Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

35 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.
2: Λοιπόν, συνέχεια, κόσμος βεβαίως κυρίες και κύριοι, και πάμε γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή και θα συναντήσουμε τον βουλευτή Δωδεκανήσου, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Μάνο Κόσαλα, για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά την περιοχή μας. Αναφέρουμε στο πρόβλημα της διάβρωσης των αχτών και πρώτη φορά από ό,τι βλέπω τα τελευταία χρόνια να κατατίθεται ένα νομοσχέδιο, ένα σχέδιο δηλαδή, σε τρεις υπουργούς, Παπασταύρου, Κικίλια και ένας τρίτος υπουργός. Αν θυμάμαι καλά τώρα θα δω τον τρίτο, μου διαφεύγει. Θα μας τα πει ίδιος ο κύριος Κόνσολας. Για το πώς θα διαχειριστούμε, πώς πρέπει δηλαδή ουσιαστικά να προσεγγίσουμε το θέμα που έχει να κάνει με τις αχτές. Κικίλιας, Παπασταύρου και Πιερακάκης. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
3: Καλημέρα κύριε Χατζιάνου, καλημέρα στον κόσμο, στους αγορατές, τηλεθεατές, στους συνεργάτες σας. Καλή δύναμη και ευχές πολλές και χρόνια πολλά τις ημέρες και καλό καλοκαίρι να έχουμε. Τώρα αυτό που μου λέτε είναι κάτι πολύ σημαντικό και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να αναδείξουμε για άλλη μια φορά ένα θέμα το οποίο και εσείς σε πρώτη προτεραιότητα το έχετε θέσει πολλές φορές από την εκπομπή σας, την έγκριτη, και αφορά φυσικά την διάβρωση των ακτών και τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν. Σας θυμίζω ότι αυτό ήταν και το θέμα της συνεδρίασης στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής στις 25 Φλεβάρι, σε συνέχεια και άλλων συνεδριάσεων με αντίστοιχο θέμα, όπως για παράδειγμα ήταν εκείνη στις 13 Σεπτεμβρίου του 2024. Και να πω τώρα κύριε Χατζιωάννου ότι το θέμα είναι τόσο μεγάλο όσο λέει ο κόνσολος και ο Χατζιωάννου και οι πολίτες, είναι μεγαλύτερο από αυτό που λέμε εμείς. Και είναι μεγαλύτερο γιατί η διάβρωση των ακτών που συμβαίνει και στην περιοχή μας, καλά το είπατε ότι συμβαίνει στην περιοχή μας, προδοκώ, αλλά δεν είναι μόνο θέμα δωδεκανησιακό, είναι πανελλαδικό και το έχουν αντιμετωπίσει και άλλες χώρες και έχουν υποστεί τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και άλλες χώρες, και τώρα χρειάζεται μια ολιστική παρέμβαση για να μπορέσουμε να έχουμε μια αποτυπωμένη πολιτική στο πεδίο που δίνει λύσεις και απαντήσεις. Σας θυμίζω και επιτρέψτε μου στην εισαγωγή μου να πω και αυτό, ότι υπολογίζεται το 3,5% περίπου της έκτασης της χώρας να χαθεί από τη διάβρωση των ακτών και επιπτώσεις θα μεταφραστούν σε απώλεια της τάξης του 2% στο ακαθάριστο εμπόριο προϊόν που αποτελεί ένα εξίσου σοβαρό ζήτημα. Άρα δεν είναι μόνο ζήτημα της γεωγραφίας, της φύσης, αλλά είναι και της οικονομίας, του τουρισμού, της παραγωγής δραστηριότητας. Και ήμουν από τους πρώτους που πριν χρόνια έθεσα το ζήτημα εκπόνησης και κυρίως εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου από όλα τα συναρμόδια υπουργεία που θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών. Βρήκα συμπαραστάτες, κύριε Χατζιωάννου, σε αυτή την προτροπή και την αγωνία που είχα εκφράσει, βεβαίως, και βρήκα από επιστημονικούς φορείς, από ενώσεις, από συγκεκριμένους επιστήμονες κύρους παγκόσμιας εμβέλειας, αλλά και επιστημονικές ενώσεις όπως το ΔΕΕ. Και μάλιστα, στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, έχουμε αναδείξει όλες τις παραμέτρους που χρειάζεται να συμπεριληφθούν σε ένα νομοσχέδιο που θα πρέπει να έρθει στη Βουλή. Και αυτό έκανε το ΔΕΕ, συμπεριέλαβε ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση των παράκτιων περιοχών που έχουν φθορά από την κλιματική κρίση και προτείνει πλέον αυτό το νομοσχέδιο να εμπλουτιστεί από τα συναρμόδια υπουργεία, Υπουργείο Οικονομικών. Βλέπετε τι γίνεται με τις παραλίες φέτος.
2: Α, βεβαίως. Αλίμονο.
3: Είναι ακόμα δυνατό να μην έχουν δοθεί σε χρήση σε κάποιες περιπτώσεις. Άρα η ίδια η πολιτεία του Υπουργείου Οικονομικών ακουμπάει πάνω στη δραστηριότητα την οικονομική στην παράκτια ζώνη της χώρας. Έχουμε δώσει το νομοσχέδιο στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, γιατί έχει σχέση όχι μόνο με το λιμεναρχείο και την περιφρούρηση της νομιμότητας εκεί, αλλά και η δραστηριότητα όλη αφορά το Υπουργείο Ναυτιλίας, όπως επίσης αφορά και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Καταθέσαμε λοιπόν στα Υπουργεία στα συναρμόδια το σχέδιο νόμου από το ΤΕΕ κατατεθειμένο σε εμάς στην Επιτροπή τις προηγούμενες ημέρες. Άρα αυτά το καταθέτουμε στα συναρμόδια Υπουργεία και ευχόμαστε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, να εμπλουτίσουμε το νομοσχέδιο και για πρώτη φορά να έρθει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων στην νησιωτική χώρα αλλά και στην παράκτια περιοχή της χώρας που είναι πάρα πολύ σημαντική για τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες. Mm-hmm. Και ευχαριστώ κύριε Χατζηγιάννου και πάλι.
2: Πάντως είναι πολύ ουσιώδες έτσι κύριε Υπουργέ να τρέξουμε δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμη εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία δηλαδή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμη και σε λεγόμενα προγράμματα τα οποία είναι με τρίτες χώρες δηλαδή τα λεγόμενα Interreg έτσι να το πω πάρα πολύ απλά για να μπορούμε να πάρουμε χρήματα για να κάνουμε όλες αυτές τις παρεμβάσεις γιατί μελέτες υπάρχουν αρκετές. Και σε εξέλιξη εδώ στην περιοχή μας. Δηλαδή, το γνωρίζουμε άρεστα. Ο Δήμος της Ρόδου έχει τρεις μελέτες σε εξέλιξη.
3: Ναι. Υπάρχουν αποσπασματικές μελέτες.
2: Βεβαίως, ναι, δεν υπάρχει ενιαία
3: αντιμετώπιση.
2: Σωστά.
3: Γιατί αν δείτε τις παρεμβάσεις και τις προτάσεις και αυτά τα θέματα που έχουμε συζητήσει και τα έχετε αναδείξει σε άλλη σας εκπομπή, δεν αφορούν μόνο οι ειδικές ακτομηχανικές μελέτες σε όλες τις παράκτησες και νησιωτικές περιοχές. Αφορούν και νέους κανόνες για την ανθρώπινη δραστηριότητα. Αφορούν νέες τεχνικές παρεμβάσεις, είτε με ακτόλιθους είτε με άλλους φυσικούς τρόπους. Mm-hmm. Αφορούν παρεμβάσεις στις αμμώδεις παραλίες με προστασία και καλλιέργεια της φυσικής βλάστησης με τις αμμωθήνες και άλλα. Και καθορισμός ακτολογίου, προσέχετε, καθορισμός ακτολογίου αλλά και κανόνων που θα διέπουν. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε αυτό που είπατε για τα εργαλεία. Mm-hmm. Οι παρεμβάσεις μπορούν να αντιληφθούν πόροι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής και την υλοποίηση έργων και δράσεων και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ μπορούν να αξιοποιηθούν και πόροι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και την αυτοδιοίκηση. Είναι χαρακτηριστικό, κύριε Χατζηγιάννου, ότι η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, αυτό είναι μια αλήθεια, είχε βγάλει ένα μικρό ποσό ενδεχόμενα της τάξης των 2 εκατομμυρίων, αν θυμάμαι καλά, και δεν κατατέθηκε ούτε μια πρόταση να απορριφθούν τα κονδύλια από τους σχετικούς
2: σωστά, σωστά.
3: Της Δωδεκανήσου.
2: Άρχισαν πάρα πολύ λεπτά. Αλλά το λέω, Υπουργέ μου, σε σχέση με το εξής, ότι αυτή την ώρα έχουμε από τον Δήμο της Ρόδου τρεις μελέτες. Είναι ουσιαστικά μελέτες για τρεις περιοχές. Έχουμε μία η οποία είναι σε εξέλιξη από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και έχει γίνει μία προμελέτη από τους ξενοδόχους, που σημαίνει ότι επειδή αφορά τη δυτική αχτή της Ρόδου, θα πρέπει για να είναι μία συνολική στρατηγική, για να μην είναι μία αποσπασματική έξω από την άλλη. Έτσι, λέω είναι ώρα αυτά να μπουν από κοινού σε ένα τραπέζι για να υπάρχει μια μελέτη στο σύνολό της. Ολιστική όπως λέτε. Αλλά είναι σημαντικό.
3: Κύριε Χατζηγιάννου, αφορά όλες τις ανάκτησες περιοχές της χώρας.
2: Ναι, μάλιστα, βεβαίως.
3: Στην προηγούμενη συνεδρίαση που συμμετείχε ο κ. Σινολάγης, εκεί κατατέθηκε η πρόταση ότι θα πρέπει να υπάρχει ειδική δομή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για την εποπτεία, την εφαρμογή και την υλοποίηση έργων ώστε να κερδίσουμε χρόνο και να υπάρχει μια αντίληψη, ολιστική αντίληψη για τα θέματα αυτά σε όλη τη χώρα.
2: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, Υπουργέ, αλλά εγώ πιάνομαι από το εξής ότι ο Μάνος ο Κόσυλας είναι βουλευτής Δωδεκανήσου. Το λέω με αυτή την έννοια. Και το λέω και με μια άλλη έννοια. Ότι αυτά τα οποία είναι καινούργια ζητήματα για την υπόλοιπη χώρα, εδώ ήταν κατακτήσεις. Δηλαδή, εδώ από την Ιταλική περίοδο υπήρχαν ειδικοί νόμοι, ειδικές κατηγορίες, ειδικές προσεγγίσεις για τα νησιά σε σχέση με τον Αιγαλό και την παραλία και υπήρχε μια στρατηγική η οποία ήταν 100 χρόνια μπροστά. Εάν δεν υπήρχε και αυτό, διερωτάμε τι θα υπήρχε τώρα. Έτσι. Λέω ότι αυτή είναι η ιδιαιτερότητα των Δωδεκανήσων έναντι των υπολείπων περιοχών. Ότι εδώ υπήρχε το know-how, όπως λέτε και στον Όλυμπο Καρπάθου.
3: Αλήθεια λέτε, δεν το λέμε μόνο στην Όλυμπο. Εδώ κύριε Χατζηγιάννου, είναι σημαντικό να πούμε ότι το νομοσχέδιο αυτό που κατατέθηκε συντάχθηκε σε συνεργασία με τον Τεχνικό Μελετήριο Ελλάδος και τον κύριο Γιώργο Στασινό, τον πρόεδρο του, τον οποίο ευχαριστώ από καρδιά, γιατί ενέσκεψε πάνω από το πρόβλημα και σε σύντομο χρόνο και σε συνεχή συνεργασία με την Επιτροπή παρήχθη το έργο αυτό. Στο πλαίσιο αναλυτικών και εντελεχών συζητήσεων από την Επιτροπή Περιφερειών με όλα τα κόμματα, σας το τονίζω, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.

130 μέτρα, το λέω πάρα πολύ απλά δηλαδή. 130 μέτρα από την αρχή της Θεολόγου, πριν από περίπου 80 χρόνια, υπήρχε χωράφι. Και έχουμε και πηγάδια σε αυτή την περιοχή. Φανταστείτε δηλαδή ότι οι αχτές ήταν 130 μέτρα μέσα. 130 μέτρα, προσέξτε. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε 10 μέτρα. 130 μέτρα. Δηλαδή, εκεί στην παραλιακή ζώνη μεταξύ Σορονής, Θεολόγου μέχρι Καλαβάρδα υπάρχουν χωράφια, δηλαδή πρώην χωράφια, υπάρχουν δηλαδή φρεάτια πηγαδιών μέσα στη θάλασσα. Πας 100 μέτρα στη θάλασσα και βλέπεις ένα πηγάδι. Και λες τι ήταν εδώ, κάποια υποβρύχια πολιτεία δηλαδή, μήπως ήταν κάτι άλλο στο... Είναι χωράφια. Τα οποία επειδή υπάρχουν αυτές οι ιδιαιτερότητες, υπάρχει και αυτό το περίφημο, αν θέλετε, θέμα ότι η Ρόδος γέννη προς τα δυτικά, χάθηκαν από την θάλασσα. Και βεβαίως στα κρίσιμα κόκκινα, σε red alert, είναι και η μεσονική πόλη της Ρόδου, η οποία βρίσκεται σε μια ζώνη όπου προβλέπεται τα επόμενα χρόνια δηλαδή να ανέβει κατά πολύ η στάθμη της θάλασσας. Αυτό γίνεται διακριτό εκεί στην περιοχή της θαλασσινής πόρτας, όπου υπάρχει φρεάτιο μπροστά στη θαλασσινή πόρτα, που το καλοκαιράκι βγαίνουν χταπόδια. Προσέξτε το, εάν έχετε τη δυνατότητα, όπως μπαίνετε στην κόκκινη πόρτα, δηλαδή στην κόκκινη πόρτα, στη θαλασσινή πόρτα, στην πόρτα Μαρίνα δηλαδή και στην Κολώνα, και κατεβαίνετε στα σκαλοπατάκια για το Βουτσαλωτό για να μπείτε μέσα από την κεντρική είσοδο της μεσονικής πόλης, θα δείτε στα αριστερά σας ένα φρεάτιο. Εκεί λοιπόν φτάνει θαλασσινό νερό δηλαδή. Θαλασσινό νερό, και εκεί καμιά φορά το χειμώνα κάποιοι έτσι, έχουν τη δυνατότητα να ψαρέψουν, για να καταλάβετε τι σημαίνει για τη μεσονική πόλη όλη αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, πάμε σε μια ανάσα μουσική μέχρι να πάμε στα επόμενα. Έχω να κάνουμε τη λεγόμενη πολιτική επικαιρότητα. Πάμε μια ανάσα, γιατί βλέπω και εδώ κάτι το οποίο μου έχει έρθει, αξίζει να το δείτε κι εσείς.

Λοιπόν, μιλώντας αυτές τις μέρες, παρουσιάζοντας ουσιαστικά τα στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τον αριθμό των υποψηφίων, είτε το minimum είτε το maximum, σε σχέση με τον Δήμο της Ρόδου, τους υπόλοιπους δήμους στα 12, γιατί τα έχει βγάλει αυτά όλα.

0: με τις ολίτσες, αλλά επίσης αυτό το οποίο βγάλαμε χθες, δηλαδή ακούγοντας τον Δημήτρη, σε σχέση με τον αριθμό των υποψηφίων, έτσι, και για την περιφέρεια και για τις διάφορες περιφερειακές ενότητες, τις αλλαγές τους, συμβούλους επικρατείας. Ρωτήσαμε λοιπόν τον Δημήτρη, Δημήτρη, τι γίνεται με τα διάφορα εκλογικά σενάρια, αυτά έχουν φοβερό ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο άνθρωπος, επειδή είναι έτσι δυνατός αυτά και είναι ένας αξιόλογος επιστήμονας, έκανε δουλειά σήμερα. Θα το κάνω χωρίς την παρουσία του Δημήτρη, δηλαδή. Θα σας δείξω ένα από τα σενάρια τα οποία έφτιαξε σήμερα ο Δημήτρης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, Δημήτρης Λίτσας δίνει διάφορα σενάρια για να καταλάβετε τι σημαίνει εκλογές και τι σημαίνει σενάρια και τι σημαίνει αυτή η δυνατότητα που δίνεται σε κάποιους ενδεχομένως να στήσουν και παρατάξεις. Έχουμε τέσσερις συνδυασμούς που διεκδικούν τον Δήμο και τα ποσοστά που πήραν είναι τα παρακάτω. Α συνδυασμός, Β, Γ, Δ. Έτσι, βλέπετε λοιπόν τις ψήφους, τα έγκυρα, ποσοστά τα οποία παίρνουν στο παρά 1, ο Α 41,93. Έτσι, με βάση, επαναλαμβάνω, τα έγκυρα. Λοιπόν, 41,93, 28,33, 23,47, 6,27. Μπορεί να υπάρχει και μία δόση αληθείας σε σχέση με τα ποσοστά του 2,23 λόγω της πρώτης Κυριακής στο Δήμο της Ρόδου με μία υπερβολή. Έτσι, ενδεικτικό είναι αυτό. Ο Α δεν πιάνει το πολυπόθετο 42% σε μία ψήφο. Δηλαδή αυτό το οποίο λέει από την πρώτη Κυριακή δήμαρχο με 42 σε μία. Έτσι. Προσμέτρηση εναλλακτικής ψήφου. Υπόθεση ότι ο Α θα πάρει το 5% από τους άλλους. Ο Β θα πάρει το 25% από τους άλλους. Ο Γ θα πάρει το 35% από τους άλλους. Και ο Δ θα πάρει το 10% από τους άλλους. Γιατί έχουμε πει ότι στο νέο ψηφοδελτίο υπάρχουν δύο προτάσεις. Δηλαδή αυτό που πιστεύω και αυτό που θέλω να ψηφίσω και μία εναλλακτική ψήφο. Δηλαδή είτε τον ένα ή αν δεν κάνει ο ένας θέλω τον άλλο ή αν δεν τα καταφέρει. Πάμε λοιπόν σε αυτό το οποίο έκανε το σενάριο, είναι φοβερό έτσι ο Δημήτρης, για να καταλάβετε τώρα τι προσπάθεια θέλει όλη αυτή, όχι μόνο, προσέξτε, όχι μόνο το τι θα βγάλει κάλπι, αλλά πώς στείνω όλη αυτή η διαδικασία. Δηλαδή αυτό το οποίο λέγεται προετοιμασία, διαφόρο δημοτικό μηχανισμό σε σχέση με το αποτέλεσμα έχει πολύ μεγάλη βάση εδώ. Λοιπόν, συνδυασμός, εναλλακτική ψήφος, έτσι. Δηλαδή, τα ψηφοδέλτια βλέπετε πως αλλάζουν. Βλέπετε λοιπόν ότι με τα διάφορα σενάρια, εάν η εναλλακτική είναι ο τρίτος ο οποίος είχε ένα πολύ μειωμένο ποσοστό στην πρώτη Κυριακή, ότι μπορεί στο τέλος να βγει δήμαρχος. Η τρίτη εναλλακτική, δηλαδή με βάση αυτά τα οποία παίρνει ως δεύτερη ψήφο. Λοιπόν, είναι φοβερό, το βλέπετε κάτω και με μπάρες όπως το έχει επιμεληθεί ο Δημήτρης και βλέπετε ότι η τρίτη εναλλακτική που έχει ο καθένας στο ψηφοδέλτιο μπορεί στο τέλος να είναι την πρώτη Κυριακή δήμαρχος της απόλυσης με ενδεικτικά 28.597 ψήφους. Δηλαδή είναι αυτά τα διάφορα σενάρια, είναι μια εξαιρετική δουλειά που κάνει ο Δημήτρης, έχουμε να δούμε πολλά, έχουμε να δούμε πολλά και στην διαδικασία δημιουργίας των διαφόρων παρατάξεων βεβαίως, ακόμη τα άτομα τα οποία χρειάζονται είναι πάρα πολλά, μας είπε ότι το maximum είναι 100, κάναμε μια διόρθωση σε σχέση με τις τρεις μονοεδρικές δηλαδή που υπάρχουν, τα μικρά χωριά τα οποία μπορούν αντί για δύο να έχουν τρεις υποψηφίους στην Ρόδο. Και είναι ένα χωριό, Ατάβυρος, Κάμηρος και στην Νότια Ρόδο, τα μικρότερα δηλαδή σε πληθυσμό. Λοιπόν, αλλά τα σενάρια είναι αυτά. Δηλαδή εγώ ψηφίζω για δήμαρχο τον Βασίλη Χατζιουάννου και έχω εναλλακτική τον Παναγιώτη Καλπακίδη και ο Παναγιώτης πάει δήμαρχος, θα συγχάσουμε κι εμείς. Λοιπόν, θέλω να πω τα διάφορα σενάρια τα οποία έχουν κάνει ο Παναγιώτη. Λοιπόν, άρα λοιπόν Παναγιώτη, πήγαινε για δήμαρχος, πήγαινε εσύ, να συγχάσουμε κι εμείς. Λοιπόν, είναι σκληρός ο Παναγιώτης στην τεχνική του συνεργασία και είναι απόλυτος, θέλει καλό αποτέλεσμα, γι' αυτό κάνω πανάκα. Λοιπόν, πάντως είναι μια φοβερή δουλειά. Και παραλαμβάνω εδώ τώρα που αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, δηλαδή λέμε καμιά φορά ότι, κοιτάξτε, είναι μια συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει. Λέει κανείς, ρε παιδιά, οι εκλογές είναι 26 Νοεμβρίου του 2028, από τώρα. Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία προβλέπει αυτός ο περίφημος εκλογικός νόμος, αυτό πρέπει να τον κάνει ο Σόιμπλε. Δεν μπορεί, είναι γερμανικός, αλλά πρέπει να τον έκανε ο Σόιμπλε. Πώς μας έβαλε τότε σε μια ιστορία, τρέχουμε όλοι για να καλύψουμε τα λεγόμενα κενά και τα όσα είχαμε ως αμαρτίες σε αυτή τη χώρα. Τώρα τρώνε όλοι με 500 κουτάλες. Οι Γερμανοί είναι πτωχευμένοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι Ιταλοί το ίδιο, οι Γάλλοι, μην το συζητάμε. Έτσι, και αυτοί οι οποίοι ήταν τα πειραματόζωα, σε αυτά έχουν δίκιο, ήμασταν εμείς. Έτσι, Σόιμπλε, Άγγελα και όλα εκείνα τα παιδιά. Αλλά αυτά τα σενάρια είναι φοβερά, τα οποία είναι δεκάδες. Λοιπόν, ευχαριστώ πραγματικά τον Δημήτρη Λίτσα. Γίνεται κατανοητό τώρα ότι δεν έχει σημασία τι θα ψηφίσω πρώτη επιλογή, έχει σημασία τι θα ψηφίσω και δεύτερη επιλογή σε εκλογές. Έτσι. Δηλαδή, άλλο κυνηγάς για να το δώσεις γαμπρό στην κόρη σου και άλλο σου προκύπτει αυτός που θα φάει την μπρίκα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, αυτό ισχύει πολύ περισσότερο στους δήμους, πολύ λιγότερο όπως καταλαβαίνετε σε επίπεδο περιφέρειας, εκεί τα πράγματα είναι διακριτά και βεβαίως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το οποίο έχει ως δυνατότητα πλέον επικεφαλής να διαλέξει τρεις ψήφους, μάλλον τρεις υποψηφίους χωρίς να μπαίνουν στην διαδικασία της διεκδίκησης της ψήφου. Θηλυκό είναι η ψήφος, όπως είναι και η μπάλα δηλαδή. Και πάω και στο Νόσιμ. Θυμάστε εκείνο το περίφημο προπονητή του Παναθηναϊκού, τι είχε πει για την μπάλα. Έτσι είναι και η ψήφος. Οπότε έχουμε τρεις σε επίπεδο δήμων και δύο στην περιφέρεια. Έτσι, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι θα επιλέξουν οι εκλεκτοί μας. Άρα το σενάριο της εκλογικής διαδικασίας δείχνει ότι θέλει πολύ μεγάλη προετοιμασία για τις εκλογές του 2027, του 2028, guys. Το καταλάβατε πλέον όλοι. Λοιπόν, τώρα πριν να πάμε στο Πασόκ, γιατί το Πασόκ έχει μια δραστηριότητα, είπαμε και οι υπόλοιποι κινούνται, αλλά εάν τελικά έρθει αυτός ο Αντώνης, ο οποίος ο Αντώνης πηγαίνει σε εκδηλώσεις, πηγαίνει, συναντάει τους Μητροπολίτες, τα μισά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία για όλα αυτά τα θέματα, μήπως και φέρει τα πάνω κάτω. Λοιπόν, μέχρι τότε βλέπω ότι φωνή λογικής, τα είπαμε, Θέμης Καλαμάτας, υποψήφιος βουλευτής με τη φωνή λογικής, Χαράλαμπος Κόκκινος, και αυτός με τη φωνή λογικής, νομίζω ότι έχει αργότερα ο Κλειάνθης τον Μπάμπη τον Κόκκινο, ή τώρα όπως λέγεται και Μπάμπη Ζορέτ με τη φωνή λογικής, αν και έπρεπε να πάει αλλού ο Μπάμπης. Στο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, δεν υπάρχει αρχηγός, λέω, Πολάκης ή Ιδούρου, εκεί ψάχνονται, ο Φάμελος δεν ξέρω τι θα κάνει. Η Δημοκράτης επιμένει, ο Κασελάκης έχει μία... Έχει ένα ναρκισισμό, είναι δεδομένο δηλαδή, ότι κάθε μέρα κάνει εκατοντάδες TikTok κάθε μέρα, δηλαδή βιντεάκια, εκατοντάδες κάθε μέρα. Εκατοντάδες, λέω, αυτά που βγαίνουν σε εμάς. Δεκάδες κάθε μέρα, δεν μπορεί να κάνει ένα και δύο. Γεμάτο, έχει πάει στο 1,4. Όσο κάνει βίντεο, τόσο χάνεται ο Κασελάκης. Λοιπόν, βλέπω και τα υπόλοιπα κόμματα που έχουν ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο Δημήτρης μου στέλνει τώρα και ένα έτσι σημαντικό. Μάλιστα. Λοιπόν, λέει τώρα, θα το κάνω σε μια άλλη στιγμή για την περιφέρεια, Δημήτρη. Αρκεί να έχουμε, θα βάλω τον φίλο τον Βασίλη να βρει το συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο υπάρχει και αφορά την περιφέρεια, γιατί εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιο απλά. Λοιπόν, τώρα... Πάμε στο Πασόκ, γιατί το Πασόκ συνεχίζει, αν και τρίτο κόμμα όπως εμφανίζει στις δημοσκοπήσεις, σταθερά στην θέση δηλαδή, συνεχίζει να κάνει κινήσεις και οργανωτικά, εδώ τοπικά, και πάμε στον Βασίλη Καρνάβα, ο οποίος ανέλαβε επικεφαλής του οργανωτικού του Πασόκ σε επίπεδο βεβαίως νότιες Δωδεκανήσου ή νότιες Δωδεκανήσου, να το πω πιο σωστά. Καλημέρα κύριε Καρνάβα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιόνου, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λέω να εκνευρίσω πρωί-πρωί ένα Πασόκο, το λέω χαρτολογώντας. Βλέπω νέα δημοσκόπηση, της MRB, μετά την Προράτα, την Alco, την Μέτρων Ανάλυσης, την Pulse, την Mark, την Indev και την GPO. Το ίδιο αποτέλεσμα έχουμε. Πάλι τρίτη είστε.
1: Κύριε Χατζιόνου, εγώ θα σας κάνω μια απλή ερώτηση. Ό,τι με μεγάλο σεβασμό και στις μετρήσεις οι οποίες έχουν τη δική τους αξία και τις οποίες με πολύ μεγάλη προσοχή εμείς μελετάμε και να γνωρίζετε ότι εκτός από αυτές τις εταιρείες τις οποίες αναφέρεις, οι ίδιες ακριβώς εταιρείες κατά καιρούς έχουν γκάλοπ τα οποία παραγγέλνονται και από τα, από τα κόμματα.
0: Άρα εσείς έχετε μία διπλή, βεβαίως.
1: Είστε έμπειρος δημοσιογράφος και δεν θέλω πουδενή λόγο στην εκπομπή σας να ακουστεί ή να φανεί ότι εμείς στο ΠΑΣΟΚ παίρνουμε στα ελαφριά τις μετρήσεις οι οποίες γίνονται κατά καιρούς.
0: Όχι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
1: Έχω όμως ένα επιχείρημα και είναι μια τελευταία κουβέντα όσον αφορά το τρίτο κόμμα. Τρίτο κόμμα δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι αντιπολίτευση. Είμαστε δεύτερο κόμμα και όταν θα έρθει η ώρα που θα αποφανθεί ο ελληνικός λαός, εμείς είμαστε σίγουροι ότι η τελική αναμέτρηση θα βρει το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση και επικεφαλής. Τώρα, επειδή είπατε κάτι όσον αφορά επικεφαλής, εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε κανένα επικεφαλής. Είμαστε μια ομάδα η οποία εργάζεται. Τρεις σύντροφοι, τέσσερις σύντροφοι επελέχθησαν από την Ομαρχιακή Επιτροπή. Κάποιοι πρέπει να επιλεχθούν προκειμένου να αναλάβουν επιμέρους κάποιο ρόλο. Όλη η ομάδα της Ομαρχιακής είναι ομαδική δουλειά μαζί με το μαζί με τα κλιμάκια και όχι μόνο από τα κεντρικά. Θα παίξουμε αυτό το καλοκαίρι και όπως έχετε ακούσει και όπως έχουμε πει, εμείς αυτό το καλοκαίρι δεν θα κάνουμε διακοπές. Και να το πω και αυτό, θεωρώ μεγάλη τιμή το γεγονός ότι ο πρόεδρος μου ζητά αυτή την περίοδο με αυτόν τον τρόπο μαζί με τους υπόλοιπους συντρόφους μου να βάλουμε πλάτη. Είμαστε αισιόδοξοι, εμείς απέναντι στους λαϊκισμούς και στις διάφορες τάσεις που επικρατούν, πάνω απ' όλα βάζουμε τη σοβαρότητα και τη δουλειά. Και η έξοδος μας στην οποία εσείς παρακολουθείτε εδώ και τόσο καιρό στο λαό, έχει αρχίσει με μεγάλα στελέχη τα οποία έρχονται στην περιοχή μας και βεβαίως θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και όπως είπαμε και έχει ακουστεί και φαντάζομαι και από την εκπομπή σας, γιατί φιλοξενήσατε και τον πρόεδρό μας εδώ και όχι μόνο, εμείς αυτό το καλοκαίρι διακοπές δεν θα κάνουμε.
0: Όχι, είναι δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια άλλη προσέγγιση σε όλα αυτά σε σχέση και με το παρελθόν, δηλαδή ότι επιμένει ότι και έχει δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο δημοσιοποιεί σκέλη του προγράμματος και στον δημόσιο λόγο.
1: Για το πρόγραμμα, κύριε Χατζηγιάννου, και επειδή εχθές έγινε μεγάλος δώρος για το θέμα του 13ου μισθού, αν μου δώσετε, αν μου δώσετε την ευκαιρία, ευχαρίστως θέλω να πω.
0: Πάμε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το θέμα του 13ου
1: μισθού. Λοιπόν, ο 13ος μισθός είναι δέσμευση του Προέδρου μας, είναι κοστολογημένη δέσμευση του Προέδρου μας και αφορά, αγαπητέ κύριε Χατζηγιάννου, ένα επίτευγμα των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, όπου ο αείμνευσος της Ανδρέας Παπαδρέου το ΠΑΣΟΚ εκείνης της εποχής σκέφτηκε ότι με αυτή την μπόρα που έρχεται, γιατί θυμάστε το περίφημο αυτό που είχε πει ο Ανδρέας Παπαδρέου, το χρέος ή θα το νικήσουμε ή θα μας νικήσει, ή θα το φάμε ή θα μας φάει. Στο κέντρο αυτής της όλης ιστορίας και διαδικασίας βρίσκεται η προστασία της πρώτης κατοικίας, νόμος τον οποίο ο Γιώργος Παπαδρέου και η κυβέρνηση του εκείνη την εποχή θέσπισε με την περιβόητη νομοθετική διάταξη του νόμου, όπως ονομάστηκε Κατσέλη, που δεν ήταν μόνο νόμος Κατσέλη, ουσιαστικά ήταν νόμος Γεωργίου Παπανδρέου. Η πρώτη κατοικία υπό όρους, κύριε Χατζηγιάννου, διότι αυτό ξεχνάμε πολλές φορές να το λέμε, προστατεύεται. Ήρθε η κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ να το ανατρέψει, εντός εισαγωγικών με κόκκινα εισαγωγικά φιλολαϊκή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το ξερίζωσε, το έβγαλε, το πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων και βεβαίως οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, αν είναι νερό στο μήλο τους και τι άλλο δεν ήθελαν. Λοιπόν, είναι δέσμευσή μας να υπάρχει το 13ο μισθός. Ο κύριος Πρωθυπουργός στην εξαγγελία του για το 13ο μισθό υπερκοστολόγησε σε 2,5 δις το κόστος αυτό του 13ου μισθού, προκειμένου να δείξει ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι επιτεύξιμο. Λοιπόν, κύριε Χατζηγιάννου, εμείς και τα στελέχη μας απαντούμε στον κύριο Μητσοτάκη ότι είναι επιτεύξιμο. Καταρχήν, με απλά μαθηματικά και η κοστολόγηση δική μας, που είναι κοστολόγηση πραγματικής διάθεσης να βοηθήσουμε τον Έλληνα πολίτη, γιατί γι' αυτό είμαστε και με αυτό τον τρόπο θα επιστρέψει η ελπίδα, λέμε το εξής. Δεν είναι 2,5 εκατομμύρια. Είναι 1 εκατομμύριο 800 δις. Διότι εξ αυτών των 2,5 δισεκατομμύριων, τα 600 εκατομμύρια επιστρέφουν στο κρατικό κουρπανά λόγω της φορολόγησης που υπάρχει στον 13ο μισθό με τον τρόπο που τον υπολογίζει ο κύριος Μητσοτάκης και η οικονομική του εγκέφαλη. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Εμείς είπαμε ότι εφόσον αφαιρεθεί τα 600 χιλιάρικα τα οποία είναι έτσι και αλλιώς τα 600 δις χρήματα που πάρει στη φορολόγηση και από μένα ένα 800, εξ αυτών θα πρέπει να αφαιρέσουμε γύρω στα 500 εκατομμύρια τα οποία είναι επιδόματα τα οποία δίδονται κατά καιρούς και καταδοκούν από τη Νέα Δημοκρατία, που ουσιαστικά είναι πολύ μικρό ποσοστό, πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με τους ευεργετημένους, διότι δίνεται κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν αποτελούν προγνωστική σταθερότητα. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία το επίδομα. Σημασία έχει η επανάληψή του και η πρόγνωση της χρονικής στιγμής που δίδεται, η εξαγγελία του και η ακολουθία του. Αυτό έχει σημασία, κύριε Χατζηγιάννη. Το να πηγαίνει κατά καιρούς μια κυβέρνηση και να πετάει ένα ξεροκόμματο στο λαό μας, δίνοντας 150 και 200 στους πλέον αδύναμους συμπολίτες μας, είναι αν μη τι άλλο μεγάλη ειρωνία και υποκρισία. Υποκρισία με κεφαλαία γράμματα, κύριε Χατζηγιάννη. Και θα συνεχίσω λέγοντας ότι αναφερόντας τα 500 δις από αυτό το ποσό κατεβαίνουμε στο 1-3. Και πάμε τώρα αυτού καθεαυτού στην κοστολογημένη μας πρόταση. Από το 1-800 που απομένει, εμείς εξεγγείλαμε ότι το κόστος του 13ου μισθού είναι καταρχήν 800 εκατομμύρια.
0: Ναι, γιατί δεν θα δοθεί άπαξ από ό,τι άκουσα. Θα δοθεί, δηλαδή σε, δεν θα δοθεί άπαξ, θα δοθεί σε δύο περιόδους.
1: Ναι, προσέξτε όμως στην πολύ λεπτή, μια πολύ λεπτή γραμμή που αφορά την πρόθεσή μας και τη διάθεσή μας την πραγματική, και το τονίζω την πραγματική. Διότι αυτό που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά τι έκανε, είπε και έδειξε ότι δεν έχει διάθεση να το δώσει. Εμέσως πλήρως σαφώς. Έτσι που για να πάει στην έκθεση της Θεσσαλονίκης και σαν απομηχανής Θεός να κάνει τις εξαγγελίες που θα κάνει, που ουσιαστικά εμείς πιστεύουμε θα είναι βάλωμα του προβλήματος και όχι ουσία. Mm-hmm. Λοιπόν, αφαιρώντας λοιπόν τα 500, φτάνουμε στο 1-300 δις. Εμείς θα τα δώσουμε σε μια χρονοδιάρκεια 3 ετών με 860-870 ευρώ, και μιλάμε τώρα για ευρώ, σαν 13ο μισθό. Αυτό κόβει περισσότερο το αρχικό κόστος του ενός τραγουσίου γύρω στα 800 δις. Τα 800 δις στην οικονομική μας πολιτική που αφορά τα 3 αυτά έτη είναι απόλυτα συμβιβασμένα με τα 260-300 σχεδόν δις, τα οποία θα μπουν στον οικονομικό προϋπολογισμό, και αντέχει η οικονομία 260-250 δις. Τα 2,5 δις δεν αντέχει. Αντέχει τα 265 εκατομμύρια. Τα 2,5 δις δεν αντέχει. Φυσικά και δεν αντέχει η οικονομία μας 2,5 δις με τον τρόπο που τα παρουσιάζει. Καταρχήν ξεκινάμε από τα 500, τα οποία είναι η φορολόγηση που ουσιαστικά είναι χρήματα τα οποία επιστρέφουν στο ελληνικό κράτος και επαναφέρονται. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι κοστολογημένο και τελειώνοντας, γιατί είναι δύο πολύ, και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, και η προστασία της πρώτης κατοικίας, κύριε Χατζηγιάννου, είναι απόλυτα κοστολογημένη. Απόλυτα κοστολογημένη. Διότι εμείς δεν διατηθόμαστε να δώσουμε προστασία πρώτης κατοικίας σε εκείνον ο οποίος έχει 600 τετραγωνικά μέτρα βίλα και είναι το μοναδικό του σπίτι, ούτε είμαστε διαθετημένοι να δώσουμε προστασία πρώτης κατοικίας σε κάποιον ο οποίος έχει 50 μέτρα και έχει εισόδημα άνω των 150-200.000 ευρώ, είτε από άλλα ακίνητα είτε από επιχειρήσεις. Δεν πρόκειται κανείς να έχει πρώτη προστασία κατοικίας, ο οποίος το εισόδημά του υπαγορεύει τη δυνατότητά του να πληρώσει τα χρέη του. Κανείς από αυτούς. Έτσι, αυτή ήταν και η πεμπτουσία του νόμου προστασία τη πρώτη παιδική
0: ηλικία. Κύριε Καρνάβα, να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Είπατε ότι εντολή και του Προέδρου και των στελεχών είναι να μην κοιμηθείτε το καλοκαίρι. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργό λέει ότι οι εκλογέ θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Θεωρείτε ότι αυτό ενέχει και μία τακτική τελικά να πιάσει τα κόμματα στον ύπνο και ότι μετά από την ΔΕΘ ή στην ΔΕΘ θα ακούσουμε ότι οι εκλογέ οριστικοποιούνται είτε για τι 27 Σεπτεμβρίου είτε για τον Νοέμβριο, γιατί στην Νέα Δημοκρατία ψάχνουν και ότι ο Οκτώβρης λέει δεν είναι τυχερός μήνας, άρα ψάχνουν και για τον Νοέμβριο.
1: Λοιπόν, η χρονική στιγμή η οποία θα γίνουν εκλογές σε μια κυβέρνηση η οποία ουσιαστικά έχει χάσει τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων και δεδομένων και όχι μόνο, θεωρούμε ότι θα εμείς έχουμε πλήρη επίγνωση.
0: Καλά, αυτό το λέτε εσείς τώρα, γιατί
1: θεωρούμε ότι θα εξαντλήσει ή θα προσπαθήσει να εξαντλήσει στο έπακρον την θητεία. Εάν δεν η χρονική στιγμή που σκέφτεται να τις κάνει τις εκλογές θεωρήσει ότι οι πιθανότητες αυτοδυναμίας που πλέον έχουν εξαλειφθεί, δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα όσο αφορά την αυτονομία και όλα αυτά τα που γίνονται με τα γκάλοπ, ξέρετε, κύριε Χατζηγιάννη, με ξέρετε πάρα πολύ καλά χρόνια τώρα, είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στις αναφορές μου που γίνονται με αποθεσμικά είτε ιδιωτικά είτε κρατικά όργανα και δεν θέλω να πω πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν και αποτελούν υποψίες. Εμείς εδώ στην πολιτική έχουμε ταχθεί να μην λειτουργούμε βάσει υποψιών, αλλά βάσει πραγματικών δεδομένων. Λοιπόν, έχουμε ένα δεδομένο ότι η κοινωνία υποφέρει, τα γκάλοπ δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να είναι επικεφαλής.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Αν θέλετε να πω κάτι επιπλέον,
0: πείτε κάτι.
1: Αν ο ελληνικός λαός επιλέξει στις επόμενες εκλογές να έχει κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, παρά αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, εμείς πάλι εδώ θα είμαστε. Θεωρούμε όμως ότι είναι σίγουρο ότι στις εκλογές θα έχουμε μια πλήρη ανατροπή των στοιχείων και όλων των γκάλων τα οποία γίνονται.
0: Ο σοφός λαός θα επιλέξει, κύριε Καρνάβα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εσείς να είστε καλά, κύριε Χατζηγιάννη.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δώσετε για να ακουστούν αυτές τις απόψεις.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Βασίλη Καρνάβα, υπεύθυνος οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ. Επαναλαμβάνω. Δεν χρειάζεται να πω για το ΦΠΑ, νομίζω ότι είναι καθαρή η θέση την οποία εξέφρασε, όχι τώρα, το έχει πει από τις ευρωεκλογές ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι αν δεν υπάρχει εκείνο το περιθώριο θα πρέπει να υπάρχουν αυτά τα χρήματα και να επιστρέφουν στην τοπική αυτοδιοίκηση για να κάνει έτσι παρεμβάσεις και όχι να χάνονται συνολικά στα δημόσια ταμεία. Το είπε και μάλιστα πάρα πολύ νωρίς και όταν το είπε ο Ανδρουλάκης ήταν και έξω από τη γραμμή την οποία έλεγαν ή ακολουθούσαν ακόμη και οι βουλευτές στο ΠΑΣΟΚ, έτσι για να εξηγούμαστε σε αυτά τα ζητήματα. Τώρα πάω σε κάποιες εκδηλώσεις από ό,τι βλέπω. Το είπαμε και χθες, την Παρασκευή νομίζω είναι αυτή η εκδήλωση, τουρισμό σε εποχή κρίσεων, ποιος θα αντέχει και γιατί. Από την Ένωση Τουριστικών Γραφείων των Δεκανήσων γίνεται αυτή η εκδήλωση στο ξενοχείο Sheraton. Επίσης, έως την Πέμπτη, τα διαβάζω τώρα, είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίοι συμπληρώνουν μηχανογραφικό για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και βεβαίως έχουμε συγκρότηση του νέου ΔΣ, των γιατρών της ΚΟ, ο Ιατρικός Σύλλογος της ΚΟ, όπου θερμά συγχαρητήρια, επανεξελέγει η Κατερίνα Γαβαλά, έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά εκεί στο νησί και αυτό αποτιμάται θετικά. Λοιπόν, αυτά τα βασικά. Τώρα λέγαμε για τη δημοσκόπηση, θα την δούμε και αργότερα, φαντάζομαι ότι είναι από αυτά τα οποία αγαπάει πολύ ιδιαίτερα ο Κλεάνθης, η πολιτική συζήτηση. Τι είχαμε τώρα, 8 τελευταίες μετρήσεις, όπως λέγαμε νωρίτερα, προράτα, άλκο, μέτρων ανάλυσης, PULS, MRB, MARC, Interview και GPO, το λεγόμενο Pull of the Pulse, διάστημα 23 Ιουνίου, 9 Ιουλίου. Σταθερά η Νέα Δημοκρατία, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ότι απρόθεση ψήφου, είναι που λέμε το ποιος τελικά θα πάρει τις εκλογές. Εκεί είναι η διαφορά δηλαδή, εκεί προκύπτει πάντα αποτέλεσμα, εκεί βλέπεις πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Βεβαίως υπάρχει πάντα ένα θέμα με την αυτοδυναμία, αλλά εξαρτάται και πώς είναι αυτοί οι πολίτες πάνε στις εκλογές. Γιατί τώρα μελετάμε με διάφορα σενάρια, αλλά έχοντας ως τελευταίο δεδομένο τις ευρωεκλογές του 2023. Έτσι δεν μετράμε. Τελευταίες εκλογές στη χώρα ήταν οι ευρωεκλογές του 23. Εάν τελικά όμως πάμε με τα αποτελέσματα των εκλογών των προηγούμενων ετών, που ήταν περίπου 1,5 εκατομμύριο κόσμος παραπάνω, τότε αλλάζουν τα δεδομένα. Τότε αλλάζουν και τα ποσοστά των κομμάτων. Τότε αλλάζουν και οι διαδικασίες των σεναρίων σε σχέση με την αυτοδυναμία. Δηλαδή αυτό είναι ένα βασικό θέμα, το οποίο δεν το έχουμε μελετήσει ως θα έπρεπε. Θα μου πείτε τώρα, όσο περνούν τα χρόνια, οι πολίτες αποστρέφονται, έτσι, από την πολιτική. Πάρα πολλοί δεν καταλαβαίνουν ότι η ζωή τους αλλάζει με τις πολιτικές αποφάσεις. Σου λένε, άσε βρε παιδί μου, τώρα έχω τη δουλειά μου, με πολιτική ασχολούμαι. Ναι, αλλά η πολιτική είναι αυτή που καθορίζει τι μισθό θα πάρεις, καθορίζει την ακρίβεια, καθορίζει τα πάντα, δηλαδή την υγεία, τα πάντα όλα. Δηλαδή αυτό που λέγεται από τον κόσμο, έλα μωρέ την πολιτική, δεν ασχολούμαι εγώ με αυτό. Με τη δουλειά μου ασχολούμαι. Μα η δουλειά σου είναι στοιχείο της πολιτικής. Έτσι. Και βεβαίως επηρεάζει τα πάντα καταλυτικά. Οπότε είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε, πρέπει να ξέρετε και τι ψηφίζετε και πώς το ψηφίζετε και βεβαίως και τι ενημέρωση έχετε. Λοιπόν, επιμένω και το λέω συχνά. Έβλεπα ξανά τα λησμόνησα και σήμερα τα στοιχεία της Eurostat σε σχέση με την εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες απέναντι στους σεισμούς. Ό,τι και να λένε, καλά κρατεί η λεγόμενη δημοσιογραφία της περιφέρειας. Κεντρικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν ένα πρόβλημα, διότι δεν είναι μέσα πλέον, είναι business. Το ξέρουμε. Και βεβαίως έχουν χαθεί. Και τα social media καθορίζουν και οι αλγόριθμοι τις επιλογές του κόσμου, ειδικά από εκεί οι κοινωνίες είναι λίγο πιο ομαδοποιημένες, και δεν το λέω έτσι μειονεκτικά, αλλά αυτό το γεγονός ότι ο Έλληνας είναι αντιδραστικός είναι ένα προνόμιο. Δηλαδή πάτε σε ένα χώρο και πείτε σε 500 Σουηδούς, Νορβηγούς, Δανούς, μπείτε σε μία γραμμή, θα μπουν όλοι σε μία γραμμή, θα αντιδράσει κανείς. Θα σε ρωτήσω μετά γιατί είμαστε στη γραμμή. Πείτε σε 100 Έλληνες, μπείτε στη σειρά. Θα αρχίσουν ο πρώτος με τον τελευταίο να τσακώνονται. Ο πρώτος με τον δεύτερο, οι μεσαίοι όλοι, και λένε γιατί θα μπούμε σε μια γραμμή. Αυτό έχει να κάνει και με αυτή τη λογική δηλαδή. Εννοώ ότι εδώ οι Έλληνες είναι και πορεύονται με μια άλλη λογική, η οποία κρατάει και λίγο, αν θέλετε, ανέμαχτο το τοπίο. Το λέω περιγραφικά και όχι ουσιαστικά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα χάρισμα σε αυτή τη χώρα. Δεν πάμε σαν τα πρόβατα. Όταν φτάσει η ώρα θα είμαστε λίγο ακόμη πιο διαβασμένοι. Λοιπόν, τίποτα άλλο δεν έχω. Πάμε λίγο σε μια μουσική ανάσα μέχρι να βρω το επόμενο, αν το προλάβω, γιατί έχει σημασία και αυτό.

Λοιπόν, κλείνουμε εδώ. Κοιτάξτε τώρα, επειδή μπαίνουν διάφορα θέματα για τη Μισονική πόλη και καμιά φορά γίνονται και έτσι σύγχυση σε αυτά τα οποία λέγονται, γιατί δεν θέλω να επιμείνω στη Μισονική πόλη, είναι μια αμαρτία. Περιμένω, πραγματικά περιμένω εξέλιξεις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και αν υπάρχουν κάποια μέτωπα τα οποία νομίζω ότι θα πρέπει να τα κλείσουμε, είναι αυτά τα μέτωπα της Μισονικής πόλης. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να κάνουμε ουσιαστικά βήματα, όχι τυπικά βήματα. Ουσιαστικά βήματα δηλαδή. Να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμα, γιατί έχουν να κάνουμε ανθρώπινη έτσι, παρουσία, ανθρώπινη νοημοσύνη και κυρίως με χρήματα. Κάποιος τύπος ο οποίος στο τέλος βγάζει ένα εκατομμύριο, ακόμη και πρόστιμα τα οποία φτάνουν στα 200 χιλιάρικα να του ρίχνεις, θα συνεχίσει να το κάνει. Αυτό λέω, ότι χρειάζεται παρέμβαση επί της διαδικασίας. Και υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ότι δεν υπάρχει η λεγόμενη δημοτική αστυνομία. Έγινε ένα πολύ μεγάλο λάθος και από το Μητσοτάκη και από όλους τότε και από εμάς τότε, ότι είπαν ναι στην κατάργηση δημοτικής αστυνομίας. Λίγο αργότερα όταν κατάλαβαν τι έκαναν, γιατί δεν ήταν πάντα σε μία εποχή, τρέχαμε να ξαναμαζέψουμε. Το λέω γιατί το έκανα και ο ίδιος δηλαδή. Όλους τους δημοτικούς αστυνόμους, αφού είχαν πάρει μετατάξεις, να τους ρωτήσουμε, παιδιά, εάν τώρα που προβλέπεται η συγκρότηση της νέας δημοτικής αστυνομίας, σας ενδιαφέρει να έρθετε. Γιατί είχαν φύγει, είχαν σκορπίσει έτσι, σε διάφορα μέρη της γης, που λένε. Το λέω ενδεικτικά. Και αρχίσαμε να ακούμε τους δημοτικούς αστυνόμους. Αυτό δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο κενό. Μετά έχουμε τους τύπους που επαναλαμβάνω βγάζουν πάρα πολλά χρήματα, στεναχωριά τους. Δεν έχεις ένα σύστημα το οποίο να σε αναγκάζει τύπου ΑΔΕ δηλαδή να βάζει λουκέτο. Προσφεύγουν όλοι στα διοικητικά δικαστήρια και παίρνουν συνέχεια αναβολές ή δικάσιμες για 2 χρόνια μετά. Και είσαι εκεί και παλεύεις και τίποτα δεν κάνεις. Αυτό είπα, για να καταλαβαίνουμε και 2 πράγματα. Επίσης να πω και κάτι άλλο. Αυτό το οποίο έχει να κάνει με την λεγόμενη υπηρεσία για τα διάφορα, εξήγησα το εξής. Ότι στην παλιά πόλη υπήρχαν τα λεγόμενα δημοτικά ιατρία, τα οποία ήταν οργανωμένα, είχαν τους γιατρούς, γιατί οι περισσότεροι κάτοικοι είναι ηλικιωμένοι. Αυτό που είπα είναι και το επαναλαμβάνω, ότι στη Μισονική πόλη δεν χάθηκε κανένας άνθρωπος γιατί δεν κατάφερε να μπει το ασθενοφόρο ή για τέτοιους λόγους. Ότι η θωράκιση πάντα είναι, νομίζω, συνεισφέρει, είναι δεδομένο. Αλλά έχει σημασία και τι ποσά προσεγγίζεις. Αλλού είναι τα θέματα και δεν μπαίνω στην παλιά πόλη, το αποφεύγω δηλαδή, μπαίνω πολύ αργά κάποιες ώρες, γιατί είναι ενοχλητικό αυτό το οποίο συμβαίνει και δεν αφορά και την νη δημοτική αρχή. Αλλά παλαιότερα υπήρχε μια απόσταση μεταξύ της μίας πλευράς και της άλλης. Τώρα ειδικά όταν περνάς από την περιοχή της πλατείας Εβραίων Μαρτύρων, έχουν συνενωθεί, μόνο ο Παπαγάλος κάνει τη διαφορά. Έχουν φτάσει τα μαγαζιά στο Μαντράκι. Αυτά τα βλέπετε? Τι ήταν αυτά? Αυτά είναι τα σημαντικά. Και αυτά δεν απαιτούν μόνο μια παρουσία έτσι, των υπαλλήλων, απαιτούν και πολιτικούς προσταμένους που θα τσακωθούν και στην παλιά πόλη όταν χρειάζεται. Φυσική παρουσία δηλαδή. Από τον ντρόν δεν ελέγχεις τίποτα. Τον ντρόν ελέγχεις, που λένε, διάφορα ζητήματα για να πάρεις ωραία πλάνα. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Και επίσης δεν αποδέχομαι και την άλλη λογική. Λέω ότι θα προσφύγουν παντού, λέει, οι Βρετανοί Σουηδοί, γιατί έχει ντρόν και τους καταγράφει από πάνω. Στεναχώρια τους δηλαδή. Έτσι, στεναχώρια τους δηλαδή. Αυτά είναι άλλα κόλπα. Και πάτε και τρέξτε λίγο διάφορα θέματα τα οποία κρατάτε εγκλωβισμένα και η τωρινή και η χθεσινή. 6,5 ολόκληρα χρόνια. Ντροπή. Ντροπή, έργα, χρήματα, κόπος, μόχθος, διαχρονικά. Ντροπή η εξέλιξή της. Και τρέξτε επιτέλους, γιατί τώρα το ανακάλυψε και κλείνω με αυτό και η κυρία Λίνα Μενδώνη, ότι χρειάζεται διαχειριστικό σχέδιο η παλιά πόλη. Α, Λίνα μου, Λίνα μου, Λινάκι μου, Χρυσοβελονάκι μου. Όταν μπήκατε για να υπογράψετε, γιατί το βγάλατε απ' έξω? Και 6,5 χρόνια μετά το ανακαλύψαμε. Και εκεί είναι και το λάθος του Κολιάδη σε αυτό το θέμα. Αφού την είχες κοντά σου, βάλτε στο τραπέζι να μιλήσεις. Βάλτε στο τραπέζι να μιλήσεις, αφού έχεις πρόβλημα. Και σωστό είναι αυτό. Γιατί δεν αξιοποιείς την ευκαιρία και τσακώνεσαι και γίνεται ό,τι γίνεται και είδαμε και αυτά τα φοβερά και τώρα έχουμε ραντεβού. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Το ζήτημα της τελέχωσης των νοσοκομείων της Δωδεκανήσου αλλά και οι παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση των δημόσιων δομών υγείας βρέθηκαν στο επίκεντρο δηλώσεων του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Νίκου Καραμαρίτη, της Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλας Γιασιράνη και του διοικητή του νοσοκομείου ΚΟ Νίκου Φανιού στην τηλεόραση Κόσμος. Ο κ. Καραμαρίτης υπογράμμισε ότι το νοσοκομείο της Ρόδου εξυπηρετεί περισσότερους από 400.000 πολίτες, επισημένοντας πως πέρα από τη διεκδίκηση πόρων από την πολιτεία απαιτείται και η συμβολή της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει άριστη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και προσωπικά με τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη, τονίζοντας ότι χωρίς αυτή την προθυμία δεν θα είχε προχωρήσει τίποτα από όσα γίνονται σήμερα στο νοσοκομείο. Αναφερόμενο στο πρόσφατο περιστατικό με τη διαρροή νερού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, ο κ. Καραμαρίτης διευκρίνησε ότι προκλήθηκε αποθράψη παλιάς βάνας, με αποτέλεσμα να τρέξει νερό στον κάτω όροφο. Όπως είπε, η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα χωρίς να δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα. Σχετικά με τη στελέχωση, επισήμανε ότι παρά την ολοκλήρωση της τελευταίας προκήρυξης, εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις. Όπως ανακοίνωσε, μέσα στον επόμενο μήνα θα πραγματοποιηθεί και νέα προκήρυξη. Μέχρι στιγμής έχουν καλυφθεί 9 από τις συνολικά 23 θέσεις ιατρών, ενώ σημαντικό μέρος των κενών οφείλεται στις πολλές συνταξιοδοτήσεις των τελευταίων ετών. Από την πλευρά της Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη, επισήμανε ότι για πρώτη φορά πραγματοποιείται ουσιαστική συντήρηση του κτηρίου του νοσοκομείου Ρόδου, με αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού από σύγχρονο, ενώ το επόμενο διάστημα μέσω χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ θα αντικατασταθούν και τα ακτινοδιαγνωστικά μηχανήματα. Η κυρία Γιασιράνη αναγνώρισε ότι η δυσκολία προσέλκυσης νοσοκομιακών ιατρών αποτελεί πανελλαδικό πρόβλημα, αποδίδοντάς την κυρίως στις εισοδηματικές διαφορές μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ο διοικητής του νοσοκομικού, Νίκος Φανιός, ανέφερε ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των τμήματων επειγόντων περιστατικών. Όπως εξήγησε, το Υπουργείο Υγείας έχει πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη στελέχωση, τα προβλήματα και τον προϋπολογισμό κάθε νοσοκομείου, χάρη στον ψηφιακό μετασχηματισμό που υλοποιήθηκε το τελευταίο εξάμηνο. Αναφορικά με τη στελέχωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, σημείωσε ότι η θέση παθολόγου απέβει άγωνη. Ωστόσο, για πρώτη φορά εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για θέσεις χειρουργών και παιδιάτρων. Με αφορμή τις εργασίες που εκτελούνται στο δικό δίκτυο της Καρπάθου, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στο εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που υλοποιεί η Περιφέρεια στα νησιά, απαντώντας παράλληλα στις επικρίσεις για την κατάσταση των υποδομών. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι η αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία, καθώς αφορά χιλιάδες χιλιόμετρα δρόμων και απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους, μελέτες και μακροχρόνιο σχεδιασμό. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα τεχνικών έργων που έχει υλοποιηθεί ποτέ στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, τόσο σε έκταση όσο και σε προϋπολογισμό, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Ζήτημα σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης του έργου επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου με τη χρήση ντρόουν, έθεσε μιλώντας στο κόσμο ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, με αφορμή τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Όπως ανέφερε, το βασικότερο στοιχείο που προέκυψε από τη συνεδρίαση ήταν η παρουσίαση από τη Δημοτική Αρχή ενός προσχεδίου της μελέτης αντικτύπου προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία, όπως υποστήριξε, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή εξέλιξη της διαδικασίας. Σύμφωνα με τον κύριο Καμπούρη, η συγκεκριμένη μελέτη δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ωστόσο, η Δημοτική Επιτροπή προχώρησε στην οριστική επιλογή του αναδόχου για το έργο. Γεγονός που, όπως σημείωσε, δημιουργεί ερωτήματα ως προς τη σειρά με την οποία εξελίσσονται οι απαιτούμενες διαδικασίες. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ρόδου Διαγόρα τον Ιούνιο, με τη συνολική διακίνηση να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο επιβάτες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του νησιού ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport, διακινήθηκαν συνολικά 1.093.044 επιβάτες, ενώ οι αφήξεις τουριστών με πτήσεις τσάρτερ ανήλθαν σε 513.948, παρουσιάζοντας αύξηση 4,2% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025. Συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο έχει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης, παρουσία του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Απόστολου Ασπράκη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η πορεία των παρεμβάσεων για το στεγαστικό ζήτημα των δικαστικών υπηρεσιών της Ρόδου, αλλά και ο σχεδιασμός των νέων οδικών έργων σε Ρόδο και ΕΚΟ. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για τη Ρόδο, με στόχο τη βελτίωση της οδικής σύνδεσης και την αντιμετώπιση της αυξημένης κυκλοφορίας. Το σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών παρέδωσε στους αρμόδιους υπουργούς ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής και βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κονσολάς. Η πρόταση καταρτίστηκε σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και τον πρόεδρό του Νίκο Στασινό, μετά τις ειδικές συνεδριάσεις που είχε συγκαλέσει η Επιτροπή Περιφερειών για το ζήτημα. Την αξιολόγηση των μέτρων για την ενίσχυση της στελέχωσης των δημόσιων υπηρεσιών στα μικρά και απομακρυσμένα νησιά της Δωδεκανήσου, ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών η βουλευτής Δωδεκανήσου Μίκα Ιατρίδη. Η ίδια επισημαίνει ότι παρά τα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί για την κάλυψη θέσεων στις νησιωτικές περιοχές, εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες λόγω του αυξημένου κόστους ζωής, της έλλειψης κατοικίας και των προβλημάτων μετακίνησης. Την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη στρατηγική στήριξη της εγχώριας παραγωγής και ενίσχυσης της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, ανέδειξε ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του κόμματος με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων.
0: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Δεν είναι πάντως άσχημο να ξεκινάς με Lady Gaga την εκπομπή, έτσι, Βασίλη, ε? Σε ανεβάζει κατευθείαν, σε φτιάχνει τη διάθεση. Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη.
1: Τι ωραίο τραγούδι.
0: Την πας τελικά αυτήν, ναι, τη μαντάμ, έτσι, την, ναι, κυρία, ναι. Ε? Ναι.
1: Τι πάει πολλοί κόσμοι.
0: Τι πάει πολλοί κόσμοι. Έλα, τυχαία είναι αυτή που είναι. Λοιπόν, γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Να συστηθούμε, Κλάνδης Λοΐζος Βασίλης Χατζιάννου. Ήρθε η ώρα μας, έτσι. Το δίδυμο, το δίδυμο του θανάτου. Εδώ είμαστε, λοιπόν. Για μια ώρα θα είμαστε μαζί, αγαπητοί μου φίλοι. Τι έχουμε πάλι. Δεν ξέρω τώρα τι να πούμε.
1: Ναι,
0: στραβά, ανάποδα, ίσια, έχει απ' όλα.
1: Όλα μαζί. Όλα μαζί.
0: Λοιπόν. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε με την Δημοτική Αρχή της Ρόδου, της Μόδας και να την μηνύσεις και οι αγωγές.
1: Τι γίνεται τώρα, γιατί τώρα.
0: Έχουμε τη μήνυση τώρα στην Δημοκρατική του Δημάρχου, τώρα πληροφορούμε. Δεν φύγα ένα τηλεφώνημα το πρωί και μου λέει, άμα θες τα νέα, η ΔΕΙΑΡ λέει, θα κάνει, λέει, η αγωγή του Περιφερειάρχη, του Χατζημάρχου. Γιατί λέω, τι κακό, τώρα, τι έγινε,
1: τι
0: είναι
1: αυτό το ξέρω.
0: Αντί να κάνει αυτός αγωγή σε αυτούς, κάνουν αυτοί σε αυτόν. Λοιπόν, σημεία των καιρών. Καλά πάμε, καλά πάμε. Νομίζει τώρα κανείς ότι με το να καταθέσει μήνυση ο άλλος, ας πούμε, θα το τρομοκρατήσει. Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, όταν υπάρχουν συκοφαντικές διαφημίσεις και τα λοιπά, και μάλιστα εδώ έχεις πάρει είδηση τι έγινε, ας πούμε, στο τοπικό επίπεδο, ας πούμε, υπάρχουν και αποφάσεις δικαστηρίου, οι οποίες με πολλοί μήνες φυλάκιση και μάλιστα χωρίς αναστολές και πάει λέγοντας. Ναι, δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα. Ναι. Εγώ νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις και το να γίνει, ας πούμε, έτσι, ένα παράπτωμα, ας πούμε, να κάνει κανείς ένα λάθος και αυτά και να σταθείς στο συγκεκριμένο. Αλλά όταν υπάρχει, βέβαια, η συνέχεια, το επαναλαμβανόμενο, εκεί το πράγμα, βέβαια, αλλάζει. Τέλος πάντων, μακριά και έξω από εμάς αυτά τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα, δεν είναι ωραία και δεν είναι του πολιτισμένα πράγματα. Λοιπόν, Βασίλη, να σταθούμε λίγο περισσότερο και σήμερα στα πολιτικά μας πράγματα. Να σταθούμε, βέβαια, έτσι. Θα έχουμε και καλούς συνομιλητές, όπως κάθε μέρα άλλωστε, έτσι. Και νομίζω ότι θα ακουστούν ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλά αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση και το έχω κάνει και ανάρτηση χθες, είναι το εξής, ρε παιδί μου. Έβλεπα μία συζήτηση στην τηλεόραση. Και έλεγε ο ένας, ας πούμε, του Πασόκ ότι το Πασόκ ο στόχος του είναι, έστω και με μία ψήφο, που λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, να έρθει πρώτο κόμμα.
1: Να νικήσει,
0: να κερδίσει τις εκλογές, να είναι ο νικητής των εκλογών. Και δεν μας ενδιαφέρει, λέει, έστω και με μία ψήφο, θέλουμε να είμαστε οι νικητές των εκλογών. Τώρα ξεσκοτώνει το Πασόκ με τον Τσίπριζα. Ο Τσίπριζα είναι το κόμμα του Τσίπρα, εννοώ, έτσι. Ναι. Γιατί εγώ να το λέω τώρα. Ο ελληνικός, πώς λέγεται, στρατός, πώς
1: έλας,
0: λέγεται,
1: έλας,
0: ελληνική αστυνομία, ποια, έλας, δρέχα γύρω. Λοιπόν, ο Τσίπρεζα είναι πιο κατανοητό και δεν κάνουμε λάθος. Είναι του Τσίπρα το κόμμα. Είναι η ουρά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει αλλάξει άλλωστε και τίποτα, έτσι. Το ότι μάζεψε εκεί πέρα, ας πούμε, κάποιους νέους ανθρώπους και τους έβαλε βιτρίνα, είναι οι μόνοι οι οποίοι δεν θα έχουν λόγο. Ο πίσω είναι αυτοί οι οποίοι ήταν μια ζωή κοντά στο Τσίπρα, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Και ξέρανε και κάνανε και τις δουλειές τους και ήταν αυτοί που φτιάξανε όμορφα την Ελλάδα αυτά τα 5 χρόνια που ήταν.
1: Πολύ όμορφα.
0: Που είχαν, την είχαν κάνει. Ναι.
1: Αξέχαστη εποχή.
0: Βαρβάτη την είχαν κάνει. Βαρβάτη. Ναι, παντοδύναμη. Παντοδύναμη. Ειδικά στα εθνικά θέματα ήταν παντοδύναμη. Αυτό που λέει ότι στα χρόνια μου, λέει, η Τουρκία δεν είχε ούτε 35. Ήταν συμπαραγωγός η Τουρκία εν τω μεταξύ. Όχι απλώς. Ήταν και συμπαραγωγός. Τα παρήγαγε και μαζί με τους Αμερικάνους. Και έπρεπε να έρθει ο Μητσοτάκης για να τους τα ανατρέψει όλα αυτά. Λοιπόν, χάνουμε. Είναι τόσα πολλά, ξέρεις. Το ένα φέρνει το άλλο, ας πούμε. Και ξεκινάς από κάτι και καταλήγεις αλλού τελικά. Πρόσεχε να δεις τώρα. Λέει, λοιπόν, ο Πασόκ, και με μία ψήφο θα είμαστε νικητές. Έρχεται μετά τώρα το κόμμα του Τσίπριζα και λέει, εμείς θα είμαστε. Εμείς θα κερδίσουμε τις εκλογές. Με τι διαφορά, δεν έχει σημασία, έστω και με μία ψήφο. Σου λέει τα ίδια, τα ίδια. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία και λέει, ρε παιδιά, εγώ σας ρίχνω 10 μονάδες από το δεύτερο. Έχω διπλάσια αυτή από το δεύτερο. Και απαντάνε, ναι, αλλά δεν έχει αυτοδυναμία. Δηλαδή, προσέξτε τώρα. Για αυτούς, ωραία ήταν τα πλάνα.
1: Δηλαδή, η μία αυτοδυναμία θεωρείται ήττα.
0: Ακριβώς, ναι. Πρόσεξτε να δεις τώρα. Βλέπετε τώρα εδώ. Διαφορές τώρα. Τη μία μπάρα και την άλλη μπάρα, μια και μας δείχνει και η τηλεόραση. Έρχεται δηλαδή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ κερδίσουν με μια ψήφο, είναι θρίαμβος για αυτούς. Αν είναι μια δημοκρατία, κερδίσει όχι με μια ψήφο, αλλά με 1 εκατομμύριο ψήφους, έτσι, αλλά δεν έχει αυτοδυναμία, είναι ήττα. Ρε παιδιά, προσέξτε τώρα. Και εγώ τώρα απευθύνομαι στον κόσμο που μας ακούει αυτή την ώρα. Δέχεστε πραγματικά, αν έχεστε αυτή την κοροϊδία, να παίζουν με την νοημοσύνη σας. Γιατί προσέξτε, αυτοί που τα λένε αυτά δεν είναι βλάκες. Όχι. Κατεργάριδες είναι. Θέλουν να μας κοροϊδέψουν τελικά. Δεν μας εμπέζουνε με τον πιο άκομψο τρόπο, ας πούμε. Ρε, ακούς τώρα πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, ρε Βασίλη. Και ένας άνθρωπος, εγώ δεν λέω να έχει, ας πούμε, κοίταξε, ξέρω εγώ, ιδιαίτερη ευφυΐα, ρε Βασίλη, αλλά κοινή λογική, ναι, ας πούμε, έτσι, ένας μέσος άνθρωπος. Πώς το ακούει αυτό?
1: Είναι, απευθύνονται στο 60%.
0: Ναι. Λοιπόν. Ναι. Που πιστεύουν τελικά ότι η Ευρώπη είναι η καταστροφή μας. Λοιπόν. Είναι αυτοί οι οποίοι. Και πρόσεξε να δεις τώρα. Αν αυτοί συνασπιστούν, το έχεις σκεφτεί τι μπορεί να γίνει. Αλλά δεν συνασπίζονται. Δεν τα βγάζουν μεταξύ
1: τους. Δεν,
0: δεν τη βρίσκουν.
1: Όχι.
0: Και γι' αυτό βλέπεις, ας πούμε, ότι χωρίς το πρώτο κόμμα. Αλλά και από την άλλη μεριά, βέβαια, αυτή η υπερβολική θεσμικότητα του Μητσοτάκη, αυτή την οποία αναφισβητεί, ξέρετε, ο κ. Διαμαντόπουλος. Ο κ. Διαμαντόπουλος λέει, ας πούμε, για το Μητσοτάκη πολύ καλά λόγια για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μολονότι δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Έχει μια παράδοση στο Πασόκ αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος. Αν και αυτή τη φορά θα τον ακούσετε και σε λίγο, θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία και αυτός. Αυτό κάτι λέει. Λοιπόν, και σου λέει ο Μητσοτάκης, όχι, δεν θα αλλάξω εκλογικό νόμο. Βρε άνθρωποι του Θεού, τι θα σου πούνε όλες οι κυβερνήσεις πριν από σένα? Έχουνε, όταν πλησιάζανε προς εκλογές και τους έβγαιναν, έκαναν ένα νέο εκλογικό νόμο. Κάνε το και σε, όχι, τελείωσα. Τον κόσμο δεν τον κοροϊδεύουμε. Κάναμε ένα εκλογικό νόμο στις αρχές, όταν εκλεγήκαμε, τελείωσε. Αυτός είναι, πάμε. Μα μπορεί να μην έχεις αυτό
1: τώρα...
0: Ας μην έχω. Ό,τι αποφασίσει ο κυρίαρχος.
1: Ακούγεται, ακούγεται και για εκλογές.
0: Για πότε?
1: Φθινόπωρο.
0: Όχι, παρά, μην ακούς τι λένε. Μπούρδες, αυτά τώρα τα λένε να έχουν να λένε. Τώρα το καλοκαίρι δεν υπάρχουν ειδήσεις.
1: Έτσι και πήρε λίγο φωτιά η κατάσταση.
0: Αυτοί που βάζουν φωτιά είναι τα κανάλια αυτά τα οποία δεν γουστάρουν το Μητσοτάκη. Προσπαθούν να το. Αυτό. Ναι, τίποτα. Τάχει.
1: Πολλά ακούσαμε αυτές τις μέρες.
0: Πολλά και θα ακούσουμε.
1: Και κυρίως χθες.
0: Και θα ακούμε συνέχεια. Θα ακούμε συνέχεια.
1: Θα το πάει κανονικά δηλαδή.
0: Βεβαίως. Μητσοτάκης είναι θεσμικός, δεν αλλάζει. Είπε κάτι, τελείωσε. Αυτό είναι. Μόνο αν συντρέξουν κάποιοι εθνικοί λόγοι,

0: και οι αγορές. Και γι' αυτό βλέπεις, ας πούμε, και υπάρχει αυτή η πολύ πολύ πολύ, εγώ θα έλεγα, άριστη αντιμετώπιση από πλευράς, ας πούμε, στη χώρα μας. Βλέπεις τώρα το δεκαετές, ας πούμε, να είναι περίπου στην ίδια κατηγορία με, με τις Γερμανίες. Εντάξει, αυτά τα πράγματα δεν μας έχουν συνηθίσει σε τέτοιες καταστάσεις. Η Ελλάδα έχει αλλάξει level, αγαπητοί μου φίλοι, έχει αλλάξει επίπεδο, έχει αλλάξει κατηγορία. Το τι λέει τώρα η αντιπολίτευση, η οποία τα βλέπει όλα σκοτωμένα, διαλυμένα, σακατεμένα, εντάξει. Αυτοί τώρα έτσι τα βλέπουν. Και βλέπετε ο κόσμος, ο οποίος πραγματικά έχει εικόνα από την καθημερινότητά του. Βεβαίως παρά τις δυσκολίες και τα λοιπά. Υπάρχουν όμως άνθρωποι πολλοί, οι οποίοι ταξιδεύουν και στο εξωτερικό και βλέπουν πραγματικά ποια είναι η κατάσταση στο εξωτερικό και βλέπουν τι σημαίνει ακρίβεια στο εξωτερικό. Και μην πάτε μακριά. Πάτε στην διπλανή μας Ιταλία, στη γειτονική μας Ιταλία ή στην Ισπανία. Θα δείτε τι γίνεται. Εγώ δεν σας λέω να πάτε Αμερική, όπου δεν μπορείς να κουμπίσεις τίποτα, φωτιά και λαύρα. Το ότι βεβαίως υπάρχει ένα αυξημένο στο κομμάτι που έχει να κάνει, ας πούμε, η μισθή βεβαίως στην Ιταλία μπορεί να είναι υψηλότερη, αλλά θα δείτε όμως και τις αντίστοιχες, ας πούμε, ανατιμήσεις. Πάντως εμένα μου έκανε εντύπωση, επαναλαμβάνω, με τον Βασίλη, πόσα μαγαζιά αλλάξαμε, ρε Βασίλη, για να βρούμε τραπέζι να φάμε τελικά.
1: Πέντε μαγαζιά.
0: Πάμε στο πρώτο γεμάτο. Δεν υπήρχε τραπέζι. Μου έκανε εντύπωση. Το πω και το όνομα, ρε παιδί μου. Στο Αμάλφης, ας πούμε. Εντάξει. Ένα από τα ωραιότερα μαγαζιά, ας πούμε, της Ρόδου. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ενώ βρήκαμε τραπέζι, τι μας είπε η σερβιτόρα εκεί, αυτή η ομορφούλα. Μου λέει η γυναίκα μου, κοίταζε κάτω, χαμηλά. Πόση ώρα δηλαδή τη λέω, κοπέλα μου, θα περιμένω?
1: Μία ώρα.
0: Λέει, μία ώρα τουλάχιστον η κουζίνα, μου λέει, κύριε Λοίζο, είναι γεμάτη, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Και αυτό γίνεται καθημερινά. Εντάξει. Αυτό κάτι. Αυτό ευχάριστο είναι. Και από ό,τι έβλεπα, υπάρχουν έτσι ντόπιοι.
1: Είχε και επισκέπτες.
0: Έχουμε πολύ τουρισμό την περίοδο αυτή. Ναι. Και η ΚΟΣ έχει πάνω από 140.000, μας έλεγε ο Νίκος Φάνιος χθες. Η Ρόδος πρέπει να έχει πάνω κοντά στο μισό εκατομμύριο επισκέπτες. Όχι επισκέπτες, πληθυσμό αυτή τη στιγμή είναι κοντά στο μισό εκατομμύριο. Στο πικ του Αυγούστου ο πληθυσμός στην Ρόδο πλησιάζει τις 600.000, είναι γύρω στις 560.000, κάτι τέτοιο. Α, να θυμηθείς ότι στις 20 τόσες του μηνός, εκτός αέρα μετά θα συνοηθούμε γι' αυτό, θα βρίσκεται εδώ ο φίλος σου, ο Γιάννης Εγκολφόπουλος, ο αντινάβαρχος. Ναι, θα βρίσκεται στη Ρόδο, ναι, γιατί γίνεται μια εκδήλωση. Να μου το θυμίσεις, να μην το ξεχάσουμε. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε τον καθηγητή μας.
1: Ναι, είναι μαζί μας.
0: Καλή σας
1: Ναι, ο κύριος Διαμαντόπουλος είναι μαζί μας.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά μου, τι μου κάνετε?
2: Καλή σας ημέρα. Ακούγοντάς σας, σκεφτόμουν ότι η επιτυχία του τουρισμού φέτος, εάν συνοδευθεί και με επάρκεια του κρατικού μηχανισμού σε αντιμετώπιση των πυρκαγιών, μπορεί να προσδιορίσει τις εκλογές στο φθινόπωρο.
0: Αυτό χθες το συζήτησα, και γιατί βλέπω ότι χρόνο με το χρόνο βελτιώνονται πολύ τα πράγματα από πλευράς, δηλαδή αμυντικής, από πλευράς προστασίας από την πλευρά μας. Ποιος μου έλεγε ότι έχουμε τρία υπτάμενα, τρία αεροσκάφη εδώ, τα οποία βρίσκονται σε θέση stand-by, και όσες φωτιές έχουν ξεσπάσει, κύριε καθηγητά μου, γιατί καθημερινά ακούμε τις πυροσβεστικές και τα λοιπά, και από εκεί καταλαβαίνουμε, και είναι ανθρώπινα λάθη, από το ανθρώπινο λάθος ξεκινάνε οι περισσότερες περιπτώσεις, αντιμετωπίζονται εν τη γενέση. Οπότε και τα λίγα λεπτά έχουν μεγάλη αξία σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Ναι, οι πυροσβέστες λένε μια πυρκαγιά το πρώτο λεπτό. Σβήνει με μία δαχτυλίθρα νερό, το δεύτερο λεπτό με ένα κουβά νερό, το τρίτο λεπτό σβήνει από το Θεό.
0: Να, μάλιστα, ακριβώς. Και εκεί την έπαθε και η Ρόδο. Σε πάση περιπτώσει, γιατί είχε ξεκινήσει από ένα σημείο το οποίο ήταν δύσβατο, δεν μπορούσε, ας πούμε, να πλησιάσει ανθρώπινο πόδι, και εκεί τελικά έγινε ζημιά, από εκεί πήρε την έκταση, επεκτάθηκε και έγινε το μεγάλο κακό που έγινε. Δεν ήξερα όμως το άλλο, κύριε καθηγητά μου, και έχω την εντύπωση ότι δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Το άκουγα σε μία έτσι εκπομπή που γινόταν πότε προχθές, ότι τα δάση μας τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί κατά 30%. Δεν, εγώ νόμιζα
2: ομολογώ,
0: ότι. Εγώ,
2: ομολογώ με εκπλήσει, δεν το ήξερα
0: κι εγώ. Ούτε κι εσείς, ναι. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί λέω δεν μπορεί να είναι
2: ειδικά ακριβώς. Ειδικά η Αττική αυτό. Έχει αποψηλωθεί.
0: Συνολικά ο δασικός πλούτος της χώρας μας, γιατί λέει η αναδάσωση γίνεται πλέον λέει, με πολύ πιο σύντομο τρόπο τώρα. Σε πολύ γρηγορότερα γίνεται η αναδάσωση.

0: κατάσωση.
1: Μακάρι.
0: Δεν είμαι και ειδικός και δεν καταλάβαινα και πολλά, ξέρετε, αλλά έπιασα όμως το 30% μου έμεινε και μάλιστα είχαν αναφερθεί και σε συγκεκριμένους αριθμούς στρεμμάτων, τόσα ήταν πριν, σου λέει, τόσα είναι τώρα και τα λοιπά. Σε χρονοδιάστημα 20ετίας, αν δεν κάνω λάθος, 30% παραπάνω.
1: Πάντως, ενώ η Ευρώπη ψήνεται από πρωτοφανείς και θανατηφόρους κάψονες, έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ να λέει πως δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή ή κρίση. Και βεβαίως ποιος είμαι εγώ να αμφισβητήσω τον πρόεδρο Τραμπ, για να το λέει έτσι θα είναι.
0: Έλα μου ντε. Και αν πεις ζήτω η τρέλα, θα σου πούνε για στην ταινία αναφέρεσαι. Μα ξέρω εγώ τώρα τι να πω τώρα. Είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια πράγματα, κύριε καθηγητά μου? Βέβαια θα μου πεις τώρα, ποιος είσαι εσύ, ρε Κλεάνθη, που μιλάς, να πούμε, ένας φτωχός πνευματικά άνθρωπος, ας πούμε, και οικονομικά τολμάς να μιλάς για το πλάνο.
1: Ενώ ο κύριος Τραμπ είναι ένας γίγαντας της
0: ευφυΐας. Ευφυΐα μεγάλη. Λοιπόν, κοιτάξτε, έβλεπα μια κάρτα χτες και μου έκανε φοβερή εντύπωση από μια μέτρηση της GPO. Σε αυτήν την κάρτα, το ερώτημα το οποίο τέθηκε, κύριε καθηγητά μου, ήταν το εξής. Ποιες χώρες θεωρείτε ότι είναι φιλικές, είναι σύμμαχοι της Ελλάδος? Συμμαχικές χώρες. Λοιπόν, στην πρωτοκαθεδρία βρίσκεται η Γαλλία και αμέσως θυμήθηκα και το ότι αυτές τις μέρες είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Έχει τα γιορτινά της η Γαλλία, έτσι, κύριε καθηγητά? Ναι. Καταρχήν, πείτε μας δύο λόγια για τα γιορτινά της.
1: Και τα πέφθημά της, γιατί έχασε χθες από την Ισπανία.
0: Αυτό είναι.
1: Αλλά οπωσδήποτε έχει τα γιορτινά της. Είναι μια γιορτή για την έκρηξη της Γαλλικής Επανάστασης, η οποία έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Ενώ όπως όλες οι επαναστάσεις εμπεριείχε πολύ βαρβαρότητα μέσα της και μάλιστα τα πρώτα θύματά της ήταν τα παιδιά της, ήταν με τηλεοπαθής πτέρυγα. Όπως την επανάσταση των Μπολσεβίκων την πλήρωσαν κυρίως οι Μενσεβίκοι, την επανάσταση των Ιακωβίνων την πλήρωσαν οι πρώην συνεργάτες τους, οι Γυρονδίνοι. Και μάλιστα ο αρχηγός των Γυρονδίνων έλεγε ότι όπως οι ιεραξεταστές του Μεσαίωνα μιλάνε για το Θεό του Ελέους και της Αγάπης και περιβάλλονται από δήμιους και από φωτιές και πυρές που καίνε τους θεωρούμενους ερωτικούς, έτσι και εμείς μιλάμε για την ιδεολογία της ελευθερίας και έχουμε τη μεγαλύτερη τρομοκρατία και τους φοβερότερους ανθρωποκτόνους διωγμούς. Και μάλιστα όταν ένας από τους Γυρονδίνους καταδικάστηκε σε θάνατο και έβγαλε ένα εγχειρίδιο που είχε κρυμμένο και αυτοκτόνησε μέσα στο δικαστήριο, ο εισαγγελέας ζήτησε το πτώμα του να αποκεφαλιστεί ως τιμωρία για ασέβεια προς το δικαστήριο. Και αυτά τα αναφέρει ο Παναγιώτης Κανελόπουλος στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύματος, που έχει συγκλονιστικές σελίδες για τη Γαλλική Επανάσταση. Αλλά παρά τα αυτά, δεν έμεινε τη Γαλλική Επανάσταση το στοιχείο της βαρβαρότητας, αλλά το απότερο αποτύπωμά της. Έλεγα χθες στην ΕΡΤ ότι η πραγματική ολοκλήρωση της Γαλλικής Επανάστασης ήρθε σχεδόν 100 χρόνια αργότερα, όταν ψηφίστηκαν οι νόμοι του Ρουσίου Φερή στη Γαλλία, που έδωσαν την ευρεία πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα στα πλατιά λαϊκά στρώματα.
0: Τι ωραία εικόνα βλέπουμε τώρα στην τηλεόραση, όσο μιλάτε εσείς και αναφέρεστε τώρα στην Γαλλική Επανάσταση και στο εορταστικό κλίμα που υπάρχει στη συμμαχική μας, στη σύμμαχο χώρα. Τι βλέπω τώρα εδώ, τα αεροσκάφη να πετούν, να βγάζουν και να σχηματίζουν, ξέρετε, αυτά τα. Να ψεκάζουν. Τι ψεκάζουν, ρε Βασιλή? Κόκκινο, άσπρο, μπλε. Τα χρώματα της Γαλλικής σημαία. Τι όμορφα. Συνεχίστε, κύριε καθηγητά μου.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ναι, το ευρύτερο, το απότερο αποτύπωμα, πέρα από τη φοβερή τρομοκρατία και την Ναπολεόντιο περίοδο, που και αυτή είχε ξεχρονιστικά στοιχεία, ακόμη και η βαρβαρότητα της εισβολής στην Αίγυπτο, συνοδεύτηκε από Γάλλους αρχαιολόγους που έφεραν στην επιφάνεια όλο τον αρχαίο Αιγυπτιακό.
0: Ήταν Γάλλοι αρχαιολόγοι τελικά, έτσι?
1: Νομίζω πως ναι. Τουλάχιστον αυτό μου έλεγαν οι ξεναγοί στην Αίγυπτο όταν είχα πάει. Εν πάση περιπτώσει, τώρα η χθεσινή ειδικά εορταστική.
0: Μετέφερα στη Γαλλία ο Λούβρος, έχει μπόλικο υλικό μέσα τέτοιο, φαντάζομαι.
1: Ασφαλώς.
0: Λοιπόν. Ξέρετε, μόλις μπείτε μέσα, η νίκη της Αμοθράκης είναι ροδίτικη δουλειά. Έτσι. Το πρώτο πράγμα που είχα αντικρίσει ήταν αυτό. Και μάλιστα έπιασε και το γιο που τον έπιασε το πατριωτικό και λέει: είναι κλέφτες, ήταν πιτσιρικά στο ότι μπορώ. Είναι κλέφτες, λεφτά είναι δικά μας. Ανήκουν σε εμάς.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η αντίληψη. Εγώ το έβλεπα πάντα διαφορετικά. Ότι τα ελληνικά εκθέματα στο Λούβρο ή στο Μουσείο του Λονδίνου είναι ο μεγαλύτερος κράχτης.
0: Διαφήμιση για μας.
1: Ναι, η μεγαλύτερη δωρεάν διαφήμιση. Ο παράγοντας έλξης τουρισμού και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη εξαγωγή ελληνικού πολιτισμού στην Ιφίλιο. Και πρέπει να πω ότι κανείς άλλος λαός του κόσμου δεν έχει τόση συνείδηση των οφειλών στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα όσο έχουν οι Γάλλοι. Και αν θέλετε, και αυτό ήταν που έκανε το Ρισκάρ Ντεστάν να πρωτοστατήσει στην είσοδο της Ελλάδας στην τότε ΟΚ, όταν τα οικονομικά δεδομένα δεν συνηγορούσαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα, ο χθεσινός εορτασμός έδωσε όσο ποτέ άλλοτε, με παρουσία 37 Ευρωπαίων ηγετών, στην Ευρώπη τη δυνατότητα να εκφράσει μια μεγάλη, αν μη τι άλλο, βούληση ενότητας, η οποία δεν υπήρχε ποτέ και η οποία είναι αποτέλεσμα της συμπίεσης της δύο πηγών βαρβαρότητας, του Τραμπ που εκφράζει εκείνη την Αμερική για την οποία ελέγχθη, πέρασε από τη βαρβαρότητα στην παρακμή χωρίς να περάσει.
0: Θυμάμαι όταν κάναμε στο σχολείο, όταν μιλούσαμε για το 1789, με το να είναι εύκολος ο αριθμός 7, 8, 9. Θυμάμαι τώρα, πάω πολλά χρόνια πίσω, όταν ήμουν μαθητής και έλεγα αυτό, το θυμάμαι πάντα, ας πούμε. Εύκολη χρονολογία, λέω. Ναι.
1: Μια αναφέρθηκε στην ψυχολογία ως μέθοδος απομνημόνευσης.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Έλεγα λοιπόν ότι η Ευρώπη είχε την ευκαιρία χθες να διεκδικήσει την ενότητά της απέναντι στην αμερικανική βαρβαρότητα από τη μία πλευρά και από την άλλη στη ρωσική βαρβαρότητα, για την οποία ο ίδιος ο Μάρξ έλεγε πόλεμο στην ανατολική βαρβαρότητα. Απέναντι σε αυτά τα δύο, ως αποτέλεσμα του πρωταγωνισμού του Τραμπ και της βιαιότητας της επίθεσης του Πούτιν στην Ουκρανία, η οποία για πρώτη φορά αποκτά τόσο πολύ συνείδηση του ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια, γιατί η Ουκρανία, για όσοι ξέρουν την ιστορία τους, ήταν πάντα αφιερεμένη ανάμεσα στο φιλοθητικό και το φιλορωσικό της κομμάτι, πρώτη φορά αποκτά συνείδηση αντιπαράθεσης προς τη Ρωσία παρά τη φιλετική συγγένεια των δύο λαών. Και άλλωστε η τσάρη της Ρωσίας, από το Κίεβο ξεκίνησαν. Όλα αυτά λοιπόν σφυρλατούν με πολύ αργό ρυθμό, πάρα πολύ αργό ρυθμό. Εγώ μάλλον δεν θα ζήσω να το δω. Αλλά σφυρλατούν μια ενότητα της Ευρώπης που μπορεί να πάρει και αμυντική υπόσταση.
0: Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο, είναι πολύ χρήσιμα και όμορφα αυτά που λέτε. Έχουν μεγάλη αξία. Αλλά εγώ ήθελα να έρθω τώρα να πάμε λίγο στο τώρα, ας πούμε. Διότι αυτή εδώ η κάρτα για μένα πρέπει να λέει πάρα πολλά από τη δημοσκόπηση της GPO. Και δεν ξέρω πόση ακρίβεια μπορεί να περιέχει συγκεκριμένη εικόνα, αλλά φαντάζομαι ότι εκεί περίπου πρέπει να είναι τα πράγματα. Μας δίνει λοιπόν ότι, στο ερώτημα επαναλαμβάνω, ποιες από τις παρακάτω χώρες θεωρείτε συμμάχους της Ελλάδας, ποιες θα λέγατε ότι είναι εχθρικές και ποιες ουδέτερες. Και βλέπουμε ότι η Γαλλία, το 62,3% είναι φιλική χώρα, ουδέτερη είναι το 26,7% και υπάρχει και ένα 9,6%. Ρε παιδί μου, από όλα έχει ο Μπαξέζ, ρε παιδί μου, που θεωρεί τη Γαλλία εχθρική χώρα της Ελλάδας. Λοιπόν, εμείς σας κρατήσουμε το φιλικό.
1: Αυτό μπορώ να το ερμηνεύσω, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Διότι η Γαλλία είχε σχεδόν πάντα φιλελληνική στάση από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης. Ο πρώτος Ευρωπαίος διανοούμενος, ο οποίος ζήτησε την αναγνώριση του ελληνικού κράτους, ήταν ο Θίερσος, νεαρός δικηγόρος τότε και 50 χρόνια αργότερα πρώτος πρωθυπουργός της Τρίτης Δημοκρατίας. Αλλά και βέβαια και αργότερα πολλές φορές η Γαλλία μας στήριξε, ακόμα με τον πρόεδρο Ολάντ, στον οποίο πολλοί αποφύγαμε την βάρβαρη πτώχευση την εποχή του
0: Τσίπρα. Ο Ολανδρέου που έλεγε, έτσι τον έλεγε ο Τσίπρας.
1: Και μάλιστα είχε στείλει προς συμπαράσταση στην Ελλάδα τον άλλο τυπουργό, τον Πιτερά, τον Ζακ Λάγκ, με τον οποίο έχω την ευκαιρία.
0: Τι ισχυρές προσωπικότητες έχει βγάλει αυτή η χώρα, ρε παιδί μου.
1: Έχω και προσωπική.
0: Έλα, αλήθεια.
1: Συζήτηση.
0: Είχατε κάνει. Μα μπράβο, κύριε καθηγητά μου.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρξαν και μαύρες στιγμές στις ελληνογαλλικές σχέσεις. Δηλαδή την περίοδο 15-17 οι Θεσσαλονικείς έζησαν τον καθεστώς αλλάγη ως στρατό κατοχής και το ίδιο οι Αθηναίοι την περίοδο 17-20 όταν υπήρχε τρομοκρατία του Γάλλου στρατιώτη όπως και του Κρητικού βέβαια χωροφύλακα.
0: Μάλιστα.
1: Τότε θέλω να πω ότι στη διαχρονική πορεία δύο έθνη δεν έχουν ποτέ πάντα μόνον φιλικές σχέσεις, υπάρχει μια εναλλαγή.
0: Κατά.
1: Και ίσως η μνήμη κάποιοι έχουν ακούσει από τους παππούδες τους τι γινόταν τότε.
0: Και να δικαιολογεί μας λέτε αυτό το 9,6, το 10% περίπου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεύτερη χώρα, ως προς το επαναλαμβάνω ποιοι είναι φίλοι μας, έτσι, σε αυτό εγώ θέλω να σταθώ περισσότερο τώρα. Η Γαλλία λοιπόν έρχεται πρώτη με 62,3. Ακολουθεί το Ισραήλ με 42,4%. 42,3. Εγώ βέβαια ύστερα από τα τελευταία και τη συμμαχία και τα λοιπά, αναμενόμενο το είχα. Πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε καθηγητά μου. Έρχεται τρίτη χώρα, έρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες με 33%. Και προσέξτε, να κάνουμε τώρα το contrast με τη Ρωσία, με το ξανθό γένος, όπου είναι περίπου στα μισά, 16,8, και εδώ θέλω το σχόλιο σας.
1: Κοιτάξτε, πλέον η θετική ευρωπαϊκή συνείδηση, στην οποία εν πολλής εντάσσεται και η ελληνική δημόσια γνώμη, πλέον αντιλαμβάνεται τη Ρωσία ως εχθρό της Δύσης και του δυτικού πολιτισμού. Τώρα η Αμερική είναι κάτι περίεργο. Από τη μία είναι, αν θέλετε, λόγω της γεωγραφικής απόστασης, λόγω της ιστορικής συγκυρίας, χώρα η οποία ουδέποτε βρέθηκε σε αντιπαλότητα με την Ελλάδα. Βρέθηκαν πάντα και διαχρονικά στο ίδιο στρατόπεδο και ήταν και καθοριστική η αμερικανική συμβολή μέσω της Σούρα, του σχεδίου Τρούμαν, στην ανάκαμψη της εμφυλιαόπολεμικής ή μετεμφυλιακής Ελλάδα.
0: Μέσα στη φτώχεια τότε είχε πέσει το παραδάκι.
1: Ναι,
0: το δολάριο, το ζεστό δολάριο.
1: Από την άλλη όμως, βεβαίως η συμπεριφορά του Τραμπ δεν είναι δυνατή.
0: Τώρα είδατε τώρα, πάει να τα χαλάσει αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, μια παράδοση ας πούμε τόσων ετών, πάει να τα ανατρέψει όλα.
1: Εδώ τι είναι εξαρθρώσει, το σύστημα θεσμικών ισορροπιών των ΗΠΑ.
0: Πάλι, κύριε καθηγητά μου, δεν λέτε, δεν κάνουμε και το σταυρό μας. Γιατί με το να είναι η πολιτική μας ηγεσία και κυρίως βεβαίως ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτός μετράει περισσότερο, στις προεκλογικά ενάντια στον Τραμπ. Κακός, εν πάση περιπτώσει, εξεδήλωσε την αυτή του ότι ήταν υπέρ των δημοκρατικών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καλός, κακός αυτό ήταν. Δεν λέτε που δεν στέκεται εχθρικά απέναντί μας τώρα.
1: Κοιτάξτε.
0: Δεν λέτε, γιατί από αυτόν όλα μπορούμε. Εγώ τα περίμενα, όλα τα περίμενα.
1: Η απόφαση του Τραμπ κρατάνε περίπου 2 ώρες. Είδατε τη χθεσινή του δήλωση για φορολόγηση με 20% των φορτίων των σκαφών που διέχονται τα στενά του Ορμούς, που 2 ώρες μετά το ανήρεσε. Ξεκίνησε αποφεύγοντας ακόμη και την οπτική επαφή με τον Πρωθυπουργό της χώρας, αλλά στη συνέχεια πίστηκε ότι γεωπολιτικά η Αμερική χρειάζεται και τις φάσεις της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης και γενικά η Ελλάδα μαζί με την Τουρκία.
0: Τώρα η αλήθεια είναι ότι βγαίνει πολύ ωφελημένη η Ελλάδα τώρα από τη σχέση αυτή της, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, εντάξει, είναι το κάτι άλλο βεβαίως.
1: Ναι, τα όπλα βέβαια από μια ειδική συγκυρία τα πήραμε από τους Γάλλους.
0: Όχι, δεν μιλάω γι' αυτό, μιλάω για τον άξονα.
1: Ναι, εντάξει, ναι, υπάρχει ένα, το οποίο όμως κινδυνεύει να μας εμπλέξει στις περιπέτειες του Ισραήλ. Το Ισραήλ ασφαλώς παρέχει μία αμυντική ομπρέλα πολύτιμη που ίσως καμιά άλλη χώρα στην περιοχή δεν θα μπορούσε να παράσχει. Από την άλλη όμως είναι ένας σκληρός εταίρος ο οποίος θέλει υποταγή απόλυτη.
0: Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι. Επειδή τους βιώνω σε καθημερινή βάση τους Ισραηλινούς, εδώ ξέρετε στη Ρόδο που κατοικοεδρεύομαι, να, με τον Βασίλη ήμασταν τις προάλλες, ας πούμε, σε μια γιορτή που ήταν όλο Ισραηλινή. Έχουν τα ίδια γούστα, τα ίδια γράδα, τις ίδιες συμπεριφορές. Ξέρετε πόσα κοινά σημεία έχουν με εμάς. Ακόμα και τα τραγούδια. Και τα τραγούδια, τα δικά μας, αυτά τραγουδάνε. Τα δικά μας, απλώς τα έχουν μετακριτήσει, ας πούμε, στην εβραϊκή. Δεν θέλω να σου πω πόσα κοινά σημεία, ας πούμε, έχουμε με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Προφανώς οι Εβραίοι που βλέπετε εκεί δεν είναι οι οπαδοί του θρησκευτικού
0: Ιντεγραλισμού
1: με το καπελάκι.
0: Μα δεν καταλάβατε, με αυτούς έχει πρόβλημα τώρα και ο Νετανιάχου. Είναι σε πόλεμο, μας το έλεγαν εκεί που ήμασταν. Έχουν σοβαρό πρόβλημα. Γιατί αυτοί είναι, ξέρετε, δεν ακουμπάνε όπλο, δεν κάνουν το ένα, δεν το άλλο. Είναι επιρρεπείς, ας πούμε, σε αυτές τις ιδεοληψίες, τις θρησκευτικές. Αυτές βλακίες, να πούμε. Τις αχλαμάρες, ας πούμε. Έχουν σοβαρό πρόβλημα. Δεν αναφέρομαι. Εγώ μιλάω τώρα για τους νορμάλ ανθρώπους, κύριε καθηγητά μου. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς τους παλαβούς λόλους. Αν και μου έκανε εντύπωση στο Μανχάταν, αν έχετε το Θεό σας, ρε παιδιά, ήθελα να πάω σε ένα κατάστημα, ήθελα να βρω ένα μεγάλο, ας πούμε, κατάστημα που έχει τα πάντα όλα, σχετικά με ραδιόφωνο και τηλεόραση. Ήθελα να έχω μια εικόνα. Λέω, ρε γαμώτο μου, είμαι τώρα να πούμε στην πηγή, να πούμε της τεχνολογίας. Και μου συνέστησαν λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, αυτό εδώ την επιχείρηση, μια χανής, ας πούμε, κτλ. Και ήταν όλοι οι εργαζόμενοι, ήταν αυτοί με τα καπέλα, με τα τσουλιά και με τα τέτοια. Όλοι τέτοιοι, ρε παιδί μου. Όπου μου χάλασε τη διάθεση όταν μπήκα μέσα και τους είδα. Τι να πω, ρε παιδί.
1: Είναι τρομακτική η δύναμη του και ουσιαστικά εάν ένας παράγων εκτός Αμερικής επηρεάζει τον Τραμπ, είναι αυτός.
0: Αυτός, ναι. Τώρα τι γίνεται με τα πολιτικά μας πράγματα, πώς τα βλέπετε?
1: Που θα ξεκινήσαμε λέγοντας ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί, μόνο το Πρωθυπουργός δεν το θέλει, το ενδεχόμενο πρώην εκλογών. Οι υπουργοί του έχουν κουραστεί, δεν μπορούν να πάρουν πρωτοβουλίες εν ώψη προεκλογικής περίοδου και του πολιτικού κόστους, μιας και έχουμε αυτή την, και να χρησιμοποιήσω, να οικειοποιηθώ τη λέξη του Πρωθυπουργού, τη θεσμική ανθογραφία, να έχουμε υπουργούς οι οποίοι θα είναι και βουλευτές, θα είναι υποψήφιοι βουλευτές, και ως εκ τούτου η πρώτη προτεραιότητά τους είναι η εκλογή ή η επανεκλογή τους και όχι η υπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όπως εμπολής γίνεται σε χώρες προεδρικής δημοκρατίας, όπου υπάρχει απόλυτος διαχωρισμός μεταξύ κατόχων υπουργικών και κοινοβουλευτικών φόκων. Αυτό λοιπόν οθεί πράγματι σε μια πίεση να γίνουν πιο σύντομοι εκλογές. Από την άλλη, καταγραφόμενοι συσχετισμοί δύναμης, συν οι κορεσμοί της κοινής γνώμης από την υπερεπταετή διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία και η αφαιρεγκαιότητα των πολιτικών της αντιπάλων, δεν δίνει άμεση προοπτική κυβερνησιμότητας, εάν προσθέσουμε σε αυτά βέβαια και το ότι οι περισσότερες πολιτικές δυνάμεις έχουν απολύτως διαρρήξει στις γεφυρές.
0: Εγώ τώρα λέω το εξής όμως, ότι μήπως η ψήφος του Διαμαντόπουλου μετρήσει και φέρνει ισχυρή κυβερνησιμότητα, λέω τώρα. Κάνω αυτή τη σκέψη. Γιατί με έχετε φιλιδιάσει, αλήθεια.
1: Εκτιμώ το χιούμορ σας, αλλά εν πάση περιπτώσει στη λογική των μεγάλων αριθμών που διαμορφώνουν την κυβερνησιμότητα μιας χώρας, φαίνεται πως αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται ούτε δυνατότητα μονοκομματικής κυβέρνησης, ούτε δυνατότητα ύπαρξης πολυκομματικού σχηματισμού.
0: Και τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση?
1: Νομίζω ότι η εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο.
0: Βεβαίως. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Θα μας κυβερνάνε οι δικαστές δηλαδή?
1: Είναι η πολύ μεγάλη ανησυχία, η πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία μου, διότι οι λαοί πολλές φορές και ειδικά ο ελληνικός λαός έχουν δείξει τάση να αναπτύσσουν αυτοκτονική διάθεση.
0: Είχα χθες τον κύριο Γεράκη πάντως και τα λέγαμε στον αέρα για... Κοιτάξτε, σε επαναληπτικές εκλογές όμως η συμπεριφορά του εκλογικού σώματος διαφέρει κατά τη από τις πρώτες, έτσι.
1: Διαφέρει, κύριε Λοΐζο, αλλά δεν πρέπει να συγχαίουμε με πρόσφατες εκλογές, γιατί τώρα υπάρχει το στοιχείο του κορεσμού της κοινής γνώμης ή αν θέλετε και της φθοράς που προκαλεί η μακροημέρευση στην εξουσία. Ήδη τον 19ο αιώνα ο Λόρδος Άκτον έλεγε power corrupts, absolute power corrupts absolutely.
0: Ναι.
1: Η εξουσία διαφθείρει απόλυτα, η εξουσία διαφθείρει απόλυτα. Η κοινωνία, η μέρος της κοινωνίας, καλός ή κακός, έχει πιστεί για όσμωση παραγόντων της εξουσίας με ισχυρά και ανομολόγητα συμφέροντα, και είναι πολλοί που σου λένε δεν με νοιάζει τι θα γίνει, αυτό που θέλω είναι να απολαγώ από τη Χούντα Κούλη, από τη Μαφία, ναι, ή από οτιδήποτε άλλο, ναι, ναι, χαρακτηρισμό.
0: Έχει γίνει πολύ τοξική η πολιτική πλέον στην...
1: Δεν βλέπω προοπτική παραποτέλεσμα.
0: Και βλέπω τώρα, εν τω μεταξύ, παρακολουθώντας εγώ τώρα και τον Τσίπρα, αυτός τώρα έρχεται και ρίχνει πολύ λάδι στη φωτιά, δεν ξέρω, αλλά εν τω μεταξύ...
1: Ναι, και από την άλλη είναι... Από τη μία ο Τσίπρας έχει μια επικοινωνιακή γοητεία και ένα
0: τεράστια. Ναι, τεράστια, τεράστια.
1: Τον διαφορο...
0: Ξεγελάει τα πλήθη.
1: Τον διαφοροποιεί από τον Ανδρουλάκη. Από την άλλη όμως έχει ένα πολύ
0: θεβάλλον. Ο Ανδρουλάκης όμως δεν είναι. Ο Ανδρουλάκης όμως είναι. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να το συγκρίνω με τον Τσίπρα. Είναι πολύ πολύ καλύτερος ο κύριος Ανδρουλάκης. Μπορεί ο άνθρωπος να μην
1: σε
0: έχει.
1: Σε επίπεδο σοβαρότητα προτάσεων δεν πρέπει να
0: βγει από
1: τη εργασία.
0: Ο άλλος είναι επικίνδυνο, το θεωρώ επικίνδυνο, ας πούμε.
1: Ναι, απλώς ο Ανδρουλάκης δεν έχει καμία προσωπική βοήθεια.
0: Τα είπαμε αυτά τώρα.
1: Είναι το φανές, αν δείτε, αφότου υπάρχουν δημοσκοπήσεις, δεν υπάρχει προηγούμενο.
0: Κοιτάξτε το Μαγνήτη, που... όταν το γυρίσει ανάποδα, αντί να έλκει, αποθεί. Αυτό. Και ναι, του λέμε, γύρνα το Μαγνήτη διαφορετικά, ρε παιδί, ναι, μου, να έλκει. Όχι, ναι, δεν μπορεί να το καταλάβει. Και τον είχα εδώ και του το είπα και διαζώσεις εδώ στο σταθμό όταν μας επισκέφτηκε. Πλάκα κάνω.
1: Αφενός μεν έχει τις αιμονές του ότι δεν συνεργάζεται με τίποτα. Ναι,
0: το θέλει αυτό τώρα.
1: Ξεχνώντας ότι μόλις 4 χρόνια μετά την εκτέλεση των 6 συνεργάστηκε η Βενιζελική για την Βενιζελική.
0: Έλαμουντε.
1: Που είχαν συνθήκες εμφυλίου πολέμου,
0: yeah,
1: μεταξύ τους, και είχε ανεκτελέσει η Βενιζελική την ηγεσία των αντιβενιζελικούς προδότες.
0: Και βάζεις τώρα το κόμμα από πάνω σου, γιατί ο άλλος, να πούμε, που έχει αδυναμία στα γκρουπούσκουλα, ο δήμαρχος της Αθήνας, να πούμε, του αρέσει αυτή η κατηγορία των ανθρώπων. Δικαίωμά του της κοινωνίας.
1: Ναι, γιατί ο Δούκας είναι ένα επικίνδυνο στοιχείο.
0: Και τελικά παρέσυρε όμως τον Ανδρουλάκη.
1: Δεν έχει ισχυρή προσωπικότητα ο Ανδρουλάκης. Έχει υποστεί την απόλυτη επιρροή του.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά θα έλεγα και το εξής για τον Ανδρουλάκη. Ότι δεν πρέπει να υπάρχει προηγούμενο στην περίοδο των δημοσκοπήσεων που η πρωθυπουργησιμότητα ενός πολιτικού αρχηγού βρίσκεται περίπου στο ίμιση της απήχησης του κόμματος. Αυτό είναι το... Από την άλλη όμως ο Τσίπρας, ο οποίος έχει άλλα στοιχεία, έλξη, γοητεία, επικοινωνιακή μαγεία κτλ., είναι τόσο ενωπές ακόμη μνήμες από τα απίστευτα και αδιανόητα τα οποία έκανε ως υποσχέσεις και οι κολοτούμπες του και οι αμετροέπειες στη διαχείριση ή οι ανεπάρκειες στη διαχείριση, ναι, του κρατικού μηχανισμού, αυτοί οι απίστευτοι ερασιτέχνες υπουργοί, τους οποίους ο ίδιος απαξίωσε. Και προφανώς εκεί υπάρχει ένα όριο στην απήχησή του, ναι, γιατί ένα μέρος...
0: Βέβαια υπάρχει ένα μέρος κοινής γνώμης, εγώ αναφέρομαι τώρα στις νεαρές ηλικίες, τα παιδιά που θα πάνε να ψηφίσουν τώρα τα 17 χρόνια, όταν ο Τσίπρας έκανε τα δραγαθήματα το 2015,
1: ναι,
0: ήταν 7-8 χρονών τα παιδιά αυτά, δεν μπορώ, θα μου πείτε βέβαια το οικογενειακό περιβάλλον δεν μεταφέρει, ας πούμε, κάποιες εικόνες, ας πούμε, στην οικογένεια, πρέπει.
1: Κοιτάξτε, και συν ο μην υποτιμάτε και το θυμό κάποιων κοινωνικών κατηγοριών, αυτών που είναι πάντα ήταν, το ξεκίνημα της επαγγελματικής διαδρομίας ήταν δύσκολο, είχε εμπόδια. Και αυτοί που είναι στο ξεκίνημα αυτό έχουν ένα δομικό θυμό σε μια κοινωνία που έχουν μάθει και μια νοοτροπία ότι όλα πρέπει να είναι εύκολα, δεν είναι σαν τις γενιές των πατεράδων μας, που είχαν την κουλτούρα της προσπάθειας μέσα, τα θέλουν όλα έτοιμα. Και επειδή όλα δεν είναι έτοιμα, επειδή η ζωή, ειδικά στο ξεκίνημα της επαγγελματικής διαδρομίας, έχει δυσκολίες, είναι πρόθυμοι αυτό τον θυμό να τον διοχετεύσουμε ψήφο στον Τσίπρα, αγνοώντας αυτά που
0: έκανε. Μα γι' αυτό από εκεί συγκεντρώνει άλλωστε και αυτό το ποσοστό. Λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα είπαμε. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Είναι χαρά μας και τιμή μας να σας ακούμε, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, αυτός είναι ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, ο οποίος, κοιτάξτε, επειδή πλέον το άρθρο υπάρχει στο Liberal, εντάξει, εγώ δεν καταλαβαίνετε, αλλά κάτι λέει. Το ότι, ας πούμε, ο άνθρωπος αυτός το παραδέχθηκε και στο άρθρο του, εγώ χωρίς να ξέρω τι ψηφίζει κτλ. το λέει μέσα στο άρθρο ότι ψήφιζε, ας πούμε, Πασόκ. Μιλάτε, και σκεφτόταν αυτό ότι θα ψήφιζε Πασόκ, ας πούμε, κτλ. Αλλά λόγω του Ανδρουλάκη και λόγω Δούκα και όλα αυτά κτλ., αναγκάζεται πλέον, εκεί καταλήγει το άρθρο, κυρίες και κύριοι, σε ελεύθερη απόδοση. Αυτή τη φορά σου λέει θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, γιατί σου λέει έχει περισσότερο ανάγκη η χώρα. Αυτό είναι. Και τι βλέπουμε τώρα? Βλέπουμε ότι υπάρχει ρεύμα. Άλλοι πάνε, άλλοι έρχονται, υπάρχουν δυσαρεστημένοι, υπάρχουν ευχαριστημένοι, υπάρχουν ξέρετε, διάφορες κατηγορίες πολιτών κτλ. Να, εδώ μας δείχνει η εικόνα και το άρθρο του, στο Λίμπερο του ΝΑΤΟ. Μπράβο, έχουμε σκηνοθετάρα όμως, έτσι. Δεν παίζεται ο Καλφακίδες. Μεγάλος Θεούλης. Λοιπόν, Χαράλαμπος Κόκκινος, καλή σου μέρα κύριε Κόκκινέ μου, τι μου κάνεις?
2: Είστε καλά, καλημέρα.
0: Μια χαρά είμαστε, μια χαρά, μια χαρά. Υπάρχουν όμως και δυσαρεστημένοι. Άλλοι μπορεί να έρχονται από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία και άλλοι νεοδημοκράτες φεύγουν και ψάχνουν να βρουν μια πιο ατόφια, μια πιο γνήσια, μια πιο νέα Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε κύριε Κόκκινε?
2: Ισχύει απόλυτα, γιατί οφείλω να πω ότι στην ομάδα των πολλών μάλλον και δυσαρεστημένων νεοδημοκρατών ανήκω και εγώ πλέον εδώ και αρκετό καιρό. Και πρέπει εδώ να πούμε ότι πρέπει να γίνουν πάρα πολλά προκειμένου να διορθωθούν κάποιες καταστάσεις οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν διορθώνονται σε επίπεδο Νέας Δημοκρατίας. Και το λέω αυτό γιατί, διότι όσο υπάρχει απέναντι μας η ακρίβεια, όσο υπάρχει ακρίβεια η οποία αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν έχει σταματήσει, αλλά βλέπουμε ότι την ενέργεια τη χειρίζονται ουσιαστικά δύο άτομα. Τα σούπερ μάρκετ έχουν 75% της αγοράς, τα έχουν 5 ισχυροί των σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν έλεγχοι, όταν από τη σημερινή κυβέρνηση και βλέπουμε ότι η ακρίβεια ξεφεύγει, υπάρχει πρόβλημα. Δεύτερον, όσο βλέπουμε πράγματα τα οποία προκαλούν την κοινή γνώμη, αναφέρομαι και για τις τεράστιες απευθείας αναθέσεις, αναφέρομαι και για τους χιλιάδες διορισμούς, γιατί κάποια στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει κατακρίνει το Πασόκ και διορισμούς παλιά στο δημόσιο. Εδώ τώρα αυτή τη στιγμή έχουν πολλαπλασιαστεί μεταξύ και όταν βλέπουμε λοιπόν τις απευθείας αναθέσεις που λέμε εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων, όταν βλέπουμε περιπτώσεις με τις υποκλοπές και το πρέντατο που κάθε μέρα βγαίνει στη δημοσιότητα και βλέπουμε και διάφορες συνεντεύξεις, και αν δεν πέσει άπλυτο το φως αυτά και σε πολλά άλλα θέματα όπως το κεντρικό και οτιδήποτε άλλο, δεν νομίζω ότι πολλοί νεοδημοκράτες θα βγουν να υπερασπιστούν αυτές τις πολιτικές. Γι' αυτό το λόγο και φεύγουν. Επίσης, όταν βλέπουμε δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο ένας ετοιμάζεται να κάνει κόμμα, ο άλλος να είναι παγωμένος. Και ένα σωρό άλλα στελέχη να είναι παγωμένα. Αυτά είναι μηνύματα τα οποία πρέπει να λάβει το Μαξίμου. Όταν βλέπουμε το στεγαστικό να έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, να μην μπορεί να κάποιος να νοικιάσει ένα σπίτι. Όταν βλέπουμε τα παιδιά μας να φύγουν στο εξωτερικό και να. Γιατί
0: εγώ άκουγα πάντως τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη.
2: Λοιπόν, αυτά είναι
0: τον οποίο έχω, ας πούμε, έτσι, πολύ ψηλά μέσα στη συνείδησή μου και στην καρδιά μου επίσης. Τον αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο. Το θεωρώ ότι είναι πάρα, πάρα πολύ ικανός και ήταν πολύ χρήσιμος για τη χώρα. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, αγαπητοί μου φίλοι, ασχέτως ότι το Πασόκ του Ανδρουλάκη τα έκανε σαλάτα, όλα τα κάψε στην κυριολεξία. Εν πάση περιπτώσει όμως, να λέει το εξής. Υπήρχε λόγος, λέει η κυρία Λατινοπούλου. Λέω, τον άκουσα, λέω, να λέει ότι υπήρχε στη γραμμή ένα, παρακαλώ, δυνάμωσε το ένα. Λοιπόν, υπήρχε λόγος, σου λέει, αυτή την ώρα να φύγει η Λατινοπούλου από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είπε ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Κακό σου λέει.
2: Τη Λατινοπούλου. Την οποία εγώ διατηρώ άριστες σχέσεις και εκτιμώ ιδιαίτερως. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία με την τακτική της την έδιωξε. Και όχι μόνο αυτό. Θα είναι μεθαύριο και στη Βουλή. Και επειδή λέγατε για δημοσκοπήσεις προηγουμένως, το 18% των νέων ανθρώπων, το 18% των ανθρώπων από ηλικία 17-34, ψηφίζει Φωνή Λογικής Λατινοπούλου.
0: Τώρα, εσένα η καρδιά σου χτυπά με τη Φωνή Λογικής, έτσι, κοντά στην Αφροδίτη Λατινοπούλου.
2: Ότι πλησιάζω με τη Φωνή Λογικής, το λέω έτσι, ακόμα δεν έχω ανακοινώσει τίποτα, είπα ότι είναι.
0: Προς τα εκεί πάει, γιατί ξέρετε κάτι, όταν το έγραψα, σύμφωνα με πληροφορίες μας και τα λοιπά, κάποιοι πήραν τηλέφωνο και είπαν ότι είναι fake αυτό το οποίο λέμε. Λέω, ο χρόνος θα δείξει. Λοιπόν, όριστε, τώρα τα ακούνε από εσάς τον ίδιο. Ας τα ακούσουν από εσάς τον ίδιο. Γιατί με έβγαλαν ότι είναι fake, ας πούμε.
2: Θα τα πούμε το Σεπτέμβριο.
0: Εγώ ξέρω ότι καταθέσατε στεφάνι εκ μέρους της κυρίας Λατινοπούλου στον Πειραιά στην εκδήλωση που είχε γίνει τότε από τα 12 νησιακά
2: σωματεία. Από εκεί και πέρα η ταπεινότητά μου το πώς θα κινηθεί. Εντάξει, είναι μια κίνηση.
0: Εντάξει, ναι.
2: Η οποία είναι και προσωπική επιλογή.
0: Βεβαίως.
2: Αλλά θέλω να πω ότι εγώ σε περίπτωση, μάλλον να είμαι αυτός ο αχθοφόρος ή ο υπερασπιστής λανθασμένων πολιτικών, κοινωνικών πολιτικών, αλλά και αυτών που πληγώνουν την παράδοξη.
0: Τώρα ενημέρωσε στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ήσουν γραμματέα των ειδικών κομματικών οργανώσεων. Του υπέβαλε την παρέτασή σου κανονικά.
2: Όταν βλέπει τα στελέχη μια παράταξη να πληγώνονται συνέχεια, να μην βρίσκουν άκρη για τη συγκεκριμένη. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν υπηρετήσει την παράταξη, βρίσκονται σε κυβερνητικούς στόχους και δεν καταλαβαίνουν τον παλμό της κοινωνίας αλλά και των στελεχών της, μην περιμένουμε μετά κάποιοι να βάζουν πλάτη μονίμως. Mm. Είναι λογικό αυτή τη στιγμή να.
0: Ενημέρωσε στη διοίκηση, τη διοίκηση του κόμματος, την ενημέρωση ότι αποχωρείς τελικά από το.
2: Μια χαρά είναι ενημερωμένοι όλοι τους. Μια χαρά είναι ενημερωμένοι όλοι τους.
0: Υπήρξε κάποια αντίδραση, να γίνει κάποια διορθωτική κίνηση.
2: Να σας πω κάτι. Εγώ από το. Έχω υποστεί πάρα πολλά. Σας θυμίζω τι είχα υποστεί πριν 10 χρόνια. Δεν μίλησα για το καλό της παράταξης. Τράβηξα ένα σταυρό μαρτυρίου. Δεν μίλησα, δικαιώθηκα και στα δικαστήρια, δικαιώθηκα και πολιτικά. Αλλά από εκεί και πέρα κάποιοι και τότε δεν ίδρωσαν. Τώρα λοιπόν, όταν πάλι δίνεις μάχες και κάποιοι αδιαφορούν, δεν μπορείς, επαναλαμβάνω, ανθρώπους οι οποίοι τελικά δεν θέλουν συνεργάτες, αλλά θέλουν τελικά στρατιωτάκια, ακούνητα, αμίλητα ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Να υπηρετήσει.
0: Μπάμπη μου, τελευταία φορά, Μπάμπη μου, που μίλησες με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, πότε ήταν?
2: Τον είχα δει στη γιορτή του, 21 Μαΐου.
0: 21 Τι είχατε?
2: Όπως έχω δει και το πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως με είχε καλέσει και μου είχε μιλήσει.
0: Το ξέρω, Σαμαράς, γιατί είδαμε και φωτογραφίες. Είχες ανταλλάξει κάτι με τον.
2: Ο Ντόνις Σαμαράς με είχε καλέσει και μιλήσει. Μιλάω με όλα τα στελέχη.
0: Με τον Κώστα Καραμαλή ανταλλάξατε, αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο. Ανταλλάξατε κάποιες απόψεις γύρω από αυτό το θέμα, την απόφασή σου? Τι σου είπε?
2: Λοιπόν, τώρα ιδιωτικές συζητήσεις με έναν άνθρωπο που υπεραγαπώ, δεν μπορώ να πω παρά.
0: Πολλοί κόσμος τον αγαπάει τον Καραμαλή, γι' αυτό σε ρωτάω.
2: Επειδή είμαι από αυτούς που τον υπεραγαπούν, εγώ και δεν το έκρυψα ποτέ, και αυτό ενοχλεί κάποιους στη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ο Καραμαλής έχει εκφράσει απόψη και τις δημόσιες και για τα εθνικά θέματα και για τον τρόπο διακυβέρνησης και συμπεριφοράς. Για το γεγονός ότι πήρε και τη γενναία απόφαση να φύγει από τα βουλευτικά έδρα, δεν είχε ανάγκη να έχει τις βουλευτικές ασυλίες ή το βουλευτικό μισθό ή οτιδήποτε άλλο, και ότι είναι πατριώτης.
0: Βέβαια, του χρεώνουν ότι 5 χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε μιλήσει καθόλου και μιλά τώρα με Μητσοτάκη. Αυτό το χρεώνουν. Το λένε έτσι. Το ακούς, φαντάζομαι.
2: Φαντάζομαι πάντως, για να πω, να απαντήσω και σε αυτό, ότι ο Καραμαλής έχει μείνει στην ιστορία ότι έβαλε βέτο για τη Μακεδονία. Τη Μακεδονία που πούλησε το όνομά της ο Τσίπρας, και η σημερινή κυβέρνηση δεν έκανε καμία αλλαγή πάνω σε αυτό. Εντάξει. Επίρρησε τη συμφωνία με τα Σκόπια, ενώ οι Σκόπια μας στηρίζουν. Έτσι. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι σημερινή. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Και ο Καραμαλής έχει μιλήσει, έχει τοποθετηθεί και φαντάζομαι.
0: Πες μου όμως, με ενδιαφέρει. Τι σου είπε, επειδή ξέρω ότι σε υπεραγαπά κι αυτός. Δεν τον υπεραγαπάς λοιπόν, μόνο εσύ, και αυτό σε υπεραγαπά. Εγώ θυμάμαι όταν.
2: Ο Καραμαλής αποτελεί ένα κεφάλαιο στην πολιτική ζωή του.
0: Ναι, αλλά τι είπε του Μπάμπη του Κόκκινου όταν του είπες ότι σκέφτομαι να φύγω από τη Νέα Δημοκρατία?
2: Επαναλαμβάνω, τα ενίκω μη εν δήμο. Λοιπόν, εγώ έχω πάρει τις αποστάσεις μου πλέον από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θα μπορούσε όμως να πει κάποιος, γιατί δεν περιμένεις, ρε Μπάμπη μου, το κόμμα του Σαμαρά να πας με το Σαμαρά? Γιατί επιλέγεις τη Λατινοπούλου εδώ, τι απαντάς?
2: Λοιπόν, όσον αφορά και το θέμα της Λατινοπούλου, την οποία επίσης εκτιμώ ιδιαίτερα, θα τοποθετηθώ, επαναλαμβάνω, κοντός φανώς, αλληλούια. Λοιπόν, ότι θα γίνει. Όσον αφορά επίσης το Σαμαρά, κάτσε να δούμε αν θα κάνει κόμμα.
0: Δεν είναι βέβαιο? Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο?
2: Αν με ρωτήσει τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν με ρωτήσει.
0: Τι λένε ότι θα κάνει, βρε Μπάμπη μου? Ξέρω εγώ, αν δεν κάνει, θα είναι μετά, ξέρεις, θα γίνει σαν ανέκδοτο. Δεν νομίζω
2: κάνει,
0: δηλαδή.
2: Να πω και κάτι. Δεν θα υπάρχει κάνει, περίπτωση έτσι, και με βάση και τα ποσοστά, γιατί είδα και τις 9 δημοσκοπήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση η Νέα Δημοκρατία που αυτή τη στιγμή θεωρείται πρώτο κόμμα να υπάρξει αυτή δυναμία.
0: Πιστεύεις ότι όταν κάνει ο Αντώνης Σαμαράς κόμμα θα πετάξει εκτός τη Λατινοπούλου από το κοινοβούλιο? Δηλαδή,
2: από ό,τι είδα στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον και τις.
0: Ναι, αλλά δεν συμπεριλάβανε ότι ο Σαμαράς μέσα στις δημοσκοπήσεις.
2: Κάποιες έχουν συμπεριλάβει. Σε παραπέμπω στον Καρδούλια, τον εκλογολόγο.
0: Εγώ έλεγα χθες του. Έλεγα χθες. του Γεράκη. Του λέω, γιατί δεν βάζετε μέσα και τον Σαμαρά? Λέει, δεν έχει ανακοινώσει. Πώς δεν έχει ανακοινώσει? Την Κρήτη κάτω είπε ότι θα κάνω κόμμα. Οπότε πάρτε το ως δεδομένο. Δηλαδή το θέμα είναι να βάλει τα χαρτιά του στον Άριο Πάγο. Ούτε ο Τσίπρας δεν τα είχε πάει τα χαρτιά του στον Άριο Πάγο και τον κάνανε πρώτο θέμα οι πάντες όλοι, να πούμε.
2: Λοιπόν, όσον αφορά και η Λατινοπούλου, η φωνή του Γιάννη μπαίνει στη Βουλή και ο Σαμαρά δεν μπαίνει στη Βουλή. Και επειδή έχουμε ένα θυμωμένο εκλογικό σώμα αυτή τη στιγμή, οργισμένο εκλογικό σώμα που δεν ξέρουμε τι θα πάει, μην έχουμε εκπλήξεις σοβαρές. Μην έχουμε μεγάλες εκπλήξεις. Λοιπόν, υπάρχει ένα σώμα γύρω στο 30% που αυτή τη στιγμή κυρίως ανοίξει η κεντροδεξιά αναποφάσιστο, 25 με 30%. οι οποίοι ξέρουμε πολύ καλά ότι δυσαρεστημένοι.
0: Εγώ πάντως ξέρω ότι την τελευταία στιγμή οι νεοδημοκράτες μπορεί να είναι δυσαρεστημένοι και τα λοιπά, αλλά στο τέλος όταν έρχεται η ώρα των εκλογών και χτυπήσουν τα τύμπανα των εκλογών, εκεί συσπυρώνονται. Έτσι, ναι, και το ξέρεις και εσύ αυτό.
2: Αυτό δεν έγινε το 2009, γιατί ίσως κουρασμένοι μετά από 5 χρόνια διακυβέρνηση Καραμαλή, 5,5 χρόνια, και έγινε το 1981, όταν ήρθε λοιπόν η στιγμή, οι αναποφάσεις πήγαν αλλού. Λοιπόν, δεν είναι το 2026 ή το 2027 που δεν γίνουν εκλογές, 2023. Έχουν αλλάξει πολλά από τότε.
0: Τώρα δεν μου λες, δηλαδή, θα παρακαλάμε, δηλαδή, επειδή έχουμε πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία, κάποιοι άνθρωποι είναι δυσαρεστημένοι κτλ. Θα παρακαλάμε τι, να φέρουμε τον Τσίπρα, να φέρουμε τον Ανδρουλάκη, να κάνουμε συνασπισμό, να κάνουμε συνασπισμό όλων αυτών εδώ των τύπων της αριστεράς. Αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Ποιο είναι? Ο Τσίπρας δεν πρόκειται να γίνει ξανά πρωθυπουργός.
0: Τότε λοιπόν, αν δεν θα γίνει ο Μητσοτάκης, δεν θα γίνει ο Τσίπρας, ποιος θα γίνει?
2: Θα βρεθεί πρωθυπουργός.
0: Δεν υπάρχει ΟΕ, θα βρεθεί πρωθυπουργός. Μόνο εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία αν γίνουν διαδικασίες. Αλλά αυτό για να γίνει όμως.
2: Είναι κυβέρνηση ενδεχομένως.
0: Ναι, αλλά θα προηγηθούν οι εκλογές.
2: Ωραία, ας προηγηθούν οι εκλογές.
0: Και άμα δεν μπορεί να βγει λοιπόν, άμα δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση, να πούμε, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
2: Θα γίνει κυβέρνηση, μην ανησυχείτε.
0: Πώς θα γίνει, πάπη μου, βοήθησε να το καταλάβω.
2: Δεν θα υπάρχει κυβερνησία. Εγώ σε αυτό το δίλημα δεν μπαίνω. Δεν θα υπάρχει κυβερνησία. Μα και κάνε το 25% να πάρει μια δημοκρατία από όπου.
0: Άμα πάρει κάτω από 25% καταστράφει και η χώρα, Μπάμπη, δεν το καταλαβαίνουμε τώρα αυτό. Η άλλη με το 220-230, η Νέα Δημοκρατία πάρει 75 έδρες. Μετά η άλλη, το ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα κόμματα, Βελόπουλοι, τα πάντα. Αλλάξουν οι συντάγματα, αλλάξουν τα πάντα. Θα φύγουμε και από τη Δύση. Τι λες τώρα?
2: Σε μια χώρα που δεν καταστρέφεται, τώρα τάχατες, η βενζίνη είναι 2,3 το λίτρο, και κάτω στην Κύπρο
0: πάλι
2: που πιστεύουμε εμείς βενζίνη είναι 1,5. Λοιπόν, εντάξει τώρα...
0: Τώρα αυτά που λέει το Πασόκ, αυτά θα λέμε τώρα δηλαδή?
2: Όχι, δεν λέω το Πασόκ, λέω την πραγματικότητα από την κοινωνική τσέπη του κάθε Έλληνας. Αυτά λίγο στην Νέα Δημοκρατία να βλέπανε και να προσγειωνόταν, και την αλαζονία που έχουν και να προσγειωνότανε. Λοιπόν, αλαζονία δεν χωράει. Σεβασμό στον κόσμο. Και αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι αποστασιοποιημένοι κάποιοι και βρίσκει χώρο και ο Σαμαράς να φτιάξει κόμμα και Λατινοπούλου εκτινάσεται αυτή τη στιγμή πολιτικά. Και αν διανεβαίνει συνέχεια δημοσκοπήσεις, δεν το ξέρω πολύ καλά γι' αυτό. Ακόμα και ο Βελόπουλος υπάρχει, ακόμα και η Καριστιανού που συνεχώς θα φθείρεται βέβαια, γιατί δεν έχει να πει και τίποτα συγκεκριμένη. Έφτιαξε κόμμα, όλα αυτά ας προβληματίσουν. Όλα αυτά τα κόμματα είναι προϊόν γιατί κάτι δεν πάει καλά. Και δεν πάει καλά στο κυβερνό κόμμα. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Γιατί δεν έχει ξαναγίνει να υπάρχει τρίτη θητεία για ένα κόμμα. Μέχρι δύο θητείες έρχεται η πρωτιά, μετά έρχεται άλλο κόμμα μπροστά. Η μοναδική εξαίρεση θα είναι αυτή εδώ. Τότε δηλαδή η Νέα Δημοκρατία για τρίτη συνεχόμενη θητεία εκλογική, ανεξαρτήτως αν θα κάνει ή όχι αυτοδυναμία, όμως ως πρώτο κόμμα είναι νίκη. Νίκη είναι. Νίκη θεωρείται.
2: Μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις να το δούμε αυτό. Και το δεύτερο εξής, υπάρχει νίκη. Υπάρχει μια παράταση που έπαιρνε πάντα 35 στα χειρότερά της.
0: Τώρα εκείνα τα χρόνια δεν επανέρχονται τώρα, τελείωσε τώρα.
2: Λοιπόν, 35 και 45 και τα λοιπά, και τώρα είναι 25. Έτσι.
0: Τώρα είναι εντάξει.
2: Τις αναγωγές, εγώ τώρα αυτά τις αναγωγές και πιθανότητες και ιστορίες, ας τα βρούμε αργότερα. Δεν είναι τυχαίο ότι σοβαρές εταιρείες όπως η Άλκο δεν τολμούν να κάνουν αναγωγή και παίζουν και το συν 3+3 και καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται. Λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα τόσο ρόδινα. Τα έχουμε πόλωση. Εγώ δεν βλέπω πάντως τρομερή διάθεση σπήρωσης, όπως θέλω να την εμφανίσουν ακόμα κάποιοι, όσον αφορά το κυβερνόν κόμμα. Επειδή μιλάω με κόσμο κάθε μέρα και σε όλη την Ελλάδα, επέτρεψέ μου ότι κάποιοι περιμένουν και τις εκλογές.
0: Λοιπόν, άντε με το καλό. Πότε θα ανακοινώσεις, πότε μας είπες, Σεπτέμβριο μήνα?
2: Αποψισμό και σε προθέσεις μου, εγώ θέλω να περάσω το καλοκαίρι και μετά θα τους
0: το μανιφέστο, έτσι, θα είναι πολιτικό μανιφέστο.
2: Γιατί τουλάχιστον εγώ στους ωφελημένους δεν ήμουν ποτέ, στους αγωνιστές ήμουν, γιατί κάποιος φίλος μας κάτι είπε. Και εγώ χαρίζω τις όποιες θέσεις, οποιουσδήποτε.
0: Επανέλαβε το αυτό, κάποιος φίλος μας είπε τι, δεν κατάλαβε πια.
2: Είπε ότι κάποια στιγμή ότι είχα κάποιες θέσεις. Εγώ τις θέσεις, όσες είχα, τις τίμησα πάντα.
0: Μισό. Από τη Νέα Δημοκρατία σου είπαν ότι είχες θέσεις.
2: Ναι. Έχω πολύ ενδιαφέρον οι Πασόκοι που έχουν μπει σε κυβερνητικές θέσεις και οι ΣΥΡΙΖΕΙ που έχει συμπεριληφθεί κυβέρνηση να υπερασπιστούν το έργο Μητσοτάκη. Δεν έχω ακούσει κανέναν. Και δεν τους γνωρίζουμε κιόλας καλά-καλά. Είναι κλεισμένοι στα γραφεία. Να βγουν να υπερασπιστούν τις θέσεις κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν έχουν βγει. Και να βγουν στην κοινωνία που δεν τους ξέρει. Εμείς οι αγωνιστές της παράταξης έχουμε ονοματεπώνυμο. Και μας ξέρουν με τα καλά μας και τα στραβά μας. Με τα σωστά μας και τα λάθη μας. Αυτοί λοιπόν, αυτά τα golden boy των παχυλών μισθών, Είναι δυνατόν να ανέχουμε τώρα του Τουρνάνα να λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για συντάξει τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, πάρε την απόφαση, ανακοίνωσε. Να δω το μανιφέστο σου και μετά θα έρθεις εδώ στο στούντιο και θα κάνουμε μακρά συζήτηση.
2: Θα τα πούμε, εγώ ξέρω ότι με αγαπάς και με σέβεσαι.
0: Αυτό έλειψε, αυτό έλειψε. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Αυτό έλειψε ο μπαμπίνος μου. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Την καλημέρα μας, για χαρά. Λοιπόν, Βασίλη, πάνω απ' όλα δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτό είναι.
3: Τα εκπαιδευτήριά μας τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο και χαρά σας, αγαπημένοι μας φίλοι.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
5: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Το ζήτημα της τελέχωσης των νοσοκομείων της Δωδεκανήσου αλλά και οι παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση των δημόσιων δομών υγείας βρέθηκαν στο επικεντρό δηλώσεων του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Νίκου Καραμαρίτη, της Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλας Γιασιράνη και του Διοικητή του Νοσοκομείου ΚΟ Νίκου Φανιού στην τηλεόραση Κόσμος. Ο κ. Καραμαρίτης υπογράμμισε ότι το νοσοκομείο της Ρόδου εξυπηρετεί περισσότερους από 400.000 πολίτες, επισημένοντας πως πέρα από τη διεκδίκηση πόρων από την πολιτεία απαιτείται και η συμβολή της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει άριστη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και προσωπικά με τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη, τονίζοντας ότι χωρίς αυτή την προθυμία δεν θα είχε προχωρήσει τίποτα από όσα γίνονται σήμερα στο νοσοκομείο. Αναφερόμενο στο πρόσφατο περιστατικό με τη διαρροή νερού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, ο κ. Καραμαρίτης διευκρίνησε ότι προκλήθηκε αποθράψη παλιάς βάνας, με αποτέλεσμα να τρέξει νερό στον κάτω όροφο. Όπως είπε, η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα χωρίς να δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα. Σχετικά με τη στελέχωση, επισήμανε ότι παρά την ολοκλήρωση της τελευταίας προκήρυξης, εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις. Όπως ανακοίνωσε, μέσα στον επόμενο μήνα θα πραγματοποιηθεί και νέα προκήρυξη. Μέχρι στιγμής έχουν καλυφθεί 9 από τις συνολικά 23 θέσεις ιατρών, ενώ σημαντικό μέρος των κενών οφείλεται στις πολλές συνταξιοδοτήσεις των τελευταίων ετών. Από την πλευρά της Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη, επισήμανε ότι για πρώτη φορά πραγματοποιείται ουσιαστική συντήρηση του κτηρίου του νοσοκομείου Ρόδου, με αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού από σύγχρονο, ενώ το επόμενο διάστημα μέσω χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ θα αντικατασταθούν και τα ακτινοδιαγνωστικά μηχανήματα. Η κυρία Γιασιράνη αναγνώρισε ότι η δυσκολία προσέλκυσης νοσοκομιακών ιατρών αποτελεί πανελλαδικό πρόβλημα, αποδίδοντάς την κυρίως στις εισοδηματικές διαφορές μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ο διοικητής του νοσοκομικού, Νίκος Φανιός, ανέφερε ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των τμήματων επειγόντων περιστατικών. Όπως εξήγησε, το Υπουργείο Υγείας έχει πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη στελέχωση, τα προβλήματα και τον προϋπολογισμό κάθε νοσοκομείου, χάρη στον ψηφιακό μετασχηματισμό που υλοποιήθηκε το τελευταίο εξάμηνο. Αναφορικά με τη στελέχωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, σημείωσε ότι η θέση παθολόγου απέβει άγωνη. Ωστόσο, για πρώτη φορά εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για θέσεις χειρουργών και παιδιάτρων. Με αφορμή τις εργασίες που εκτελούνται στο δικό δίκτυο της Καρπάθου, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στο εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που υλοποιεί η Περιφέρεια στα νησιά, απαντώντας παράλληλα στις επικρίσεις για την κατάσταση των υποδομών. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι η αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία, καθώς αφορά χιλιάδες χιλιόμετρα δρόμων και απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους, μελέτες και μακροχρόνιο σχεδιασμό. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα τεχνικών έργων που έχει υλοποιηθεί ποτέ στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, τόσο σε έκταση όσο και σε προϋπολογισμό, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Ζήτημα σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης του έργου επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου με τη χρήση drones έθεσε μιλώντας στο κόσμο ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, με αφορμή τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Όπως ανέφερε, το βασικότερο στοιχείο που προέκυψε από τη συνεδρίαση ήταν η παρουσίαση από τη Δημοτική Αρχή ενός προσχεδίου της μελέτης αντικτύπου προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία, όπως υποστήριξε, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή εξέλιξη της διαδικασίας. Σύμφωνα με τον κύριο Καμπούρη, η συγκεκριμένη μελέτη δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ωστόσο, η Δημοτική Επιτροπή προχώρησε στην οριστική επιλογή του αναδόχου για το έργο. Γεγονός που, όπως σημείωσε, δημιουργεί ερωτήματα ως προς τη σειρά με την οποία εξελίσσονται οι απαιτούμενες διαδικασίες. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ρόδου Διαγόρας τον Ιούνιο, με τη συνολική διακίνηση να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο επιβάτες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του νησιού ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport, διακινήθηκαν συνολικά 1.093.044 επιβάτες, ενώ οι αφήξεις τουριστών με πτήσεις charter ανήλθαν σε 513.948, παρουσιάζοντας αύξηση 4,2% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025. Συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο έχει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης, παρουσία του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Απόστολου Ασπράκη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η πορεία των παρεμβάσεων για το στεγαστικό ζήτημα των δικαστικών υπηρεσιών της Ρόδου, αλλά και ο συνδυασμός των νεολογικών έργων σε Ρόδο.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για την Ρόδο.
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
10: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
9: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
10: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
9: Άπερολ απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
10: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
9: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
10: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
9: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
10: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
8: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
11: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
12: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
13: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Ακού Κόσμος 938.
14: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Δεν είναι πάντως άσχημο να ξεκινάς με Lady Gaga την εκπομπή, έτσι, Βασίλη, ε? Σε ανεβάζει κατευθείαν, σε φτιάχνει, σου φτιάχνει τη διάθεση. Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη.
1: Τι ωραίο τραγούδι.
0: Την πας τελικά αυτήν, ναι, τη μαντάμ, έτσι, την, ναι, κυρία, ε? Ναι. Μάλιστα, λοιπόν.
1: Την πάει πολλοί κόσμο.
0: Την πάει πολλοί κόσμο. Έλα, τυχαία είναι αυτή που είναι. Λοιπόν, γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Να συστηθούμε, Κλάνδης Λοΐζος, Βασίλης Καντζιάνου. Ήρθε η ώρα μας, έτσι. Το δίδυμο, το δίδυμο του θανάτου. Εδώ είμαστε, λοιπόν. Για μια ώρα θα είμαστε μαζί, αγαπητοί μου φίλοι. Έχουμε πάλι... Δεν ξέρω τώρα τι να πούμε. Στραβά, ανάποδα, ίσια, έχει απ' όλα.
1: Όλα μαζί. Όλα μαζί.
0: Λοιπόν... Τώρα δεν ξέρω τι έγινε με την Δημοτική Αρχή της Ρόδου, της Μόδας, και να την μηνύσει και οι αγωγές.
1: Τι γίνεται τώρα αυτό το πράγμα, γιατί τώρα.
0: Έχουμε τη μήνυση τώρα στην Δημοκρατική του Δημάρχου, τώρα πληροφορούμε. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα το πρωί και μου λέει, άμα θες τα νέα, η ΔΕΙΑΡ λέει, θα κάνει, λέει, η αγωγή του Περιφερειάρχη, του Χατζημάρχου. Γιατί, λέω, τι κακό, τι έγινε,
1: τι είναι αυτό το ξαφνικό.
0: Αντί να κάνει αυτός αγωγή σε αυτούς, κάνουν αυτοί σε αυτόν. Λοιπόν, σημεία των καιρών. Καλά πάμε, καλά πάμε. Νομίζει τώρα κανείς ότι με το να καταθέσει μήνυση ο άλλος, ας πούμε, θα το τρομοκρατήσει. Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, όταν υπάρχουν συκοφαντικές δυσφημίσεις και τα λοιπά, και μάλιστα εδώ έχεις πάρει είδηση τι έγινε, ας πούμε, στο τοπικό επίπεδο, ας πούμε, υπάρχουν και αποφάσεις δικαστηρίου, οι οποίες με πολλούς, με πολλοί μήνες φυλάκιση και μάλιστα χωρίς αναστολές και πάει λέγοντας. Δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα. Ναι. Εγώ νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις και το να γίνει, ας πούμε, έτσι, ένα παράπτωμα, ας πούμε, να κάνει κανείς ένα λάθος και αυτά και να σταθείς στο συγκεκριμένο, αλλά όταν υπάρχει, βέβαια, η συνέχεια, το επαναλαμβανόμενο, εκεί το πράγμα, βέβαια, αλλάζει. Τέλος πάντων, μακριά και έξω από εμάς αυτά τα πράγματα, δεν είναι ευχάριστα, δεν είναι ωραία και δεν είναι του πολιτισμένα πράγματα. Λοιπόν, Βασίλη, να σταθούμε λίγο περισσότερο και σήμερα στα πολιτικά μας πράγματα. Να σταθούμε, βέβαια, έτσι. Θα έχουμε και καλούς συνομιλητές, όπως κάθε μέρα άλλωστε, έτσι. Και νομίζω ότι θα ακουστούν ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλά αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση και το έχω κάνει και ανάρτηση χθες, είναι το εξής, ρε παιδί μου. Έβλεπα μία συζήτηση στην τηλεόραση και έλεγε ο ένας, ας πούμε, του Πασόκ ότι το Πασόκ ο στόχος του είναι, έστω και με μία ψήφο, που λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, να έρθει πρώτο κόμμα.
1: Να νικήσει.
0: Να κερδίσει τις εκλογές. Να είναι ο νικητής των εκλογών. Και δεν μας ενδιαφέρει, λέει, έστω και με μία ψήφο, θέλουμε να είμαστε οι νικητές των εκλογών. Τώρα ξεσκοτώνει το Πασόκ με τον Τσίπριζα. Ο Τσίπριζα είναι το κόμμα του Τσίπρα, εννοώ, έτσι. Ναι. Γιατί εγώ να το λέω τώρα. Ο ελληνικός, πώς λέγεται, στρατός, πώς λέγεται, ελληνική αστυνομία. Ποια. Έλας. Δράχα γύρευε. Λοιπόν, ο Τσίπρεζα είναι πιο κατανοητό και δεν κάνουμε λάθος. Είναι το του Τσίπρα το κόμμα. Είναι η ουρά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει αλλάξει άλλωστε και τίποτα, έτσι. Το ότι μάζεψε εκεί πέρα, ας πούμε, κάποιους νέους ανθρώπους και τους έβαλε βιτρίνα, είναι οι μόνοι οι οποίοι δεν θα έχουν λόγο. Ο πίσω είναι αυτοί οι οποίοι ήταν μια ζωή κοντά στο Τσίπρα, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Και ξέρανε και κάνανε και τις δουλειές τους και ήταν αυτοί που φτιάξανε όμορφα την Ελλάδα αυτά τα 5 χρόνια που ήταν.
1: Πολύ όμορφα.
0: Την είχαν κάνει.
1: Αξέχαστη εποχή.
0: Βαρβάτη την είχαν κάνει την Ελλάδα. Βαρβάτη. Ναι, παντοδύναμη. Παντοδύναμη. Ειδικά στα εθνικά θέματα ήταν παντοδύναμη. Αυτό που λέει ότι στα χρόνια μου, λέει, η Τουρκία δεν είχε ούτε 35. Ήταν συμπαραγωγός η Τουρκία εν τω μεταξύ. Όχι απλώς. Ήταν και συμπαραγωγός. Τα παρήγαγε και μαζί με τους Αμερικάνους. Και έπρεπε να δει ο Μητσοτάκης για να τους τα ανατρέψει όλα αυτά. Λοιπόν, χάνουμε. Είναι τόσα πολλά, ξέρεις. Το ένα φέρνει το άλλο, ας πούμε. Και ξεκινάς από κάτι και καταλήγεις αλλού τελικά. Πρόσεχε να δεις τώρα. Λέει, λοιπόν, ο Πασόκ, και με μία ψήφο θα είμαστε νικητές. Έρχεται μετά τώρα το κόμμα του Τσίπριζα και λέει, εμείς θα είμαστε. Εμείς θα κερδίσουμε τις εκλογές. Με τι διαφορά, δεν έχει σημασία, έστω και με μία ψήφο. Σου λέει τα ίδια, τα ίδια. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία και λέει, ρε παιδιά, εγώ σας ρίχνω 10 μονάδες από το δεύτερο. Έχω διπλάσια αυτή από το δεύτερο. Και απαντάνε, ναι, αλλά δεν έχει αυτοδυναμία. Δηλαδή, προσέξτε τώρα. Για αυτούς, ωραία ήταν τα πλάνα.
1: Δηλαδή, η μία αυτοδυναμία θεωρείται ήττα.
0: Ακριβώς, ναι. Πρόσεξτε να δεις τώρα. Βλέπετε τώρα εδώ. Διαφορές τώρα. Τη μια μπάρα και την άλλη μπάρα, μια και μας δείχνει και η τηλεόραση. Έρχεται δηλαδή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ κερδίσουν με μια ψήφο, είναι θρίαμβο.

0: σε ένας μέσος άνθρωπος. Πώς το ακούει αυτό?
1: Είναι, απευθύνονται στο 60%.
0: Να, λοιπόν. Ένα, που πιστεύουν τελικά ότι η Ευρώπη είναι η καταστροφή μας. Είναι αυτοί οι οποίοι. Και πρόσεξε να δεις τώρα. Αν αυτοί συνασπιστούν, το έχεις σκεφτεί τι μπορεί να γίνει. Αλλά δεν συνασπίζονται. Δεν τα βγάζουν μεταξύ
1: τους. Δεν βγαίνουν τα
0: κουμπιά. Δεν τη βρίσκουν.
1: Όχι.
0: Και γι' αυτό βλέπεις, ας πούμε, ότι χωρίς το πρώτο κόμμα. Αλλά και από την άλλη μεριά, βέβαια, αυτή η υπερβολική θεσμικότητα του Μητσοτάκη, αυτή την οποία αναφισβητεί, ξέρετε, ο κ. Διαμαντόπουλος. Ο κ. Διαμαντόπουλος λέει, ας πούμε, για το Μητσοτάκη πολύ καλά λόγια για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μολονότι δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Έχει μια παράδοση στο Πασόκ αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος. Αν και αυτή τη φορά θα τον ακούσετε και σε λίγο, θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία και αυτός. Αυτό κάτι λέει. Λοιπόν, και σου λέει ο Μητσοτάκης, όχι, δεν θα αλλάξω εκλογικό νόμο. Βρε άνθρωπε του Θεού, τι θα σου πούνε? Όλες οι κυβερνήσεις πριν από σένα έχουν, όταν πλησιάζανε προς εκλογές και τους έβγαιναν, έκαναν ένα νέο εκλογικό νόμο. Κάνε το και σε. Όχι, τελείωσα. Τον κόσμο δεν τον κοροϊδεύουμε. Κάναμε ένα εκλογικό νόμο στις αρχές όταν εκλεγήκαμε. Τελείωσε. Αυτός είναι. Πάμε. Μα μπορεί να μην έχει αυτό
1: τώρα.
0: Ας μην έχω. Ό,τι αποφασίσει ο κυρίαρχος.
1: Ακούγεται και για εκλογές.
0: Για πότε?
1: Φθινόπωρο.
0: Όχι, παρά. Μην ακούς τι λένε. Μπούρδες. Αυτά τώρα τα λένε να έχουν να λένε. Τώρα το καλοκαίρι δεν υπάρχουν ειδήσεις.
1: Έτσι. Και πήρε λίγο φωτιά η κατάσταση.
0: Αυτοί που βάζουν φωτιά είναι τα κανάλια αυτά τα οποία δεν γουστάρουν το Μητσοτάκη. Προσπαθούν να το. Αυτό. Ναι, τίποτα.
1: Πολλά ακούσαμε αυτές τις μέρες.
0: Πολλά.
1: Και κυρίως χθες.
0: Και θα ακούμε συνέχεια. Θα ακούμε συνέχεια.
1: Θα το πάει κανονικά δηλαδή.
0: Βεβαίως. Ο Μητσοτάκης είναι θεσμικός. Δεν αλλάζει. Είπε κάτι, τελείωσε. Αυτό είναι. Μόνο αν συντρέξουν κάποιοι εθνικοί λόγοι. Αν συμβεί κάτι πολύ σοβαρό.
1: Άλλο αυτό.
0: Όπα.
1: Εκεί.
0: Αν συμβεί κάτι σοβαρό, πολύ σοβαρό.
1: Εκεί αλλάζει.
0: Εκεί το πράγμα είναι διαφορετικό. Ναι. Αλλά υπό κανονικές συνθήκες. Όχι. Όχι, Βασίλη. Όχι. Και ας σου πω και κάτι. Και μην περιμένεις και πολλά από την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μην νομίζεις ότι θα δώσει του κόσμου. Όχι. Αυτός. Από το πλεόνασμα το οποίο έχει η χώρα, αυτός σκέφτεται εντελώς διαφορετικά από ό,τι σκεφτόμαστε εμείς. Σου λέει, εμένα με ενδιαφέρει να ανακουφιστεί αυτή την ώρα η Ελλάδα, να φύγει το μεγάλο βάρος από την πλάτη της. Να μην το κληρονομήσουν, σου λέει, τα παιδιά μας αυτό το χρέος. Όσο γίνεται να το περιορίσουμε, να το μειώσουμε. Η Ελλάδα να γίνει ανάλαφρη και ανεξάρτητη. Και ας πω και κάτι, και αυτό αρέσει εντωμεταξύ. Αυτό αξιολογούν οι οίκοι αξιολόγησης. Και οι αγορές. Και γι' αυτό βλέπεις, ας πούμε, και υπάρχει αυτή η πολύ πολύ πολύ, εγώ θα έλεγα, άριστη αντιμετώπιση από πλευράς, ας πούμε, στη χώρα μας. Βλέπεις τώρα το 17, ας πούμε, να είναι περίπου στην ίδια κατηγορία με τις Γερμανίες. Εντάξει, αυτά τα πράγματα δεν μας έχουν συνηθίσει σε τέτοιες καταστάσεις. Η Ελλάδα έχει αλλάξει level, αγαπητοί μου φίλοι. Έχει αλλάξει επίπεδο, έχει αλλάξει κατηγορία. Το τι λέει τώρα η αντιπολίτευση, η οποία τα βλέπει όλα σκοτωμένα, διαλυμένα, σακατεμένα, εντάξει. Αυτοί τώρα έτσι τα βλέπουν. Και βλέπετε ο κόσμος, ο οποίος πραγματικά έχει εικόνα από την καθημερινότητά του. Βεβαίως παρά τις δυσκολίες και τα λοιπά. Υπάρχουν όμως άνθρωποι πολλοί, οι οποίοι ταξιδεύουν και στο εξωτερικό και βλέπουν πραγματικά ποια είναι η κατάσταση στο εξωτερικό και βλέπουν τι σημαίνει ακρίβεια στο εξωτερικό. Και μην πάτε μακριά, πάτε στην διπλανή μας Ιταλία, στη γειτονική μας Ιταλία ή στην Ισπανία. Θα δείτε τι γίνεται. Εγώ δεν σας λέω να πάτε Αμερική, όπου δεν μπορείς να κουμπίσεις τίποτα, φωτιά και λαύρα. Το ότι βεβαίως υπάρχει ένα αυξημένο στο κομμάτι που έχει να κάνει, ας πούμε, η μισθή βεβαίως στην Ιταλία μπορεί να είναι υψηλότερη, αλλά θα δείτε όμως και τις αντίστοιχες, ας πούμε, ανατιμήσεις. Πάντως εμένα μου έκανε εντύπωση, επαναλαμβάνω, με τον Βασίλη, πόσα μαγαζιά αλλάξαμε, ρε Βασίλη, για να βρούμε τραπέζι να φάμε τελικά.
1: Πέντε.
0: Πέντε. Πάμε στο πρώτο γεμάτο. Δεν υπήρχε τραπέζι. Μου έκανε εντύπωση. Θα το πω και το όνομα, ρε παιδί μου. Στο Αμάλφης, ας πούμε. Εντάξει. Ένα από τα ωραιότερα μαγαζιά, ας πούμε, της Ρόδου. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ενώ βρήκαμε τραπέζι, τι μας είπε η σερβιτόρα εκεί, αυτή η ομορφούλα. Μου λέει η γυναίκα μου, κοίταζε κάτω, χαμηλά. Πόση ώρα δηλαδή τη λέω, κοπέλα μου, θα περιμένω?
1: Μία ώρα.
0: Λέει μία ώρα τουλάχιστον η κουζίνα, μου λέει, κύριε Λοΐζο, είναι γεμάτη, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Και αυτό γίνεται καθημερινά. Εντάξει. Αυτό κάτι. Αυτό ευχάριστο είναι. Και από ό,τι έβλεπα, υπάρχουν έτσι ντόπιοι.
1: Είχε και ντόπιους, είχε
0: και επισκέπτες. Έχουμε πολύ τουρισμό την περίοδο αυτή.
1: Ναι,
0: και οικός έχει πάνω από 140.000, μας έλεγε ο Νίκος Φάνιος χθες. Mm-hmm. Η Ρόδος πρέπει να έχει πάνω, κοντά στο μισό

0: εκατομμύριο επισκέπτες. Όχι επισκέπτες, πληθυσμό αυτή τη στιγμή είναι κοντά στο μισό εκατομμύριο. Στο πικ του Αυγούστου ο πληθυσμός στην Ρόδο πλησιάζει τις 600.000, είναι γύρω στις 560.000, κάτι τέτοιο. Α, να θυμηθείς ότι στις 20 τόσες του μηνός, εκτός αέρα μετά θα συνοηθούμε γι' αυτό, θα βρίσκεται εδώ ο φίλος σου, ο Γιάννης Εγκολφόπουλος, ο αντινάβαρχος. Ναι, θα βρίσκεται στη Ρόδο, ναι, γιατί γίνεται μια εκδήλωση σε... Να μου το θυμίσει, να μην το ξεχάσουμε. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε τον καθηγητή μας.
1: Ναι, είναι μαζί μας.
0: Καλή σας
1: Ναι, ο κύριος Διαμαντόπουλος είναι μαζί μας.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά μου, τι μου κάνετε?
2: Καλή σας ημέρα. Ακούγοντάς σας, σκεφτόμουν ότι η επιτυχία του τουρισμού φέτος, εάν συνοδευθεί και με επάρκεια του κρατικού μηχανισμού σε αντιμετώπιση των πυρκαγιών, μπορεί να προσδιορίσει τις εκλογές στο φθινόπωρο.
0: Αυτό χθες το συζήτησα, και γιατί βλέπω ότι χρόνο με το χρόνο βελτιώνονται πολύ τα πράγματα από πλευράς δηλαδή αμυντικής, από πλευράς προστασίας από την πλευρά μας. Ποιος μου έλεγε ότι έχουμε τρία υπτάμενα, τρία αεροσκάφη εδώ, τα οποία βρίσκονται σε θέση stand-by, και όσες φωτιές έχουν ξεσπάσει, κύριε καθηγητά μου, γιατί καθημερινά ακούμε τις πυροσβεστικές και τα λοιπά, και από εκεί καταλαβαίνουμε, και είναι ανθρώπινα λάθη, από το ανθρώπινο λάθος ξεκινάνε οι περισσότερες περιπτώσεις, αντιμετωπίζονται εν τη γενέση. Οπότε και τα λίγα λεπτά έχουν μεγάλη αξία σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Ναι, οι πυροσβέστες λένε μια πυρκαγιά το πρώτο λεπτό. Σβήνει με μία δαχτυλίθρα νερό, το δεύτερο λεπτό με ένα κουβά νερό, το τρίτο λεπτό σβήνει από το Θεό.
0: Να, μάλιστα, ακριβώς. Και εκεί την έπαθε και η Ρόδος. Σε πάση περιπτώσει, γιατί είχε ξεκινήσει από ένα σημείο το οποίο ήταν δύσβατο, δεν μπορούσε, ας πούμε, να πλησιάσει ανθρώπινο πόδι, και εκεί τελικά έγινε ζημιά, από εκεί πήρε την έκταση, επεκτάθηκε και έγινε το μεγάλο κακό που έγινε. Δεν ήξερα όμως το άλλο, κύριε καθηγητά μου, και έχω την εντύπωση ότι δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Το άκουγα σε μία έτσι εκπομπή που γινόταν πότε προχθές, ότι τα δάση μας τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί κατά 30%.
2: Ομολογώ με εκπλήσει, δεν το ήξερα και εγώ.
0: Ούτε κι εσείς, ναι. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί λέω δεν μπορεί να είναι
2: ακριβώς αυτό. Ειδικά η Αττική έχει αποψηλωθεί.
0: Συνολικά ο δασικός πλούτος της χώρας μας, γιατί λέει η αναδάσωση γίνεται πλέον, λέει, με πολύ πιο σύντομο τρόπο τώρα. Σε πολύ γρηγορότερα γίνεται η αναδάσωση.
2: Μακάρι.
0: Δεν είμαι και ειδικός και δεν καταλάβαινα και πολλά, ξέρετε, αλλά έπιασα όμως το 30% μου έμεινε, και μάλιστα είχαν αναφερθεί και σε συγκεκριμένους αριθμούς στρεμμάτων, τόσα ήταν πριν, σου λέει, τόσα είναι τώρα κτλ. Σε χρονοδιάστημα 20ετίας, αν δεν κάνω λάθος, 30% παραπάνω. Μάλιστα.
2: Πάντως, ενώ η Ευρώπη ψήνεται από πρωτοφανείς και θανατηφόρους κάψονες, έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ να λέει πως δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, κρίση. Και βεβαίως ποιος είμαι εγώ να αμφισβητήσω τον πρόεδρο Τραμπ, για να το λέει έτσι θα είναι.
0: Έλα μου ντε. Και αν πεις ζήτω η τρέλα, θα σου πούνε για στην ταινία αναφέρεσαι. Μα ξέρω εγώ τώρα τι να πω τώρα. Είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια πράγματα, κύριε καθηγητά μου? Τι να πω. Βέβαια, θα μου πεις τώρα, ποιος είσαι εσύ, ρε Κλεάνθη, που μιλάς, να πούμε, ένας φτωχός πνευματικά άνθρωπος, ας πούμε, και οικονομικά τολμάς να μιλάς για το πλάνο.
2: Ενώ ο κύριος Τραμπ είναι ένας γίγαντας της
0: ευφυΐας. Ευφυΐα μεγάλη. Λοιπόν, κοιτάξτε, έβλεπα μια κάρτα χτες και μου έκανε φοβερή εντύπωση από μια μέτρηση της GPO. Σε αυτήν εδώ την κάρτα, το ερώτημα το οποίο τέθηκε, κύριε καθηγητά μου, ήταν το εξής. Ποιες χώρες θεωρείτε ότι είναι φιλικές, είναι σύμμαχοι της Ελλάδος, συμμαχικές χώρες? Λοιπόν, στην πρωτοκαθεδρία βρίσκεται η Γαλλία, και αμέσως θυμήθηκα και ότι αυτές τις μέρες είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Έχει τα γιορτινά της η Γαλλία, έτσι, κύριε καθηγητά? Ναι. Καταρχήν, πείτε μας δύο λόγια για τα γιορτινά της.
2: Και τα πέφθημά της, γιατί έχασε χθες από την Ισπανία.
0: Αυτό είναι.
2: Αλλά οπωσδήποτε έχει τα γιορτινά της. Είναι μια γιορτή για την έκρηξη της Γαλλικής Επανάστασης, η οποία έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Ενώ όπως όλες οι επαναστάσεις εμπεριείχε πολύ βαρβαρότητα μέσα της, και μάλιστα τα πρώτα θύματα της ήταν τα παιδιά της, ήταν με τηλεοπαθής φτέρυγα. Mm. Όπως την επανάσταση των Μπολσεβίκων την πλήρωσαν κυρίως οι Μενσεβίκοι, την επανάσταση των Ιακωβίνων την πλήρωσαν οι πρώην συνεργάτες τους, οι Γεροβίνοι. Και μάλιστα ο αρχηγός των Γεροβίνων έλεγε ότι όπως οι εξεταστές του Μεσαίωνα μιλάνε για το Θεό του Ελέους και της Αγάπης και περιβάλλονται από δήμιους και από φωτιές και πυρές που καίνε τους θεωρούμενους ερωτικούς, έτσι και εμείς μιλάμε για την ιδεολογία της ελευθερίας και έχουμε τη μεγαλύτερη τρομοκρατία και τους φοβερότερους ανθρωποκτόνους διωγμούς. Και μάλιστα όταν ένας από τους Γεροβίνους καταδικάστηκε σε θάνατο και έβγαλε ένα εγχειρίδιο που είχε κρυμμένο και αυτοκτόνησε μέσα στο δικαστήριο, ο εισαγγελέας ζήτησε το πτώμα του να αποκεφαλιστεί ως τιμωρία για ασέβεια προς το δικαστήριο. Και αυτά τα αναφέρει ο Παναγιώτης Κανελόπουλος στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύματος, που έχει συγκλονιστικές σελίδες για τη Γαλλική Επανάσταση. Αλλά παρά τα αυτά, δεν έμεινε τη Γαλλική Επανάσταση το στοιχείο της βαρβαρότητας, αλλά το απότερο αποτύπωμά της. Έλεγα χθες στην ΕΡΤΟ ότι η πραγματική ολοκλήρωση της Γαλλικής Επανάστασης ήρθε σχεδόν 100 χρόνια αργότερα, όταν ψηφίστηκαν οι νόμοι του Ρουσίλ Φερί στη Γαλλία, που έδωσαν την ευρεία πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα στα πλατιά λαϊκά στρώματα.
0: Τι ωραία εικόνα βλέπουμε τώρα στην τηλεόραση, όσο μιλάτε εσείς και αναφέρεστε τώρα στην Γαλλική Επανάσταση και στο εορταστικό κλίμα που υπάρχει στη συμμαχική μας, στη σύμμαχο χώρα. Τι βλέπω τώρα εδώ, τα αεροσκάφη να πετούν, να βγάζουν και να σχηματίζουν, ξέρετε, αυτά τα. Να ψεκάζουν. Τι ψεκάζουν, ρε Βασίλη, κόκκινο, άσπρο, μπλε. Τα χρώματα της Γαλλικής σημαίας. Τι όμορφα. Συνεχίστε, κύριε καθηγητά μου.
2: Ναι, εν πάση περιπτώσει, ναι, το ευρύτερο, το απότερο αποτύπωμα, πέρα από τη φοβερή τρομοκρατία και την Απολεόντιο περίοδο, που και αυτή είχε ξεχρονιστικά στοιχεία, ακόμη και η βαρβαρότητα της εισβολής στην Αίγυπτο, συνοδεύτηκε από Γάλλους αρχαιολόγους που έφεραν στην επιφάνεια όλο τον αρχαίο Αιγυπτιακό.
0: Ήταν Γάλλοι αρχαιολόγοι τελικά, έτσι.
2: Νομίζω πως ναι. Τουλάχιστον αυτό μου έλεγαν οι ξεναγοί στην Αίγυπτο όταν είχα πάει. Εν πάση περιπτώσει, τώρα η χθεσινή ειδικά εορταστική.
0: Μετέφερα στη Γαλλία ο Λούβρος, έχει μπόλικο υλικό μέσα τέτοιο, φαντάζομαι.
2: Ασφαλώς.
0: Λοιπόν. Ξέρετε, μόλις μπείτε μέσα, η νίκη της Αμοθράκης είναι ροδίτικη δουλειά, έτσι. Το πρώτο πράγμα που είχα αντικρίσει ήταν αυτό. Και μάλιστα έπιαζε και το γιο μου, τον έπιαζε στο πατριωτικό και λέει: είναι κλέφτες, ήταν πιτσιρικά στον τυπημόρο. Είναι κλέφτες, λεφτά είναι δικά μας. Ανήκουν σε εμάς.
2: Ναι, υπάρχει αυτή η αντίληψη. Εγώ το έβλεπα πάντα διαφορετικά. Ότι τα ελληνικά εκθέματα στο Λούβρο ή στο Μουσείο του Λονδίνου είναι ο μεγαλύτερος κράχτης.
0: Διαφήμιση για μας.
2: Ναι, η μεγαλύτερη δωρεάν διαφήμιση. Ο παράγοντας έλξης τουρισμού και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη εξαγωγή ελληνικού πολιτισμού στην Ιφίλιο. Και πρέπει να πω ότι κανείς άλλος λαός του κόσμου δεν έχει τόση συνείδηση των οφειλών στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα όσο έχουν οι Γάλλοι. Και αν θέλετε και αυτό ήταν που έκανε το Ρισκάρ Ντεστά, να πρωτοστατήσει στην είσοδο της Ελλάδας στην τότε ΟΚ, όταν τα οικονομικά δεδομένα δεν συνηγορούσαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα, ο χθεσινός εορτασμός έδωσε όσο ποτέ άλλοτε, με παρουσία 37 Ευρωπαίων ηγετών, στην Ευρώπη τη δυνατότητα να εκφράσει μια μεγάλη, αν μη τι άλλο, βούληση ενότητας, η οποία δεν υπήρχε ποτέ και η οποία είναι αποτέλεσμα της συμπίεσης της δύο πηγών βαρβαρότητας, του Τραμπ που εκφράζει εκείνη την Αμερική για την οποία ελέγχθη, πέρασε από τη βαρβαρότητα στην παρακμή χωρίς να περάσει από την
0: πολιτική. Θυμάμαι όταν κάναμε στο σχολείο, όταν μιλούσαμε για το 1789, με το να είναι εύκολος ο αριθμός 7, 8, 9. Θυμάμαι τώρα, πάω πολλά χρόνια πίσω, όταν ήμουν μαθητής και έλεγα αυτό, το θυμάμαι πάντα, ας πούμε. Εύκολη χρονολογία, λέω. Ναι.
2: Μια αναφέρθηκε στην ψυχολογία ως μέθοδος απομνημόνευσης.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Έλεγα λοιπόν ότι η Ευρώπη είχε την ευκαιρία χθες να διεκδικήσει την ενότητά της απέναντι στην αμερικανική βαρβαρότητα από τη μία πλευρά και από την άλλη στη ρωσική βαρβαρότητα, για την οποία ο ίδιος ο Μάρξ έλεγε πόλεμο στην ανατολική βαρβαρότητα. Απέναντι σε αυτά τα δύο, ως αποτέλεσμα του πρωταγωνισμού του Τραμπ και της βιαιότητας της επίθεσης του Πούτιν στην Ουκρανία, η οποία για πρώτη φορά αποκτάει τόσο πολύ συνείδηση, του ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια, γιατί η Ουκρανία, για όσους ξέρουν την ιστορία τους, ήταν πάντα αφιερεμένη ανάμεσα στο φιλοθητικό και το φιλορωσικό της κομμάτι, πρώτη φορά αποκτάει συνείδηση αντιπαράθεσης προς τη Ρωσία παρά τη φιλετική συγγένεια των δύο λαών. Και άλλωστε η τσάρη της Ρωσίας από το Κίεβο ξεκίνησαν. Όλα αυτά λοιπόν σφυρλατούν με πολύ αργό ρυθμό, με πάρα πολύ αργό ρυθμό. Εγώ μάλλον δεν θα ζήσω εδώ, αλλά σφυρλατούν μια ενότητα της Ευρώπης που μπορεί να πάρει και αμυντική υπόσταση.
0: Λοιπόν, για τώρα να μιλήσουμε λίγο, είναι πολύ χρήσιμα και όμορφα αυτά που λέτε, έχουν μεγάλη αξία, αλλά εγώ ήθελα να έρθω τώρα να πάμε λίγο στο τώρα, ας πούμε, διότι αυτή εδώ η κάρτα για μένα πρέπει να λέει πάρα πολλά από τη δημοσκόπηση της GPO και δεν ξέρω πόση ακρίβεια μπορεί να περιέχει συγκεκριμένη εικόνα, αλλά φαντάζομαι ότι εκεί περίπου πρέπει να είναι τα πράγματα. Μας δίνει λοιπόν ότι, στο ερώτημα επαναλαμβάνω, ποιες από τις παρακάτω χώρες θεωρείται συμμάχους της Ελλάδας, ποιες θα λέγατε ότι είναι εχθρικές και ποιες ουδέτερες. Και βλέπουμε ότι η Γαλλία, το 62,3% είναι φιλική χώρα, ουδέτερη είναι το 26,7% και υπάρχει και ένα 9,6%. Ρε παιδί μου, απ' όλα έχει ο Μπαξές, ρε παιδί μου, που θεωρεί τη Γαλλία εχθρική χώρα της Ελλάδας. Λοιπόν, εμείς σας κρατήσουμε το φιλικό.
2: Αυτό μπορώ να το ερμηνεύσω, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ, ναι.
2: Διότι η Γαλλία είχε σχεδόν πάντα φιλελληνική στάση από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης. Ο πρώτος Ευρωπαίος διανοούμενος, ο οποίος ζήτησε την αναγνώριση του ελληνικού κράτους, ήταν ο Θίερσος, νεαρός δικηγόρος τότε και 50 χρόνια αργότερα πρώτος πρωθυπουργός της Τρίτης Δημοκρατίας. Αλλά και βέβαια και αργότερα πολλές φορές η Γαλλία μας στήριξε, ακόμα με τον πρόεδρο Ολάντ, στον οποίο πολύ αποφύγαμε την βάρβαρη πτώχευση την εποχή του
0: Τσίπρα. Ο Ολανδρέου που έλεγε, έτσι τον έλεγε ο Τσίπρας.
2: Και μάλιστα είχε στείλει προς συμπαράσταση στην Ελλάδα τον άλλο τυπουργό του Μπιτεράν, τον Ζακ Λάγκ, με τον οποίο έχω την ευκαιρία.
0: Τι ισχυρές προσωπικότητες έχει βγάλει αυτή η χώρα, ρε παιδί μου.
2: Έχω και προσωπική.
0: Έλα, αλήθεια. Είχατε μα μπράβο, κύριε καθηγητά μου.
2: Αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρξαν και μαύρες στιγμές στις ελληνογαλλικές σχέσεις. Δηλαδή την περίοδο 15-17 οι Θεσσαλονικείς έζησαν το καθεστώς Σαράγι ως στρατό κατοχής και το ίδιο η Αθηναίοι την περίοδο 17-20 όταν υπήρχε τρομοκρατία του Γάλλου στρατιώτη, όπως και του Κρητικού βέβαια χωροφύλακα. Τότε θέλω να πω ότι στην διαχρονική πορεία δύο έθνη δεν έχουν ποτέ πάντα μόνο φιλικές σχέσεις, υπάρχει μια εναλλαγή. Και ίσως η μνήμη κάποιοι έχουν ακούσει από τους παππούδες τους τι γινόταν τότε.
0: Και να δικαιολογεί μας λέτε αυτό το 9,6, το 10% περίπου. Ναι. Λοιπόν, δεύτερη χώρα, ως προς το επαναλαμβάνω ποιοι είναι φίλοι μας, έτσι, σε αυτό εγώ θέλω να σταθώ περισσότερο τώρα. Η Γαλλία λοιπόν έρχεται πρώτη με 62,3, ακολουθεί το Ισραήλ με 42,4%. 42,4%. Εγώ βέβαια ύστερα από τα τελευταία και τη συμμαχία και τα λοιπά, αναμενόμενο το είχα. Πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε καθηγητά μου. Έρχεται τρίτη χώρα, έρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες με 33%. Και προσέξτε, να κάνουμε τώρα το contrast με τη Ρωσία, με το ξανθό γένος, όπου είναι περίπου στα μισά. 16,8% και εδώ θέλω το σχόλιο σας.
2: Κοιτάξτε, πλέον η δυτική ευρωπαϊκή συνείδηση, στην οποία εν πολλής εντάσσεται και η ελληνική δημόσια γνώμη, πλέον αντιλαμβάνεται τη Ρωσία ως εχθρό της Δύσης και του δυτικού πολιτισμού. Τώρα η Αμερική είναι κάτι περίεργο. Από τη μία είναι, αν θέλετε, λόγω της γεωγραφικής απόστασης, λόγω της ιστορικής συγκυρίας, χώρα η οποία ουδέποτε βρέθηκε σε αντιπαλότητα με την Ελλάδα. Βρέθηκαν πάντα και διαχρονικά στο ίδιο στρατόπεδο και ήταν και καθοριστική η αμερικανική συμβολή μέσω της ΦΟΡΑ, του σχεδίου Τρούμαν, στην ανάκαμψη της εμφυλιαοπολεμικής ή μετεμφυλιακής Ελλάδα.
0: Μέσα στη φτώχεια τότε είχε πέσει το παραδάκι.
2: Ναι, προφανώς.
0: Το δολάριο, το ζεστό δολάριο.
2: Από την άλλη όμως, βεβαίως η συμπεριφορά του Τραμπ δεν είναι δυνατό.
0: Τώρα είδατε τώρα, πάει να τα χαλάσει αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, μια παράδοση ας πούμε τόσων ετών, πάει να τα ανατρέψει όλα.
2: Εδώ τι είναι εξαρθρώσει, το σύστημα θεσμικών ισορροπιών των ΗΠΑ.
0: Πάλι, κύριε καθηγητά μου, δεν λέτε, δεν κάνουμε και το σταυρό μας, γιατί με το να είναι η πολιτική μας ηγεσία και κυρίως βεβαίως ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτός μετράει περισσότερο, στις προεκλογικά ενάντια στον Τραμπ, κακός εν πάση περιπτώσει εξεδήλωσε την αυτή του ότι ήταν υπέρ των δημοκρατικών, αλλά εν πάση περιπτώσει, καλός κακός αυτό ήταν. Δεν λέτε που δεν στέκεται εχθρικά απέναντί μας τώρα.
2: Κοιτάξτε.
0: Δεν λέτε, γιατί από αυτόν όλα μπορώ, εγώ τα περίμενα, όλα τα περίμενα.
2: Η απόφαση του Τραμπ κρατάνε περίπου 2 ώρες. Είδατε τη χθεσινή του δήλωση για φορολόγηση με 20% των φορτίων των σκαφών που διέχονται τα στενά του Ορμούς, που 2 ώρες μετά το ανήρεσε. Ξεκίνησε αποφεύγοντας ακόμη και την οπτική επαφή με τον Πρωθυπουργό της χώρας, αλλά στη συνέχεια πίστηκε ότι γεωπολιτικά η Αμερική χρειάζεται και τις φάσεις της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης και γενικά η Ελλάδα μαζί με την Τουρκία.
0: Τώρα η αλήθεια είναι ότι βγαίνει πολύ ωφελημένη η Ελλάδα τώρα από τη σχέση αυτή της, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, εντάξει, είναι το κάτι άλλο βεβαίως.
2: Ναι, τα όπλα βέβαια από μια ειδική συγκυρία τα πήραμε από τους Γάλλους.
0: Όχι, δεν μιλάω γι' αυτό, μιλάω για τον άξονα.
2: Ναι, εντάξει, ναι, υπάρχει ένα, το οποίο όμως κινδυνεύει να μας εμπλέξει στις περιπέτειες του Ισραήλ. Το Ισραήλ ασφαλώς παρέχει μια αμυντική ομπρέλα πολύτιμη που ίσως καμιά άλλη χώρα στην περιοχή δεν θα μπορούσε να παράσχει. Από την άλλη όμως είναι ένας σκληρός εταίρος ο οποίος θέλει υποταγή απόλυτη.
0: Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι. Επειδή τους βιώνω σε καθημερινή βάση τους Ισραηλινούς, εδώ ξέρετε στη Ρόδο που κατοικοεδρεύομαι, να, με τον Βασίλη ήμασταν τις προάλλες, ας πούμε, σε μια γιορτή που ήταν όλο Ισραηλινή. Έχουν τα ίδια γούστα, τα ίδια γράδα, τις ίδιες συμπεριφορές. Ξέρετε πόσα κοινά σημεία έχουν με εμάς. Ακόμα και τα τραγούδια. Και τα τραγούδια, τα δικά μας, αυτά τραγουδάνε. Τα δικά μας, απλώς τα έχουν μετακλητήσει, ας πούμε, στην Εβραϊκή. Δεν θέλω να σου πω πόσα κοινά σημεία, ας πούμε, έχουμε με αυτούς τους ανθρώπους.
2: Προφανώς οι Εβραίοι που βλέπετε εκεί δεν είναι οι οπαδοί του θρησκευτικού
0: Ιντεγραλισμού
2: με το καπελάκι.
0: Μα δεν καταλάβατε, με αυτούς έχει πρόβλημα τώρα και ο Νετανιάχου. Είναι σε πόλεμο, μας το έλεγαν, ναι, εκεί που ήμασταν. Έχουν σοβαρό πρόβλημα. Γιατί αυτοί είναι, ξέρετε, δεν ακουμπάνε όπλο, δεν κάνουν το ένα, δεν είναι το άλλο. Είναι επιρρεπείς, ας πούμε, σε αυτές τις ιδεολειψίες τις θρησκευτικές. Αυτές βλακίες, να πούμε. Μπράβο, τις σαχλαμάρες, ας πούμε. Έχουν σοβαρό πρόβλημα. Δεν αναφέρομαι. Εγώ μιλάω τώρα για τους νορμάλ ανθρώπους, κύριε καθηγητά μου. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς τους παλαβούς λόλους. Αν και μου έκανε εντύπωση στο Μανχάταν, αν έχετε το Θεό σας, ρε παιδιά, ήθελα να πάω σε ένα κατάστημα, ήθελα να βρω ένα μεγάλο, ας πούμε, κατάστημα που έχει τα πάντα όλα, σχετικά με ραδιόφωνο και τηλεόραση. Ήθελα να έχω μια εικόνα. Λέω, ρε γαμώτο μου, είμαι τώρα, να πούμε, στην πηγή, να πούμε, της τεχνολογίας. Και μου συνέστησαν λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, αυτό εδώ την επιχείρηση, μια χανής, ας πούμε, κτλ. Και ήταν όλοι οι εργαζόμενοι, ήταν αυτοί με τα καπέλα, με τα τσουλιά και με τα τέτοια. Όλοι τέτοιοι, ρε παιδί μου. Που μου χάλασε τη διάθεση όταν μπήκα μέσα και τους είδα. Τι να πω, ρε παιδί.
2: Είναι τρομακτική η δύναμη του και ουσιαστικά εάν ένας παράγων εκτός Αμερικής επηρεάζει τον Τραμπ, είναι αυτός.
0: Αυτός, ναι. Τώρα τι γίνεται με τα πολιτικά μας πράγματα, πώς τα βλέπετε?
2: Που θα ξεκινήσαμε λέγοντας ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί, μόνο το Πρωθυπουργός δεν το θέλει, το ενδεχόμενο πρώην εκλογών. Οι υπουργοί του έχουν κουραστεί, δεν μπορούν να πάρουν πρωτοβουλίες εν ώψη προεκλογικής περίοδου και του πολιτικού κόστους, μιας και έχουμε αυτή την, να χρησιμοποιήσω, να οικειοποιηθώ τη λέξη του Πρωθυπουργού, τη θεσμική ανθογραφία, να έχουμε υπουργούς οι οποίοι θα είναι και βουλευτές, θα είναι υποψήφιοι βουλευτές, και ως εκ τούτου η προ... πρώτη προτεραιότητά τους είναι η εκλογή ή η επανεκλογή τους και όχι η υπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όπως εμπολής γίνεται σε χώρες προεδρικής δημοκρατίας, όπου υπάρχει απόλυτο διαχωρισμός μεταξύ κατόχων υπουργικών και κοινοβουλευτικών φόγκων. Αυτό λοιπόν οθεί πράγματι σε μια πίεση να γίνει, να γίνουν πιο σύντομα οι εκλογές. Από την άλλη, καταγραφόμενοι συσχετισμοί δύναμης, συν οι κορεσμοί της κοινής γνώμης από την υπερεπταετή διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία και η αφαιρεγκαιότητα των πολιτικών της αντιπάλων, δεν δίνει άμεση προοπτική κυβερνησιμότητας, εάν προσθέσουμε σε αυτά βέβαια και το ότι οι περισσότερες πολιτικές δυνάμεις έχουν απολύτως διαρρήξει τις γέφυρες.
0: Εγώ τώρα λέω το εξής όμως, ότι μήπως η ψήφος του Διαμαντόπουλου μετρήσει και φέρνει ισχυρή κυβερνησιμότητα, λέω τώρα. Κάνω αυτή τη σκέψη και
2: εκτιμώ,
0: γιατί με έχετε φιλιδιάσει η αλήθεια.
2: Εκτιμώ το χιούμορ σας, αλλά εν πάση περιπτώσει στη λογική των μεγάλων αριθμών που διαμορφώνουν την κυβερνησιμότητα μιας χώρας, φαίνεται πως αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται ούτε δυνατότητα μονοκομματικής κυβέρνησης, ούτε δυνατότητα ύπαρξης κομματικού, πολυκομματικού σχηματισμού.
0: Και τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση?
2: Νομίζω ότι η εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο.
0: Βεβαίως. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Θα μας κυβερνάνε οι δικαστές δηλαδή?
2: Είναι η πολύ μεγάλη ανησυχία, η πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία μου, διότι οι λαοί πολλές φορές και ειδικά ο ελληνικός λαός έχουν δείξει τάση να αναπτύσσουν αυτοκτονική διάθεση.
0: Είχα χθες τον κύριο Γεράκη πάντως και τα λέγαμε στον αέρα για... Κοιτάξτε, σε επαναληπτικές εκλογές όμως η συμπεριφορά του εκλογικού σώματος διαφέρει κατάτι από τις πρώτες, έτσι.
2: Διαφέρει, κύριε Λοΐζο, αλλά δεν πρέπει να συγχαίρουμε με πρόσφατες εκλογές, γιατί τώρα υπάρχει το στοιχείο του κορεσμού της κοινής γνώμης ή αν θέλετε και της φθοράς που προκαλεί η μακροημέρευση στην εξουσία. Ήδη τον 19ο αιώνα ο Λόρδος Άκτον έλεγε «Power corrupts, absolute power corrupts absolutely». Η εξουσία διαφθείρει απόλυτα, η εξουσία διαφθείρει απόλυτα. Η κοινωνία, η μέρος της κοινωνίας, καλός ή κακός, έχει πιστεί για όσμωση παραγόντων της εξουσίας με ισχυρά και ανομολόγητα συμφέροντα, και είναι πολλοί που σου λένε «Δεν με νοιάζει τι θα γίνει, αυτό που θέλω είναι να απολαγώ από τη Χούντα Κούλη, από τη Μαφία ή από οτιδήποτε άλλο χαρακτηρισμό».
0: Έχει γίνει πολύ τοξική η πολιτική πλέον στην...
2: Δεν βλέπω προοπτική πάνω από...
0: Και βλέπω τώρα, εντωμεταξύ, παρακολουθώντας εγώ τώρα και τον Τσίπρα, αυτός τώρα έρχεται και ρίχνει πολύ λάδι στη φωτιά, δεν ξέρω, αλλά εντωμεταξύ...
2: Και από την άλλη είναι... Από τη μία ο Τσίπρας έχει μία επικοινωνιακή γοητεία και ένα
0: τεράστια. Ξεγελάει τα πλήθη.
2: Τον διαφοροποιεί από τον Ανδρουλάκη. Από την άλλη όμως έχει ένα πολύ
0: φεβάλλον. Ο Ανδρουλάκης όμως είναι. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να το συγκρίνω με τον Τσίπρα. Είναι πολύ πολύ καλύτερος ο κύριος Ανδρουλάκης. Μπορεί ο άνθρωπος να μην έχει.
2: Σε επίπεδο σοβαρότητας προτάσεων.
0: Ακριβώς.
2: Για τη εργασία.
0: Ο άλλος είναι επικίνδυνο, το θεωρώ επικίνδυνο, ας πούμε.
2: Ναι, απλώς ο Ανδρουλάκης δεν έχει καμία προσωπική βοήθεια.
0: Τα είπαμε αυτά τώρα.
2: Είναι το φανές, αν δείτε, αφότου υπάρχουν δημοσκοπήσεις, δεν υπάρχει προηγούμενο.
0: Κοιτάξτε, το μαγνήτη όταν το γυρίσει ανάποδα, αντί να έλκει, αποθεί. Αυτό. Και του λέμε, γύρνα το μαγνήτη διαφορετικά, ρε παιδί μου, να έλκει. Όχι, δεν μπορεί να το καταλάβει. Και τον είχα εδώ και του το είπα και διαζώσεις εδώ στο σταθμό όταν μας επισκέφτηκε. Πλάκα κάνω.
2: Αφενός μεν έχει τις αιμονές του ότι δεν συνεργάζεται με τίποτα.
0: Ναι, το ήθελε αυτό τώρα.
2: Ξεχνώντας ότι μόλις 4 χρόνια μετά την εκτέλεση των 6 συνεργάστηκε Βενιζελική για τη Βενιζελική.
0: Έλα μου τε.
2: Που είχαν συνθήκες εμφυλίου πολέμου μεταξύ τους και είχε ανεκτελέσει η Βενιζελική την ηγεσία των αντιβενιζελικών ως εθνικούς προδότες.
0: Και βάζεις τώρα το κόμμα από πάνω σου, γιατί ο άλλος, να πούμε, που έχει αδυναμία στα κρουπούσκουλα, ο δήμαρχος της Αθήνας, να πούμε, του αρέσει αυτή η κατηγορία των ανθρώπων. Δικαίωμά του τη κοινωνία.
2: Γιατί ο Δούκας είναι ένα επικίνδυνο στοιχείο.
0: Και τελικά παρέσυρε όμως τον Ανδρουλάκη.
2: Δεν έχει ισχυρή προσωπικότητα ο Ανδρουλάκης. Έχει υποστεί την απόλυτη επιρροή του. Αλλά θα έλεγα και το εξής για τον Ανδρουλάκη. Ότι δεν πρέπει να υπάρχει προηγούμενο στην περίοδο των δημοσκοπήσεων που η πρωθυπουργησιμότητα ενός πολιτικού αρχηγού βρίσκεται περίπου στο ίμιση της απήχησης του κόμματος. Αυτό είναι το... Από την άλλη όμως ο Τσίπρας, ο οποίος έχει άλλα στοιχεία, έλξη, γοητή, επικοινωνιακή μαγεία κτλ. Είναι τόσο ενοπές ακόμη μνήμες από τα απίστευτα και αδιανόητα τα οποία έκανε ως υποσχέσεις και οι κολοτούμπες του και οι αμετροέπειες στη διαχείριση ή οι ανεπάρκειες στη διαχείριση του κρατικού μηχανισμού, αυτοί οι απίστευτοι ερασιτέχνες υπουργοί, τους οποίους ο ίδιος απαξίωσε. Και προφανώς εκεί υπάρχει ένα όριο στην απήχησή του, γιατί ένα μέρος...
0: Βέβαια υπάρχει ένα μέρος κοινής γνώμης. Εγώ αναφέρομαι τώρα στις νεαρές ηλικίες, τα παιδιά που θα πάνε να ψηφίσουν τώρα τα 17 χρόνια. Όταν ο Τσίπρας έκανε τα δραγαθήματα το 2015, ήταν 7-8 χρονών τα παιδιά αυτά. Θα μου πείτε, βέβαια, το οικογενειακό περιβάλλον δεν μεταφέρει, ας πούμε, κάποιες εικόνες, ας πούμε, στην οικογένεια. Πρέπει.
2: Και συν ο θυμήν υποτιμάται και το θυμό κάποιων κοινωνικών κατηγοριών, αυτών που είναι πάντα ήταν, το ξεκίνημα της επαγγελματικής διαδρομίας ήταν δύσκολο, είχε εμπόδια, και αυτοί που είναι στο ξεκίνημα αυτό έχουν ένα δομικό θυμό σε μια κοινωνία που έχουν μάθει και μια νοοτροπία ότι όλα πρέπει να είναι εύκολα. Δεν είναι σαν τις γενιές των πατεράδων μας που είχαν την κουλτούρα της προσπάθειας μέσα, τα θέλουν όλα έτοιμα, και επειδή όλα δεν είναι έτοιμα, επειδή η ζωή, ειδικά στο ξεκίνημα της επαγγελματικής διαδρομίας, έχει δυσκολίες, είναι πρόθυμοι αυτό τον θυμό να τον διοχετεύσουν με ψήφο στον Τσίπρα, αγνοώντας αυτά που
0: έκανε. Από εκεί συγκεντρώνει άλλωστε και αυτό το ποσοστό. Λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα είπαμε. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Είναι χαρά μας και τιμή μας να σας ακούμε, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, αυτός είναι ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, ο οποίος, κοιτάξτε, επειδή πλέον το άρθρο υπάρχει στο Liberal, εντάξει, εγώ δεν καταλαβαίνετε, αλλά κάτι λέει. Το ότι, ας πούμε, ο άνθρωπος αυτός το παραδέχθηκε και στο άρθρο του, εγώ χωρίς να ξέρω τι ψηφίζει κτλ. Το λέει μέσα στο άρθρο ότι ψήφιζε, ας πούμε, Πασόκ. Μιλάτε, και σκεφτόταν αυτό, ότι θα ψήφιζε Πασόκ, ας πούμε, κτλ. Αλλά λόγω του Ανδρουλάκη και λόγω Δούκα και όλα αυτά κτλ., αναγκάζεται πλέον, εκεί καταλήγει το άρθρο, κυρίες και κύριοι, σε ελεύθερη απόδοση. Αυτή τη φορά σου λέει θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, γιατί σου λέει έχει περισσότερο ανάγκη η χώρα. Αυτό είναι. Και τι βλέπουμε τώρα? Βλέπουμε ότι υπάρχει ρεύμα. Άλλοι πάνε, άλλοι έρχονται, υπάρχουν δυσαρεστημένοι, υπάρχουν ευχαριστημένοι, υπάρχουν ξέρετε, διάφορες κατηγορίες πολιτών κτλ. Να, εδώ μας δείχνει η εικόνα και το άρθρο του, στο Λίμπερο του ΝΑΤΟ. Μπράβο, έχουμε σκηνοθετάρα όμως, έτσι. Δεν παίζεται ο Καλφακίδες. Μεγάλος Θεούλης. Λοιπόν, Χαράλαμπος Κόκκινος, καλή σου μέρα, κύριε Κόκκινε μου, τι μου κάνεις?
3: Είστε καλά, καλημέρα.
0: Μια χαρά είμαστε, μια χαρά, μια χαρά. Υπάρχουν όμως και δυσαρεστημένοι. Άλλοι μπορεί να έρχονται από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, και άλλοι νεοδημοκράτες φεύγουν και ψάχνουν να βρουν μια πιο ατόφια, μια πιο γνήσια, μια πιο νέα δημοκρατία. Τι λέτε, κύριε Κόκκινε?
3: Ισχύει απόλυτα, γιατί οφείλω να πω ότι στην ομάδα των πολλών, μάλλον και δυσαρεστημένων νεοδημοκρατών, ανήκω και εγώ πλέον εδώ και αρκετό καιρό. Και πρέπει εδώ να πούμε ότι πρέπει να γίνουν πάρα πολλά προκειμένου να διορθωθούν κάποιες καταστάσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν διορθώνονται σε επίπεδο Νέας Δημοκρατίας. Και το λέω αυτό γιατί, διότι όσο υπάρχει απέναντι μας η ακρίβεια, όσο υπάρχει ακρίβεια η οποία αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν έχει σταματήσει, αλλά βλέπουμε ότι την ενέργεια τη χειρίζονται ουσιαστικά δύο άτομα. Τα σούπερ μάρκετ έχουν 75% της αγοράς, τα έχουν 5 ισχυροί των σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν έλεγχοι από τη σημερινή κυβέρνηση και βλέπουμε ότι η ακρίβεια ξεφεύγει, υπάρχει πρόβλημα. Δεύτερον, όσο βλέπουμε πράγματα τα οποία προκαλούν την κοινή γνώμη, αναφέρομαι και για τις τεράστιες απευθείας αναθέσεις, αναφέρομαι και για τους χιλιάδες διορισμούς, γιατί κάποια στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει κατακρίνει το Πασόκ και διορισμού φωλιά στο δημόσιο. Εδώ τώρα αυτή τη στιγμή έχουν πολλαπλασιαστεί μεταξύ και όταν βλέπουμε λοιπόν τις απευθείας αναθέσεις πολλών εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων, όταν βλέπουμε περιπτώσεις με τις υποκλοπές που, και το Πρέντατο που κάθε μέρα βγαίνει στη δημοσιότητα και βλέπουμε και διάφορες συνεντεύξεις και αν δεν πέσει άπλυτο το φως αυτά και σε πολλά άλλα θέματα όπως το κεντρικό και οτιδήποτε άλλο, δεν νομίζω ότι πολλοί νεοδημοκράτες θα βγουν να υπερασπιστούν αυτές τις πολιτικές. Γι' αυτό το λόγο και φεύγουν. Επίσης, όταν βλέπουμε δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο ένας ετοιμάζεται να κάνει κόμμα, ο άλλος να είναι παγωμένος και ένας σωρό άλλος τελέχει να είναι παγωμένος. Αυτά είναι μηνύματα τα οποία πρέπει να λάβει το Μαξίμου. Όταν βλέπουμε το στεγαστικό να έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις να μην μπορεί να κάποιος να νοικιάσει ένα σπίτι. Όταν βλέπουμε τα παιδιά μας να βγαίνουν στο εξωτερικό και να. Γιατί
0: εγώ άκουγα πάντως τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη, τον οποίο έχω ας πούμε έτσι, πολύ ψηλά μέσα στη συνείδησή μου και στην καρδιά μου επίσης. Τον αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο. Το θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ ικανός και ήταν πολύ χρήσιμος για τη χώρα. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, αγαπητοί μου φίλοι, ασχέτως ότι το Πασόκ του Ανδρουλάκη τα έκανε σαλάτα όλα, τα κάψε στην κυριολεξία. Εν πάση περιπτώσει όμως. Να λέει το εξής, υπήρχε λόγος, λέει η
3: λίγο
0: κυρία Λατινοπούλου.
3: Δεν ακούω μόνο εγώ.
0: Λέω, τον άκουσα, λέω να λέει ότι υπήρχε στη γραμμή ένα, παρακαλώ, δυνάμωσε το ένα. Λοιπόν, υπήρχε λόγος, σου λέει, αυτή την ώρα να φύγει η Λατινοπούλου από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είπε ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Κακό, σου λέει.
3: Τη Λατινοπούλου, την οποία εγώ διατηρώ άριστες θέσεις και εκτιμώ ιδιαίτερως. Λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία με την τακτική της. Και όχι μόνο αυτό, θα είναι μεθαύριο και στη Βουλή και επειδή λέγατε για δημοσκοπήσεις προηγουμένως, το 18% των νέων ανθρώπων, το 18% των ανθρώπων από ηλικία 17-34 ψηφίζει Φωνή Λογικής Λατινοπούλου.
0: Τώρα, εσένα η καρδιά σου χτυπά με τη Φωνή Λογικής, έτσι, κοντά στην Αφροδίτη Λατινοπούλου.
3: Ότι πλησιάζω με τη Φωνή Λογικής, το λέω έτσι, ακόμα δεν έχω ανακοινώσει τίποτα, είπα ότι είναι.
0: Προς τα εκεί πάει, γιατί ξέρετε κάτι, όταν το έγραψα, σύμφωνα με πληροφορίες μας και τα λοιπά, κάποιοι πήραν τηλέφωνο και είπαν ότι είναι fake αυτό το οποίο λέμε. Λέω, ο χρόνος θα δείξει. Λοιπόν, όριστε, τώρα τα ακούνε από εσάς τον ίδιο. Ας τα ακούσουν από εσάς τον ίδιο. Γιατί με έβγαλαν ότι είναι fake, ας πούμε.
3: Θα τα πούμε το
0: Σεπτέμβριο. Εγώ ξέρω ότι καταθέσατε στεφάνεια εκ μέρους της κυρίας Λατινοπούλου στον Πειραιά στην εκδήλωση που είχε γίνει τότε από τα Δωδεκανησιακά
3: Σωματεία. Από εκεί και πέρα η ταπεινότητά μου το πώς θα κινηθεί, εντάξει, με μια κίνηση.
0: Εντάξει.
3: Η οποία είναι και προσωπική επιλογή.
0: Βεβαίως.
3: Αλλά θέλω να πω ότι εγώ σε περίπτωση, μάλλον να είμαι αυτός ο ακτοφόρος ή ο υπερασπιστής λανθασμένων πολιτικών, κοινωνικών πολιτικών, αλλά και αυτών που πληγώνουν την παράδοξη.
0: Τώρα ενημέρωσε στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ήσουν γραμματέας των ειδικών κομματικών οργανώσεων. Του υπέβαλε την παρέτασή σου κανονικά.
3: Όταν βλέπει τα στελέχη μια παράδοξη να πληγώνονται συνέχεια, να μην βρίσκουν άκρη για τη συγκεκριμένη. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν υπηρετήσει την παράδοση βρίσκονται σε κυβερνητικούς στόχους και δεν καταλαβαίνουν τον παλμό της κοινωνίας αλλά και των στελεχών της, μην περιμένουμε μετά κάποιοι να βάζουν πλάτη μονίμως. Είναι λογικό.
0: Ενημέρωσε στη διοίκηση, τη διοίκηση του κόμματος την ενημέρωση ότι αποχωρεί τελικά από το.
3: Μια χαρά είναι ενημερωμένοι όλοι τους. Μια χαρά είναι ενημερωμένοι όλοι τους.
0: Υπήρξε κάποια αντίδραση, να γίνει κάποια διορθωτική κίνηση.
3: Να σας πω κάτι. Εγώ από το. Έχω υποστεί πάρα πολλά. Σας θυμίζω ότι είχα υποστεί πριν 10 χρόνια. Δεν μίλησα για το καλό της παράταξης. Τράβηξα ένα σταυρό μαρτυρίου. Δεν μίλησα, δικαιώθηκα και στα δικαστήρια, δικαιώθηκα και πολιτικά, αλλά από εκεί και πέρα κάποιοι και τότε δεν ίδρωσαν. Τώρα λοιπόν, όταν πάλι δίνεις μάχες και κάποιοι αδιαφορούν, δεν μπορείς, επαναλαμβάνω, ανθρώπους οι οποίοι τελικά δεν θέλουν συνεργάτες, αλλά θέλουν τελικά στρατιωτάκια, ακούνητα, αμίλητα ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, να υπηρετήσει.
0: Μπάμπη μου, τελευταία φορά, Μπάμπη μου, που μίλησες με τον πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, πότε ήταν?
3: Τον είχα δει στη γιορτή του, 21 Μαΐου.
0: 21 Μαΐου. Τι είχατε
3: τα. Όπως έχω δει και το πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως με είχε καλέσει και μου είχε μιλήσει.
0: Το ξέρω, γιατί είδαμε και φωτογραφίες. Είχες ανταλλάξει κάτι με τον.
3: Ναι, και ο Αντώνης Σαμαράς με είχε καλέσει να μιλήσει. Μιλάω με όλα τα στελέχη.
0: Με τον Κώστα Καραμαλή ανταλλάξατε, αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο. Ανταλλάξατε κάποιες απόψεις γύρω από αυτό το θέμα, την απόφασή σου. Τι σου είπε, τι σου είπε.
3: Λοιπόν, τώρα ιδιωτικές συζητήσεις με έναν άνθρωπο που υπεραγαπώ, δεν μπορώ να πω παρά.
0: Πολλοί κόσμος τον αγαπάει τον Καραμαλή, γι' αυτό σε ρωτάω.
3: Επειδή είμαι από αυτούς που τον υπεραγαπούν, εγώ και δεν το έκρυψα ποτέ, και αυτό ενοχλεί κάποιους. Ενοχλεί κάποιους στη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ο Καραμαλής έχει εκφράσει απόψεις και τις δημόσιες και για τα εθνικά θέματα και για τον τρόπο διακυβέρνησης και συμπεριφοράς. για το γεγονός ότι πήρε και τη γενναία απόφαση να φύγει από τα βουλευτικά έδρα, δεν είχε ανάγκη να έχει τις βουλευτικές ασυλίες ή το βουλευτικό μισθό ή οτιδήποτε άλλο, και ότι είναι πατριώτης.
0: Βέβαια, του χρεώνουν ότι 5 χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε μιλήσει καθόλου και μιλά τώρα με Μητσοτάκη. Αυτό το χρεώνουν. Το λένε έτσι.
3: Πάντως,
0: το ακούς, φαντάζομαι. Ναι.
3: Φαντάζομαι πάντως, για να πω, να απαντήσω και σε αυτό, ότι ο Καραμαλής έχει μείνει στην ιστορία ότι έβαλε βέτο για τη Μακεδονία. Τη Μακεδονία που πούλησε το όνομά της ο Τσίπρας και η σημερινή κυβέρνηση δεν έκανε καμία αλλαγή πάνω σε αυτό. Εντάξει. Επίρρησε τη συμφωνία με τα Σκόπια, δεν είναι Σκόπια μας στηρίζουν, έτσι. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι σημερινή. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Και ο Καραμαλής έχει μιλήσει, έχει τοποθετηθεί και φαντάζομαι...
0: Πες μου όμως, με ενδιαφέρει, τι σου, κοντά, τι σου είπε, επειδή ξέρω ότι σε υπεραγαπά κι αυτός. Δεν τον υπεραγαπάς μόνο εσύ, και αυτό σε υπεραγαπά. Εγώ θυμάμαι όταν...
3: Ο Καραμαλής αποτελεί ένα κεφάλαιο στην πολιτική ζωή του.
0: Ναι, αλλά τι είπε τον Πάπη του Κόκκινου, όταν του είπες ότι σκέφτομαι να φύγω από τη Νέα Δημοκρατία.
3: Επαναλαμβάνω, τα ενίκω μη ενδύμω. Λοιπόν, αυτό το, εγώ έχω πάρει τις αποστάσεις μου πλέον από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θα μπορούσε όμως να πει κάποιος, γιατί δεν περιμένεις, ρε Μπάμπη μου, το κόμμα του Σαμαρά να πας με το Σαμαρά? Γιατί επιλέγεις τη Λατινοπούλου εδώ, τι απαντάς?
3: Λοιπόν, όσον αφορά και το θέμα της Λατινοπούλου, την οποία επίσης εκτιμώ ιδιαίτερα, θα τοποθετηθώ, επαναλαμβάνω, κοντός φανώς, αλληλούια. Λοιπόν, ότι θα γίνει. Όσον αφορά επίσης το Σαμαρά, κάτσε να δούμε αν θα κάνει κόμμα.
0: Δεν είναι βέβαιο. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.
3: Αν με ρωτήσει τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν με ρωτήσει.
0: Τι λένε ότι θα κάνει, βρε Μπάμπη μου, ξέρω εγώ. Αν δεν κάνει, θα είναι μετά, ξέρεις, θα γίνει σαν ανέκδοτο. Δεν νομίζω
3: κάνει,
0: δηλαδή.
3: Και κάτι. Δεν θα υπάρχει κάνει, περίπτωση έτσι, και με βάση και τα ποσοστά, γιατί είδα και τις 9 δημοσκοπήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση η Νέα Δημοκρατία που αυτή τη στιγμή θεωρείται πρώτο κόμμα να υπάρξει αυτοδυναμία.
0: Πιστεύεις ότι όταν κάνει ο Αντώνης Σαμαράς κόμμα θα πετάξει εκτός τη Λατινοπούλου από το κοινοβούλιο? Δηλαδή,
3: ότι από ό,τι βλέπω, από ό,τι είδα στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον και τις...
0: Ναι, αλλά δεν συμπεριλάβανε ότι ο Σαμαράς μέσα στις δημοσκοπήσεις.
3: Κάποιες έχουν συμπεριλάβει, σε παραπέμπω στον Καρδούλια, τον Κλογολόγο.
0: Εγώ έλεγα χθες του, Γεράκη. Του λέω, γιατί δεν βάζετε μέσα και τον Σαμαρά? Λέει, δεν έχει ανακοινώσει. Πώς δεν έχει ανακοινώσει? Την Κρήτη κάτω είπε ότι θα κάνω κόμμα. Οπότε πάρτε το ως δεδομένο. Δηλαδή το θέμα είναι να βάλει τα χαρτιά του στον Άριο Πάγο. Ούτε ο Τσίπρας δεν τα είχε πάει τα χαρτιά του στον Άριο Πάγο και τον κάνανε πρώτο θέμα οι πάντες όλοι, να πούμε.
3: Λοιπόν, όσον αφορά και η Λατινοπούλου, η φωνή του Γιάννη μπαίνει στη Βουλή και ο Σαμαρά δεν μπαίνει στη Βουλή. Και επειδή έχουμε ένα θυμωμένο εκλογικό σώμα αυτή τη στιγμή, οργισμένο εκλογικό σώμα που δεν ξέρουμε τι θα πάει, μην έχουμε εκπλήξεις σοβαρές. Μην έχουμε μεγάλες εκπλήξεις. Λοιπόν, υπάρχει ένα σώμα γύρω στο 30% που αυτή τη στιγμή κυρίως ανοίξει και κεντροδεξιά αναποφάσιστο, 25-30%, οι οποίοι ξέρουμε πολύ καλά ότι δυσαρεστημένοι.
0: Εγώ πάντως ξέρω ότι την τελευταία στιγμή οι νεοδημοκράτες μπορεί να είναι δυσαρεστημένοι κτλ. Αλλά στο τέλος, όταν έρχεται η ώρα των εκλογών και χτυπήσουν τα τύμπανα των εκλογών, εκεί συσπυρώνονται. Έτσι, ναι, και το ξέρεις και εσύ αυτό.
3: Αυτό δεν έγινε το 2009, γιατί ίσως κουρασμένοι μετά από 5 χρόνια διακυβέρνηση Καραμαλή, 5,5 χρόνια, και έγινε το 1981, όταν ήρθε λοιπόν η στιγμή, οι αναποφάσιστοι πήγαν αλλού. Λοιπόν, δεν είναι το 2026 ή το 2027 που δεν γίνουν εκλογές, 2023. Έχουν αλλάξει πολλά από τότε.
0: Τώρα δεν μου λες, δηλαδή, θα παρακαλάμε, δηλαδή, επειδή έχουμε πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία, κάποιοι άνθρωποι είναι δυσαρεστημένοι κτλ. Θα παρακαλάμε τι? Να φέρουμε τον Τσίπρα, να φέρουμε τον Ανδρουλάκη, να κάνουμε συνασπισμό, να κάνουμε συνασπισμό όλων αυτών εδώ των τύπων της αριστεράς. Αυτό είναι το ζητούμενο.
3: Ποιο είναι? Ο Τσίπρας δεν πρόκειται να γίνει ξανά πρωθυπουργός.
0: Τότε λοιπόν, αν δεν θα γίνει ο Μητσοτάκης, δεν θα γίνει ο Τσίπρας, ποιος θα γίνει?
3: Θα βρεθεί πρωθυπουργός.
0: Δεν υπάρχει ΟΕ, θα βρεθεί πρωθυπουργός. Μόνο εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία αν γίνουν διαδικασίες. Αλλά αυτό για να γίνει όμως.
3: Η κυβέρνηση ενδεχομένως.
0: Ναι, αλλά θα προηγηθούν οι εκλογές.
3: Ωραία, ας προηγηθούν οι εκλογές και.
0: Και άμα δεν μπορεί να βγει, λοιπόν, άμα δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση, να πούμε, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
3: Θα γίνει κυβέρνηση, μην ανησυχείτε.
0: Πώς θα γίνει, Πάπη μου, βοήθησε να το καταλάβω.
3: Δεν θα υπάρχει κυβερνησία. Εγώ σε αυτό το δίλημα δεν μπαίνω. Δεν θα υπάρχει κυβερνησία. Μα και κάνε το 25% να πάρει μια δημοκρατία από.
0: Άμα πάρει κάτω από 25% καταστρέφει και η χώρα, Μπάμπη. Δεν το καταλαβαίνουμε τώρα αυτό. Οι άλλοι με το 220-203, η Νέα Δημοκρατία πάρει 75 έδρες. Μετά οι άλλοι, το ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα κόμματα, Βελόπουλοι, τα πάντα. Αλλάξουν οι συντάγματα, αλλάξουν τα πάντα. Θα φύγουμε και από τη Δύση. Τι λες τώρα?
3: Σε μια χώρα που δεν καταστρέφεται τώρα, η βενζίνη είναι 2,3 το λίτρο και κάτω στην Κύπρο
0: πάλι
3: που πιστεύουμε εμείς βενζίνη είναι 1,5. Λοιπόν, εντάξει τώρα...
0: Τώρα αυτά που λέει το Πασόκ, αυτά θα λέμε τώρα δηλαδή?
3: Όχι, δεν λέω το Πασόκ, λέω την πραγματικότητα από την κοινωνική τσέπη του κάθε Έλληνας. Αυτά λίγο στην Νέα Δημοκρατία να βλέπανε και να προσγειωνόταν, και την αλαζονία που έχουν και να προσγειωνόταν. Λοιπόν, Αλλά ζωνιά δεν χωράει. Σεβασμό στον κόσμο. Και αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι αποστασιοποιημένοι κάποιοι και βρίσκει χώρο και ο Σαμαράς θα φτιάξει κόμμα και Λατινοπούλου εκτινάσεται αυτή τη στιγμή πολιτικά. Και αν διανεβαίνει συνέχεια δημοσκοπήσεις, το ξέρω πολύ καλά γι' αυτό. Ακόμα και ο Βελόπουλος υπάρχει, ακόμα και η Γκαριστιανού που συνεχώς θα φθείρεται βέβαια, γιατί δεν έχει να πει και τίποτα συγκεκριμένη. Έφτιαξε κόμμα, όλα αυτά ας προβληματίσουν. Όλα αυτά τα κόμματα είναι προϊόν γιατί κάτι δεν πάει καλά. Και δεν πάει καλά.
0: Το γιατί δεν έχει ξαναγίνει να υπάρχει τρίτη θητεία για ένα κόμμα. Μέχρι δύο θητείες έρχεται η πρωτιά, μετά έρχεται άλλο κόμμα μπροστά. Η μοναδική εξαίρεση θα είναι αυτή εδώ. Τότε δηλαδή η Νέα Δημοκρατία για τρίτη συνεχόμενη θητεία εκλογική, ανεξαρτήτως αν θα κάνει ή όχι αυτοδυναμία, όμως ως πρώτο κόμμα είναι νίκη. Νίκη είναι. Νίκη θεωρείται.
3: Μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις να το δούμε αυτό. Και το δεύτερο το εξής. Υπάρχει νίκη. Υπάρχει μια παράταση που έπαιρνε πάντα 35 στα χειρότερά της.
0: Τώρα εκείνα τα χρόνια δεν επανέρχονται τώρα τελείως. Τώρα.
3: Λοιπόν, 35 και 45 και τα λοιπά. Και τώρα είναι στο 25. Έτσι.
0: Τώρα είναι εντάξει.
3: Τις αναγωγές, εγώ τώρα αυτά τις αναγωγές και πιθανότητες της ιστορίας. Ας τα βρούμε αργότερα. Δεν είναι τυχαίο ότι σοβαρές εταιρείες όπως η Άλκο δεν τολμούν να κάνουν αναγωγή και παίζουν και το συν 3+3 και καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται. Λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα τόσο ρόδινα. Τα έχουμε πόλωση. Εγώ δεν βλέπω πάντως τρομερή διάθεση σπήρωσης όπως θέλω να την εμφανίσουν ακόμα κάποιοι όσον αφορά το κυβερνών κόμμα. Επειδή μιλάω με κόσμο κάθε μέρα και σε όλη την Ελλάδα, επέτρεψέ μου ότι κάποιοι περιμένουν και τις εκλογές.
0: Λοιπόν, άντε με το καλό. Πότε θα ανακοινώσεις, πότε μας είπες, Σεπτέμβριο
3: μήνα. Αποψισμό και σε προθέσεις μου, εγώ θέλω να περάσω το καλοκαίρι και μετά θα πεις.
0: Το μανιφέστο έτσι, θα είναι πολιτικό μανιφέστο.
3: Γιατί τουλάχιστον εγώ στους ωφελημένους δεν ήμουν ποτέ, στους αγωνιστές ήμουν γιατί κάποιος φίλος μας κάτι είπε. Και εγώ χαρίζω τις όποιες θέσεις, οποιουσδήποτε.
0: Επανέλαβε το αυτό, κάποιος φίλος μας είπε τι, δεν κατάλαβε πια.
3: Είπε ότι κάποια στιγμή ότι είχα κάποιες θέσεις. Εγώ τις θέσεις, όσες είχα, τις τίμησα πάντα.
0: Μισό. Από τη Νέα Δημοκρατία σου είπαν ότι είχες θέσεις.
3: Ναι. Έχω πολύ ενδιαφέρον οι Πασόκοι που έχουν μπει σε κυβερνητικές θέσεις και οι Σιριζέοι που έχει συμπεριφερθεί η κυβέρνηση να βγουν να υπερασπιστούν το έργο Μητσοτάκη. Δεν έχω ακούσει κανέναν. Και δεν τους γνωρίζουμε και εδώ καλά. Είναι κλεισμένοι στα γραφεία. Να βγουν να υπερασπιστούν τις θέσεις κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν έχουν βγει. Και να βγουν στην κοινωνία που δεν τους ξέρει. Εμείς οι αγωνιστές της παράταξης έχουμε ονοματεπώνυμο. Και μας ξέρουν με τα καλά μας και τα στραβά μας. Με τα σωστά μας και τα λάθη μας. Αυτοί λοιπόν, αυτά τα golden boy των παχυλών μισθών. Είναι δυνατόν αν έχουμε ο τέτος του Λνάνα να λέει ότι δεν υπάρχουν λεφτά για συντάξεις τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Λοιπόν. Πάρε την απόφαση, ανακοίνωσε. Να δω το μανιφέστο σου και μετά θα έρθεις εδώ στο στούντιο και θα κάνουμε μακρά συζήτηση.
3: Θα τα πούμε, εγώ ξέρω ότι με αγαπάς και με σέβεσαι.
0: Αυτό έλειψε. Για όνομα του Θεού. Αυτό έλειψε ο μπαμπίνος μου. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Την καλημέρα μας, για χαρά. Λοιπόν, Βασίλη, πάνω απ' όλα δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτό είναι.
1: Τα εκπαιδευτήριά μας τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο και χαρά στους αγαπημένοι μας φίλοι.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
5: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Το ζήτημα της τελέχωσης των νοσοκομείων της Δωδεκανήσου αλλά και οι παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση των δημόσιων δομών υγείας βρέθηκαν στο επίκεντρο δηλώσεων του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Νίκου Καραμαρίτη, της Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλας Γιασιράνη και του Διοικητή του Νοσοκομείου Κο Νίκου Φανιού στην τηλεόραση Κόσμος. Ο κ. Καραμαρίτης υπογράμμισε ότι το νοσοκομείο της Ρόδου εξυπηρετεί περισσότερους από 400.000 πολίτες, επισημένοντας πως πέρα από τη διεκδίκηση πόρων από την πολιτεία απαιτείται και η συμβολή της τοπικής. Κοινωνίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει άριστη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και προσωπικά με τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη, τονίζοντας ότι χωρίς αυτή την προθυμία δεν θα είχε προχωρήσει τίποτα από όσα γίνονται σήμερα στο νοσοκομείο. Αναφερόμενο στο πρόσφατο περιστατικό με τη διαρροή νερού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, ο κ. Καραμαρίτης διευκρίνησε ότι προκλήθηκε αποθράψη παλιάς βάνας, με αποτέλεσμα να τρέξει νερό στον κάτω όροφο. Όπως είπε, η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα χωρίς να δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα. Σχετικά με τη στελέχωση, επισήμανε ότι παρά την ολοκλήρωση της τελευταίας προκήρυξης, εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις. Όπως ανακοίνωσε, μέσα στον επόμενο μήνα θα πραγματοποιηθεί και νέα προκήρυξη. Μέχρι στιγμής έχουν καλυφθεί 9 από τις συνολικά 23 θέσεις ιατρών, ενώ σημαντικό μέρος των κενών οφείλεται στις πολλές συνταξιοδοτήσεις των τελευταίων ετών. Από την πλευρά της Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Χαρούλα Γιασιράνη, επισήμανε ότι για πρώτη φορά πραγματοποιείται ουσιαστική συντήρηση του κτηρίου του νοσοκομείου Ρόδου, με αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού από σύγχρονο, ενώ το επόμενο διάστημα μέσω χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ θα αντικατασταθούν και τα ακτινοδιαγνωστικά μηχανήματα. Η κυρία Γιασιράνη αναγνώρισε ότι η δυσκολία προσέλκυσης νοσοκομιακών ιατρών αποτελεί πανελλαδικό πρόβλημα, αποδίδοντάς την κυρίως στις εισοδηματικές διαφορές μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ο διοικητής του νοσοκομικού Κοσφανιός ανέφερε ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των τμήματων επειγόντων περιστατικών. Όπως εξήγησε, το Υπουργείο Υγείας έχει πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη στελέχωση, τα προβλήματα και τον προϋπολογισμό κάθε νοσοκομείου, χάρη στον ψηφιακό μετασχηματισμό που υλοποιήθηκε το τελευταίο εξάμηνο. Αναφορικά με τη στελέχωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, σημείωσε ότι η θέση παθολόγου απέβει άγωνη. Ωστόσο, για πρώτη φορά εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για θέσεις χειρουργών και παιδιάτρων. Με αφορμή τις εργασίες που εκτελούνται στο δικό δίκτυο της Καρπάθου, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στο εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που υλοποιεί η Περιφέρεια στα νησιά, απαντώντας παράλληλα στις επικρίσεις για την κατάσταση των υποδομών. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι η αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία, καθώς αφορά χιλιάδες χιλιόμετρα δρόμων και απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους, μελέτες και μακροχρόνιο σχεδιασμό. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα τεχνικών έργων που έχει υλοποιηθεί ποτέ στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, τόσο σε έκταση όσο και σε προϋπολογισμό, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Ζήτημα σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης του έργου επιτήρησης της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου με τη χρήση drones έθεσε μιλώντας στο κόσμο ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, με αφορμή τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Όπως ανέφερε, το βασικότερο στοιχείο που προέκυψε από τη συνεδρίαση ήταν η παρουσίαση από τη Δημοτική Αρχή ενός προσχεδίου της μελέτης αντικτύπου προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία, όπως υποστήριξε, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή εξέλιξη της διαδικασίας. Με τον κύριο Καμπούρη, η συγκεκριμένη μελέτη δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ωστόσο, η Δημοτική Επιτροπή προχώρησε στην οριστική επιλογή του αναδόχου για το έργο. Γεγονός που, όπως σημείωσε, δημιουργεί ερωτήματα ως προς τη σειρά με την οποία εξελίσσονται οι απαιτούμενες διαδικασίες. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ρόδου Διαγόρας τον Ιούνιο, με τη συνολική διακίνηση να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο επιβάτες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του νησιού ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport, διακινήθηκαν συνολικά 1.093.044 επιβάτες, ενώ οι αφήξεις τουριστών με πτήσεις τσάρτερ ανήλθαν σε 513.948, παρουσιάζοντας αύξηση 4,2% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025. Συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο έχει ο βουλευτής Δωδεκανής Βασίλης Υψηλάντης, παρουσία του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Απόστολο Ασπράκη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η πορεία των παρεμβάσεων για το στεγαστικό ζήτημα των δικαστικών υπηρεσιών της Ρόδου, αλλά και ο σχεδιασμός των νέων οδικών έργων σε Ρόδο και ΕΚΟ. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για τη Ρόδο, με στόχο τη βελτίωση της οδικής σύνδεσης και την αντιμετώπιση της αυξημένης κυκλοφορίας. Το σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών παρέδωσε στους αρμόδιους υπουργούς ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής και βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κονσολάς. Η πρόταση καταρτίστηκε σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και τον πρόεδρό του Νίκο Στασινό, μετά τις ειδικές συνεδριάσεις που είχε συγκαλέσει η Επιτροπή Περιφερειών για το ζήτημα. Την αξιολόγηση των μέτρων για την ενίσχυση της στελέχωσης των δημόσιων υπηρεσιών στα μικρά και απομακρυσμένα νησιά της Δωδεκανήσου, ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών η βουλευτής Δωδεκανήσου Μίκα Ιατρίδη. Η ίδια επισημαίνει ότι παρά τα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί για την κάλυψη θέσεων στις νησιωτικές περιοχές, εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες, λόγω του αυξημένου κόστου ζωής, της έλλειψης κατοικίας και των προβλημάτων μετακίνησης. Την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη στρατηγική στήριξη της εγχώριας παραγωγής και ενίσχυσης της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, ανέδειξε ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του κόμματος με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων. Στη συζήτηση τέθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, όπως το υψηλό ενεργειακό και μεταφορικό κόστος. Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μια 17χρονη ερευνάται στη Ρόδο μετά από καταγγελία ότι δέχθηκε επίθεση από τον 23χρονο σύντροφό της. Η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε τραυματισμούς σε διάφορα σημεία του σώματός της, ενώ ο 23χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Σε βάρος του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με την ανήλικη. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 28 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
4: Κόσμος 938.
6: Nagomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
7: Το τεσβαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
11: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
12: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρό σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
13: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
14: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
13: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
14: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
13: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό.
15: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
17: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
16: Ζηλεύεις?
17: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
16: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
17: Αγάπη μου, μα πού πας? Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
16: Χώρο?
17: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
16: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω.

0: μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 170.
1: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
2: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
3: Τυρί ένταμα Merlander, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
2: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
3: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
2: Πυρινέλαιο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
3: Προϊόντα Αξ, 1+1 δώρο.
2: Προϊόντα Νταβ, 1+1 δώρο.
3: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine, 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Ακού Κόσμος 938.

πολύ καλή μέρα σας. Καλή δύναμη. Πέμπτη σήμερα 16 Ιουλίου, 14 λεπτά μετά τις 8. Είμαι και εγώ εδώ. Ο Λοΐζος Λοΐζος 93,8. Πάμε μέχρι και τις 9 να πούμε μερικά πραγματάκια που έχουν ενδιαφέρον για την ενημέρωσή μας και για την ημέρα. Από εδώ θα ξεκινήσουμε. Πάμε όμως να δώσουμε λίγο λόγο στους Bee Gees. Καλοκαίρι είναι, χαλαρά. Να πάει η μέρα καλά.

Καλοκαίρι με τα όλα του σήμερα. Φορέστε γυαλιά ηλίου. Προμηθευτείτε δροσερά νεράκια, γιατί ο υδράργυρος ανεβαίνει και δείχνει τα δόντια του. Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Αθηνογέννης, ο ιερομάρτυρας και αθώς και οι 10 μαθητές του. Χρόνια πολλά στον Αθηνογέννη και στην Αθηνογένεια. Σαν σήμερα το 1945, στην έρημο του Νέου Μεξικού, οι ΗΠΑ πραγματοποιούν την Τριάδα, το Trinity. Την πρώτη δοκιμαστική έκρηξη πυρηνικού όπλου στην ιστορία, αλλάζοντας τον κόσμο για πάντα. Ήταν λοιπόν πρώτοι οι Αμερικανοί που έκαναν αυτές τις δοκιμές. Το Trinity ήταν ένα όνομα που εμπνεύστηκε ο ίδιος ο επιστημονικός διευθυντής του σχεδίου, ο J. Robert Oppenheimer. Αυτό κάτι μου λέει το όνομα. Από την ποίηση του John Donne, που ήταν κορύφωση

του άκρος απορρίτου Manhattan Project. Οι επιστήμονες είχαν κατασκευάσει μια συσκευή πλουτονίου με τον κωδικό όνομα The Gadget. Ήταν μια βόμβα τύπου εσωτερικής κατασκευής, παρόμοια με αυτή που θα έπεφτε λίγες μέρες αργότερα, στις 9 Αυγούστου, στο Ναγκασάκι. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της ισχύως, η έκρηξη ήταν ισοδύναμη με περίπου 20.000 τόνους TNT. Το οστικό κύμα έγινε αισθητό σε απόσταση μεγαλύτερη των 160 χιλιόμετρων. Φανταστείτε, το οστικό κύμα έγινε αισθητό σε απόσταση μεγαλύτερη των 160 χιλιόμετρων. Δηλαδή από τη Ρόδο μέχρι την Κάλυμνο είναι 85 χιλιόμετρα, 85 μίλια περίπου. Εδώ μιλάμε τώρα ότι έγινε αισθητό το οστικό κύμα για 160, τα διπλάσια. Δηλαδή μέχρι και τη Σάμο, σαν άσκαγε στη Ρόδο για παράδειγμα, και έφτασε μέχρι τη Σάμο. Έγινε αισθητό, δεν έκαψε, δεν κατέστρεψε. Φοβερό. Τι διαβάζουμε, τι κάνει ο άνθρωπος, τι κάνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, το σύννεφο σε σχήμα μανιταριού έφτασε σε υψόμετρο 12 χιλιόμετρων μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Η θερμοκρασία. Στο επίκεντρο αναπτύχθηκαν θερμοκρασίες χιλιάδες φορές υψηλότερες από αυτές στην επιφάνεια του ηλίου. Ο άμμος της ερήμου κάτω από τον ατσάλινο πύργο της δοκιμής κυριολεκτικά έλειωσε, δημιουργώντας ένα ολοκένουργιο πράσινο γυάλινο ραδιενεργό ορυκτό που ονομάστηκε Τρινιτίτης. Απίστευτο. Αυτή λοιπόν είναι η στιγμή που ο Οπενχάιμερ, βλέποντας την απόκοσμη λάμψη, έφερε στο μυαλό του τους στίχους από το Ινδουιστικό κείμενο Bhagavad Gita. Ο επικεφαλής των δοκιμών, Kenneth Bainham Bridge, ήταν λίγο πιο άμεσος και πεζός, ψιθυρίζοντας τον Οπενχάιμερ αμέσως μετά την έκρηξη: «Τώρα είμαστε όλοι καθάρματα». Επειδή η δοκιμή έπρεπε να κρατηθεί πάρα πολύ μυστική, καθώς ο πόλεμος συνεχιζόταν, ήταν δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος σε εξέλιξη, μόνο η Ιαπωνία, αν δεν κάνω λάθος, δεν είχε παραδοθεί, δεν είχε συνθηκολογήσει ακόμη. Η διπλωματική πίεση προς την Ιαπωνία και τη Σοβιετική Ένωση κορυφωνόταν. Ο στρατός των ΗΠΑ εξέδωσε μία ψεύτικη ανακοίνωση. Ισχυρίστηκαν ότι μία αποθήκη πυρομαχικών εξεράγει στην έρημο και ότι δεν υπήρχαν θύματα. Η αλήθεια φυσικά αποκαλύφθηκε στον κόσμο μόνο μετά τη ρήψη της βόμβας στη Χιροσίμα στις 6 Αυγούστου. Αυτή ήταν η αρχή της ατομικής εποχής. Ένα ιστορικό ορόσημο που ξεκίνησε από εκείνη την απομονωμένη γωνιά του Νέου Μεξικού, της ερήμου του Μεξικού, και άλλαξε μια για πάντα τη γεωπολιτική σκακέρα και την ίδια την υπαρξιακή μοίρα της ανθρωπότητας. Από το 1945 μεταφερόμαστε τώρα στο 1969, όπου από το ακροτήριο Canaveral εκτοξεύεται το Apollo 11. Ο Neil Armstrong, Buzz Aldrin και ο Mike Collins ξεκινούν το ιστορικό τους ταξίδι με προορισμό την Σελήνη. Τρομερά γεγονότα σαν σήμερα.

Ήταν 9:32 PM, πρωινή τοπική ώρα της Φλόριδα. Πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι είχαν κατακλείσει τις γύρω παραλίες και τους αυτοκινητοδρόμους, ενώ εκατομμύρια άλλοι ήταν καρφωμένοι στις τηλεοράσεις και στα ραδιοφωνά τους. Όλοι κρατούσαν την ανάσα τους. Στην εξέδρα εκτόξευσης 39α δεσπόζει ο θρυλικός πύραυλος Saturn V. Ένα μηχανικό θηρίο με ύψος 111 μέτρα, ψηλότερος και από το άγαλμα της Ελευθερίας και βάρος σχεδόν 3.000 τόνων. Όταν οι 5 πανίσχυροι κινητήρες F1 πυροδοτούνται, η γη τρέμει σε απόσταση χιλιόμετρων. Ο θόρυβος είναι τόσο εκοφαντικός που νιώθεις τον μπάσο στο στήθος σου. Με μια αργή σχεδόν βασανιστική κίνηση, ο πύραυλος νικάει τη βαρύτητα και σκίζει τον ουρανό, μεταφέροντας το Apollo 11 και την ανθρωπότητα σε μια νέα εποχή. Οι 3 πρωταγωνιστές βιώνουν την πιο άγρια διαδρομή της ζωής τους και είναι αυτοί οι 3 που βλέπετε εδώ. Ο Νίλ Άστρομ κυβερνήτης, ο Μπάζαν Όλτρικ ο πιλότος και ο Μάικλ Κόλονς πιλότος του θαλάμου διακυβέρνησης. Ο πιο μόνος άνθρωπος στο σύμπαν χαρακτηρίστηκε ο τρίτος. Ο δεύτερος, ο Μπάζ Όλτριν, ήταν ο πιο ευφυής επιστήμονας και αστροναύτης που θα ακολουθούσε ποτέ. Και ο Νίλ Άμστρομ χαρακτηρίστηκε ο πιο ψύχρεμος, λιγομίλητος πιλότος, ο οποίος έμελε να γίνει ο πρώτος άνθρωπος που θα πατήσει στη Σελήνη. Η απόσταση ήταν περίπου 384.400 χιλιόμετρα. Η διάρκεια του ταξιδιού ήταν 3 μέρες, 3 ώρες και 49 λεπτά μέχρι να μπουν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη. Χρειάστηκαν 3 μέρες και 3 ώρες για να μπουν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη. Φοβερό, ε! Το μεγάλο ραντεβού, η ιστορική προσεδάφιση, ήταν το κερασάκι στην τούρτα της Σελινακάτου. Eagle, έτσι λεγόταν η Σελινάκατος. Και έγινε στις 20 Ιουλίου, δηλαδή 3 μέρες σχεδόν και κάτι ώρες μετά, του 1969. Ήτανε η μέρα που η φαντασία του Ιουλίου Βέρν έγινε πραγματικότητα και το φεγγάρι έπαψε απλώς να είναι ένας φωτεινός δίσκος στο νυχτερινό ουρανό για να γίνει ο πρώτος μας σταθμός στο άπειρο.

Έχει ακόμα πολύ μεγάλη ιστορία το συγκεκριμένο ταξίδι, διότι η επιστροφή ήταν επεισοδιακή, καθώς δεν πήγανε τα πράγματα by the book. Και τι έγινε? Έγινε ένα από τα πιο συγκλονιστικά θρίλερ στην ιστορία της επιστήμης κατά την επιστροφή του συγκεκριμένου. Καθώς η Σελινάκα το Σίγκλ κατέβαινε προς την επιφάνεια του φεγγαριού, το πλήρωμα και το κέντρο ελέγχου στο Χιούστον έζησαν μερικά λεπτά απόλυτης αγωνίας. Στα 18.000 μέτρα υψόμετρο, ο πρωτόγονος για τα σημερινά δεδομένα υπολογιστής καθοδήγησης της Σελινάκα του αρχίζει ξαφνικά να αναβοσβήνει. Βγάζει κωδικό 1202, πώς λέμε τώρα 404, κάτι τέτοιο στο περίπου. Και λίγο μετά κωδικό 1201. Ο Άμστρονγκ και ο Όλρινγκ δεν είχαν ιδέα τι σημαίνουν αυτοί οι κωδικοί. Η καρδιά τους χτυπάει κόκκινο και σήμανε αυτόματη διακοπή της αποστολής και άμεση επιστροφή. Στο Χιούστον, ένας 24χρονος μηχανικός, ο Τζαν Γκάρμαν, θυμήθηκε τις σημειώσεις του. Οι κωδικοί αυτοί σήμαιναν απλώς υπερφόρτωση μνήμης. Ο υπολογιστής είχε μπουκώσει επειδή το ραντάρ προσέγγισης ήταν ανοιχτό σε λάθος λειτουργία. Το ιδιοφυές λογισμικό της NASA, σχεδιασμένο από την ομάδα θρυλικής Margaret Hamilton, είχε προγραμματιστεί να πετάει τα δευτερεύοντα καθήκοντα και να εστιάζει μόνο στη λειτουργία των κινητήρων για την προσεδάφιση. Η εντολή από τη γη ήρθε ακαριαία. We go, συνεχίζουμε, τους είπαν. Απίστευτο. Λύθηκε, όχι ακριβώς. Κοιτώντας έξω από το μικροσκοπικό παράθυρο, ο Νίλ Άμστρονγκ συνειδητοποιεί ότι ο αυτόματος πιλότος τους οδηγούσε κατευθείαν μέσα σε ένα κρατήρα γεμάτο τεράστιους κοφτερούς βράχους. Τον κρατήρα West της Σελήνης. Αν προσγειωνόταν εκεί, η Σελινάκατος θα αναποδογύριζε και θα παγιδεύονταν για πάντα στο διάστημα. Ο Άμστρονγκ πήρε το χειροκίνητο έλεγχο. Άρχισε να πετάει οριζόντια τον αετό πάνω από τους βράχους, ψάχνοντας μια επίπεδη καθαρή επιφάνεια. Η κλεψίθρα αδειάζει, η οριζόντια πτήση όμως έκαιγε πολύτιμα καύσιμα. Στο Χιούστον, ο υπεύθυνος επικοινωνίας Capcom, Charlie Duke, άρχισε να μετράει αντίστροφα τα δευτερόλεπτα πριν την υποχρεωτική ματέωση. 60 δευτερόλεπτα καυσίμων και 30 δευτερόλεπτα. Μέσα σε μια καμπίνα γεμάτη θόρυβο με τις ενδείξεις να χτυπούν κόκκινο και τη σκόνη του φεγγαριού να σηκώνεται από την πίεση της μηχανής, τυφλώνοντας το οπτικό του πεδίο, ο Άμστρονγκ διατηρεί την απόλυτη ψυχραιμία του. Ακουμπάει απαλά. Ο Μπαζ Όλντρινγκ αναφέρει τις ενδείξεις των αισθητήρων επαφής. Όταν ο Άμστρονγκ μετέδωσε τα ιστορικά λόγια «Χιούστον, εδώ βάσει Σελήνης και βάσει Γαλήνης», ο αετός προσγειώθηκε. Τους είχαν απομείνει λιγότερα από 20 δευτερόλεπτα καυσίμων στις δεξαμενές. Οριακή προσγείωση στη Σελήνη. Στο Χιούστον ο Τσάρλι Ντιούκ απάντησε με ανακούφιση, λάβαμε το μήνυμα βάση γαλήνης. Είχατε κάνει μερικούς από εμάς εδώ κάτω να μελανιάσουμε από το κράτημα της αναπνοής μας. Αναπνέουμε ξανά, ευχαριστούμε πολύ.

0: Αυτός ήταν και ο συγκεκριμένος πύραυλος. Φοβερά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το στίγμα της ημέρας και τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Και τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε αμέσως μετά με την επικαιρότητα, την οποία επικαιρότητα γνωρίζετε, δεν έχει και τίποτα το φοβερό. Ένα πόλεμο έχουμε κάτω στο Ιράν, ένα πόλεμο έχουμε πάνω στην Ουκρανία, εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολλές εξελίξεις όσον αφορά το έγκλημα της Μαρφίν με τους αριστερούς σήμερα να κλαίνε με μαύρο δάκρυ, και από εκεί που έβγαζαν αφηγήματα ότι ήτανε προβοκάτσια αρχικά είπανε. Μετά όταν άρχισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν αυτή η οποία έτρεξε το θέμα της Μαρφίν, αυτή έκανε μνημείο έξω από, από την Μαρφίν τόσα χρόνια μετά, και κατά την παρουσίαση του μνημείου, την τελετή αυτή της παράδοσης του μνημείου, οι αριστεροί, τα κόμματα της αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και αυτά δεν πήγαν. Έτσι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται σε αυτή τη χώρα. Μετά το αφήγημά τους άλλαξε. Και λένε τώρα ότι, ξέρεις κάτι, αυτές εδώ οι συλλήψεις γίνονται για προεκλογικούς σκοπούς. Δεν έχουν ούτε ιερό, ούτε ιώσιο οι άνθρωποι αυτοί εδώ, οι πορωμένοι της αριστεράς. Είναι πραγματικά άρρωστοι. Άρρωστοι. 3-4 άνθρωποι χάθηκαν εκεί και ακόμα προσπαθούν συγκεκριμένοι κύκλοι από εφημερίδες αριστερές και site αντικυβερνητικά να πλήξουν την κυβέρνηση μέσω αυτού του γεγονότος της σύλληψης των εγκληματιών που έχουν ακόμα το τεκμήριο της αθωότητας των 4 ανθρώπων που χάθηκαν στη Μαρφίν, συμπεριλαμβανομένου του παιδιού, του αγέννητου. Εκτός από αυτό έχουμε και τους αριστερούς του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, που με τον Μπολάκη και τη Δούρου υπάρχει ενδιαφέρον μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή εδώ η διαδικασία για την ανάδειξη του νέου κόμματος. Ο Τσίπρας κατάφερε να διαλύσει μέχρι και το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τόσο επικίνδυνο το άτομο. Πήγε την Ελλάδα 10 χρόνια πίσω για πλάκα, επίοικος, με το αχρίαστο μνημόνιο των 100 δισεκατομμυρίων, και τώρα έρχεται να μας πει ότι ήταν αυτός που μας έβγαλε από τα μνημόνια, που ήταν ο άνθρωπος που έδωσε την Ελλάδα με capital control. Δηλαδή πόση λοβοτομή σε αυτήν εδώ τη χώρα, δεν υποφέρεται. Πολύ μεγάλη, δεν υπάρχει. Λοβοτομημένοι Έλληνες, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό λοβοτομημένων, τι να κάνουμε. Τι άλλο έχουμε στην επικαιρότητα? Έχουμε και τα ωραία λύματα του βιολογικού στο Βόδι που βγαίνουν και μας κάνουν να αισιοδοξούμε, διότι είναι το σημάδι πως η σεζόν πάει καλά. Εξελίσσεται πολύ δυνατά η σεζόν. Είχαμε αύξηση 3,1% στις αφίξεις μόνο τον Ιούνιο, και αυτό εδώ φαίνεται στη θάλασσα έξω από το Βόδι με τη μεγάλη κοιλίδα. Θα τη δείξουμε μετά. Δεν ξέρω, θα τη δείξουμε. Αν και αυτά δεν πρέπει να τα δείχνουμε. Αλλά οκ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν μπορείς να τα κρύβεις και κάτω από το χαλί. Γιατί τα φωτογραφίζουν οι τουρίστες που είναι στα ξενοδοχεία. Τα βλέπουν πρωί-πρωί. Στα πεντάστερα, εκεί, στην περιοχή. Και τα στέλνουν στους πράκτορες. Λένε, ρε παιδιά, τι είναι αυτό? Εδώ ήρθαμε να κάνουμε μπάνιο. Τι είναι αυτό εκεί κάτω που βγήκε στη θάλασσα? Κάνει να κολυμπήσουμε ή θα βγούμε έξω φαγωμένοι και από τους λαγοκέφαλους, τους πολλούς, γιατί είναι μαλάγρα αυτοί για τους λαγοκέφαλους μάλλον, καταλάβατε. Λοιπόν, έχω να σας πω πάρα πολλά και να σας δείξω πολλά. Τώρα τι να κάνουμε, να πάμε σε διαφημίσεις? Ναι, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα όμως. Θα καλημερίσουμε όλους, με την αφορμή καλημερίζουμε και τα παιδιά εκεί στην ΔΕΙΑΡ και όλους. Και τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, που η Δημοκρατική σήμερα λέει ότι προέτρεπε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ να κάνει στο Χατζημάρκο μήνυση και να ζητάει αποζημιώσεις 30.000 ευρώ ο καθένας από το Χατζημάρκο, γιατί ο Χατζημάρκος είπε κάτι για ντροπές σε μια συνέντευξη τύπου που έδωσε. Φοβερά πράγματα συμβαίνουν εδώ, σε αυτό το νησί. Όλα πάνε ρολόι, συνεχίστε εσείς κανονικά, χαλαρά. Επιστρέφουμε αμέσως μετά να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά.
1: Κόσμος 938.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Ακού Κόσμος 938.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στην εκπομπή μας. Θα κάνουμε μια μικρή παύση σε αυτό το υπέροχο κομμάτι του Phil Collins στο In the Air Tonight. Θα το ακούσουμε πιο μετά με κατάλληλο οπτικό υλικό να σας δείξουμε. Δεν θα πάμε τώρα, θα αφήσουμε λίγο τα λύματα της ΔΕΙΑΡ και τα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας. Και θα πάμε στα της Μαρφίν. Θα σας βάλω ένα ενδιαφέρον βιντεάκι και με ωραία αφήγηση για να ακούτε κι εσείς στα ραδιοφωνάκια σας αυτή τη στιγμή. Δυναμώστε. Ένα ωραίο ιστορικό και τα λέμε αμέσως μετά.
7: Είχαν στόχο να κάψουν την τράπεζα. Στελέχη της τράπεζας από την πλευρά τους υποστηρίζουν μέσω των συνηγόρων τους ότι δεν μπόρεσαν να κάνουν το παραμικρό, αφού οι κουκουλοφόροι είχαν στόχο να κάψουν την τράπεζα και μαζί όσους εργάζονταν μέσα.
8: Οι λεγόμενοι opinion makers της εποχής διαμορφώνουν την κοινή γνώμη δίνοντας άλλες εξηγήσεις για το συμβάν. Για παράδειγμα, τα κόμματα της αριστεράς, Κουκουέ και ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτήρισαν το γεγονός ως προβοκάτσια.
9: Πρόκειται βεβαίως περί προβοκάτσιας, το έργο αυτό το έχουμε ξαναδεί.
8: Δήθεν κομικοί με απήχηση τότε, έμεσα κατηγόρησαν τα θύματα, γιατί δεν έκαναν και αυτή την επανάστασή τους απέναντι στον εργοδότη.
10: Ο αγώνας είναι ενάντια στην επιβολή αντιλαϊκών μέτρων, δεν απέναντι σε τρεις ανθρώπους που τους υποχρέωσε ο Βιονόπουλος και ο κάθε Βιονόπουλος να δουλεύουν. Φαντάζομαι και οι άλλοι τραπεζίτες δεν τους είπαν πηγαίνετε στην απεργία, απλώς κατεβάσαν το ρολάκι και τους είχαν μέσα. Και έτυχε το συγκεκριμένο να μην έχει ρολά, γιατί ήταν τι ήταν. Τι να κάνουμε στη ζωή, αυτή δεν πέφτουμε όλοι μαζί κάτω, ούτε σηκωνόμαστε όλοι μαζί πάνω. Τα όρια αξιοπρέπειας, τα όρια αναγκών, τα όρια ψυχολογικής πίεσης που δέχεται ο καθένας μας είναι διαφορετικά.
8: Ενώ το κλίμα που επικρατεί στο Twitter τίνει να δικαιολογεί την τρομοκρατική ενέργεια. Η δικαστική απόφαση που εκδόθηκε λίγα χρόνια μετά έκρινε ενόχους τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, τον υπεύθυνο πυρασφάλειας και τη διευθύντρια του καταστήματος για σειρά παραλήψεων στο σύστημα πυρασφάλειας, αλλά και γιατί δεν προέβλεψαν ότι οι ανοιχτές τράπεζες σε μέρα απεργίας θα αποτελούσαν στόχο στο γενικότερο αντιτραπεζικό αίσθημα που είχε δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης. Η πραγματικοί ένοχοι, ωστόσο, εκείνοι που πέταγαν κατά ρυπά τις βόμβες Μολότοφ στην τράπεζα, ενώ ήξεραν ότι μέσα υπάρχουν άνθρωποι, δεν έχουν ακόμα βρεθεί, ελλείψει ικανών ενδείξεων. Χρειάστηκε να περάσουν 10 χρόνια για να πάρει μια κυβέρνηση την απόφαση να αποδώσει φόρο τιμής στους νεκρούς της Μαρφίν. Το 2020, ο Μητσοτάκης προχώρησε στην τοποθέτηση τιμητικής πλάκας έξω από την τράπεζα που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους 3 άνθρωποι, ενώ ανακοίνωσε την άμεση απόδοση των αποζημιώσεων στους συγγενείς των θυμάτων. Μια απόφαση που δυστυχώς δεν στηρίχθηκε από σύσσωμο τον πολιτικό κόσμο. Η επιλογή πολιτικών κομμάτων να μην παρευρεθούν σε μια τελετή που ήθελε να τονίσει την ανάγκη να μην λησμονούμε πού οδηγεί η τυφλή βία και η διχόνοια, μόνο να μας προβληματίζει μπορεί. Όπως το ίδιο ή και περισσότερο, θα πρέπει να μας απασχολούν δηλώσεις όπως:
11: πέστε μου, σας παρακαλώ, ποιο αδίκημα διαπράττει αυτός που κατέχει μία βόμβα Μολότοφ στην πλάτη.
12: Δεν ξέρω αν η Μολότοφ πρέπει να είναι κακουργημένη, αν είναι πλημέλημα. Πάντως, τουλάχιστον στα 30 και χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι ποτέ κανείς να έχει σκοτωθεί από Μολότοφ.
8: Ο φάκελος για την έβρεση των αυτούργων άνοιξε ξανά για τρίτη φορά, καθώς έχουν βρεθεί νέα στοιχεία ικανά να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, στον εμπρισμό της τράπεζας συμμετείχαν 8 άτομα. Για τα 4 από αυτά, 3 άνδρες και 1 γυναίκα, η αστυνομία φέρεται να διαθέτει ισχυρές ενδείξεις για την ταυτότητά τους. Και αυτό που πραγματικά προσδοκούμε, ή θα έπρεπε να προσδοκούμε σαν κοινωνία, είναι οι ένοχοι να βρεθούν και να τιμωρηθούν. Εις μνήμην των θυμάτων της τυφλής βίας, της Αγίου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, του Επαμηνώντα Τσακάλι και της Παρασκευής Ζούλια.
0: Για τους αριστερούς αυτοί δεν είναι άνθρωποι, είναι το κεφάλαιο, είναι κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Δηλαδή για τους αριστερούς μπορεί να έχει και μεγαλύτερη αξία η ζωή των σκύλων, των σκυλιών τους, παρά η ζωή της Αιγίου και του τέκνου της που χάθηκε, της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου. Λοιπόν, είναι και ένα βίντεο πριν τις συλλήψεις, το συγκεκριμένο, αλλά έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία μέσα σε αυτό εδώ. Σκεφτείτε ότι το έγκλημα το συγκεκριμένο έγινε και αιτία πολιτικής αντιπαράθεσης, με τον Τσίπρα να κατηγορεί τότε την κυβέρνηση και τους ότι ήταν προβοκάτσια. Μάση περιπτώσει, όλα αυτά εδώ πραγματικά είναι μια μαύρη σελίδα της ιστορίας, συνθέτουν μια μαύρη σελίδα της ιστορίας, βγάζουν στη φόρα το ποιον του αποστήματος της αριστεράς, όχι όλης, αλλά κάποιων ορισμένων ανθρώπων οι οποίοι έχουν κολλήσει σε μια άλλη εποχή, και είναι ουσιαστικά ένα φαινόμενο του διχασμού, και αυτό εδώ, των Ελλήνων, που καλά κρατεί και όσο πάει και βαθαίνει. Σε αυτό το σημείο θα καλημερίσουμε τον κύριο Χαράλαμπο Τσιγκουνάκη, ο οποίος είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, κύριε Λοΐζο.
0: Πώς βλέπετε όλα αυτά εδώ τα οποία έτσι συμβαίνουν στην πολιτική ζωή, στην κοινωνία μας, με αφορμή τώρα αυτό το γεγονός? Τι θα σχολιάζατε?
13: Επίσημος σχολιαστής δεν είμαι. Εργάστηκα σκληρά στη ζωή μου και σήμερα διεκδικώ τη θέση μου σαν υπεύθυνος πολίτης δημοκρατικός. Με αυτή την ιδιότητα παρακολουθώ την επιχειρότητα. Δυστυχώς η ιστορία της Μαρφίν εξελίσσεται σε μια μικρή ιστορία της 17 Νοέμβρη που ζήσαμε. Από πολύ παλιά είχαν πάρα πολλά στοιχεία και τότε με τη 17 Νοέμβρη, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε πολιτική βούληση, η ανικανότητα της αστυνομίας. Ο καθένας μπορεί ό,τι θέλει να βάλει εκεί πέρα και δεν φτάσαμε στο αίσιο τέλος. Με τη γνωστή ιστορία, κάτι τέτοιο πήγε να γίνει και εδώ. Ευτυχώς δεν εξελίχθηκε στο χρόνο που κράτησε η 17 Νοέμβρη. Ήδη με την καινούργια τεχνολογία, με την ισχυρή πολιτική βούληση, με τις όριμες πλέον συνθήκες, η υπόθεση αυτή βρίσκεται στο τελείωμά της. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι τώρα και μου κάνει έκπληξη παρακολουθώντας την καθημερινότητα είναι ότι δεν ασχολείται κανένας με το θέμα της καθυστέρησης. Αυτή η αριστερά στη χώρα μας δεν ασχολείται με αυτό το θέμα, δηλαδή, και γενικότερα και οι υπόλοιποι πολιτικοί αναλυτές, και να ψάξουν την αστυνομία διότι καθυστέρησαν τόσα χρόνια και να τελειώσουν αυτή την ιστορία.
0: Το είχαν βρήξει, παρακαλώ ολοκληρώσει, συγγνώμη.
13: Ναι, αυτό που τους απασχολεί είναι γιατί τους βρήκαν τώρα, γιατί τους βρήκαν τώρα.
0: Ναι.
13: Πάντα η πολιτική σκοπιμότητα πίσω από ιδευτή εγκλήματα, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση.
0: Βέβαια. Και ξέρετε τι λένε τώρα, διαβάζω τώρα άρθρα στην εφημερίδα των συντακτών, στο NGR, και λένε γιατί τώρα υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, λένε, για να το εκμεταλλευτεί πολιτικά η κυβέρνηση επειδή έρχονται εκλογές. Γι' αυτό, λέει, το έκαναν τώρα. Δηλαδή έχει και τέτοιους δημοσιογράφους που υπονοούν τέτοια πράγματα, δηλαδή πέρα από κάθε σοβαρότητα και σεβασμό απέναντι στα θύματα τουλάχιστον.
13: Δυστυχώς στην Ελλάδα ο τύπος έχουμε πρόβλημα. Σοβαρό είναι το ανυπόλυτο. Κάποτε διαβάζαμε 4-5 εφημερίδες. Βλέπετε το χάλι του σήμερα. Αυτή το ζωή ο τύπος. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε αδιέξοδο που έχουν ασχολούνται με αυτό. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα σκοτεινό θέμα και σε αυτή την ιστορία. Ολιγάρχες εισέρχονται στον χώρο του τύπου, λες και τους κόπτεται πώς θα ενημερωθεί ο Μπάμπης ο Τζικινάκης τώρα ή ο Λοΐζος, ξέρω εγώ. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι αντιπρόθεση των συμφερόντων τους. Τίποτα άλλο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο από αυτού.
0: Τίποτα. Και μπροστά, θέμα, και μπροστά σε αυτό δεν λογαριάζουν και τίποτα, δηλαδή. Α, και
13: ακριβώς,
0: δεν σέβονται και απολύτως
13: τίποτα. Ενημέρωση.
0: Ούτε καν τη χώρα δεν λογαριάζουν τίποτα.
13: Η ανεξάρτητη ενημέρωση σήμερα είναι ζητούμενο και πρέπει να είναι σε πολλές πηγές. Και ευτυχώς που είμαστε τυχεροί που έχουμε τις πλατφόρμες, τις διεθνείς πλατφόρμες, οι οποίες πρέπει να είναι και πολύ ισχυρές και πρέπει να πληρώνεις κιόλα. Δηλαδή το ελεύθερο, το free, ξέρω εγώ που υπάρχει, γιατί υπάρχουν πολλά σκουπίδια στο διαδίκτυο, πρέπει να το πληρώσεις. Και κάπως έτσι συνεχίζει τη ζωή μας και αισθανόμαστε ότι κάπως προσεγγίζουμε την αλήθεια. Αυτό το άλλο θέμα επί του αρχικού της Μαρφή που βάλετε, ήθελα να το τονίσω και είναι επακόλουθο η κατάσταση που παρακολουθούμε σήμερα, είναι το θέμα των τεκμηρίων. Δεν υπησέρχεται κανένας σε αυτό το θέμα, αν και βγήκαν αρκετοί οι οποίοι ασχολούνται στην καθημερινότητά τους με το επάγγελμα του φωτορεπόρτερ και του παρακολουθούντα τις διαδηλώσεις και χώνονται μέσα στα πόδια της αστυνομίας, εμποδίζουν φωτογραφίες, αμφά, προφίλ και τα λοιπά, ξέρω, και δυσχέρουν και το έργο της αστυνομίας. Αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να έχουν διαπίστευση, έπρεπε να έχουν μια καρτελίτσα να κρέμεται και να λέει ότι εγώ, Μπάρης Τριγουνάκης, είμαι εξαιρετημένο να παρακολουθώ αυτά τα πράγματα και τα λοιπά και για την ενημέρωση κουλουπού και κουλουπού. Δυστυχώς αποδεικνύεται ότι και σε αυτό το χώρο υπάρχει διάβρωση.
0: Εδώ όμως η αστυνομία, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, κατάφερε να βρεθεί κοντά στους δολοφόνους μέσω κάποιων φωτογραφιών που τράβηξε ένας τυχαία, επειδή είδε τη συγκεκριμένη ομάδα να δρά και πήρε την απόφαση από μόνος του, γιατί του έκανε εντύπωση να πάρει μερικές φωτογραφίες. Στη συνέχεια, ο συγκεκριμένος άνθρωπος τις έδωσε στις αρχές και προσέξτε, υπάρχουν τώρα και σχολιαστές στα social media που τον κατηγορούν τον συγκεκριμένο ότι είναι ρουφιάνος, ότι έκανε και ρουφιανιά και ότι δεν έπρεπε να το κάνει αυτό, να δώσει στην αστυνομία το αρχείο του, το υλικό. Δηλαδή...
13: Είναι η παγιωμένη αντίληψη της αριστεράς την οποία επιβάλλουν οποιαδήποτε συνεργασία με την αστυνομία είναι ρουφιανιά. Ενώ είναι επιβεβλημένο καθήκον για τον πολίτη, είδατε τελευταία με την εξάπλωση των καμερών ένα πλήθος εγκλημάτων να διελευκάνονται με το θέμα από τις κάμερες. Ποιοι αντιτίθεται τελικά στις κάμερες? Ποιος αντιτίθεται στις κάμερες και επιβάλλει την άποψή του σε μια δημοκρατική χώρα? Όλοι τρέχουν όταν συμβεί κάτι να βρουν κάποια κάμερα ανοιχτή κάπου να γράψει, να δώσει κάποιο στοιχείο να λυθεί ένα εγκληματόφωνο ή ένας ατυχήματος, τέλος πάντων να πάρουν κάποιο στοιχείο να λύσουν το πρόβλημά τους. Δυστυχώς έχουν επιβάλει αυτή την άποψη και κυριαρχεί. Ο οποιαδήποτε επαφή με την αστυνομία, είσαι προδότης, είσαι καταδότης, είσαι ρουφιάνος, είσαι... και εγώ δεν ξέρω τι άλλο ξέρω. Μέγα λάθος της κοινωνίας μας που εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα.
0: Τώρα σας προβληματίζει αυτός ο διχασμός και η τοξικότητα, στρατηγέ μου.
13: Την έζησα πολύ έντονη την τοξικότητα τα τελευταία χρόνια, ιδίως από το 2015 και μετά. Εύχομαι να μην τα ξαναζήσω με τότε. Ήμουν από τους θειασότες ότι να παραμείνουμε στην Ευρώπη και, και στο ευρώ και είχαμε δεχτεί μεγάλους τραμπουκισμούς και βίωσα για πρώτη φορά στο πετσί μου. Ελεύθερος πολίτης ήδη είχα γίνει λίγο με εκείνη την εποχή και είχα αφιερώσει τον εαυτό μου σε αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει πολύ τοξικότητα έξω, κύριε Λοΐζο. Ο κόσμος είναι διχασμένος. Το παρήγορο είναι ότι είναι μειοψηφία πλέον αυτή τη στιγμή και οι σωστοί Έλληνες, οι σκεπτόμενοι Έλληνες, οι άνθρωποι του μόχθου και της εργασίας που προσπαθούν να επιβιώσουν σε μια δύσκολη εποχή που όσο πάμε γίνεται πιο δύσκολη, είναι οι περισσότεροι Έλληνες. Και σε αυτούς πρέπει να ελπίζουμε. Ένα στοιχείο και ένα γεγονός που δεν το ασχολείται ο πολιτικός κόσμος και περισσότερο αριστεροφέρνει η κοινωνία μας με την έννοια τα καλά μας τα παιδιά, να μην τα πειράξουμε τα παιδιά, να μην αυστηροποιήσουμε τις ποινές, να μην... Είδατε τι έχει γίνει με το θέμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αν και έχει κάποιες ακρότητες οι οποίες πρέπει να βελτιωθούν. Τέλος πάντων, υπάρχει μια κοινωνία σε αναβρασμό αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος πάει προς τα δεξιά. Αυτή είναι η πορεία της Ευρώπης. Η αριστερά δεν έχει στη φάση αυτή να προσφέρει κάτι. Η πίτα πρέπει να μεγαλώσει, πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να εργαστούμε, πρέπει να οργανωθούμε. Το Ισραήλ από δίπλα μας είναι παράδειγμα. Πολεμάει με το όπλο στο χέρι και δίπλα με τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες του αναπτύσσει μια θαυμαστή οικονομία παράλληλα. Πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε τα πράγματα με άλλο τρόπο. Ο εχθρός είναι απέναντί μας, μας απειλεί κάθε μέρα. Η χώρα μας πρέπει να αλλάξει πορεία. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην κοινωνία μας.
0: Και φαντάζομαι ότι θα μπορούσαν αυτά τα προβλήματα να ξεπεραστούν εάν οι Έλληνες αντιλαμβανόντουσαν όλη αυτήν εδώ την πραγματικότητα που τους περιβάλλει, χωρίς φαντασίες, συνωμοσίες και καθαρά με λογική. Με λογική και
13: ψάχνουμε την κοινή λογική. Την ψάχνουμε όλοι, την ψάχνουμε. Είναι δυσέβρεστο το πράγμα και δύσκολο στην εποχή της θολούρας που επικρατεί παντού σήμερα. Το πρόβλημα είναι η θολούρα αυτή, η οποία είναι αριστερόστροφη και έχει σκοπό τη διαιώνιση, μια κατάσταση του μπάχαλου. Το μπάχαλο βολεύει την αριστερά. Ο κανονικός εργαζόμενος πολίτης δεν τον εξυπηρετεί το μπάχαλο. Οι άλλοι θέλουν τον μπάχαλο. Πώς θα βαδίσουμε έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τσιγκουνάκη, την αγάπη μας και καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε.
13: Είναι μου και να είστε πάντα καλά κύριε Λοΐζο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Αυτά από τον κύριο Χαράλαμπο Τσιγκουνάκη. Πολύ ωραία μας τα είπε ο στρατηγός. Πάμε λίγο τώρα να δούμε και άλλα θεματάκια. Στις φυλακές του Ναυλίου λοιπόν και του Μαλανδρίνο, οι δύο προφυλακισμένοι για την υπόθεση της Μαρφίν, ενώ συνενεί και η 46χρονη, είναι από τις πρώτες ειδήσεις της επικαιρότητας.

Ερντογάν θυμάται την εισβολή του στην Κύπρο και την υπερασπίζεται, λέγοντας ότι η Κύπρος θα είχε γίνει Γάζα αν δεν είχε επέμβει η Τουρκία σε αυτήν το 1974.

0: Ενώ εδώ βλέπουμε και την εξέλιξη της σεζόν, το αποτέλεσμα. Έτσι από εδώ είναι το δείγμα ότι η σεζόν εξελίσσεται ομαλά, μάλλον με μεγάλη επιτυχία θα λέγαμε. Με τα καμώματά μας. Την εποχή που ζούμε στην τεχνητή νοημοσύνη, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Εμείς εδώ στη Ρόδο ακόμα δεν έχουμε την νοημοσύνη, δεν είχαμε και την νοημοσύνη να προνοήσουμε ότι έτσι όπως αναπτύσσεται το νησί δεν θα μπορούμε να διαχειριστούμε τα λίμματα του νησιού. Θα είχαν την νοημοσύνη να σχεδιάσουν ένα μεγαλύτερο βιολογικό ή να φτιάξουν και άλλους βιολογικούς στο νησί. Δεν έχουμε αυτή την νοημοσύνη δυστυχώς, εδώ ακόμα. Με αποτέλεσμα να τα ρίχνουμε πια στην θάλασσα, σε απόσταση όμως, δηλαδή δεν ξέρω, αλλά αυτό το πράγμα δεν έχει ξανά φωτογραφηθεί, βιντεοσκοπηθεί σε αυτή τη μορφή. Εγώ πρώτη φορά το βλέπω. Πρώτη φορά βλέπω λίμματα σε αυτή την περιοχή, τόσο κοντά στην ακτή και σε αυτή τη μορφή. Έτσι, μαύρα, δηλαδή καφέ μέσα στη θάλασσα. Δεν ξέρω αν συμβαίνει κάτι τελευταία. Παλιότερα μπορεί να τα ρίχνανε, ξέρω εγώ, πιο μέσα, πιο βαθιά. Δεν έχω ιδέα τι κάνανε. Αλλά αυτό το πράγμα, να τα βιντεοσκοπούν οι τουρίστες και να τα στέλνουνε, δεν έχει ξαναγίνει. Τόσο κοντά στην ακτή, εκεί σε αυτή την περιοχή. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα, πραγματικά δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε. Θυμάμαι πάντως κάποιες εξαγγελίες του κυρίου Βαγιανού που έλεγε ότι θα προχωράει το έργο, θα γίνει επέκταση του βιολογικού στο Βόδι, θα το λύσουμε το πρόβλημα και τέτοια πράγματα. Πούντο, όμως. Και αυτά τα 15 εκατομμύρια για τα οποία μιλούσε ήταν λεφτά που είχε εξασφαλίσει ή που είχε πρόγραμμα, δεν ξέρω κι εγώ, σε κάποιο πρόγραμμα που είχε εντάξει αυτό το έργο να γίνει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, του Αντώνη Καμπουράκη. Δηλαδή, 30 χρόνια κανένας δεν ασχολήθηκε σοβαρά με τα λίμματα του νησιού την ώρα που η μία ξενοδοχειακή μονάδα χτιζότανε μετά την άλλη. Και φτάσαμε λοιπόν το 2027, στην εποχή που το περιβάλλον είναι ιερό, ιεροποιείται και όλοι έχουν, ξέρω εγώ, τις πολιτικές και τα πάντα με γνώμονα το περιβάλλον χαραγμένα. Εδώ εμείς στη Ρόδο να βλέπουμε αυτές εδώ τις εικόνες. Τώρα δεν ξέρω, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν παράλληλες δράσεις, να μοιράσουμε μάσκες στους τουρίστες εκεί με λογότυπα της ΔΕΙΑΡ, του Δήμου, δεν ξέρω και εγώ τι. Όσοι είναι εκεί σε εκείνη την περιοχή να φοράνε τη μασκούλα τους. Και καλό θα είναι όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα να βγαίνει και μία ανακοίνωση, κάτι που να σταματάει, ξέρω εγώ, το μπάνιο, δηλαδή να απαγορεύει το μπάνιο, δεν ξέρω. Αν εκεί πέρα τώρα παραδίπλα έχει παραλία, ο καιρός είναι τέτοιος που τα βγάζει αυτά έξω, καλό θα είναι να ενημερωθεί ο κόσμος, να μην πηγαίνουν τα απογευματάκια οι άνθρωποι, οι ροδίτες με τα παιδάκια τους στις παραλίες και με τα κουβαδάκια τους στα καβουράκια να παίζουν και να κάνουν μπάνιο μέσα σε αυτά εδώ τα δηλητήρια. Αυτά. Εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας και σας Αφήνουμε στον Τέρι το Χατζιωάννου. Αύριο ραντεβού στις 8. Να είστε όλοι καλά.
1: Κόσμος 938.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
3: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
4: Παιδότοπος.
3: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
4: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
3: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
4: Κέντρο ξένων γλωσσών.
3: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
4: Μα πού είναι όλα αυτά?
3: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
4: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
3: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
6: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
1: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Λοιπόν, συνέχεια της επικαιρότητας, να δούμε τι συμβαίνει στον τόπο μας, τι συμβαίνει στην περιοχή, στον Νότιο Αιγαίο, τι συμβαίνει στην χώρα, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω από την σύνθεση της ταυτότητας αυτής της πρωινής ομάδας. Ο Βασίλης Χατζηγιάννου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη της παραγωγής και βεβαίως πάντα στο τηλεφωνικό κέντρο έχουμε δύο εξαιρετικές κυρίες, την Ιουλία Μπονάρου, την Εφη Κωνσταντέλου. Στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, assistant του Παναγιώτη, ο Κλεάθης Τζούνιορ, στο μικρόφωνο για δύο ώρες ο Τέρης Χατζηγιάννου. Λοιπόν, εκλογές και χθες επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Εύβοια, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Δεν έχει πείσει κανέναν. Νομίζω ότι δεν έχει πείσει και τον εαυτό του δηλαδή σε αυτή την υπόθεση, διότι ο Πρωθυπουργός λέει για εκλογές το 2027 και οι υπουργοί είναι σε εκδηλώσεις κάθε λίγο και λιγάκι, και όχι εκδηλώσεις οι οποίες συμμετέχουν δηλαδή, εννοώ έργα τα οποία αν θέλετε εγκαινιάζονται ή πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται, αλλά σε εκδηλώσεις που κάνουν στις εκλογικές τους περιφέρειες κάθε λίγο και λιγάκι. Δεν ξέρω, αυτός ο, έχει σχέση και με την Ρόδο δηλαδή, έχει ροδιακή καταγωγή, ο Βασίλης ο Σπανάκης θα περάσει και το Ποπάι δηλαδή. Μιλάμε, κάθε μέρα εκδηλώσεις κάνει εκεί στην εκλογική του περιφέρεια, σε σχέση με το τι επέρχεται στις εκλογές, στις εθνικές εκλογές, δεδομένου ότι είναι μια δύσκολη περιφέρεια από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή θα γίνει πάρα πολύ μεγάλη μάχη εκεί από τους νεοδημοκράτες. Οι υπόλοιποι τρέχουν, μπαίνουν ερωτήματα. Στον ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια διαδικασία από ό,τι αντιλαμβάνομαι εξαλείωσης του κόμματος. Ο Πολάκης υποστηρίζει ότι εγώ πρέπει να γίνω πρόεδρος, εγώ πρέπει να γίνω αρχηγός, εγώ θα καθαρίσω τα όλα. Και έχει κανείς την αίσθηση ότι πλέον αυτοί ξαναχωράνε στο θάλαμο. Δηλαδή ο θάλαμος ο οποίος ξεκίνησε από τον συνασπισμό, βλέπει κανείς τις συνεδριάσεις, τους βουλευτές, και ακούει και την αιμονή τους την ίδια ώρα που οι δημοσκοπήσεις ουσιαστικά τους έχουν εξαλείψει από την όποια προσέγγιση. Όταν βλέπεις δημοσκοπήσεις που φτάνουν στο 1,5% κτλ. Κτλ. Λοιπόν, τοπικά τι έχουμε, έβλεπα νωρίτερα τα πλάνα, δεν τα είχα δει, η αλήθεια είναι αυτή, τα οποία πρόβαλε ο Λοΐζος από την κατάσταση των βιολογικών στο Βόδι. Κοιτάξτε, όχι μόνο καμπανάκι, είναι ένα τεράστιο θέμα και δεν καταλαβαίνω το εξής, πραγματικά δεν καταλαβαίνω, διότι είχαμε και μία εξέλιξη αποκαλυπτική, είναι σήμερα στην Εφημερίδα Δημοκρατική. Και εδώ υπάρχει και μία ειδοποιητική διαφορά μεταξύ δηλαδή αυτών των προσεγγίσεων, ότι κάποιοι βγάζουν ειδήσεις, κάποιοι βγάζουν φιλοφρονήσεις. Αλλά τέλος πάντων λέω ότι υπάρχει είδηση ότι αυτή η υπόθεση με τις βάσεις ή μάλλον με τη μεγάλη σύμβαση των 44,45 περίπου εκατομμύρια ευρώ, την οποία προσέβαλαν ήδη οι δύο εταιρείες, Άκτορ και Θαλής, έχει μπλοκαριστεί από την Εθνική Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Από την άλλη είναι και ένα καμπανάκι, πόσες καμπάνες να χτυπήσουν σε αυτά τα οποία πράττει η ΔΕΙΑ. Λοιπόν, θα τα δούμε στην συνέχεια όλα αυτά. Ρεπορτάζ και το τι έγινε στην ΠΕΔ, στην Περιφερειακή Ένωση των Δήμων, που μπήκαν διάφορα ζητήματα, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, για τον οποίο κάθε μέρα διαβάζω και κάτι νέο δηλαδή. Καλά ρε παιδιά, όταν γινόταν η διαβούλευση, όταν αυτά έρχονταν προς συζήτηση, όταν υποτίθεται ότι ζητήθηκε η άποψή σας, τι κάνατε, αλήθεια, πραγματικά, τι κάνατε? Εκτός και αν άλλα έλεγε ο Λιβάνιος και αλλού λιβάνιζε δηλαδή, σε σχέση με αυτό το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα, αυτό το οποίο ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων. Θυμήθηκαν και το τέλος της ανθεκτικότητας, καλό κάνουν, νομίζω να επαναφέρουν τέτοια ζητήματα. Από την άλλη, η κυβέρνηση σε ζητήματα όπως αυτό ποιοι την ήσαν. Time.
Είδα και κάποιες άλλες εικόνες, πραγματικά είναι θλιβερές. Είναι εικόνες που δεν πρέπει να συναντάμε σε μια περιοχή, σε ένα νησί που υποτίθεται ότι είναι η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Τελικά, αντί τα πράγματα να καλυτερεύουν, αντί μια δημοτική αρχή να έρχεται και να επιλύει προβλήματα, να αντιμετωπίζει προβλήματα, γιατί είναι λογικό, είναι ανθρωπίνως αδύνατον να λύσει μια δημοτική όλα αυτά τα οποία είναι συσσωρευμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν αφορούν άμεσα και τον Δήμο. Δηλαδή, αφορούν, αν θέλετε, το μεγάλο κεφάλαιο των υποδομών. Αναφέρομαι στις εικόνες που βλέπω από τον περίφημο προβλήτα, γιατί δύο είναι, ο ένας, μην το συζητάμε, είναι ακόμη χειρότερη κατάσταση, στον προβλήτα της Λίνδου. Εκεί που καθημερινά τα ημεροπλέα, τα οποία κάνουν τα ταξιδάκια από τα διάφορα sea resorts, να το πω έτσι δηλαδή,

τότε τα έβαλε στη Νέα Δημοκρατία, αυτά τα δεξιάς κατεύθυνσης παιδιά ή κεντροδεξιάς κατεύθυνσης παιδιά, και είναι αυτό που λέει ο λαός, ότι φοβού τους ευεργετηθέντες. Αυτοί οι οποίοι δεν θα έλεγαν ποτέ μία κακιά έτσι, λέξη για τον Σαμαρά, ξυβουλκούν πλέον καθημερινά. Και βεβαίως προσπαθεί να το προσεγγίσει το ζήτημα αυτό η Νέα Δημοκρατία. Χθες είχαμε και την αναφορά του Πρωθυπουργού. Από εκεί το καταλαβαίνω δηλαδή το τι έγινε το 92, τι έγινε το 93, πώς ο Σαμαράς έριξε την κυβέρνηση. Καλά, ο Μητσοτάκης έχει κάθε λόγο να τα λέει αυτά και υπάρχει και μια στρατηγική. Τα άλλα τα παλικάρια τα οποία φιλούσαν το χέρι του Σαμαρά και τους έκανε ό,τι έκανε και ο θεωρός του Κατζιφάρα, δηλαδή αυτούς τους τύπους. Τι είναι αυτά τα οποία λένε δημόσια και πώς είναι δυνατόν να έχεις εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο που λέει τη μία μέρα εγώ δεν πρόκειται ποτέ να πω μία κακία λέξη, έτσι, ή μία λέξη η οποία να προσβάλλει τον Σαμαρά. Από το στόμα μου δεν θα ακούσετε τίποτα. Και την επομένη μιλάμε, αποδεικνύει αυτό το οποίο λέμε στην πολιτική, ότι κάποιοι είναι κυνικοί, κάποιοι είναι επαγγελματίες ψεύτες. Αποδεικνύει δηλαδή ότι η περίφημη Νάντια Κομανέντσι, που το 1976 στο Μόντρεαλ του Καναδά σάρωσε τα μετάλλια, είναι ανάπηρη μπροστά σε αυτούς. Τέτοιες έτσι τούμπες κάνουν, τέτοιες κολοτούμπες. Λοιπόν, και όλοι ασχολούμαστε και με το τι λέει ο Τσίπρας, γιατί έχει σημασία τι λέει ο Τσίπρας το πρωί, ειδικά δηλαδή αυτοί οι ΣΥΡΙΖΕΙ οι οποίοι παρετούνται ένας μετά τον άλλο στην σειρά, 8 λέει τις επόμενες ημέρες, εάν σηκωθεί ο Τσίπρας και βήξει το πρωί, το μαθαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ.

0: Λοιπόν, θα πάμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη σε λίγο, του Αλέξη Τσίπρα, να δούμε τι γίνεται, γιατί στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, δηλαδή, σε περίοπτη θέση βρίσκεται και η δήμαρχος της Τήλου, η Μαρία Καμά, έτσι, μην το λησμονούμε. Άλλωστε είναι και τομεάρχης η Μαρία Καμά στα θέματα που έχουν να κάνουν με την νησιωτική πολιτική. Και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι γίνεται στο κόμμα, ποιες είναι οι προσεγγίσεις, μαζί με τα όσα υπόθηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση της ΠΕΔ, δηλαδή, λίγο ρεπορτάζ θα κάνουμε εκεί, για να δούμε αν τελικά έχει κλείσει, γιατί έχουν ξεκινήσει και οι περιοδίες, και περιοδία Τσίπρα για την Ρόδο, αλλά και για την Τήλο, διότι όσο νούπο έχουμε αρχίσει ήδη την συγκρότηση των ψηφοδελτίων του κόμματος, ακούγονται πάρα πολλά ονόματα και βεβαίως παρουσιάζονται και μέσα από το ρεπορτάζ, όχι μέσα από το επίσημο κόμμα, ονόματα τα οποία θα φιγουράρουν στις εκλογικές λίστες όποτε και αυτές χτυπήσουν, δηλαδή οι καμπάνες χτυπήσουν για τις εκλογές. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την δήμαρχο της Τήλου και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου και βεβαίως σε περίοπτη θέση τομεάρχης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Καλημέρα, κυρία Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Βλέπω έχετε μπει σε προεκλογικό mood, έτσι.
0: Εμείς. Εδώ έχει μπει ο Πρωθυπουργός και ο Αλέξης, δεν θα πω εγώ. Εμένα δουλειά μου είναι. Καλά να είναι τα παλικάρια, να ξαπάμε σε εκλογές και άμα χρειαστεί και σκανά εκλογές. Δηλαδή, δουλειά μας είναι.
1: Δουλειά να υπάρχει.
0: Ναι, δουλειά να υπάρχει και δουλειά είναι. Εμείς, δηλαδή, να σου πω κάτι, όλοι οι δημοσιογράφοι περιμένουν πώς και πώς την προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, να σας παρακαλέσω να ξεκινήσουμε. Συμμετείχατε χθες στην συνεδρίαση, έτσι, η οποία έγινε της ΠΕΔ.
1: Ναι, συμμετείχα. Ναι.
0: Τι ρεπορτάζ θέλω, τι έγινε εκεί, τι υπόθηκε, ο καημός της τοπικής αυτοδιοίκησης?
1: Οι τελευταίες συναντήσεις έτσι είναι δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Το καημός της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Mm-hmm.
1: Και από τον πρώτο και από τον δεύτερο βαθμό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με τον κώδικα, γιατί ξέρετε, είναι έκπληξη όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί. Δηλαδή, όταν συνομιλούσαμε με τον κύριο Λιβάνιο, mm-hmm. τα διάφορα όργανα, οι διάφορες παρατάξεις και τα λοιπά, άλλα

0: Λέγαμε στο Λιβάνιο, αλλά έβγαλε το δικό του καζάνι.
1: Ακριβώς έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Όποιες παρατηρήσεις, όποιες παρεμβάσεις έγιναν από τον πρώτο και το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, δυστυχώς δεν πέρασαν. Δεν πέρασαν, με αποτέλεσμα να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια στους κόλπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατ' επέκταση και στην κοινωνία, γιατί πραγματικά όλες αυτές οι αλλαγές δυσχεραίνουν, αγγίζουν ουσιαστικά τις τοπικές μας κοινωνίες. Και βέβαια αναλύθηκαν πάρα πολύ όλα αυτά, όλα τα θέματα, από την καταστατική θέση των αιρετών, από την ακόμα και για τους αναπτυξιακούς οργανισμούς που ενώ μας παρότριναν πριν 2-3 χρόνια φτιάξαμε...
0: Να τους συγκροτήσετε για να υπάρχουν τα λεγόμενα κλάστερς, όπως λέμε, στο μικρό χωριό ή το μεγάλο χωριό της Στήλου.
1: Ακριβώς, να μπορούν και οι μικροί δήμοι να λειτουργήσουν και να αποσυμφορηθούν, αν θέλετε, και οι μεγάλες υπηρεσίες και των περιφερειών, αλλά και των δήμων, προκειμένου να μπορέσουν να προχωρήσουν τα αναπτυξιακά έργα και οι δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τρέξτε να προλάβετε τα ταμεία ανάκαμψης, ποιο ταμείο ανάκαμψης θα μου πείτε τώρα, και όλα αυτά. Και ενώ μας έδινε και το δικαίωμα να μπούμε και σε ένα και σε δύο και σε τρεις αναπτυξιακούς οργανισμούς, τώρα ξαφνικά μας υποχρεώνει να είμαστε μόνο σε έναν ΟΤΑ, με αποτέλεσμα να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί ξέρετε κάτι, και κόπος και εργατόρες απίστευτες ξοδεύτηκαν μάλλον προκειμένου να τα φτιάξουμε όλα αυτά τα σχήματα, αλλά και πόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Αυτό που δεν καταλαβαίνω το εξής, μα η ίδια κυβέρνηση, αν είχε αλλάξει κυβέρνηση και είχε μια άλλη φιλοσοφία, να το αποδεχτώ. Αλλά εδώ η ίδια κυβέρνηση, θα το καταλαβαίναμε όλοι. Έτσι,
1: κύριε Χατζηιωάννου, θα το καταλαβαίναμε, και πάλι και η κυβέρνηση να είχε αλλάξει, δεν νομίζω να υπήρχε διαφορετικός άλλος υπουργός, άλλη υπουργή στις θέσεις αυτές, τις οποίες δεν θα λάμβαναν υπόψη τους τις φωνές.
0: Συμφωνώ, κυρία Δήμαρχε, αλλά λέω, εάν ως υπερβολή δηλαδή είχαμε μια τέτοια προσέγγιση, το κατανοώ αν υπάρχει μια διαφορετική φιλοσοφία ως προς το πώς βλέπουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά δεν είχαμε τον ίδιο υπουργό, ο οποίος έβγαινε στα διάφορα συνέδρια, δεν μιλώ τώρα, και στα διάφορα φόρα και σε δηλώσεις, και λέγει ότι αυτή είναι η κατεύθυνση, γιατί αυτό είναι το σωστό. Δεν άλλαξε ο υπουργός εσωτερικών για να έχουμε έκπληξη. Και έρχεται λοιπόν τώρα ο Λιβάνιος, ο οποίος παίρνει διάφορες εισηγήσεις από δικούς του μηχανισμούς, οι οποίοι πρόσκειται κυρίως σε επίπεδο δημάρχων, στην Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Αυτοί συγκροτήσανε παρατάξεις. Και έρχεται λοιπόν και αυτά τα οποία του καταθέτουν ως αιτήματα.
1: Και αυτοί, κύριε Χατζηιωάννου, συνένεσαν στο συλλογικό όργανο της ΚΕΔΕΑ και
0: έβγαλαν τα ματάκια τους οι δήμαρχοι, δηλαδή, που έκαναν ή ποιούσαν την ίσα.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Να τα λέμε όλα δηλαδή, γιατί πολλοί που κάνουν τώρα τους παλικαράδες. Όχι, το
1: να
0: λέω
1: μην
0: πολύ. Ακριβώς. Πολλοί που έκαναν τους παλικαράδες ή κάνουν τους παλικαράδες τώρα, έλεγαν ναι στον Λιβάνιο.
1: Ψήφισαν.
0: Και βεβαίως ψήφισαν. Λοιπόν, οπότε τώρα ξαναβλέπουμε το λογαριασμό, βλέπουμε το καζάνι, βλέπουμε ότι όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν ως μια προσπάθεια τοπική αυτοδιοίκηση να πάει ένα βήμα παραπάνω έχουν εγκλωβιστεί, και ξεκινάμε τα παρακάλια για κάποιο νόμο ο οποίος ψηφίστηκε και ο οποίος νόμος θα πάρει τροπολογίες επί των τροπολογιών δηλαδή.
1: Ξεκινάμε τώρα τις δοσοληψίες, γιατί δοσοληψίες είναι αυτές.
0: Προεκλογικές.
1: Να περάσουμε μια τροποποίηση, όπως είναι για τους επάρχους, όπως είναι για την καταστατική, για τους άμυστους αντιδημάρχους, θα σας πω, και πολλά άλλα. Αυτή είναι η ιστορία η οποία επαναλαμβάνεται. Όμως ξέρετε κάτι, κύριε Χατζηιωάννου, το ζητούμενο εδώ, και αν θέλετε για μένα το εξοργιστικό, είναι το εξής, ότι η χώρα και ειδικά τα νησιά μας, και δει τα μικρά ακριτικά νησιά όπως είναι το δικό μου, έχουν ανάγκη από πολιτικές, έχουν ανάγκη από πολιτικά εργαλεία, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τη δημογραφική συρρήκνωση, προκειμένου να κάνουμε αναπτυξιακά έργα και να σχεδιάσουμε ακόμη, γιατί ούτε να σχεδιάσουμε δεν μπορούμε, αναπτυξιακά έργα για την καλυτέρευση της καθημερινότητας των ακριτών. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε και αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με το να προσπαθούμε να σώσουμε τι, ένα κομματάκι γης μέσα στο καμένο τοπίο. Πραγματικά αυτό είναι εξωφρενικό. Είναι εξωφρενικό. Και ξέρετε κάτι, κύριε Χατζηιωάννου, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και έχουμε παλέψει και οι δύο από πολλά μετερίζια. Αυτή την κατάσταση, αυτή την εξωφρενική κατάσταση του να κλείνει η κεντρική εξουσία, η κεντρική διοίκηση, να κλείνει τα αυτιά της στις τοπικές φωνές, γιατί εμείς είμαστε οι φωνές της τοπικής κοινωνίας, δεν έχει συμβεί ξανά. Δεν έχει συμβεί ξανά. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω αντιμετωπίσει ξανά.
0: Να σας ρωτήσω, παράλληλα είχαμε χθες την ΕΠΕΔ και είχαμε ακόμη ένα διάλογο γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την νησιωτικότητα, τα παλεύετε σε διάφορες συζητήσεις, εκδηλώσεις, φόρα κτλ.
1: Με τα τοπικά σχέδια δράσης,
0: ναι,
1: που δεν έχουμε εκεί
0: αυτά,
1: και έχουν κολλήσει
0: με
1: την αναγνώριση
0: όλα
1: του δημοτικού δικτύου που δεν προχωράει, κύριε Χατζηιωάννου, με αποτέλεσμα και μιλάμε μετά για ανάπτυξη. Πώς θα γίνει η ανάπτυξη όταν θέλουν οι κάτοικοι, όταν θέλουν οι κάτοικοι να μείνουν, να ανοίξουν το δικό τους το σπιτικό ή να επιστρέψουν ακόμη ή να εγκατασταθούν στα νησιά και δεν υπάρχουν κατοικίες, δεν υπάρχουν σπίτια, κύριε Χατζηιωάννου. Δεν υπάρχουν σπίτια ούτε για τους εκπαιδευτικούς, ούτε για τους γιατρούς, αλλά ούτε ακόμη και για τους κατοίκους της Τύλου, του Καστελορίζου, όλων των μικρών των νησιών και των μεγαλύτερων. Γιατί δεν μπορούν να χτίσουμε, δεν μπορούμε να χτίσουμε.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Όλα συζητήθηκαν. Mm-hmm.
0: Ναι, το κατάλαβα, αλλά δεν ξέρω αν ήταν σωστό το timing. Δηλαδή, λέω ότι όλα συζητήθηκαν εκεί και όχι στην ΕΠΕΔ. Στην ΕΠΕΔ εκφράστηκαν τα παράπονα, γιατί άλλα περιμέναμε, αλλά έβγαλε, επαναλαμβάνω, το καζάνι.
1: Καθόμαστε
0: επειδή
1: πάνω από το καζάνι.
0: Κάτω το καζάνι, ναι. Και νομίζαμε ότι γυρνάμε μαζί την κουντάλα μαζί το λιβάνιο, αλλά ο λιβάνιος έβαζε εμάς μέσα. Και έβαζε τοπική αυτοδιοίκηση και επειδή έχει γίνει και πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, το επιτολικό κράτος δηλαδή θα αναλάβει τα πάντα και οι δήμαρχοι απλά θα μαζεύουν τα σκουπίδια. Γιατί εκεί το πάνε. Έτσι, εκεί το πάνε.
1: Γι' αυτό μας θέλουν ουσιαστικά, μας θέλουν γι' αυτό.
0: Τώρα θέλω να βγάλω λίγο το τσιπρικό σας σχέση και με αυτά τα ζητήματα. Όλα αυτά τα οποία απασχολούν τη χώρα, δημογραφικό, το στεγαστικό, η ακρίβεια, όλα αυτά τα θέματα δεν είναι στην λεγόμενη πολιτική ατζέντα. Ασχολούμαστε ή ασχολούνται τα κόμματα, τι έκανε το 2015 ο Αλέξης Τσίπρας, ξαναδημόμαστε καταστάσεις, μετρώντας με το δικό μας τρόπο, ενώ η συζήτηση πρέπει να πάει σε μια άλλη βάση, σε μια άλλη προεπτική. Πώς το αντιμετωπίζετε τώρα αυτό το ζήτημα στην Ελλάς? Θα ήθελα να ακούσω τις σκέψεις σας και να μου πείτε ποιο είναι το επόμενο βήμα, δηλαδή, γιατί είστε και τομεάρχης στο κόμμα.
1: Αυτό που εμείς ουσιαστικά κάνουμε είναι να τονίζουμε και να βγάζουμε στην επικαιρότητα και να ευθυριάζουμε τα θέματα που πραγματικά απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Τώρα, το να μπαίνουμε σε μία στήρα αντιπολίτευση, το αντιπαράθεση, το να μπαίνουμε σε διαδικασίες, το να λέμε τι έκανες εκεί, τι έκανες, τι έγινε τότε, τι έγινε πριν 30, 40, 50, 60 χρόνια, γιατί εκεί θα φτάσουμε, εκεί θα φτάσει η ιστορία, προσπαθώντας οι κυβερνητικοί να ρίξουν την μπάλα όχι στην εξέδρα, αλλά τη βγάλουν έξω από το γήπεδο. Αυτό νομίζω ότι ο πολίτης, οι πολίτες πια το αντιλαμβάνονται. Δηλαδή κάθε μέρα τα μηνύματα που παίρνουμε είναι πολύ ενθαρρυντικά και πολύ
0: αισιόδοξα.
1: Πάρα πολύ θετικά και αισιόδοξα και μας παροτρύνουν να κρατήσουμε αυτή τη στάση. Και αυτό ουσιαστικά κάνουμε. Κανένας δεν μπαίνει στη διαδικασία της αντιπαράθεσης για το τι έγινε τότε. Βέβαια, σε αρκετές περιπτώσεις δεν μπορούν να το αποφύγουν αυτό. Όμως, όταν έχεις μια κοινωνία η οποία μαραζώνει, όταν έχεις, θα μιλήσω εγώ τώρα για το δικό μου τον τομέα, όταν έχεις, ας πούμε, τα νησιά και ειδικά τα μικρά κριτικά νησιά τα οποία ερημοποιούνται ουσιαστικά, όταν έχεις αντιμετωπίσει τόσο μεγάλα προβλήματα, θα καθίσουμε, κύριε Χατζηιωάννου, και θα μπούμε σε μια συζήτηση τι έγινε το 80, τι έγινε το 90, τι έγινε το 2015. Αλήθεια τώρα. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και δεν πρέπει να μπαίνουμε, δεν οφείλει πουθενά.
0: Να ρωτήσω, σε σχέση με το δικό σας τομέα, δηλαδή την νησιωτικότητα, αυτά τα θέματα, ως τομεάκης, προτίθεστε, δηλαδή είναι στη σκέψη του κόμματος, αυτά να έρθουν και σε κεντρικό επίπεδο, να γίνουν δηλαδή περιφερειακές εκδηλώσεις. Πώς έχει η μεταξέλιξη του κόμματος και αν έχετε και κάποια ενημέρωση, αν περιμένουμε και τον Αλέξη, δηλαδή τον Αλέξη τον Τσίπρα, στα δικά μας τα νησιά, για τα οποία. Υπάρχει ενδιαφέρον, βλέπω και από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι με το καλημέρα κερδίζει η έδρα η Ελλάς στα Δωδεκάνησα. Βλέπω αισιόδοξα μηνύματα και από εδώ.
1: Πάρα πολύ αισιόδοξα με τα μηνύματα και είναι γνωστό ότι ο Αλέξης Τσίπρας αγαπάει τα νησιά μας.
0: Έχει πρίκα στα νησιά. Έχει πρίκα στα Δωδεκάνησα.
1: Ακριβώς και αγαπάει τα Δωδεκάνησα και μικρά και ακόμα και τα μικρά που άλλοι δεν ξέρουν και πώς πηγαίνεις εκεί. Αν πηγαίνεις με αυτοκίνητο με καράβι εννοώ, γιατί έχουμε ζήσει και τέτοια περιστατικά, πώς θα πάμε στη Χάλκη, θα πάρουμε το αυτοκίνητο και θα πάμε στη Χάλκη.
0: Ναι.
1: Έχουμε ζήσει τέτοιες ιστορίες όμορφες και σαφέστατα θα κάνει επίσκεψη, βέβαια εξαρτάται και το πότε θα γίνουν εκλογές, έτσι. Είναι και αυτό ένα θέμα, πότε ο Πρωθυπουργός θα κηρύξει.
0: Δεν μυρίζετε εκλογές εσείς για το φθινόπωρο, δεν έχει σταματήσει κανένας υπουργός να κάνει όχι μόνο περιοδίες, αλλά και εκδηλώσεις στις εκλογές στις περιφέρειες. Κάθε μέρα κάνουν όλοι.
1: Ναι, το μυριζόμαστε, αλλά από το να μυρίζεσαι μέχρι να γίνει πράξη.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει δρόμος ακόμη.
0: Λοιπόν, δρόμος. Θα μείνουμε σε αυτά, κυρία Καμάς. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Να είστε καλά.
1: Να σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Μαρία Καμά. Είναι από τα επιλεκτά στελέχη, το μεάρχης δηλαδή, έτσι, στα θέματα νησιωτικότητας στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και αυτό το οποίο έλεγα και είναι μια πραγματικότητα. Κοιτάξτε, δεν έχει να κάνει με το τι θα γίνει στο τέλος. Αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζει κανείς. Αλλά ιστορικά, αν δείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019, θα μου πεις, ανατρέψαν τα πάντα. Το 2014, με συγχωρείτε. Ανατρέψαν τα πάντα τότε στην Ελλάδα. Κατάφερε στα 12 έντες να έχει τρεις έδρες. Και βεβαίως, αυτή η πρίκα δηλαδή και η σημαντική συμβολή του Νεκτάριου Σαντορινίου έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Χθες ο Τσίπρας από τη Μυτιλίνη αναφερότανε στην συνδρομή και πόσο του λείπει ο Νεκτάριος Σαντορινιός. Και πράγμα το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο, πώς τα φαίνει καμιά φορά η ζωή, ήταν ένα θέμα το οποίο ανέβαζε επί σειρά ετών ο αείμνηστος Τάσος Αλιφέρης από την Τήλο στο Πασόκ, έγινε πράξη από μια αριστερή κυβέρνηση και από τον Νεκτάριο Σαντορινιό. Αυτή είναι μια αλήθεια. Και βεβαίως εκλογές του 2023, στον πρώτο γύρο, κατάφερε τότε η Χρύσα Καραγιάννη να πάρει μία από τις έδρες. Και ήταν απολύτως φυσιολογικό με βάση τα αποτελέσματα ότι την δεύτερη Κυριακή θα έχανε αυτή την έδρα από τον Πασόκ, το οποίο είχε κατορθώσει να υπερσκελίσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Όμως εδώ υπάρχει μία πρίκα. Και αυτή η πρίκα επιχειρείται να αξιοποιηθεί και από την ίδια την Χρύσα την Καραγιάννη με την πρόσφατη αποφασή της να πει «Τάντζεσε τζεφίτεζε» στον ΣΥΡΙΖΑ. Καραγιάννη τώρα επειδή είναι και θολωνοϊφαντενή, μπορώ να πω και φαντενά λοιπόν αυτό. Λοιπόν, να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και να κατευθύνεται στον Αλέξη Τσίπρα. Και να ήταν μόνο η Καραγιάννη δηλαδή, εδώ δεν τους προλαβαίνουμε. Εδώ σηκώνεις το πρωί και κάποιος έχει μπει σε διαδικασία έτσι να παραιτηθεί, γιατί τους είπε σας θέλω παιδιά όμορφους, λεπτούς, και εγώ θα σας ζυγίσω στο βάρος ότι έρχεστε στο κόμμα. Έχει πάρει και κάποια παραπάνω κιλά ο Σωκράτης ο Φάμελος, δεν ξέρω αν το ζυγίσει αυτόν ή αν τον πάρει αυτόν, αλλά το πράγμα καλά εξελίσσεται. Και βεβαίως αυτό που λένε όλοι και είναι φυσιολογικό είναι ότι όταν βλέπει ότι από την πρώτη μέρα είναι δεύτερο κόμμα, όταν βλέπει ότι σε κάποιες δημοσκοπήσεις είναι και μονοψήφιο το ποσοστό απέναντι στην Νέα Δημοκρατία, και όταν βλέπει ότι με αυτά τα νέα πρόσωπα τα οποία έχει φέρει στο προσκήνιο γίνεται μια συζήτηση και δεν είναι πρόσωπα τα οποία έχουν κουράσει, είναι λογικό να κάνει τη δική του ομάδα όπως αυτός θα την αντιλαμβάνεται. Έτσι. Και αυτό τους είπε ότι μπροστά θα μπουν άλλα πρόσωπα φρέσκα, τα οποία δεν τα γνωρίζει η ελληνική κοινωνία, προέρχονται από διάφορους κομματικούς μηχανισμούς, αλλά αυτοί θα είναι οι μπροστάριδες, και βλέπω το τυρί και αυτό ανταμείβεται. Έτσι. το τυρί με ψιλογιώτα, αλλά λαμβάνει και τυρί με ύψιλον, δηλαδή ο Τσίπρας από τις δημοσκοπήσεις. Είναι θέμα τυριών, λοιπόν. Πάμε λίγο μουσικά για να επιστρέψουμε να πάμε στα θέματα τα οποία έχουν μία διάσταση και έχουν και μία εξέλιξη, θετική δηλαδή, γιατί με όλα αυτά τα οποία πράττει η κυβέρνηση, σε λίγο λίγοι θα μπορούν να μείνουν στο τοπίο για να κάνουν ουσιαστικά την δουλειά για τους μικρότερους, έτσι, οργανισμούς, δηλαδή αναφέρομαι στους ΟΤΑ των νησιών μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε γρήγορα γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή. Βάγιος Καλοπίτας, ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047. Για δύο θέματα. Το πρώτο έχει να κάνει με μια προγραμματική σύμβαση η οποία υπεγράφει με τον Δήμο της Νησίρου για το Eco Festival της Νησίρου. Το λέω διότι το περιβάλλον είναι ποταγικός στόχος στο νησί, δεδομένου ότι πλέον το γεωπάρκο της Νησίρου είναι στα παγκόσμια μνημεία της φύσης, δηλαδή είναι τάχθη στην σχετική λίστα της UNESCO. Και ένα δεύτερο έχει να κάνει με την τελευταία απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για το πώς προχωράμε για την γνωστή διαδικασία αποκατάστασης του ιστορικού συγκροτήματος της Ακαδημίας, δηλαδή στην Ρόδο, το οποίο έχει αναλάβει Κολοσσός. Θα πάμε σε χρονοδιάγραμματα, θα μας πει τι γίνεται εκεί ο πρόεδρος και θα έχουν ενδιαφέρον σίγουρα και για τους γονείς, παιδιά, γιατί είναι μια περίοδος προσμονής που έχει προηγηθεί και κάποια στιγμή νομίζω να κλείσουμε και με αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από την Νήσερο. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηγιάννη. Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, ευτυχώς που έχει μείνει Κολοσσός, είναι από τις λίγες εταιρείες που θα μείνουν ζωντανές από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη χώρα, όπως πάει το Υπουργείο Εσωτερικών με τις τροποποιήσεις. Και βλέπω ότι εσείς δεν μένετε έτσι με κατεβασμένα τα χέρια. Συνέχεια είστε σε μια διαδικασία αναζήτηση συμμαχιών, να συμβάλλετε, να βοηθήσετε για να υπάρχει και μια οικονομική αυτοτέλεια του ίδιου του οργανισμού, έτσι, της ΑΕ.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Οι οργανισμοί σήμερα, οι αναπτυξιακοί από την ίδρυσή τους, αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι οικονομικά θέματα και ζητούν ενισχύσεις και χρηματοδοτήσεις και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από τους Δήμους. Εμείς θέλουμε να ξέρετε ότι δεν ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία. Προσπαθούμε με τις δυνάμεις μας και οι ίδιους πόρους να έχουμε τον οργανισμό αυτοτελή και οικονομικά αυτόνομο. Νήσερος. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον κύριο Χριστοφή Κορονέο, για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία. Τα νησιά μας, όπως και η Νήσερος, ξέρετε κύριε Χατζηγιάννη, έχουν ξεχωριστή ταυτότητα από καθένα. Η Νήσερος είναι ένα μοναδικό νησί με πολιτισμό, φυσικό περιβάλλον μοναδικό. Έχει το ηφαίστειο και φυσικά το φεστιβάλ του Γεωπάρκου θέλει να δείξει όλες αυτές τις ομορφιές του νησιού και ταυτόχρονα να δώσει την ευκαιρία μέσω από την μουσική, τον πολιτισμό, τις τέχνες γενικότερα όπως είναι ο κινηματογράφος, να αναδειχθεί αυτή η ομορφιά του νησιού. Και θέλω να ξέρω ότι για μένα προσωπικά, αυτή η συνεργασία έχει και μια προσωπική αξία. Το λέω αυτό διότι έχω ρίζες από το νησί.
0: Δεν το γνώριζα ότι κατάγεστε από την Νήσερο.
1: Όχι, εγώ, η οικογένειά μου, η σύζυγος, το παιδί.
0: Είναι σύζυγος από την Νήσερο, τότε είστε δύο φορές πατριώτης.
1: Λοιπόν, επομένως τα τελευταία χρόνια το επισκέφτομαι συχνά.
0: Εντάξει, Σόγαμπρος δηλαδή, οπότε πρόεδρε, αφού είσαι Σόγαμπρος, μια χαρά. Δύο φορές Νησίριος είσαι.
1: Λοιπόν, και αυτή η συνεργασία έχει οριμάσει, θέλω να πω ότι όταν πας σε έναν τόπο, βλέπεις τις ανάγκες και πώς μπορείς να βοηθήσεις και όταν έχεις και την ευθύνη ενός εργαλείου της αυτοδιοίκησης, τότε κάνεις πιο εύκολα τις συζητήσεις. Ο Δήμαρχος εμπιστεύτηκε αυτή τη διαδικασία και νομίζω πάμε σε μια προγραμματική που είναι και για τις δύο μεριές εποφελής.
0: Πέστε μου κάτι, πότε προσδιορίζεται έτσι το φεστιβάλ? Νομίζω είναι Αύγουστο, Σεπτέμβριο, πότε γίνεται αυτό?
1: Το φεστιβάλ είναι από τώρα, τον Ιούλιο μέχρι το Σεπτέμβριο. Είναι το φεστιβάλ του Γεωπάρκου. Έχουμε σημαντικούς καλλιτέχνες που θα έρθουν εκεί από την Ποφίλιου, τα υπόγεια ρεύματα, την κυρία Καραπατάκη και βέβαια εκδηλώσεις ζωγραφικής, κινηματογράφου. Είναι ένα ολοκληρωμένο φεστιβάλ το οποίο θέλουμε αυτή τη στιγμή να δώσει και ο αναπτυξιακός οργανισμός μια προστιθέμενη αξία σε όλο αυτό το γεγονός εκεί πέρα. Και χαιρόμαστε που η Νήσερος επενδύει σε αυτό, επενδύει στον πολιτισμό. Διότι δεν είναι μόνο κάποιες καλοκαιρινές εκδηλώσεις, αλλά όπως σας είπα, αναδεικνύει την ταυτότητα έτσι ώστε να συνδεθεί ο πολιτισμός με το περιβάλλον. Και είναι εκδηλώσεις που γίνονται σε όλο το νησί, έτσι όχι μόνο σε ένα μέρος, με εκδηλώσεις όπως η Φεστιάδα και άλλες, οι οποίες θέλουμε να τις δώσουμε δωρεάν προφανώς για τους, για τους πολίτες και τους επισκέπτες. Και έχει και μια αξία αυτή η συζήτηση εδώ, ότι θέλουμε όποιος έρθει στην Ίσυρο να το σκεφτεί και σαν ότι έχει ένα πρόσθετο λόγο, γιατί θα έχει εκδηλώσεις εκεί που θα αναδείξουν την περιοχή.
0: Ναι, είναι ένα λοιπόν, κίνητρο. Είναι ένα κίνητρο πάντα.
1: Ξεχωριστό σχέδιο πεδίο δράσης. Πέραν από, από τα τεχνικά έργα και τις μελέτες, πλέον αναλαμβάνουμε και ένα ξεχωριστό πεδίο δράσης. Και αυτό είναι και ένα μήνυμα προς τους άλλους δήμους, ότι ή μικρές ή μεγάλες ανάγκες που έχουν οι δήμοι, οι νησιώτικοι δήμοι, το αναπτυξιακός οργανισμός είναι ένα θεσμικό εργαλείο που μπορούν να ακουμπήσουν πάνω του οι υπόλοιποι δήμοι και να τους λύσει, αν θέλετε, ή να τους βοηθήσει σε προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Είτε είναι οι οικονομικές του υπηρεσίες, είτε είναι η τεχνική ορίμανση, είτε είναι γενικά αυτό η γραφειοκρατία που έχουν αυτή τη στιγμή. Ο αναπτυξιακός οργανισμός είναι εδώ ως θεσμικό εργαλείο και επεκτείνει τη λειτουργία του κύριε Χατζηγιάννη και σε άλλες δράσεις.
0: Ωραία. Και πολύ καλά κάνετε. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με το χτιακό συγκρότημα της Ακαδημίας, με αφορμή και την τελευταία απόφαση Δημοτικής Επιτροπής. Πώς περπατάμε, πώς προχωράμε, κύριε Πρόεδρε?
1: Αμέσως μετά από εδώ έχουμε συνάντηση, η Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, για να εγκρίνουμε τις πρώτες μελέτες, οι οποίες έχουν υλοποιηθεί και είναι του αρχιτεκτονικού σχέδιου για την Ακαδημία, έτσι ώστε να μπορέσουμε στο προσεχές διάστημα να απορροφήσουμε και τα πρώτα χρήματα. Είμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος. Ολοκληρώνουμε, όπως είχα προπεί, έχουν ολοκληρωθεί η αρχιτεκτονική μελέτη και πλέον πάμε στις μηχανολογικές, οι οποίες εκτελούνται και αυτές ταυτόχρονα. Θα ολοκληρώσουμε κατά τέχνη δημοπράτησης και μέσα στο 26, όπως έχουμε πει, έτσι αυτό ήταν το χρονοδιάγραμμα που παραμένει ρεαλιστικό, είναι έτοιμα όλα για να είναι ο διαγωνισμός.
0: Το σχέδιο αποκατάστασης πώς θα εξελιχθεί, αυτό θέλω να καταλάβω. Δηλαδή, εσείς ελπίζετε ότι μέσα στο 2026 ξεκινάει ο διαγωνισμός, που σημαίνει ότι από τον Σεπτέμβρη το σχολείο παραμένει κλειστό. Και τι γίνεται, πού μεταφέρονται τα παιδιά, πώς κάνουν μάθημα, όλα αυτά θέλω να μου πείτε.
1: Κοιτάξτε, το σχέδιο αποκατάστασης δεν το χειριζόμαστε εμείς, το χειρίζεται, χειρίζεται η Διεύθυνση Παιδείας.
0: Ναι,
1: αλλά από εκεί και πέρα, αν δεν βγει ο διαγωνισμός, δεν υπάρχει ανάδοχος, έτσι, προφανώς δεν μιλάμε για μια...
0: υπάρχει
1: σχέδιο...
0: πάντα αυτός ο κίνδυνος, έτσι, αν δεν έχει... ή αν έχει προσφυγή, ναι, άρα πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω ή να περιμένουμε ή να... ναι.
1: Δηλαδή και αυτά πρέπει να... δεν θέλουμε ούτε να δημιουργούμε ανασφάλεια στους γονείς. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο μετεγκατάστασης, αλλά ακόμα αυτή τη στιγμή πρέπει να προχωρήσει ο διαγωνισμός και να είναι στον αέρα. Να υπάρχει οριστικός ανάδοχος, γιατί ξέρετε, ωραία, και να είναι ο διαγωνισμός στον αέρα δεν σημαίνει κάτι. Μπορεί να υπάρχει μια προσφυγή, παραδείγματος χάρη λέω, η οποία να σε πάει πολύ πίσω. Δηλαδή, δείτε και τι έγινε και με τη νέα αγορά. Ο διαγωνισμός έγινε το 20 νομίζω, και τελικά ο ανάδοχος μπήκε το
0: 24.
1: Το 24.
0: Ή ξεκίνησε, λοιπόν, ναι, 24 μπήκε, το 24.
1: Δηλαδή, φανταστείτε να λέγαμε στους καταστηματάρχες, δεν το λέω για αυτή τη δημοτική αρχή ή τη δική μας διοίκηση, το λέω γενικότερα για τη διοίκηση. Φανταστείτε να λέγει η διοίκηση, βγείτε έξω και περιμένετε 3-4 χρόνια. Θα ήταν ένα πλήγμα για τους ανθρώπους εκεί. Λοιπόν, το ίδιο είναι και για το σχολείο προφανέστατα. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω είναι ότι εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός είναι η αρχιτεκτονική μελέτη σε δύο επίπεδα, έτσι. Είναι το ένα, το οποίο είναι η συντήρηση του κτηρίου, το κέλυφος, τα μηχανολογικά και όλα αυτά, δηλαδή η συντήρηση όπως είναι η Ακαδημία, και βέβαια σχεδιάζουμε και πρόσθετες παρεμβάσεις, οι οποίες με τον προάβλιο χώρο και τα λοιπά, οι οποίες φιλοδοξούμε να κάνουν το σχολείο πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό και να το φέρουν ουσιαστικά στη νέα εποχή, διότι το σχολείο είχε σχεδιαστεί με άλλες ανάγκες.
0: Βεβαίως, 100 χρόνια πριν δηλαδή. Πριν από ένα αιώνα ουσιαστικά.
1: Λοιπόν, και αυτό είναι ένα στίχημα γενικότερα, θέλω να το δει και αρχιτεκτονικό στίχημα, πώς μπορούμε τα ιστορικά αυτά κτίρια να τα φέρουμε στη νέα εποχή με τις σημερινές συνθήκες λειτουργίας, με το περιβάλλον που πρέπει να έχει αυτός που είναι καθημερινά στο κτίριο, και λέω το περιβάλλον ασφάλειας, περιβάλλον βιοκλιματικό, γενικότερα για να μπορέσει να είναι ένα σύγχρονο κτίριο.
0: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, καλή μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα δηλαδή. Θα δείτε τώρα εικόνες. Κοιτάξτε τώρα, μιλάμε για την ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού και το αποδεχόμαστε. Αυτό είναι η Ρόδος. Αλλά πάμε στα μεγάλα ελλείμματα τα οποία έχουν να κάνουν με λιμνάζοντα θέματα τα οποία δεν έχουν εξελιχθεί ή όταν δεν υπάρχει, όχι η προθυμία, πολλές φορές και η ικανότητα να τα αντιληφθείς, τότε καταλήγεις τέτοια πραγματικά τραγικά αποτελέσματα. Λοιπόν, να παρακαλέσω τον φίλο τον Παραγιώτη Καλπακίδη να δούμε κάποιες φωτογραφίες που έστειλα. Είναι παρακαλώ από τον προβλήτα των ημεροπλοίων που φθάνουν καθημερινά στην Ελλήνδο. Κοιτάξτε χάλια. Κοιτάξτε εδώ να δείτε τον προβλήτα όπου κάθε μέρα φθάνουν, νομίζω πόσα είναι, 10-15 καραβάκια τα οποία βάζουν έτσι επισκέπτες στην Λίνδο. Αυτή είναι η εικόνα. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος κατεβαίνει ρισκάρει με τραυματισμό. Αυτή είναι η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού και δεν είναι απλό το ζήτημα, διότι εδώ δεν υπάρχει ορισμένος λιμένα στην Λίνδο και πάντα βρισκόταν ένας ιδιαίτερος τρόπος χωρίς πολύ θόρυβο να γίνει αποκατάσταση. Φτάσαμε τον Ιούλιο του 2026 και αυτός είναι ο προβλήτας ο οποίος καθημερινά αποβάζονται άνθρωποι με παντόφλες, καλοκαίρι είναι, και κινδυνεύουν κάθε φορά, τραυματίζονται. Αυτή είναι η εικόνα. Είναι τραγικό. Πραγματικά είναι τραγική αυτή η εικόνα η οποία εμφανίζεται. Και έχουν αναζητήσει λύσεις, δεν ξέρω αν έχουν το ok, νομίζω έχουν πάρει κάποια ok τον τελευταίο καιρό, δεν τα βλέπαμε όλα αυτά. Δηλαδή φτάσαμε τον Ιούλιο του 2026 να μιλάμε για την σεζόν, για να είναι αυτή η εικόνα στον προβλήτα και να κατεβαίνουν κάθε μέρα, δεν θυμάμαι αν είναι 600, 700, 800 άνθρωποι. Ο προβλήτας στην Ελλήνδο είναι μία μόνιμη πύλη εισόδου για τον οικισμό. Από εκεί έρχονται οι περισσότεροι. Μπαίνουν στα διάφορα καραβάκια, τα ημερόπλια, κάνουν μπάνιο σε διάφορες περιοχές και καταλήγουν πάντα στην Ελλήνδο. Και βγαίνουν από αυτά τα τραγικά σκουριασμένα σίδερα, σπασμένα. Από εδώ αποβιβάζονται. Κοιτάξτε πώς είναι χύμα δηλαδή. Πεταμένα δηλαδή. Και μιλάμε για την ευαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Και να σας πω και κάτι άλλο τραγικό που συμβαίνει εκεί. Στο λιμεναρχείο δεν έχουν κάνει ούτε βάρκα δηλαδή. Γιατί είχαμε και άλλο θέμα στην Λίνδο. Είχαμε τα διάφορα σκάφη τα οποία έρχονται, αποβιβάζουν επιβάτες οι οποίοι ανεβαίνουν από τη Λίνδο χωρίς να λέει κανείς τίποτα, γιατί δεν είναι καθορισμένο λιμάνι. Απαγορεύεται να προσδέσεις στα βράχια στη ξηρά. Επίσης μπαίνει ένα θέμα που στο καλό πηγαίνουν όλα αυτά τα λίμματα και τα σκουπίδια, γιατί είναι και ένας ιδιαίτερος ο κόλπος της Ελλήνδου, αλλά αυτή είναι η εικόνα, αυτή είναι η πύλη εισόδου. Από τη μία έχουμε την Φράπορτ η οποία πρέπει να αλλάξει λίγο την οτροπία, να κάνει ένα νεοχωροταξικό, γιατί έρχονται οι Βρετανοί και είναι 4 ώρες στον ήλιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μετά πάμε στην Λίνδο, ετοιμάζεται ο άλλος, πάει να κάνει το μπανάκι του, βγαίνει με την παντόφλα και κοιτάξτε που βγαίνει. Κοιτάξτε σε τι τριτοκοσμικές καταστάσεις. Μην ξαναπεί τίποτα κανείς για τη Ρουάντα, γιατί μου ξαναστέλνουν φωτό από τη Ρουάντα. Ποια Ρουάντα δηλαδή. Εδώ. Και έχουμε μπλέξει χρόνια το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο δεν επιτρέπει, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, το οποίο δεν έχει την ευθύνη, δεν είναι κύριος του έργου δηλαδή, έτσι. Ο Δήμος της Ρόδου που εδώ και χρόνια έψαχνε να βρει λύση, αλλά τώρα φέτος τι έγινε, αλήθεια, δεν βλέπει την κατάσταση. Και αυτός είναι ο ένας προβλήτας εκεί που βγαίνουν τα ημερόπλαια. Γιατί υπάρχει και ο άλλος, ο μικρούλης προβλήτας στην κεντρική παραλία που ας μην το συζητάμε. Ας μην το συζητάμε, ας μην κάνουμε καμία τέτοια προβολή δηλαδή. Εκεί να δείτε τι tragic. Και σου λέει, κυρίως οι repeaters, αυτοί που έρχονται, είναι οι ίδιοι που μας ρωτάνε, σας το έχω πει, είναι ενδεικτικό. Μου λένε, ρε Χατζη Ιωάννου, στην Ακρόπολη της Λίνδου, από τον ναό του Πυθίου Απόλλωνος, πού θα κατέβουν οι σκαλοσιές? Έχετε 20 χρόνια, 20 χρόνια repeaters, 20 χρόνια είναι οι σκαλοσιές εκεί πάνω. Και βλέπουν αυτές τις καταστάσεις. Και σου λέει, το μόνο το οποίο σας ενδιαφέρει, και έχουν απόλυτο δίκιο, και το μόνο το οποίο τρέχει τελικά, είναι το κομμάτι που αφορά τους ιδιώτες. Έχετε, με συγχωρείτε για την έκφραση, έχετε ξεσκιστεί, μου λένε, να κάνετε ξενοδοχεία, από την άλλη κάνετε παράπονα, 3,5 εκατομμύρια, βεβαίως δεν θα είναι όλη κρίση, στα 3,5 εκατομμύρια που έρχονται στον τόπο, και δείτε τι έρχεται τα επόμενα χρόνια. Δείτε τι έρχεται. Έρχεται μετά το κλείσιμο του Grand Hotel του Μίτσι, δηλαδή εδώ στην πόλη της Ρόδου, έρχεται το βόρειο-νότιο Αφάντου, αν θυμάμαι καλά είναι 6 ξενοδοχεία εκεί. Έρχεται ο προφήτης Ηλίας, 1/7, έρχονται 2 πολύ μεγάλα συγκροτήματα εκεί στην περιοχή της Νοτίας Ρόδου, όπου υπάρχει έδαφος, αλλά όλα αυτά έχουν να κάνουν με ελληματικές υποδομές, που γίνονται προσπάθεια αλλά ακόμη δεν είναι εξυγχρονισμένες, με τους κόμβους και τις ρωτώντες που πρέπει να γίνουν και σωστά γίνονται, και σταματήστε να μιλάτε για αυτά, γιατί καμιά φορά και με ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια νοητική ικανότητα να αντιλαμβάνονται αυτό που λέμε κοινή λογική, έχουν κάποιες απορίες. Χθες μου λέγανε, μα γιατί πρέπει να υπάρχει ο κόμβος στον Σωτήρα? Δηλαδή ο κόμβος ο οποίος μπαίνει προς την περιοχή του Σωτήρος, δηλαδή στην περιοχή της Εξιάς γενικότερα. Μα είναι δυνατόν να μιλάμε για αυτά? Είναι δυνατόν να μιλάμε για την ευαρχίδα του ελληνικού τουρισμού και να είναι αυτή η εικόνα στη Λίνδο? Είναι δυνατόν να μην τα βλέπει κανείς δηλαδή? Και τι κάνουν τώρα? Έψαξαν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες των ημεροπλοίων, αυτοί να αναλάβουν το κόστος, αφού η πολιτεία λέει ότι δεν είναι δικό μου, δεν ξέρω τίποτα, είναι προφανώς ανήκει μετόχη του Μοντε Κάρλο η Λίνδος. Οπότε δεν κάνει κανένας τίποτα. Λοιπόν, να σας πω και το εξής τώρα. Γιατί η ίδια κατάσταση υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Όμως υπήρχαν κάποιοι τρόποι που ανακάλυπταν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές και έκανα μία δουλειά. Κάντε το ίδιο δηλαδή. Πώς θα το πω δηλαδή? Κάντε το ίδιο. Δεν μπορεί τώρα, μιλάμε, να βλέπουμε τεράστια ζητήματα και να μην μπορούμε να λύσουμε αυτή την εικόνα η οποία την τραγική. Είναι για γέλια αυτή η εικόνα. Είναι η Λίνδος, παιδιά. Ναι, είναι η Λίνδος. Αυτή είναι η Λίνδος. Αυτή είναι η κατάσταση. Εδώ βγαίνουν οι άνθρωποι. Σε αυτά τα πεταμένα ξύλα, τι στο καλό είναι, σανίδες πεταμένες. Εδώ βγαίνουν. Αυτός είναι ο ροδιακός τουρισμός. Αυτά είναι τα χάλια μας. Αυτά είναι χάλια, είναι ντροπή. Όχι, δεν υπήρχε αυτή η κατάσταση παλαιότερα. Βρισκόντουσαν λύσεις. Να βρουν την ίδια λύση τώρα. Εγώ δεν θέλω να καταδικάσω κανέναν, αλλά αυτό είναι τραγικό. Είναι ντροπή. Αυτά είναι τα μείζωνα. Και όχι αν κάποιος τρελαμένος έστειλε ή γέμισε ένα κάδο. Εντάξει, όταν είναι γεμάτο 800 κάδοι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι φτάσαμε στα 90 εκατομμύρια δηλαδή, έτσι. Και εδώ οι άλλοι βγαίνουν και καμαρώνουν γιατί αδειάσαν τον κάδο. Οι άλλοι καμαρώνουν, λέει, γιατί τους έστειλε ένα τραχτέρι, ένα CCP, ο τάδε αντιδήμαρχος. Και του γράφουνε, ευχαριστώ τον αντιδήμαρχο που μου έστειλε το μηχάνημα. Μεγάλο κατόρθωμα. Λοιπόν, θα πάμε στη συνέχεια. Πάμε στη συνέχεια σε αυτήν την ιστορία που έχει να κάνει με τη ΔΕΙΑΡ. Τα έβλεπα τα πλάνα και τρελάθηκα. Λέω ότι καλά κάνει ο Λόγιος. Έχει βαρεθεί να τα... Δηλαδή, εκείνα τη λαγοκέφαλος που έχει. Με αυτά τα λίμματα έχει λαγοκέφαλους καρχαρίες δηλαδή. Έχει, μιλάμε, the jaws. Εκεί γίνεται το σώσε. Και βλέπω και την εξέλιξη αποκαλυπτική. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να γίνονται, να υπάρχουν λογική απευθείας ανάθεση για εκατομμύρια ευρώ αποκαταστάσεις? Είναι δυνατόν όταν νομίζω ότι όλοι οι δήμαρχοι λένε κάνε διεθνή διαγωνισμό για να πάρουμε την καλύτερη τιμή. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά, είναι κατεπήγον ιστορία στο Βόδι. Δηλαδή μας στερούνε, να μην πω βόδια, αγελάδες που βόσκουνε. Και να ρωτήσω και το εξής, γιατί έμαθα και κάτι αυτές τις ημέρες. Αλήθεια, ο λαλίστατος κύριος πρόεδρος της ΔΕΙΑ, τι γίνεται ο κύριος Βαγιανός, για τον οποίο έχω εκφράσει την άποψή μου. Τι γίνεται, θα απαντήσει για αυτό το οποίο συμβαίνουνε. Δηλαδή υπάρχει μια εικόνα μιας απίστευτης, τι να πω, είναι τραγική εικόνα εκεί στην περιοχή του στο Βόδι. Δεν είναι βεβαίως, ναι, δεν είναι τωρινή κατάσταση. Έχετε χρόνια, πρέπει να γίνει αυτό, αλλά κοιτάξτε, η κάθε δημοτική αρχή βάζει και κάνει ένα προγραμματισμό και πάνω σε αυτό βαδίζει. Δεν είναι δυνατόν να τα κλείσει όλα τα μέτωπα, ο καθένας έκανε κάτι. Δεν μπορεί να είναι η μόνη μετιολογία, μα είναι χρόνια. Και εμείς παραλάβαμε πολλά, ενώ όλοι όσοι έχουν διατελέσει στην τοπική αυτοδιοίκηση και έκανε ένα βήμα. Τι έπρεπε να βγει ο Γιαννόπουλος τότε που έκανε το λεγόμενο αποχαιρετικό στην πόλη της Ζόδου που πλημμύριζαν όλες οι συνοικίες στα Μαράσια, να πει ο προηγούμενος δεν έκανε τίποτα. Και διαβάζω αυτά τα ιστορικά και τα κουραφέξαλα που γράφεται καμιά φορά. Κουραφέξαλα είναι αυτά. Πώς έχω κολλήσει αυτή τη λέξη το τελευταίο καιρό, δηλαδή τη λέω συχνά. Να τη γράψω μπροστά μου, να την αποφεύγω. Αλλά είναι αστεία πράγματα αυτά. Και δεν θέλω να πω στα τεχνικά ζητήματα, γιατί είναι ιδιαίτερα τεχνικά. Θέλω να πω στα πολιτικά. Είναι αυτές οι ανάγκες. Ήταν η ανάγκη τα ντρόν στην Μεσονική πόλη. Γιατί θα βομβαρδίζετε τα εμπορεύματα του ΤΑΔΕ. Είναι και συγκεκριμένη η Κάφρη στην παλιά πόλη. Μου είπαν χθες, λέει, μα είπες κάτι το οποίο δεν ισχύει. Εγώ αυτό το οποίο είπα ήταν στην παλιά πόλη υπάρχουν τα δημοτικά ιατρία. Και αυτό που είπα επίσης είναι ότι στην παλιά πόλη μπορεί να μπει το ασθενοφόρο στους μεγάλους δρόμους, το εξήγησα, στους μεγάλους δρόμους και στη συνέχεια υπήρχε αυτή η λογική με τα λεγόμενα μικρά οχήματα, τα ηλεκτρικά του Δήμου της Ρόδου, για να μεταφέρουν, αν δεν περνάει κάποιο όχημα, κάποιους ανθρώπους. Γιατί και στην εποχή τη δική μου είχα δει κάτι ακαβατζίδες του ΕΚΑΒ έμπαιναν μέσα με το ασθενοφόρο για να κάνουν, λέει, τεστ. Άκου τώρα αντίληψη. Ο Δήμος δηλαδή τι κάνει τώρα, τον νοσηλευτή, και άντε, εντάξει, οκ. Okay. Προσθετικό είναι. Αλλά υπήρχαν γιατροί. Υπήρχε άνθρωπος ο οποίος χάθηκε στην παλιά πόλη γιατί δεν έφτασε εγκαίρως στο ασθενοφόρο. Ελάχιστες φορές. Ήταν η υπερβολή η οποία υπάρχει. Ήταν αυτό το μεγάλο, το μείζον. Αλήθεια, οι πρώην δημοτικοί αστυνόμοι, οι οποίοι έχουν και τη δυνατότητα, κάποιοι έχουν ανακριτικά καθήκοντα, έχουν βγει από τους χώρους που ήταν παλαιότερα ή κάνουν τους ελεγκτές. Έχουν βγει, έχουν ελέγξει, κάνουν αυτή τη δουλειά. Μην πιάσω τα μεγάλα. Είδα μια εξέλιξη σχετικά με το ΑΚΑΒΗ. Θα πάω λίγο αργότερα, σιγά που θα τα αφήσουμε όλα αυτά. Προγραμματική σύμβαση, τι γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται, που είναι το σημαντικότερο εργαλείο, να τα ξαναπώ αυτά. Γιατί όταν μιλάς για την Ρόδο, δεν μπορεί να μιλάς για τίποτα άλλο. Η ψυχή της Ρόδου, η καρδιά της Ρόδου, η αρχή, το μέσο και το τέλος της Ρόδου είναι η Μεσαιωνική πόλη. Αλλιώς είμαστε όπως οι υπόλοιπα νησιά, θα λέει κανείς. Ποια είναι η διαφορά? Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να δούμε τα λύματα του Λοΐζου. Του Λοΐζου τα λύματα, όχι του Σωτηρή, του Λοΐζου. Λοιπόν, πάμε.
2: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει, τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 224100 1400.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβελ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μίλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
10: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
11: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
12: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
13: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
14: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
15: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
16: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
17: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
18: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
19: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
20: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
21: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
22: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
21: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
22: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
21: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
23: δικό της στέκι. Να γομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
24: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
23: Και ηρεμία.
24: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
25: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
26: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
0: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
2: Ακού Κόσμος 938.

Λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους. Κόλμος στα ραδιοφωνά σας και βεβαίως στους τηλεοπτικούς δέκτες. Πάμε τώρα σε αυτήν την υπόθεση που έχει να κάνει με την ΔΕΙΑΡ, με αφορμή με αυτή τη διαδικασία η οποία ξεκίνησε για ένα πολύ μεγάλο έργο αποκατάσταση του βιολογικού στο Βόδι. 46,600 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, πλέον ΦΠΑ, έτσι. Λοιπόν, τι λέει ο τίτλος? Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων της Ρόδου που δρομολογούνται με διαδικασίες express από την ΔΕΙΑΡ. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα καταρχήν. Είναι αυτό το ρεπορτάζ το οποίο εδώ και τρεις ημέρες έχει καταγράψει ο Λοΐζος Λοΐζος. Την πρώτη φορά ψαράς είχε πάρει το σχετικό βίντεο από την περιοχή διερχόμενος. Πήγαινε για ψάρεμα, αλλά τελικά ψάρεψε λίματα. Και μάλιστα και φρέσκο πράγμα. Το λέω γιατί έχουμε αυτά τα αφρού. Πώς είναι οι ζαργάνες? Τέτοια είχαμε εικόνα. Εδώ λοιπόν είναι η γενικότερη εικόνα. Έτσι, προφανώς είναι η κατάκληση του αγωγού. Δεν είναι καινούργια ιστορία. Είναι μια παλιά ιστορία η οποία βεβαίως έχει πληγώσει τον τόπο. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα ότι αυτή η χώρα δεν έχει καν, ή ο τόπος δεν έχει γενικό χωροταξικό τουρισμό. Είχαμε από τη μία το Βόδι και δίπλα έχουμε ξενοδοχειακές μονάδες. Και όσοι έχουν επενδύσει εκεί ή αγόρασαν ξενοδοχεία, όπως αντιλαμβάνεστε, σπαταλάνε εκατομμύρια προκειμένου να απορροφήσουν ή να εξαφανίσουν τις μυρωδιές. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Λοιπόν, πολύ μεγάλη συζήτηση. Έχω παραστεί σε πόσες μα πόσες εκδηλώσεις, συζητήσεις, συσκέψεις για το θέμα αυτό. Κάποτε όταν αυτό ανήκε στον Δήμο Καλλιθέας είχαμε συζητήσεις, εννοώ στην ευρύτερη περιοχή και στην ΔΕΙΑΡ, συζητήσεις για την τρίτη φάση επεξεργασίας, για πώς καταλήγουν τα λίμματα, τι πρέπει να έρχεται, το λεγόμενο έργο από τον Αρχάγγελο και αυτό στο πουθενά. Πολύ μεγάλες συζητήσεις, χρόνια ολόκληρα. Και βεβαίως κάποια στιγμή αυτά τα οποία είναι γυρασμένα ή δεν έχουν εξυγχρονιστεί ή δεν έχουν γίνει οι ολιστικές προσεγγίσεις χτυπάνε κόκκινο. Έτσι. Και είναι αυτό που λένε, έτυχε στη βάρδια. Πώς το λέει ο Μητσοτάκης, όταν χτυπήσει το τηλέφωνο τρεις πιες θα το σηκώσει. Εδώ λοιπόν το τηλέφωνο χτύπησε και το σηκώνει Σωτήρης. Πήγε λοιπόν ο Σωτήρης τον πρώτο καιρό, Βαγιανός, και έκανε μία παρουσίαση της κατάστασης με τους δημοσιογράφους, παιδιά αυτό, παιδιά το ένα, παιδιά το άλλο, και ξεκινάει μία διαδικασία η οποία δεν έχει, αν θέλετε, αφετηρία το τώρα. Έρχεται και από διεκδικήσεις και από μία προσπάθεια που έγινε και από την προηγούμενη δημοτική αρχή σε σχέση με τα χρήματα. Και αποφασίζει λοιπόν η ΔΕΙΑΡ να τρέξει τη διαδικασία του κατεπήγοντος και να αναθέσει σε τέσσερις εταιρείες, έτσι, όλη αυτή την προσέγγιση για το έργο. Όλη αυτή λοιπόν η υπόθεση προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, σιγά που θα αφήσουν τώρα τα 46-50 εκατομμύρια, λέω συνολικά, πακέτο, περίπου δηλαδή, μεγάλοι εταιρείες, μεγάλοι όμιλοι, να πάνε σε απευθείας αναθέσεις επειδή το αποφάσισε ένας οποιοσδήποτε πρόεδρος. Λοιπόν, οπότε έχουμε λοιπόν μία εξέλιξη, είναι σημερινή, είναι φρέσκια, είναι αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Δημοκρατικής, το οποίο λέει ότι η ΕΑΔΣ, δηλαδή η ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων, διέταξε τη μη υπογραφή της σύμβασης για την επέκταση της εγκατάστασης βιολογικού, διότι έχουν προσφύγει ήδη δηλαδή δύο εταιρείες, η Θαλής και βεβαίως ο Άκτορας. Διαβάζω λοιπόν το ρεπορτάζ από την Δημοκρατική. Σε πλήρη ακινησία τίθεται με απόφαση της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων το έργο των 46,6 ευρώ πλέον ΦΠΑ για την επέκταση και αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων της Ρόδου που δρομολογούσε με διαδικασίες express στη ΔΕΙΑΡ. Λέει λοιπόν διάφορα και λέει ότι όταν τέθη στο 8ο κλιμάκιο της αρχής έκανε δεκτό τα αιτήματα των εταιριών, δηλαδή περί αναστολής που έχουν σωρευθεί στις προδικαστικές προσφυγές των δύο μεγάλων εταιριών και διέταξε ρητά τη μη υπογραφή της σύμβασης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί των προσφυγών. Δηλαδή ξεκινάμε μια βασική αρχή ότι όταν δεν ακολουθείς τον δρόμο της λογικής. Και έχει να κάνει και με τον δρόμο της προσφοράς, διότι γι' αυτό υπάρχουν οι δημόσιες συμβάσεις, για να κερδίσεις από τα έργα,
δηλαδή να κερδίζει χρήματα ο εκάστοτε έτσι ανάδοχος, μάλλον αναθέτης, και στο πλαίσιο της νομίας και του όλα τα σχετικά, να μην τα πιάσω όλα αυτά. Λοιπόν, και δεν μπορείς να κάνεις απευθείας, γιατί οι απευθείας αναθέσεις υποκρύπτουν και μια σκοπιμότητα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να σας πω ότι στην θάλασσα υπάρχουν ψάρια. Αυτά είναι τα πράγματα, είναι πολύ απλά. Εκτός και αν μπορείς να το αιτιολογήσεις, γιατί υπάρχει πάντα η αιτιολόγηση

ιστορία μπορεί να πάρει και με κάτι το οποίο έχουμε βιώσει στον τόπο, τέτοια έργα κλίμακας να μπλέκουν στη γραφειοκρατία, όχι ευθύνη της δημόσιας διοίκησης, αλλά αυτών που ουσιαστικά αντιλαμβάνονται ή αποφασίζουν ή αν θέλετε μεθοδεύουν μια κατάσταση κατά τη δική τους κρίση. Λοιπόν, αυτά είναι ξεκάθαρα και αυτή είναι η εικόνα, η οποία δεν είναι ιδεατή και βεβαίως δεν είναι τωρινή κατάσταση, αλλά τι να κάνουμε ρε παιδιά, τώρα υπάρχει η ευθύνη, αλλιώς μην αναλαμβάνετε καμία ευθύνη, καθίστε στο σπίτι σας, κάντε ό,τι νομίζετε στις επιχειρήσεις σας, εδώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και παραλαμβάνω, δεν φταίει δηλαδή για το βόδι είναι η δημοτική αρχή. Είναι μια ιστορία που έρχεται χρόνια, αλλά... Λοιπόν, τα είδαμε και αυτά. Τι να πω τώρα για το πώς... έχουμε και το άλλο μεγάλο θέμα, παιδιά, μέσα στους καλοκαιριάζει όταν περάσει από κάποιους δρόμους. Τι να πω τώρα αυτό, δηλαδή εκεί ειδικά στην περιοχή της Καλυθέας είναι, Χριστέ μου και Παναγιά μου, δηλαδή περνάς κάθε πρωί, περνάς κάποια στιγμή το πρωί νωρίς, το μεσημέρι κάποιες ώρες και τρελαίνεις και απορείς κιόλας. Απορείς κιόλας, αλλά ξέρεις την απάντηση. Πώς είναι δυνατόν δίπλα τα ξενοδοχεία να έχουν ακόμη κόσμο, αλλά είναι αυτό που σας λέω, ότι οι άνθρωποι σπαταλάνε πάρα πολλά χρήματα, εκατομμύρια σπαταλάνε, για να αντιμετωπίσουν αυτά του είδους τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Και έχουμε και τους διάφορους περίεργους, οι οποίοι κατά κάποιον σατανικό τρόπο, όχι στην συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, πάνε και στους αγωγούς, ρίχνουν άλλου είδους λύματα. Αυτά είναι τα θέματα. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο μουσικά, γιατί διαβάζω και εδώ τα στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τα στοιχεία της αγοράς. 1 εκατομμύριο, πανηγυρίζουμε. Μην πανηγυρίζουμε παιδιά, γιατί πρέπει να ξαναδούμε την υπόθεση που έχει να κάνει με τον τουρισμό μας. Όχι ότι φταίει ο τουρισμός, φταίμε και εμείς καμιά φορά, οι οποίοι ανεβάζουμε πάρα πολύ υψηλά τα δεδομένα. Όταν τα δεδομένα των επιχειρήσεων μας δεν είναι τα κατάλληλα, τότε η προσμονή εκπληκτικών αποτελεσμάτων δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Τώρα το άλλο θέμα, τα έχω ξαναπεί, τα γράφω, είμαι και λίγο αιμονικός δηλαδή. Είμαι αιμονικός γιατί βλέπω αυτό το οποίο θα ερχότανε και φώναζε και στους αγρότες τότε. Τι γίνεται κάθε μέρα έχουμε τεράστια, μεγάλα υλικά, που είναι υλικά ευτυχώς προς το παρόν, ατυχήματα με ελάφια. Δεν υπάρχει νερό στα βουνά, έκανε ό,τι έκανε ο κυνηγωτικός σύλλογος, κάνει μια δουλειά που κάνει το δασαρχείο. Φανταστείτε, ήταν και μια καλή περίοδος δηλαδή, όπου είχαμε βροχές στον τόπο, κατεβάζουν ακόμη νερό τα ποτάμια, ακόμη και ξηροπόταμοι κατεβάζουν νερό. Παρόλα αυτά όμως, όταν έχεις τόσα ζώα και είναι διασκορπισμένα σε όλο το νησί της Ρόδου, κατεβαίνουν πάνω στους οδικούς άξονες και έχουμε κάθε μέρα ατύχημα. Κάθε μέρα υλικές ζημίες, κάθε μέρα αυτοκίνητα. Και χτύπα ξύλο, τι θα γίνει όταν θα έχουμε και κάποιο τραγικό συμβάν. Τίποτα δεν έχει γίνει. Βάλαμε 2 πινακίδες, δεν ακούσαμε αυτά που έλεγε ο Μπακαλούδης, αρχίσανε στους καφενέδες να μετράνε ελάφια, 500 έλεγε ο ένας, 800 έλεγε ο άλλος. Και φτάσαμε σε αυτή την εικόνα. Πραγματικά δηλαδή να έχεις ένα φωνικό οδικό δίκτυο. Εκεί που ο άνθρωπος υπέδειξε δεν έγινε τίποτα. Γίνανε ελάχιστα πράγματα. Ό,τι υπέδειξε ο Μπακαλούδης, αν τα διαβάσετε, θα έλεγε κανείς ότι εάν είχαμε ενεργοποιήσει πολλές από τις αναφορές του, πολλές από τα μέτρα διατάξεις ή αποφάσεις των μέτρων που είχε υποδείξει, δεν θα είχαμε αυτή την εικόνα σήμερα. Τίποτα, μείναμε στα λόγια, δεν κάναμε τίποτα. Και επίσης και διάφοροι βουλευτές που πήγαιναν στα γραφεία των υπουργών και έκβαζαν κάτι ραβασάκια, τα κατσιτάτα. Νέα μέτρηση για τα ελάφια. Τα ελάφια δεν είναι 10.900, είναι 10.902. Από κάτω ο Κομωτής, Μπάμπης ο Μίτσος, ο υδραυλικός. Και ακούσαμε όλους αυτούς και πέρασαν 4 χρόνια στο τίποτα. Ρωτάς, παιδιά, έχουμε κάτι νεότερο? Τίποτα δεν έχουμε. Τίποτα δεν έχουμε. Αλλά, εντάξει, θα τα πιάσουμε τα κέρατα τώρα που πιάνουν οι εκλογές, παιδιά. Θα ξαναπούμε τα ίδια πράγματα τώρα που φτάνουν οι εκλογές.

θα τα ξαναπούμε τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά μέχρι να πάμε στον επόμενο συνομιλητή μας. Είναι μια εξαιρετική κυρία, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της ΚΟΣ. Σε λίγα λεπτά θα είναι κοντά μας.

0: Λοιπόν, λίγο αργότερα θα πάμε σε κάποια δεδομένα τα οποία θα συναντήσουμε κατά την φθινοπορεινή περίοδο στην ελληνική τηλεόραση για μια φοβερή σειρά η οποία γυρίστηκε στην Σύμη, παρακαλώ. Θάλασσες μας χώρισαν, με άρωμα Σύμης, έτσι. Μιλάμε για μια φοβερή σειρά. Βλέπω ότι είναι εκπληκτική και αυτοί οι οποίοι έχουν συμμετάσχει, δηλαδή ηθοποιοί: Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδας Κακούρης, Γιάννης Κουκουράκης, Νεφέλη Κουρή, Χριστίνα Αλεξανιάν και Δήμητρα Ματσούκα, παρακαλώ. Μυθιστόρημα της Ιφηγένειας Ατέκου, διασκευή σεναρίου από την Σοφία Σωτηρίου, σκηνοθεσία ο Χρήστος Δήμας, στα σκηνικά, κοστούμια ο αγαπητός φίλος μας και πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής στο Διπεθέτης Ρόδου, ο φίλος ο Μιχάλης ο Σδούγκος, εξαιρετική σειρά. Δηλαδή έχουμε τον Παπακαλουδούκα που κάνει promotion, δεν του δώσαν κανένα ρόλο, έτσι, του Παπακαλουδούκα. Ναι, κάνει το μικρό λεφτεράκι. Λοιπόν, ναι, δηλαδή θα δει σαβάντα η Σύμη και τον χειμώνα στο οθόνης. Λοιπόν, τώρα πάμε στην ΚΟ με την ευρύτερη έννοια. Πάμε στην ΚΟ. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Κατερίνα Γαβαλά. Η κυρία Γαβαλά επανεξελέγει και ανέλαβε πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της ΚΟ, που σημαίνει ότι είναι η επιδοκιμασία της προηγούμενης θητείας της, αντιλαμβάνομαι. Καλημέρα, κύριε Γαβαλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εξαιρετικά θερμό το κλίμα της εκλογής γενικά των εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου της ΚΟ, ομόφωνο, σύμπνοια, γενικότερα ενότητα, γιατί όλοι εδώ έχουμε αντιληφθεί ότι είπαμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να διορθώσουμε, να φτιάξουμε, να επιμείνουμε στο πώς πρέπει τα νησιά να καλύπτονται υγειονομικά, ή δεν μπορούσαμε να καταφέρουμε τίποτα.
0: Ναι. Οπότε, επειδή αυτή την ώρα μας ακούει και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο υπουργός, θέλω να σας ρωτήσω, είχαμε και επίσκεψη, τι γίνεται εκεί με τον νοσοκομείο τώρα, δηλαδή εννοώ, έχουμε κενά,
1: με το νέο γίνει,
0: ή το παλιό? Ναι, το νέο να παίρνετε.
1: Μην θα έλεγα ότι είμαστε σε μια...
0: Το νέο, εντάξει, το καταλαβαίνουμε ότι θα πάρει λίγο καιρό ακόμη. Το παλιό, θέλω να ρωτήσω, πώς λειτουργεί τώρα δηλαδή το παλιό?
1: Λειτουργεί με την αυτοθυσία των εργαζομένων.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είτε μιλάμε για διοικητικό προσωπικό, είτε μιλάμε για νοσηλευτικό προσωπικό, το τεχνικό προσωπικό και φυσικά τους γιατρούς. Κοιτάξτε, οι συνταξιοδοτήσεις μας φέρνουν μπροστά σε μια ζωφερή πραγματικότητα. Πολύ σύντομα θα έχουμε νέες ακάλυπτες θέσεις, για τις οποίες η νομοθεσία δεν έχει προβλέψει μια πολύ άμεση διοικητική διαδικασία ώστε να καλύπτονται το χρόνο τον σωστό, δηλαδή πολύ πριν και νοθούν. Από την άλλη...
0: Αυτό δεν μπορεί να διορθωθεί.
1: Έχουν, και βέβαια μπορεί, μα γι' αυτό δηλαδή, συζητάμε.
0: Γι' αυτό λέμε καμιά φορά η νομοθεσία, λέμε σε αξιοδοτήσεις, αλλά όταν ξέρεις ότι σου έρχεται...
1: Ακριβώς, κάτι πρέπει να κάνεις, βρε αδερφέ.
0: Σύμφωνο.
1: Ακριβώς αυτό λέμε. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να διευθυνθεί μέσω... Όταν μιλάμε για διοικητικά κίνητρα, λοιπόν, και αναλύουμε τα περίφημα διοικητικά κίνητρα, είναι ακόμα και αυτά. Όταν ξέρουμε ότι μία θέση καινούται, γιατί να μην την προκηρύξουμε στο σωστό χρόνο, αφού είναι συνταξιοδοτική διαδικασία, δηλαδή είναι δεδομένο ότι ο συνάδελφος θα φύγει. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να δούμε λίγο πώς μπορούμε να μεταμορφώσουμε σε εισαγωγικά και εμείς την νομοθεσία κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες όχι μόνο του δικού μας του νοσοκομείου εδώ στην ΚΟ, αλλά προφανώς των νησιωτικών νοσοκομείων κατά προτεραιότητα. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτά τα νησιά επιτέλους να γίνουν ελκυστικά. Γιατί καταλαβαίνουμε το υψηλό κόστος ζωής, το στεγαστικό που είναι τεράστιο πρόβλημα στη ΚΟ και στη Ρόδο ειδικά, είναι σχεδόν ανυπέρβλητο. Όταν ξέρουμε ότι τώρα πια δημιουργούνται κίνητρα, πολύ σωστά αν με ρωτάτε, για τα πολύ μικρότερα νησιά, αλλά που δημιουργούν κενά στις ενδιάμεσες διαδικασίες, δηλαδή π.χ. έχουμε το περιφερειακό ιατρείο Καρδάμενας, το οποίο έμεινε χωρίς γιατρό, γιατί ο γιατρός επέλεξε να πάει σε ένα μικρότερο νησί για να μπορεί να έχει το περίφημο μπόνους των 1.500 ευρώ που το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου έχει δώσει στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας. Οπότε γίνονται κάποιες κινήσεις, οι οποίες όμως κινήσεις εν τέλει δεν καλύπτουν όλα τα προβλήματα, δεν καλύπτουν ούτε καν εκείνο το ποσοστό των προβλημάτων, γιατί στα Δωδεκάνησα δεν μας έχουν δώσει τον αέρα που θα μπορούσε να μας δώσει για να καλύψουμε την υγειονομική κατάσταση γενικότερα. Άρα αυτό που κάναμε όταν ο Υπουργός Υγείας ήρθε στο νησί μας πριν από μερικές μέρες ήταν να του θέσουμε επιτάπητος ξανά τα ζητήματα, σίγουρα τα χρόνια, αλλά και τα νέα αυτά που δημιουργούνται, για να μπορέσουν να δώσουν λύσεις. Για το στεγαστικό, υπόθηκε ότι δεν αρκεί να φτιάξουμε 2, 3, 5, 10 κατοικίες, όταν αυτό που επιθυμούμε είναι ένας οργανισμός, αυτή τη στιγμή ο οργανισμός των γιατρών στο νοσοκομείο είναι 40, mm-hmm. από τους οποίους καλύπτονται 24. Κρατήστε τον αριθμό. Θα θέλαμε όμως, με την πρόταση που κάναμε, αυτός ο οργανισμός να γίνει 67. Πώς θα καλύψουμε λοιπόν 67 θέσεις μόνο των γιατρών? Γίνεται αυτό? Πρακτικά αδύνατο, γιατί αν μιλάμε για 67 στην ΚΟ, σκεφτείτε για τι πράγμα συζητάμε στη Ρόδο. Τεράστιος αριθμός. Άρα δεν πρέπει να διωθούν κίνητρα τα οποία
0: φαντάζομαι
1: να μπορούν
0: σχέση...
1: να κάνουν τον εκάστοτε γιατρό να αγοράσει ένα σπίτι στα νησιά.
0: Ναι. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αν έχει επιλέξει βεβαίως να παραμένει στον τόπο, τότε μπορεί
1: μα
0: να το.
1: Αυτό δεν θέλουμε.
0: Ναι, αυτό
1: να
0: θέλουμε εμείς.
1: Να παραμείνει. Αλλά...
0: Ναι,
1: αυτό
0: θέλουμε
1: εμείς.
0: Θέλουμε ότι θέλει και ο ίδιος καμιά φορά. Άρα αυτό μπορεί ενδεχομένως να υπάρξει μια, αν θέλετε, καλυτέρευση του προβλήματος με βάση αυτό το οποίο έχει υποθεί δημόσια, ότι μαζί με το νέο νοσοκομείο της ΚΟ, ακριβώς δίπλα, θα κατασκευαστούν και κατοικίες για γιατρούς, νοσηλευτές κτλ. Μπορεί να δώσει ένα μέρος. Ένα μέρος ενός προβλήματος.
1: Θα αφορούν μόνο τους γιατρούς οι οποίοι θα έρχονται εδώ με ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό όριο. Mm-hmm. Και καλώς να γίνουν αυτές οι κατοικίες. Αλλά δεν θα λύσουν το πρόβλημα της υγειονομικής κάλυψης, γιατί δεν θα μπορείς να πεις έναν γιατρό, έλα 6 μήνες και έτσι έχεις λύσει το πρόβλημά σου. Ναι. Θα πρέπει να μπορεί να θέλει να μείνει στα νησιά. Πώς θα μείνει στα νησιά, θα πρέπει να του δώσεις ένα κίνητρο. Ναι. Παλιότερα, τη δεκαετία του 90, λειτουργούσε μια δυνατότητα. Κατά την οποία μπορούσαν να δανείζονται υγειονομικοί γενικότερα και εργαζόμενοι στο δημόσιο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και στους δήμους, ακριβώς.
1: Με ένα χαμηλό επιτόκιο.
0: Σωστά.
1: Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει τώρα. Mm-hmm. Θα μπορούσαν να δοθούν κίνητρα σε ανθρώπους που θέλουν να επενδύσουν και να φτιάξουν κατοικίες, να αναμορφώσουν παλιά ξενοδοχεία που έχουμε στα κέντρα των πόλεων μας, και αυτά τα ξενοδοχεία να δημιουργήσουν μικρά διαμερίσματα ή και μεγαλύτερα, τα οποία να δίνονται με ένα πλαφόν ενοικίου, εφόσον ο άνθρωπος που θα έχει επενδύσει σε αυτά θα έχει και εκείνος τις δικές του φοροαπαλλαγές, φοροελαφρύνσεις ή οτιδήποτε.
0: Κατανοητό.
1: Θέλω να πω ότι αν θέλουμε να δώσουμε λύσεις, θα τις βρούμε τις άκρες, θα βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουμε ελκυστικά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την κατοικία, τα νησιά.
0: Ναι. Αυτό έχει να κάνει με την κατοικία. Είναι το ένα σκέλος. Εγώ σας ρωτάω τώρα, επειδή ακούω και από τον Υπουργό ότι εμείς έχουμε προκηρύξει θέσεις, ότι τα κενά θα τα κάνουμε όπως παλαιότερα. Δηλαδή, όταν έχουμε δύο θέσεις, προκηρύσουμε τέσσερις. Ή όλα αυτά τα οποία ακούγονται από το Υπουργείο Υγείας. Έχουν βάση αυτά, ή θεωρείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά τα οποία δεν αντιμετωπίζονται με τον ιδιαίτερο τρόπο από το Υπουργείο Υγείας?
1: Νομίζω ότι στην ερώτησή σας βρίσκεται και η απάντηση. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά κενά και προφανώς δεν γίνεται με τα υπάρχοντα κίνητρα να καλύψουν αυτές οι θέσεις.
0: Ναι.
1: Και καινούνται ακόμα περισσότερες θέσεις. Αυτό είναι το ανησυχητικό, αντί να πληρούνται. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πάμε σε μια κατάσταση στο ΕΣΥ πολύ πολύ ιδιαίτερη. Αυτό που έχει κάνει το Υπουργείο και είναι επιλογή της κυβέρνησης είναι να δημιουργηθεί μια σύμπραξη ανάμεσα στο ιδιωτικό κομμάτι και στο δημόσιο κομμάτι, έτσι ώστε να καλύπτονται οι θέσεις. Είναι μια λύση αυτή τη στιγμή. Είναι όμως αυτή η λύση
0: δεν έχει αποδώσει,
1: η οποία
0: αυτό
1: είναι βιώσιμη ακριβώς και για το επόμενο διάστημα.
0: Δεν έχει αποδώσει αυτό. Δηλαδή, κάνω ένα ερώτημα σχετικά με τα λεγόμενα παγιωματικά ιατρία, τα οποία
1: έχει
0: δίνονται
1: δώσει μια ανάσα.
0: Ανάσα έχει δώσει. Δεν είναι λύση, θεωρείτε δηλαδή?
1: Αλλά δεν είναι λύση. Σταθερή, δεν είναι λύση στιβαρή, δεν είναι λύση που δίνει μια ολιστική λύση στο πρόβλημα και μια μονιμότητα στην λύση του προβλήματος.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι σας ρωτώ καθόλου για το κόστος, έτσι, γιατί το κόστος της υγείας νομίζω ότι δεν έχει όρια και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται από καμία πολιτεία με τέτοια λογική ως μπίζνα. Δηλαδή,
1: ειδικά
0: είναι ως υποχρέωση.
1: Όταν η πολιτεία ακριβώς πρέπει και έχει ευθύνη και υποχρέωση, ειδικά στις παραμεθόρες περιοχές, να βοηθάει και να συνηγορεί προς την αύξηση του δημογραφικού. Για να μπορέσει να το κάνεις αυτό, θα πρέπει σίγουρα να προσφέρεις υγεία και παιδεία. Σίγουρα λοιπόν η κοινωνική πολιτική πρέπει να είναι στην ατζέντα της όποιας κυβέρνησης για να μπορέσει να έχει αυτό το αποτέλεσμα. Δεν θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή δείχνει να πρωταγωνιστεί. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σίγουρα ρόλος των ιατρικών συλλόγων και του Πανελληνίου είναι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα θέματα υγείας, αυτό να αντεπογραμμίζει και να προσπαθεί με κάθε τρόπο να δημιουργεί εκείνο το κλίμα ώστε οι γιατροί να επιλέγουν τα νησιά να ανταποκρίνονται στους κατοίκους και οι κάτοικοι να αισθάνονται ασφαλείς στα μέρη τους.
0: Να σας ρωτήσω με το νέο νοσοκομείο της ΚΟΤ τι γίνεται, γιατί εκεί έχουμε κάποιες ημερομηνίες οι οποίες τρέχουν, έχουμε μια διαδικασία που φαίνεται να παίρνει μια δυναμική. Ζείτε, είστε πρόεδρος του σημαντικού επιστημονικού συλλόγου των γιατρών της ΚΟ, είναι η δουλειά σας. Εκεί τι έχουμε, τι συμβαίνει.
1: Αν είσαι ως πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου θα πρέπει να
0: προσεγγίσεις τις λέξεις
1: και να μιλήσω για συγκρατημένη αισιοδοξία. Ναι. Στην πραγματικότητα όμως, και εδώ βγάζω τον τίτλο και το ρόλο του πρόεδρου του ιατρικού συλλόγου, εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι ξεκάθαρα μια προεκλογική διαδικασία της Δημοκρατίας.
0: Και αυτό λέτε προεκλογική διαδικασία.
1: Μα ναι,
0: έχουν γίνει βήματα τώρα, κυρία Γαβαλά. Γιατί αμφισβητείτε, δηλαδή ένα λεπτό τώρα, κυρία Γαβαλά. Έχει έρθει ο Πρωθυπουργός, έχουν δοθεί ημερομηνίες.
1: Δεν σας κάνει εντύπωση, έπρεπε να έρθει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή, για να γίνει το νοσοκομείο.
0: Όχι, αλλά λέω είναι σημαντικό σε μια χώρα η οποία αντιλαμβάνεται την ευθύνη με τη λογική του επιτελικού κράτους. Εγώ το θεωρώ θετικό. Τι είναι αυτό το οποίο καθυστερεί, δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο εσάς σας μοιάζει ότι είναι προεκλογικό?
1: Ουσιαστικά δεν υπάρχουν τα χρήματα, γιατί αν υπήρχαν τα χρήματα θα είχαν πει αυτά είναι τα χρήματα πολύ συγκεκριμένα. Μιλήσανε λοιπόν για 45 εκατομμύρια. Θα είχαν μιλήσει για 15 που θα ερχόντουσαν από την περιφέρεια και κάποια στιγμή, πριν από ένα μήνα περίπου, από κυβερνητικά χείλη ακούστηκε, δεν έχω αποδείξει τα χέρια μου, έχω απλά τον λόγο των ανθρώπων που μετέχουν στη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Λένε,
0: τι
1: λοιπόν,
0: ακούστηκε
1: ότι,
0: δηλαδή για να, από κυβερνητικά χείλη σημαίνει από κάποιον βουλευτή.
1: Εκτοξεύθηκε το
0: ή μέλος του μηχανισμού.
1: Και από 30 εκατομμύρια που θα στήχιζε, 30-35 εκατομμύρια που θα στήχιζε το κτίριο, εκτοξεύθηκε το κόστος στα 60.
0: Και τι όταν σημαίνει λοιπόν ότι δεν έχει κυβέρνηση 30 εκατομμύρια όταν καθημερινά μέσα από διάφορες παροχές.
1: Μίλησαν όμως για 45 εκατομμύρια για το νοσοκομείο της ΚΟ. Αυτά τα υπόλοιπα 15 που δεν υπάρχουν μόνο για το κτίριο και τα χρήματα για τον εξοπλισμό από πού θα βρεθούν. Γιατί δεν μίλησε κανείς. Ακόμα και επίσημα ο Πρωθυπουργός δεν μίλησε.
0: Να σας το πω πάρα πολύ απλά. Μήπως είναι πασοκική κατεργαρία τώρα αυτό το οποίο μου λέτε, δηλαδή. Ναι, σας προκαλώ κιόλας. Εννοώ ότι είναι ένα story το οποίο.
1: Παλαιοκομματική διαδικασία που το Πασόκ έχει βγάλει από την ραχοκοκαλιά της εδώ και αρκετό καιρό, αλλά κάποιοι άλλοι την υιοθετούν.
0: Όχι, αλλά νομίζω ότι είναι τόσοι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έχουν μιλήσει, κάνουν κινήσεις για την εξέλιξη του έργου, ακόμη και η Δημοτική Αρχή της ΕΚΟ, η οποία φαντάζομαι ότι αυτό τον ρόλο δεν τον έχει, να έχει δηλαδή μια, αν θέλετε, πολιτική σκοπιμότητα. Και αυτό το οποίο εμείς περιμένουμε είναι να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Δηλαδή ότι τεχνικά είναι τα ζητήματα. Και μου λέτε εσείς ότι τώρα ξαφνικά έχουν ανακαλύψει ότι υπάρχει πρόβλημα με τα χρήματα και δεν υπάρχουν χρήματα.
1: Όχι, δεν είναι ξαφνικά. Αυτό δεν είναι καθόλου ξαφνικά.
0: Άλιστα.
1: Σε μία συνάντηση πριν από 1,5 χρόνο περίπου, Προέδρων Ιατρικών Συλλόγων του Αιγαίου, είχε υποθεί επίσημα ότι είναι πολύ πιθανό αυτό το έργο να μην μπορέσει να ολοκληρωθεί.
0: Υπόθηκε γιατί... από πρόεδρο δηλαδή, υπόθηκε από κυβερνητικό βουλευτή.
1: Όχι, δεν υπόθηκε από πρόεδρο, ούτε από τοπικό βουλευτή. Να. Αυτό υπόθηκε από τους ανθρώπους που μετήχαν στη συγκεκριμένη σύσκεψη και είναι άνθρωποι οι οποίοι μετέχουν στα πράγματα της υγείας από την πλευρά της κυβέρνησης. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν τα λόγια υπόθηκαν τότε. Και τότε πριν από 1,5 χρόνο είπαν δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα, ακόμα δεν έχουν βρεθεί, οπότε δεν ξέρουμε πού, δεν ξέρουμε πώς, δεν ξέρουμε γιατί. Βρέθηκαν τα 45, χαιρόμαστε, ειλικρινά σας λέω. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι έχουμε 45 εκατομμύρια, ξέρουμε ότι τουλάχιστον το κτίριο μαζί με τα 15 της, έτσι βγαίνουν οι αριθμοί, πολύ απλά, 15 και 45, 60, άρα λογικά το κτίριο θα γίνει. Τι θα γίνει μετά όμως με τον εξοπλισμό, ξέρουμε από πού θα πάρουμε τα χρήματα για τον εξοπλισμό.
0: Καλά, τώρα αυτό είναι η επόμενη φάση. Δηλαδή, μην μου ζητάτε να σας φέρω μόνο το πακετάκι μαζί.
1: Τα
0: έργα έχουν μια σταδιακή εξέλιξη.
1: Όχι, βέβαια, σε ό,τι αφορά ένα νοσοκομείο, δεν είναι σταδιακή εξέλιξη. Είναι όλα μαζί. Όταν μιλάμε για νοσοκομείο, μιλάμε για κτίριο, υποδομή δηλαδή κτηριακή και φυσικά και εξοπλισμό. Διαφορετικά δεν μιλάμε για κτίριο.
0: Άρα κρατάτε επιφυλάξεις εσείς αυτό, έτσι. Είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί.
1: Είμαι επιφυλακτική στους χρόνους, να σας πω την αλήθεια. Ναι. Δηλαδή δεν είμαι επιφυλακτική στους
0: χρόνους. Φαντάζομαι ότι
1: θα γίνει εν τέλει.
0: Ναι,
1: είμαι πολύ επιφυλακτική στους χρόνους.
0: Και δεν το γιοφρύ της Άρτας έγινε μετά από κάποια χρόνια δηλαδή. Ας έπεσε 25 φορές.
1: Η εμπειρία στην Ελλάδα δείχνει ότι τα νοσοκομεία για να ολοκληρωθούν από την ημέρα νούμερο 1 μέχρι την ημέρα 0 που καλύπτεται εν πάση περιπτώσει όλη η διαδικασία και παραδίδεται το κλειδί, θέλουν περίπου δεκαετία.
0: Άστα. Να σας
1: να
0: δώσω κάτι τελευταίο
1: λοιπόν,
0: τώρα.
1: Από το 19 ναι. μέχρι το 26 έχουν περάσει 7 χρόνια, να γίνουν σε τρία το κτίριο.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς το κτίριο, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι είναι copy-paste του νοσοκομείου που έγινε στη Λευκάδα, θυμάμαι καλά, και έχουν γίνει διάφορα
1: νοσοκομεία. Το ναι. ξέρω όσο το ξέρετε εσείς, ή ίσως εσείς να ξέρετε περισσότερα, mm-hmm. γιατί όσες φορές έχουμε ζητήσει στον Ιατρικό Σύλλογο να μας εμπλέξουν στην mm-hmm. συζήτηση για το πώς θα είναι το νοσοκομείο, μας υπόθηκε ότι δεν είχε καμία δουλειά ο Ιατρικός Σύλλογος. Καμία ναι. δουλειά προφανώς στα σχέδια, γιατί αρχιτέκτονες δεν είμαστε, αλλά συνήθως ήθιστε οι θεσμικοί παράγοντες, οι θεσμικοί φορείς, οι επιστημονικοί φορείς να συμμετέχουν, όπως άλλωστε ο Δικηγορικός Σύλλογος όταν έγινε η διαδικασία για το, mm-hmm. για το κτίριο, το δικαστικό μέγερο, μέγαρο, mm-hmm. μέγαρο, μέγερο. για το
0: μαζί με τον Πέδαρο, ναι, τρέχουν. Εκεί τρέχουν, φαντάζομαι, έτσι.
1: Εκεί τρέχουν, εκεί τρέχουν. Αλήθεια,
0: ναι, ναι,
1: οπότε ευελπιστούμε και να δούμε τα σχέδια και να καταλάβουμε κατά πόσο είναι ένα κτίριο το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επόμενης 30ετίας. Γιατί ένα κτίριο νοσοκομιακό δεν το φτιάχνουμε για σήμερα, το φτιάχνουμε για τα επόμενα 30, 40, 50
0: σωστά,
1: χρόνια.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τον ιατρικό τουρισμό που θέλουμε να έχουμε στα νησιά mm-hmm. και τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί σε one day clinic, one day surgery, που είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν πλέον στα νοσοκομεία σε όλη την Ευρώπη, γιατί προς τα εκεί πάμε. Και γενικότερα θα πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτό το κτίριο, όπως θα φτιαχτεί, θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 40.000 κατοίκων και των εκατομμυρίων επισκεπτών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή καταγράφονται 1,5-1,700, αλλά δεν ξέρουμε του χρόνου πώς θα είναι.
0: Πάντως είναι κρίμα το γεγονός ότι έχουμε φτάσει δηλαδή στο 2026 με όλα αυτά τα οποία έχουν προηγηθεί από όλες τις κυβερνήσεις στο παρελθόν, και όλη αυτή η ιστορία της λεγόμενης υποκρατικής ιδέας είναι μια θεωρία η οποία ευτυχώς εκτελείται από κάποιους μεμονωμένους φορείς, ξέρω εγώ, Ιπποκράτιο Ίδρυμα, και δεν είναι μία κοινή, αν θέλετε, στρατηγική από το σύνολο της κοινωνίας. Έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι πάντα.
1: Δεν είναι μόνο το Ιπποκράτιο Ίδρυμα, είναι σίγουρα και διαδικασία.
0: Βεβαίως, εντάξει, και άλλοι.
1: Ό,τι
0: και
1: αφορά
0: και άλλοι,
1: το κομμάτι της, αν θέλετε, της εξάπλωσης της υποκρατικής ιδέας, είτε μέσω των ορκομοσιών τον Οκτώβρη, που γίνονται με όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού, είτε μέσω της διάδοσης, αν θέλετε, μέσω του Ιπποκρατίου Ιδρύματος, φυσικά, όλα αυτά γίνονται, συμβαίνουν. Αυτό που θα πρέπει όμως να αλλάξει mm-hmm. είναι να βάλουμε την ΚΟ και κατ' επέκταση τα Δωδεκάνησα στο χάρτη της υποκρατικής ιδέας σε ό,τι αφορά, αν θέλετε, και το κομμάτι της ανάπτυξης της τουριστικής,
0: σωστά,
1: της
0: σωστά.
1: ιατρικής.
0: Ναι, αλλά εδώ έχουμε μείνει στη θεωρία.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε τα υπόλοιπα, έχουμε κάποιες, αν θέλετε, δράσεις που γίνονται πάρα πολλά χρόνια, καλά το λέτε, ορκομοσίες κτλ. Αλλά δεν έχουμε αξιοποιήσει αυτό το κομμάτι, εννοώ τουριστικά.
1: Το μέλλον είναι η ευεξία γενικότερα στον χώρο της ιατρικής.
0: Αυτό
1: μπορεί να γίνει πραγματικά σημείο αναφοράς για όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου και μέσω των θερμών πηγών, τα οποία διαθέτουν πολλά νησιά mm-hmm. Στα Δωδεκάνησα, και μέσω του Ιπποκράτη, που καλώς ή κακώς εδώ γεννήθηκε, εδώ δούλεψε, εδώ δημιούργησε το πρώτο νοσοκομείο σημείο αναφοράς για τον τότε ιατρικό τουρισμό στον κόσμο. Οπότε δεν θα κάνουμε κάτι καινούριο στην πραγματικότητα. Θα ακολουθήσουμε πραγματικά τα βήματα του Ιπποκράτη, αν και εφόσον αποφασίσουμε ότι η υγεία ότι μπορεί η υγεία να καλύπτεται κατά τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει να βγαίνουμε στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο και να λέμε ελάτε εδώ να γίνετε καλά, γιατί εδώ μπορείτε.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο ως κάτοικο της ΕΚΟ. Πώς είναι η εικόνα στον τόπο, δηλαδή, ενώ η σεζόν έχει ξεκινήσει, πολλοί κόσμος αυτή την περίοδο. Η εικόνα της πόλης πώς είναι, κυρία Γαβαλά?
1: Δεν είναι σε όλη την πόλη η ίδια. Υπάρχουν σημεία της πόλης τα οποία έχουν πάρα πολύ ζωντάνια και σημεία της πόλης, της ίδιας της πόλης, τα οποία θα έλεγα ότι ιδιαίτερα ζωντανά δεν είναι.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει ένα πρόβλημα με την αστική συγκοινωνία, η οποία σταματάει πολύ νωρίς κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Καλά, αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι θέμα κεντρικό,
0: έτσι,
1: και όχι των Δήμων, γιατί από τότε που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν τις εταιρείες.
0: Από τότε που κάνανε διευθύνσεις στους Δήμους, έχουν γίνει παραμάγαζα.
1: Ακριβώς.
0: Τα οποία ξεκινάνε από το πρωί και τελειώνουν 7 η ώρα,
1: είναι,
0: ενώ επισκέπτες θα έρθουν μετά τις 7 στην πόλη μέσα.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο οι Δήμοι από μόνοι τους να υποστηρίξουν όλη αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Εσωτερικών προφανώς, ενδεχομένως, και συγκοινωνιών θα πρέπει να ξαναδεί. Αλλά είμαι σίγουρη ότι οι Δήμαρχοι κάνουν ήδη τις κινήσεις αυτές που πρέπει έτσι ώστε να δείξουν το πρόβλημα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το υπογραμμίσουν. Οπότε είμαστε σε αυτή τη φάση με την αστική συγκοινωνία η οποία αγκομαχάει. Τα σκουπίδια έχουν τα ζητήματά τους και τα θέματά τους, αλλά και αυτό είναι
0: και
1: θέμα.
0: Πότε, θέμα
1: πότε προσλαμβάνονται οι άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν. Αν δίνεται η δυνατότητα των προσλήψεων τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, καταλαβαίνουμε ότι τι να κάνουν κι αυτοί. Δυσκολεύονται. Πρέπει λοιπόν να. Με αυτά τα λέμε κάθε χρόνο όμως. Δηλαδή από τότε που ασχολούμαι με την πολιτική σε πρώτο πρόσωπο, από το 2012, ακριβώς τα ίδια πράγματα λέμε. Ακόμα και η περιφέρεια και το 12 και το 14 και το 16 πάλι ασχολείται με το ίδιο. Θα έλεγα ότι γενικότερα υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουν αλλάξει και ίσως γιατί δεν αντιλαμβάνονται στο κέντρο ότι στα τουριστικά νησιά θα πρέπει όλα να γίνονται λίγο πιο νωρίς, λίγο πιο γρήγορα. Οι αποσπάσεις για το ΕΚΑΒ. Τι να γίνουν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Να γίνονται το Μάιο, να σας ρωτήσω,
0: αλήθεια, με το ΕΚΑΒ στην ΚΟ τι γίνεται? Δηλαδή εννοώ ότι θυμάμαι παλαιότερα από τον κύριο Παπαευσταθίου την τελευταία φορά μας είχε πει ότι έχω τη δυνατότητα να στείλω ακόμα ασθενοφόρο στην ΕΚΟ, αλλά δεν έχω στέγη για να μείνει το πλήρωμα. Φέτος τι γίνεται με το ΕΚΑΒ δηλαδή?
1: Με τα θέματα της στέγης δεν έχει αλλάξει κάτι. Το ίδιο υπάρχουν προφανώς κάποια δωμάτια τα οποία βοηθούν τους
0: ασθενοφόρα υπάρχουν.
1: Ασθενοφόρα υπάρχουν, καλύπτονται οι περισσότερες βάρδιες, τουλάχιστον τα δύο ασθενοφόρα λειτουργούν. Όμως η βάση παραμένει στο κέντρο, δεν υπάρχει δεύτερη βάση. Στην άλλη, ξέρετε ότι το νησί της ΚΟ έχει μια κατανομή ιδιαίτερη.
0: Έτσι,
1: από την πλευρά λοιπόν τη δυτική δεν υπάρχει βάση ασθενοφόρου και αυτό μπορεί να δημιουργεί προβλήματα αρκετά σημαντικά. Ναι. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι το κέντρο βάρος το τουριστικό κατά τη διάρκεια των μηνών από τον Ιούνιο έως και τον Οκτώβριο βρίσκεται από την πλευρά της Δυτικής.
0: Στην Ανατολική υπάρχουν πάρα πολλοί Άγιοι. Είναι αυτό που όταν σου συμβεί κάτι λες Άγιε μου βοήθα. Ναι, έχουν πολλές εκκλησίες.
1: Κουβερτάκι μικρό είναι. Έχει ζητηθεί φυσικά η συνδρομή του Υπουργείου για αυτό το λόγο. Δεν μας έχει δοθεί θετική απάντηση για τη δεύτερη βάση στην πλευρά. Θα δούμε όμως, θα επιμείνουμε γιατί αυτό το κέντρο υγείας θα τυπάσει στο περίφημο.
0: Αυτό τι κάνει,
1: το περίφημο κτίριο. Ακριβώς θα πρέπει κάποτε να
0: το. Τι έχει γίνει,
1: έχει γίνει τόμι, το οποίο προς το παρόν λειτουργεί με έναν γιατρό, ο οποίος ακούγεται ότι πολύ σύντομα θα επιλέξει να αποχωρήσει από το σύστημα υγείας. Οπότε θα δούμε.
0: Και μιλάμε για τον πέμπτο προορισμό της χώρας.
1: Ακριβώς,
0: για να βάζουμε τα νούμερα στην πραγματική τους διάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Διότι εντάξει, εγώ δεν έχω τίποτα με το Άργος οριστικό, ούτε με την Κάτου Μαγουλιάδα, ούτε τη Μαγροκόμη, ξέρω εγώ, στην Πιερία, είτε κάποιον άλλο τόπο. Αλλά βρε αδερφέ, όταν αυτοί οι τόποι είναι αυτοί οι οποίοι προσφέρουν στην κρατική οικονομία, θα πρέπει λογικά, αναλογιστικά να πας στο τι πρέπει να διαθέτεις. Και δεν είναι δυνατόν τώρα να ακούς ότι ο πέμπτος τουριστικός προορισμός στην χώρα έχει έναν γιατρό στο Τόμι. Ο Τόμι είχε κυβερνήσει ιστορία. Ο Τόμι εκεί στην αντιμάχια. Πόσα χρόνια αυτή η υπόθεση. Έχει δύο ασθενοφόρα και έχουμε τα γνωστά τα οποία βιώσαμε πριν κάποια χρόνια. Καρότσα, σύστημα, μεταφορά.
1: Ευελπιστώ ότι δεν θα ξαναζήσουμε τέτοιου είδους στιγμές. Η αλήθεια ήταν πολύ, πολύ άσχημες και για τους συγγενείς, πολύ δύσκολες για τους ανθρώπους που, εν πάση περιπτώσει, μεταφέρθηκαν. Από εκεί και πέρα όμως η αλήθεια είναι ότι στις δύσκολες στιγμές, δύσκολες λύσεις. Οπότε αν ξαναχρειαστεί, έχω την αίσθηση ότι θα ξαναγίνει. Ευελπιστούμε λοιπόν ότι από τώρα και πέρα οι ανάγκες να συμβαίνουν τέτοιου είδους μεταφορές θα είναι όλο ένα και μικρότερες.
0: Άστε. Να είστε καλά, κυρία Γαβαλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλή σας μέρα.
0: Καλή με επιτυχία και στη Νέα Θητεία.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά από την κυρία Κατερίνα Γαβάλα. Ανοίξαμε διάφορα θέματα τώρα. Έχουν να κάνουν με τα ιατρικά, με την προσέγγιση. Κοιτάξτε, τι σημαντικότερο από την υγεία δεν υπάρχει δηλαδή. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία σημασία. Στα υπόλοιπα, ακόμη και οι απαιτήσεις σου, αν είναι υψηλές, νομίζω ότι προσαρμόζεσαι. Δηλαδή, όπως τον Βασίλη. Εντάξει, θέλει να τρώει κάθε μέρα στακό, αλλά εντάξει, το παιδί μπορεί να μείνει και στο χαβιάρι. Δηλαδή εννοώ ότι προσαρμόζεσαι. Το ίδιο είχε να κάνει και με την ακρίβεια. Λες, παιδί μου, okay, μέχρι εκεί αυτά είναι τα χρήματα τα οποία διαθέτω. Αλλά όταν φτάνει στα θέματα υγείας, εκεί τα πάντα τελειώνουν. Όπως τελειώνει και η υπομονή δηλαδή. Έτσι. Εκεί δεν να σου λέει οτιδήποτε και να σου ερμηνεύει και να σου λέει έκανα το ιδεατό. Εκεί δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Γυρνάει το μάτι σου. και όταν κινδυνεύει κάποιος γονιός. Το λέω αυτό γιατί προχθές είδα μία ανάρτηση, δεν ήθελα άνθρωπος να μιλήσει, για ένα ζήτημα το οποίο δημιουργήθηκε στον Αρχάγγελο, από κάποιον κάτοικο Αρχαγγέλου, και έγραφε κάτι γαλλικά. Δηλαδή, όσο αντιλαμβάνεται κανείς, πολύ γαλλικό και μάλιστα γαλλικό αλσατίας δηλαδή. Τα γράφει και με τέτοια λάθη ορθογραφικά, αλλά εξέφραζε μία αγανάκτηση. Και τι δεν έλεγε ο άνθρωπος. Τον πήραμε, του ζητήσαμε να μιλήσει. Λέει, παιδιά, αυτά που έγραψα, δεν θέλω να μιλήσω. Κάτι θα τους βρίσω, θα κάνω, θα δείξω. Δηλαδή, στα θέματα υγείας δεν υπάρχει υπομονή. Και είναι λογικό, έτσι. Εδώ δεν χωράει τίποτα. Καμία αμφισβήτηση. Και καμιά φορά και ως υπερβολή να ακούγεται, εκ μέρους κάποιων δηλαδή, ως μια λογική κριτικής, αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι εδώ δεν χωράει καμία συζήτηση. Λοιπόν, τι είχατε εσείς, είχατε φωτιά, ξέσπασε λέει, στην χαμηλή ξερή βλάστηση στην περιοχή Άγιο Σάβα στην Κάλυνο. Έβλεπα κάποιους φίλους μου εκεί από την Κάλυνο, χαλαρώστε εσείς. Δηλαδή ήθελα να τους κάνω πλάκα. Σιγά μην καεί το δάσος. Δηλαδή. Είχανε πλακώσει όλοι. Αν μου πεις, ναι, ένα δασάκι είναι τώρα εκεί και στον Άγιο Σάββα, αλλά θέλω να πω ότι έβλεπα μία, κάτι ξερά χόρτα και λέγα, εντάξει. Αλλά είναι αυτή η αγωνία που έχεις, παιδί μου. Γιατί και ένα δέντρο να λείψει είναι κενό. Πώς το λέει η λαϊκή φράση, λέει. Είναι χαρούμενοι αυτοί οι οποίοι φυτεύουν ένα δέντρο που δεν πρόκειται ποτέ να καθίσουν κάτω από τη σκιά του. Έτσι, αυτό που λέει δηλαδή ότι οτιδήποτε κάνουμε, το κάνουμε για τις νέες γενιές. Οτιδήποτε έχει να κάνει με μια παρέμβαση, είτε αυτή είναι πολιτική, είτε είναι προσωπική, είτε είναι οικογενειακή. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και ένα δέντρο να χαθεί, είναι ένα δέντρο. Και μια που λέμε για δέντρα, τι έχετε πάθει εδώ στην πόλη της Ρόδου, τι γίνεται με τα κλαδέματα δηλαδή. Κλαδεύεται, κόβεται ένα δέντρο, έχει αρρωστήσει ένα δέντρο, δεν υπάρχει αντικατάσταση ενός δέντρου. Τι γίνεται. Και επίσης διαβάζω τώρα πανηγύρια για τη σύμβαση η οποία έχει υπογραφεί εδώ και ένα χρόνο των 780.000 ευρώ που ξεκίνησε μέσα στο καλοκαίρι, φτάσαμε τον Ιούλιο. Και αυτό δεν είχε να κάνει μόνο με το Δήμο της Ρόδου, είναι αυτό το οποίο είπε η Κατερίνα Γαβάλα και είχε πολύ το δίκιο. Δηλαδή, είναι ότι η κεντρική πολιτεία πρέπει να καταλάβει ότι εκεί που δίνεται η μάχη, εκεί που εισπράττονται χρήματα, εκεί που προσφέρει τον κρατικό κουρβαλά, έχει μια άλλη αντίληψη. Και αυτό είναι και το ειδικό. Είναι το ειδικό δηλαδή. Ναι, μεν ισονομία, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει ισονομία όταν υπάρχει νησιωτικότητα, όταν έχει υπάρχει η εποχικότητα. Όταν στους 7 μήνες έρχονται εδώ και πλακώνουν όλοι οι κρατικοί μηχανισμοί για να ελέγξουν μη χαθεί ένα ευρώ, δεν μπορεί όταν προσφέρει το 12% στο λεγόμενο κρατικό κουρβανά, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν αυτά τα μέτρα. Πώς να το κάνουμε άλλωστε, και γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, που λέγει ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε, επειδή λέγαμε νωρίτερα για την φωτιά. Εκεί στο δάσος του, το δάσος τώρα το είπα έτσι παραπλανητικά, του Αγίου Σάβα, άσε από εκεί, αν είχε πρόβλημα θα το είχε σβήσει ο Αγίος Σάβας, δηλαδή μην φοβάστε. Στα μοναστήρια κοντά δεν υπάρχει πάντα φωτιά, υπάρχει η δύναμη, η θεϊκή δύναμη. Λοιπόν, εκδήλωση προς τη μήλη του προστάτη του προφήτη Ηλία, διοργανώνει η εθελοντική ομάδα αντιμετώπιση καταστροφών Σαλάκου την Κυριακή 19 Ιουλίου, μετά τον Σπερινό, στο προάβλιο χώρο της μονής προφήτη Ηλία Σαλάκου. Μάλιστα, αποκλειστικά την προμήθεια νέου επιχειρησιακού εξοπλισμού της ΕΘΟΜΑΚ. Με στόχο, πάνε καλά οι εθελοντικές. Πάνε καλά και εκεί που δεν υπάρχουν αναπτύσσονται. Δηλαδή είχαμε πρόσφατα και τον συντονιστή πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, τον στρατηγό εναποστατεία, τον Αμινά τον Παπαδάκη, ο οποίος πήγε μαζί με πολιτικά στελέχη στην Κάρπαθο προκειμένου να ενεργοποιηθούν και εκεί οι εθελοντικές ομάδες. Λοιπόν, το Σάββατο έχουμε την εκλογή Προέδρου. Θα ψηφίσεις, φιλέ, το Σάββατο 9 το πρωί. Έχουμε συνεδρία στον ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, Παύλος Πολάκης. Κόμπι πάστε, αγινή, στον ΣΥΡΙΖΑ. Μου λέει κανείς, μάλλον μου λέει κάποιος, κανείς δεν το είπε, τι γίνεται μου λέει με το ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά είναι για το ταμείο, έχει χρήματα ο ΣΥΡΙΖΑ, οι άλλοι δεν έχουν χρήματα, η Ελλάς. Αυτοί ψάχνουν δανεικά που λένε, άσοι που έχουν κόσμο από πίσω. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ταμεία. Γιατί νομίζετε ότι τσακώνονται ο Πολάκης, ο Παπάς και η Δούρου? Έτσι κι αλλιώς εξέλιξη δεν βλέπω να υπάρχει. Δηλαδή τιμωρούνται όλοι για αυτά τα οποία έχουν πράξει. Αλλά έχει ταμείο. Έχει ταμείο, έχει κρεμούλες. Έχει αυτή την δυνατότητα ο ΣΥΡΙΖΑ. Κλείνουμε εδώ. Έτσι, αυτά τα σημαντικά ραντεβού τηλεοπτικά με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που έχει να κάνει με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το νέο εκλογικό σύστημα, τα σενάρια, καθώς και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Να είστε καλά.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Πρόταση για την ενίσχυση της συνταγματικής κατοχύρωσης της νησιωτικότητας μέσω αναδιοτύπωσης στο άρθρο 101, παράγραφος 4. Κατέθεσε στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Η πρόταση προβλέπει την υποχρεωτική συνεκτίμηση των ιδιαίτερων συνθήκων των νησιών κατά τη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών, τη δυνατότητα λήψης ειδικών μέτρων υπέρ των νησιωτικών περιοχών, καθώς και τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των κατοίκων σε βασικές υπηρεσίες. Παράλληλα, εισηγείται τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής έκθεσης εκτίμησης νησιωτικών επιπτώσεων για κάθε νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση που αφορά τα νησιά. Στην απομάκρυνσή του από τη Νέα Δημοκρατία, αναφέρθηκε με δηλώσεις του στο Κόσμος ο μέχρι πρότινος γραμματέας των ειδικών κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Κόκκινος. Ο κ. Κόκκινος αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν να λάβει την απόφαση να απομακρυνθεί από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και να προσανατολίζεται στο κόμμα Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Ο κ. Κόκκινος μίλησε για λαζονία κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα αγωνιστές της παράταξης να απομακρύνονται από αυτήν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ερωτηθεί σχετικά με τη θέση του Κώστα Καραμανλή, που είναι στενά συνδεδεμένος μαζί του, απέφυγε να απαντήσει για το ποια είναι η στάση του πρώην Πρωθυπουργού στην απόφασή του να ενταχθεί στη Φωνή Λογικής, που το Σεπτέμβριο θα ανακοινώσει επισήμως το μελλοντικό σχεδιασμό του. Η επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην ΚΟΠ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επαφών του με φορείς της νησιωτικής Ελλάδας για θέματα δημόσιας υγείας. Κατά τη συνάντησή του με τον Ιατρικό Σύλλογο ΚΟΠ, συζητήθηκαν οι ανάγκες του νοσοκομείου και των δομών υγείας της περιοχής. Η Κατερίνα Γαβαλά, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, υπογράμμισε στο Κόσμος ότι παρά τα οικονομικά κίνητρα που έχουν δοθεί, οι λήψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό παραμένουν, ενώ πολλές προκήρυξεις θέσεων εξακολουθούν να μένουν άγονες. Όπως ανέφερε, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, η δυσκολία έβρεσης κατοικίας, οι περιορισμένες συνεργασίες μεταξύ ιδιοκτητών και οι λήψεις σε εξοπλισμό αποτρέπουν πολλούς γιατρούς από το να επιλέξουν τα νησιά. Ιδιαίτερη αναφορά γυναικές στις αυξημένες ανάγκες της θερινής περίοδου. Ο Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε επίσης την επιτάχυνση της αναθεώρησης του οργανισμού του νοσοκομείου ΚΟ, χωρίς όμως να λάβει θετική απάντηση, όπως ανέφερε, καθώς το Υπουργείο σχεδιάζει ενιαίες αλλαγές για όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Στη συνεδρίαση της ΠΕΔ αναφέρθηκε στον Κόσμος η Δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός που, όπως είπε, οι προτάσεις και παρατηρήσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης δεν έγιναν αποδεκτές στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε, κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και το πλαίσιο λειτουργίας των αναπτυξιακών οργανισμών. Σύμφωνα με την ίδια, η υποχρέωση συμμετοχής των Δήμων σε έναν μόνο οργανισμό δημιουργεί προβλήματα, ιδιαίτερα στους μικρούς νησιωτικούς Δήμους. Η κυρία Καμά υποστήριξε ακόμη ότι η πολιτεία θα έπρεπε να επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρήκνωσης και στην ενίσχυση των ακριτικών νησιών με ουσιαστικά αναπτυξιακά εργαλεία. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία της για τις αλλαγές που αφορούν τους οικισμούς, σημειώνοντας ότι σε πολλές περιοχές δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα ανέγερσης νέων κατοικιών. Τη σημασία των αναπτυξιακών οργανισμών ως εργαλείων στήριξης των νησιωτικών Δήμων ανέδειξε στον Κόσμος ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047, Βάιος Καλοπίτας, με αφορμή την προγραμματική σύμβαση που υπεγράφει για την υποστήριξη του 4ου Εκοφεστιβάλ Νησίρου. Όπως επισήμανε, σε αντίθεση με άλλους αναπτυξιακούς οργανισμούς που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και αναζητούν κρατική χρηματοδότηση, η Κολοσσός διατηρεί την οικονομική της αυτοτέλεια. Στο πλαίσιο αυτό, υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Νησίρου, αναλαμβάνοντας την οργανωτική, διοικητική, καλλιτεχνική και επικοινωνιακή υποστήριξη του 4ου Εκοφεστιβάλ, ενός θεσμού που προβάλλει τον πολιτισμό, την τοπική παράδοση, το φυσικό περιβάλλον αλλά και τη γεωλογική κληρονομιά του νησιού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτιού Αιγαίου ενέκρινε την αποστολή επιστολής προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη, με αίτημα τη χορήγηση αναλυτικών στοιχείων για τα έσοδα από το τέλος αντεκτικότητας για τα έτη 2023, 2024 και 2025 ανά νησί, και εφόσον είναι διαθέσιμα ανά Δήμο και κατηγορία τουριστικών καταλυμάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔ ενέκρινε την κατανομή των 5.537 θέσεων του νέου προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω της ΔΥΠΑ στους Δήμους της χώρας. Από τις θέσεις αυτές, οι 70 αφορούν 14 φώτσα, ενώ οι υπόλοιπες κατανέμονται στους Δήμους με πληθυσμιακά, γεωγραφικά και λειτουργικά κριτήρια. Ο Δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, ζητώντας έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του αυξημένου κόστους λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης της ΔΕΙΑ Σύμης. Όπως αναφέρει, οι μονάδες αποτελούν τη μοναδική πηγή πόσιμου νερού για το νησί, Όμως το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, συντήρησης, ανταλλακτικών και χημικών έχει οδηγήσει σε οφειλές προς τη ΔΕΗ που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ξεκίνησαν οι εργασίες αναπαλαίωσης του ιστορικού μήλου του Καστελορίζου, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος του νησιού Νίκος Ασβέστης. Πρόκειται για μια παρέμβαση που αποσκοπεί στη διατήρηση και ανάδειξη ενός από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα του ακριτικού νησιού. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 28 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Κόσμος 938.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
3: στέκει. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
6: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Rhodos μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
7: Ποντίκι μόσχου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
8: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
7: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
8: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
7: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε, 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
8: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
7: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
8: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
10: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
9: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
12: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Συμβαίνουν τώρα, παιδί μου, θέλει σε τοπικό επίπεδο, θέλει σε γενικότερο επίπεδο.
1: Παντού.
0: Όπου και αν ακουμπήσεις αυτή την ώρα λερώνεσαι. Σε τοπικό επίπεδο, αυτό το οποίο γίνεται βεβαίως είναι ό,τι πιο ντροπιαστικό θα μπορούσε να συμβεί, έτσι. Δηλαδή, διερωτάται κανείς σε ποια άλλη περιοχή της χώρας μας ή του πλανήτη που να έχει, ξέρετε, να ζει από το τουριστικό προϊόν, να συμβάλλει τα μέγιστα, ας πούμε, στον κορβανά της οικονομίας, να γίνεται αυτό το χάλι με μία ΔΕΙΑΡ που έχει ένα βιολογικό, ο οποίος είναι πραγματικά για τα σκουπίδια. Με αποτέλεσμα, ας πούμε, να βλέπουμε τώρα τουριστικές παραλίες να κολυμπάνε μέσα στα στερεά απόβλητα. Και αν δεν υπήρχαν οι εικόνες, θα έλεγε κανείς ότι υπερβάλλει, ας πούμε. Αλλά τώρα η τηλεόραση δείχνει ένα χαρακτηριστικό αυτό. Δες εκείνη η κοιλίδα, τεράστια, έτσι. Όπο ντροπή, Θεέ μου. Και νοιάζομαι τους ανθρώπους, τους ξενοδόχους, τα ξενοδοχεία, πεντάστερες μονάδες που βρίσκονται εκεί, στην περιοχή αυτή. Πόπο, τι δυσφήμιση είναι αυτή για τη Ρόδο. Και παλεύουν κάποιοι άλλοι, ας πούμε, για να ανεβάσουν τη Ρόδο ψηλά. Και κάποιοι από αδιαφορία, από ασχετοσύνη. Εγώ μάλλον δεν ξέρω. Η προηγούμενη δημοτική αρχή πήγε να το τρέξει αυτό το θέμα. Τι έγινε τελικά με αυτήν εδώ την ιστορία, γιατί δεν προχώρησε? Είναι αυτή η εικόνα. Και ξέρεις, αν δεν το ανεβάζαμε το θέμα με την καταγγελία την οποία είχε κάνει ο κύριος Ροδίτης από το Καβουράκι, από εκείνη την ημέρα και μετά χαμπαριάσανε και όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, γιατί έχουμε τον ύπνο του δικαίου. Και πρώτος και καλύτερος εγώ, ας πούμε, έτσι, πρώτος και χειρότερος θα έλεγα. Δηλαδή, μας ξεφεύγουν σοβαρά, ό,τι πιο σοβαρό μπορεί να συμβεί, ας πούμε. Αυτές είναι οι τοπικές ειδήσεις. Αυτή είναι η ικανότητα μιας δημοτικής αρχής. Να σου δίνει μια τέτοια Ρόδο στο πιάτο σε σένα τουρίστα που έρχεσαι να κάνεις διακοπές σου. Και λέω τώρα, θου κύριε, μέχρι πού μπορούν να φτάσουν αυτά τα λόγια, ας πούμε? Και αν πάνε, ας πούμε, στα μάτια και στα αυτιά των τουροπερέτρων, τι θα γίνει την επόμενη χρονιά? Ντροπή, ξεφτύλα. Και δεν λογοδοτεί κανείς. Δεν κάνουν τίποτα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει σε αυτήν εδώ την περίπτωση. Παρά μόνο αυτοδιοίκηση, ρε μεγαλείο λέξη και τα λοιπά. Εγώ σας έλεγα για τις κουκίδες που έχει ο κύριος Τσίπριζας, ο Τσίπρας με το νέο του κόμμα, ας πούμε, στο χάρτη πάνω. Και ξέρετε, έχει βάλει διαφόρους φορείς, δημάρχους, αυτό, όπου, αυτό, διάφοροι φορείς και τα λοιπά. Σου λέει θα τους χρειαστούμε αυτούς εδώ. Πρέπει, σου λέει, να κάνουν αντιπολίτευση σε αυτή τη Χούντα Κούλη. Η Χούντα Κούλη που έχει μπουκώσει με χρήμα, να πούμε, τους δήμους, και ό,τι έργα γίνονται, γίνονται από το κεντρικό κράτος. Οι δήμοι, αν πας στην κοκάτω, τι να πω, ρε παιδί μου, από πού να αρχίζω και πού να τελειώνω? Δηλαδή βλέπεις ότι νησιά τα οποία δεν τα ξέρε η μάνα τους, όπως η Τήλος, παραδείγματος χάρη, στη Πάλαια, τώρα θα τους δεις και αυτούς τους δημάρχους και της Αστροπαλιάς και της Τήλου. Θα βγαίνουν γιατί έτσι το θέλουν οι πάτρονες, οι πολιτικοί τους. Πάμε, σου λέει, σε εκλογές, πρέπει να χτυπήσουμε το Μητσοτάκι. Και ας τα έχει απογειώσει αυτά τα νησιά και τα έχει κάνει πρότυπο σε όλο τον πλανήτη. Γιατί πέραν των άλλων υπάρχει και η Αχαριστία, ξέρετε.
1: Κυρίως τα συγκεκριμένα που είπες τα τελευταία.
0: Λοιπόν, παράδειγμα έφερα. Παράδειγμα έφερα. Από τη Χάλκη δεν ξέρω αν θα το κάνει ο δήμαρχος Χάλκης, γιατί αυτός είναι Πασόκος. Και η Πασόκη είναι λίγο πιο συγκρατημένη. Αν και έβλεπα, άκουγα προηγουμένως και την Γαβαλά. Βρε Γαβαλά, βρε Κατερινάκη μου, μην διακυβεύεις, σε παρακαλώ, να πούμε, την γοητεία που έχει μια ωραία κυρία, ας πούμε, με τον άστοχο πολιτικό λόγο, ας πούμε. Ο λόγος σου είναι εξτρεμιστικός και είναι και αβάσιμος, ας πούμε. Εντάξει, είσαι παθιασμένη, ας πούμε, το καταλαβαίνω, ας πούμε. Αγαπάς το Πασόκη, υποψήφια βουλευτής κτλ. Αλλά όταν μιλάς ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, μίλα να πάρει ο διάλογος, να πούμε, ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Άσε τώρα τα πασοκικίστικα αυτά στην άκρη. Επειδή πάμε σε εκλογές, θα μας πεις τώρα ότι το νοσοκομείο γίνεται για προεκλογικούς λόγους και δεν λες μια κουβέντα για το φίλο σου, τον δήμαρχο, που πήγε και έδωσε ένα οικόπεδο για να γίνει το νοσοκομείο, το οποίο ήταν ακατάλληλο και δεν έβγαζε άδεια από την πολεοδομία? Άντε, μπράβο, και λίγη ντροπή, ρε παιδιά. Δηλαδή, μέχρι πού μπορεί να φτάσει, ας πούμε, αυτή η κατάσταση? Κάποιος πρέπει να τα λέει αυτά. Εγώ πάλι θα είμαι ο κακός, δηλαδή, που θα μπαίνω μπροστά γιατί θέλω να υπηρετήσω την αλήθεια? Μέχρι πού δηλαδή μπορεί να φτάσει η ιστορία? Εδώ μέχρι και κάποια άλλα ζόμπι σαν εμένα ξύπνησαν, να πούμε, και βγήκαν από τις ντουλάπες. Τύπου Καΐσερ

0: Το τι γίνεται, Βασίλη. Ή να παίρνεις από φόρο και να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Θεέ μου, τι ζούμε, θα δούμε. Τελειωμό δεν έχουνε. Και αντί να λένε, ρε παιδί μου, ας κρατήσουμε λίγο, ρε παιδί μου. Βλέπουμε ότι αυτή η ρημαδιασμένη κυβέρνηση κάτι κάνει. Αλλά δεν το αντέχουνε, σου λέει, ρε τρίτη τετραετία. Ελάτε, ρε Τσίπριδες, να αναλάβετε να κάνετε εσείς τρίτη τετραετία. Ας σώσετε την Ελλάδα. Καταστρέψατε τη χώρα, τη διαλύσατε, μας πήγατε πίσω 20 χρόνια. Χρεωθήκαμε όλη η περιουσία του δημοσίου, να πούμε, υποθηκευμένη για 100 χρόνια. Ορίστε, λεβεδιά. Αυτούς θέλουν να ξαναφέρουν. Για αυτούς αγωνίζονται. Και να έχεις επιχείρημα να πεις κάτι το οποίο έχει βάση, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω. Πάει να γίνει τώρα μια βάση, να πούμε, του ΕΚΑΒ. Σωστή βάση, οργανωμένη στο αεροδρόμιο, με τα 3 εκατομμύρια τουρίστες. Όχι! Και ξεσηκώνουν τους χωριανούς από δίπλα, τους ανθρώπους από τη Σορονή, και δεν τους εξηγεί κανείς ότι τώρα θα είναι πιο θωρακισμένοι. Γιατί θα είναι όλο το 24ωρο η βάση θα λειτουργεί. 8 λεφτά είναι στη χειρότερη περίπτωση. 7,5 λεφτά κάνει το ασθενοφόρο. Και με τη σιρήνα μπορεί να το πάει και πιο γρήγορα. Μα τι λέμε τώρα. Δεν τρεπόμαστε λίγο, μωρέ. Αυτούς τους ανθρώπους πάτε και παίζετε. Κύριε Κολιάδη, να βγαίνεις τώρα και να γράφεις ότι δεν θα γίνει με τίποτα, δεν θα φύγει η βάση από τη Σορονή. Εσύ είσαι τελικά ο Υπουργός Υγείας και υπογράφεις τέτοιες αποφάσεις. Πάει να γίνει κάτι καλό και έπειτα είσαι δήμαρχος της Σορονή ή της Ρόδου. Δεν σε ενδιαφέρει το αεροδρόμιο. Εσείς δεν φωνάζατε πρώτοι και λέγατε το αεροδρόμιο. Τώρα λοιπόν που γίνεται το γιατρείο, τώρα που οργανώνεται με πλήρη εξοπλισμό, τώρα που πάει να γίνει βάση με 12 άτομα διασώστες, τώρα όχι πάλι. Τι στο καλό, πείτε μας τι θέλετε, μωρέ. Δεν τρεπόσαστε λίγο? Τι θέλουμε τελικά από τη ζωή μας? Πού θα πάει αυτή εδώ η δουλειά? Είναι πράγματα αυτά? Παρακαλώ, μην παίρνετε τηλέφωνο. Θα στέλνετε μήνυμα στον αριθμό που βλέπετε. Δεν χρειάζεται να παίρνετε τηλέφωνο όταν είμαστε αέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να ξεκινήσω. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Στείλτε 1000 μηνύματα. Θα τα δούμε και θα σας τα μεταφέρουμε στον αέρα. Αλλά στον αέρα τώρα να τηλεφωνείτε τι? Να διακόψουμε την εκπομπή και... Βασίλη, σε παρακαλώ, κλείστε το τηλέφωνο. Αυτή η δουλειά, αυτό είναι το... Δηλαδή μιλάμε και απευθύνονται σε κόσμο οι οποίοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, να τους ξεγελάσουν λόγω εκλογών. Και βγαίνει ο ένας μετά τον άλλο, οι φορείς τώρα θα το ενορχιστρώνουν, θα το σηκώνουν σιγά σιγά για να δημιουργηθεί, ξέρετε, ένα κοινωνικό πολιτικό, δεν ξέρω τι, με φορείς μπερδεμένους μέσα, με αυτό μέτωπο τέτοιο, ούτως ώστε να μην μπορεί αυτή εδώ η κυβέρνηση να κάνει αυτοδυναμία. Αυτός είναι ο στόχος τους, να κόψουν τα φτερά της αυτοδυναμίας. Και τι θα γίνει η χώρα, ρε? Τι θα γίνει, ακυβέρνητη θα μείνει η χώρα? Θα μας κυβερνάνε οι δικαστές, γιατί αν δεν υπάρχει κυβέρνηση, θα κυβερνάνε, ποιοι θα κυβερνάνε? Θα κυβερνάνε οι δικαστές. Άλλο που δεν θέλει ο γειτονάς μας. Ποιος δικαστής, μωρέ, θα πάρει απόφαση, να πούμε, να σηκώσει πάνω τα Ραφάλ, να πούμε, και τα F-35 και τις φρεγάτες και όλα αυτά για να υποστηρίξει την Ελλάδα? Ποιος? Πραγματικά, ποιος θα πάει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα? Ποιος θα προεδρεύσει της Ευρώπης που είναι από την 1η Ιουλίου του 27? Τα έχουμε σκεφτεί αυτά? Και παίζουμε με τους αδαείς πολίτες, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι, ωραίοι, ας πούμε, κτλ. Αλλά εντάξει. Ουμπέρτο Έκο, καφενείο, εκεί άσε να κάνουμε, να πιούμε τη σούα μας και να ανταλλάξουμε μεταξύ μας μερικές κουβέντες. Ξέρετε τι σημαίνει κυβέρνηση? Με τέτοιες γεωπολιτικές καταστάσεις που συμβαίνουν, να πούμε, στον πλανήτη και ειδικά στην περιοχή μας. Ποιος μπορεί, για πείτε μου, ποιος μπορεί να σταθεί στα πόδια του? Σπρώχνουν τον Ανδρουλάκη. Το συγκρότημα Λαμπράκι, αυτό ο παλιός Δόλ δηλαδή, που τον πήρε τώρα το Μέγκα, το σπρώχνουν τον, πώς το λένε, τον Ανδρουλάκη. Δεν τραβούσε ο Ανδρουλάκης, να πούμε, στις δημοσκοπήσεις καθόλου. Παρά την προσπάθεια, παρά εφημερίδα Νέα, Βήμα, NGR, Μέγκα κανάλι, ουκέ στην αριθμός από μέσα ενημέρωση. Σου λέει, με αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε κολλάι, δεν θα κάνουμε δουλειά. Πάμε, σου λέει, προς το Τσίπρα. Φτιάξανε το αφήγημα του Τσίπρα, να πούμε. Έτσι. Και πάμε λοιπόν τώρα να αναστήσουμε, να βγάλουμε το ζόμπι τώρα από την... Και βγήκε με ένα πρόσωπο από την ντουλάπα. Βγήκε ένα, με ένα πρόσωπο πολιτικός σκελετός, τέλειο προσέξτε, με την Ιθάκη, ρε καημένα καβάφι, ρε καημένα καβάφι, τι τραβάς. Ο Τσίπρας ρε παιδιά με τον καβάφι, αν έχετε το Θεό σας. Ο Τσίπρας. Και σε αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν τώρα βάζουν πλάτη και τα λοιπά. Όχι για να κυβερνήσει, απλώς να κάνει ζημιά. Να είδα τώρα και τον Πολάκη. Τώρα το κατάλαβες ρε Τέρι. Τώρα το κατάλαβες ότι για το χρήμα το κάνουνε. Πολύποδα έβγαλα να το φωνάζω εδώ και ένα μήνα. Ότι όλος ο καυγάς στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται για το χρήμα. Για τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Όποιος πάρει τη σφραγίδα, αυτός είναι ιδιοκτήτης και της Κουμουνδούρου και της Αυγής και του Κόκκινου και της χρηματοδότησης και όλα. Αυτό ήταν το αφεντικό. Γιατί νομίζω ότι ο Τσίπρας τους θέλει. Γιατί ο Φάμελος τους... τι είναι, χωρίς... Σε παρακαλώ. Εδώ μιλάμε, συμβαίνουν σημεία και τέρατα. Δεν ξέρω πού να πρωτορχήσω, από πού να ξεκινήσω πραγματικά με τα τόσα που συμβαίνουν. Για να βάλω βοήθεια, γιατί μόνο ο Νίκος Έργης μπορεί να σταθεί στο πλευρό μου και να με βοηθήσει λίγο να τα ιεραρχήσω με τα πράγματα. Καλή σου μέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Νίκο μου, καλά. Εσύ τα δικά σου, πώς πάει ο αγώνας?
1: Μια χαρά, εντάξει. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε στο περιβάλλον
0: εσύ
1: αυτό.
0: Εσύ προσπαθείς να επιβιώσεις με την κοινή λογική, η οποία τώρα φαντάζει μέσα στο παράλογο το οποίο, το γενικότερο το οποίο επικρατεί και καλλιεργούν κυρίως οι λεβέντες της αντιπολίτευσης, ξέρεις, φαντάζει σαν να είναι η μήκα μας στο γάλα. Έτσι γίνεται τώρα. Τουλάχιστον έτσι το βλέπεις στα social media.
1: Σήμερα έχουμε και πριν από λίγο την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 11 βουλευτές ήταν οι κατηγορούμενοι στο κάδρο. Οι 7 απαλλάσσονται. Για τους 4 υπάρχουν κάτι πλημελιματάκια.
0: Αυτά είναι.
1: Του τύπου υποκίνηση, όχι προσπάθεια ηλεκτρονικής απάτης. Θα πάνε κουβά όλες οι υποθέσεις.
0: Ναι, υπάρχει, αλλά έκανε όμως τη δουλειά της η κυρία Κοβέση, η Ρουμάνα. Όλο αυτό το διάστημα.
1: Μαζί με την ελληνική εισαγγελία που κάποτε δεν ήταν ακριβώς Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αλλά έχει το παρελθόν ότι αυτή που είναι επικεφαλής αυτή τη στιγμή είχε τη δίωξη με στον Γεωργίου της Ελστάτ που τον είχε κατηγορήσει τότε με την ψέκα την εξής ότι πείραξε τα στοιχεία του προϋπολογισμού και έφτασε το έλλειμμα εκεί πέρα και ο άνθρωπος μέχρι το 2017-18 τραβιόταν στα δικαστήρια μέχρι να δικαιωθεί. Γιατί τότε τους ψέκασαν με αυτό ότι ξέρεις δεν είχαμε αυτό το έλλειμμα, ήταν ψεύτικο και κάποιες ξένες δυνάμεις και δέχτηκε μια εισαγγελέα να κάνει τη δίωξη και είναι η σημερινή Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία είναι ελληνική εισαγγελία. Δεν είναι ξένοι οι δικαστές αυτοί οι εισαγγελείς, είναι Έλληνες. Οι οποίοι όμως έχουν αυτό το
0: βέβαια παρελθόν. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτή έστειλε και μια δικογραφία στη Βουλή για τον Βάγκελο Βενιζέλο για τα υποβρύχια που γέρνανε.
1: Ναι, είναι
0: το θυμάσαι. Η ίδια είναι. Τότε είπανε το Πασόκ είχε βγει στα κάγκελα που τόλμησε να θίξει να πούμε το άσπυλο αμόλυντο και άφθαρτο κόμμα του Πασόκ. Τώρα μετά, τώρα είναι η καλύτερη. Τώρα
1: γιατί... έχει υιοθετηθεί ότι είναι η καλύτερη και αυτή που θα βάλει το Μητσοτάκη και τους βουλευτές.
0: Φυλακή.
1: Οι οποίοι βουλευτές δεν κατηγορούνται, δεν έχουν πάρει χρήματα. Αντίθετα, υπάρχουν ήδη δίκες που έγιναν και έχουν καταδικάσει κάποιους που ενεπλάγησαν σε κάποια σκάνδαλα του ΠΚΠ, οι οποίοι είναι ιδιώτες ουσιαστικά. Περίοδο 16-18 έχουν καταδίκες, περίοδο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλάμε τώρα για περίοδο Νέας Δημοκρατίας που γινόταν με όλα τα κόμματα αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή καταραίει όλο αυτό μετά τα ξυλόλια και έχουμε μια τοξικότατη αντιπολίτευση, το 60% όλων αυτών των ανθρώπων που θέλουν την αντιπολίτευση βασίζονται σε σκάνδαλα. Δεν υπάρχει πρόγραμμα κυβερνητικό τίποτα. Υπάρχει εδώ σκάνδαλο, εκεί σκάνδαλο, με κλέβουνε χωρίς να υπάρχει κανένα πρόγραμμα για οικονομία, για παιδεία, για υγεία, για εξοπλισμού, για εξωτερικά θέματα. Και έτσι θα πορευτούμε σε μια κατάσταση αυριανισμού για μας τους παλιούς που θυμόμαστε πως ήταν δεκαετία του 80. Έχουμε σήμερα τα σύγχρονα μέσα να έχουν κάτι ανάλογο, αυριανισμός, λαϊκισμός. Και έτσι θα πορευτούμε.
0: Αυτό δυστυχώς συμβαίνει. Και μιλάμε τώρα για μια τοξικότητα. Θα μου πεις όσο κάθε φορά που πηγαίναμε σε εκλογές το κλίμα γινόταν τοξικό. Αλλά δεν ξέρω αυτή τη φορά ρε παιδί μου. Και Ίσως αν υπήρχε μια σοβαρή αντιπολίτευση με ένα ποσοστό, ξέρω εγώ, υψηλότερο, να φαίνεται ως εναλλακτική λύση, ίσως να μην έφτανε σε αυτό το σημείο. Αλλά με αυτό το τίποτα που δεν υπάρχει στην αντιπολίτευση είναι που δημιουργεί το πρόβλημα και όλη αυτή την τοξικότητα. Δεν ξέρω πού θα το ερμηνεύσω,
1: Βρενίκο. Η αντιπολίτευση έτσι ήταν. Απλώς ήμασταν σε πιο ήρεμα νερά. Δηλαδή δεν είχε έρθει χρεοκοπία. Και μπορούσε οποιοδήποτε να τάξει χρήματα γενικώς και να βάλει και τα σκάνδαλα πρώτη μούρη εκεί μπροστά. Και τελικά να εκλεγεί η κυβέρνηση, να δίνει πράγματι χρήματα, αλλά αυτά στο τέλος είχαν αφριστικά αποτελέσματα που φτάσαμε στη χρεοκοπία. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το τάξιμο. Η μόνη ρεαλιστική πολιτική η οποία είναι αποδεκτή από τους ξένους και το καταλαβαίνουν ακόμη και ψεκασμένοι είναι της Νέας Δημοκρατίας. Απλώς για κάποιον άγνωστο λόγο, άγνωστο, για αυτούς άγνωστο, για μας γνωστός, γιατί έτσι λειτουργούσαν πάντοτε αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή έβαζαν την κλουβουδιά στον εαυτό τους. Θέλουν να φύγει η παρούσα κυβέρνηση, έστω και αν οι άλλοι δεν έχουν να παρουσιάσουν τίποτα και είναι έολα και το καταλαβαίνουν ότι τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν, που τα δωρεάν εισιτήρια, η 13η σύνταξη και όλα αυτά τεινάζουν τον προϋπολογισμό στον αέρα σε μια χώρα που έχει βγει από μια τεράστια κρίση και ελέγχεται, και επίσης ελέγχεται το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, η οποία Ευρωζώνη έχει πει ότι οι χώρες όπως και η Ελλάδα έχουν ένα μεσοπρόθεσμο πλέον για τα επόμενα 3-4 χρόνια πώς θα κινηθούν οι προϋπολογισμοί που είναι δεσμευτικοί για την επόμενη κυβέρνηση. Παρόλα αυτά όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν θέμα και βάζουν την κλωποδιά στον εαυτό τους και ταΐζουν με σκάνδαλα. Με ξυλόλια, με πρέτατορ, τα οποία δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα στην πραγματική ζωή. Δεν παράγουν πραγματικά αποτελέσματα. Δεν παράγουν οικονομικά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, επειδή είναι στην κατάσταση που είναι, τους εκμεταλλεύουν την πολιτική ώστε να εκλεγούν, ακόμη και να μπουν στη Βουλή θα είναι ευχαριστημένοι, δεν τους ενδιαφέρει να κυβερνήσουν. Και απέφχονται ακόμη και να κυβερνήσουν. Θέλουν απλώς να μπουν στη Βουλή με μεγάλα ποσοστά να παίρνουν.
0: Μου κάνει όμως εντύπωση τώρα, γιατί μια και είπες για 13η σύνταξη. Μου κάνει εντύπωση το σοβαρό κόμμα που λέγεται Πασόκ, ρε παιδί μου. Γιατί εγώ το πονάω αυτό το κόμμα. Θέλω δηλαδή να είναι μια εναλλακτική μορφή εξουσίας. Να μην μονοπολεί, ας πούμε, μόνο η Νέα Δημοκρατία την εξουσία. Να είναι πιο προσεκτική όταν ξέρει ότι σε κάθε στραβοπάτημα θα το αξιοποιήσει. Αλλά από την ώρα, από τα λεφτά υπάρχουν του Γιώργου του Παπανδρέου και εδώ. Το Πασόκ πλέον έχει εντελώς. Είναι αγνώριστο. Έρχεται λοιπόν τώρα, ειδικά τώρα του Ανδρουλάκη το Πασόκ και λέει θα κοστίσει τόσα εκατομμύρια. Και του φωνάζει ο Μητσοτάκης και του λέει από τη Βούλη: για έλα εδώ ρε παιδί μου. Είσαι σίγουρος? Για πάμε να πούμε εδώ.
1: Πάρε το κομπιούτερ.
0: Πάρε το κομπιούτερ και κάνε. Δεν ξέρουμε πόσα πληρώνουμε κάθε μήνα να πούμε.
1: Εντάξει, όχι. 2,5 εκατομμύρια.
0: Και κάνε το πολλαπλασιασμό να δεις πόσα βγαίνει να πούμε.
1: Αυτό το κονδύλι δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει όταν θα σταλεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού όπως στέλνεται κάθε χρόνο από όλες τις χώρες, στέλνεται στην Κομισιόν το προσχέδιο του προϋπολογισμού μέχρι 15 Οκτωβρίου κάθε χρονιάς. Μετά γυρίζει τα εθνικά κοινά.
0: Καλά, αυτός έκανε και ευρωβουλευτής, δεν τα ξέρει αυτά τα βασικά.
1: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το κονδύλι όταν θα δουν 2 δις για συντάξεις, για ένα μη αναπτυξιακό.
0: Μα αυτός λέει ότι είναι κάποια εκατομμύρια. Δεν δέχεται τα δις. Έτσι,
1: δεν συμφωνεί η πραγματικότητα όμως μαζί του.
0: Καταργεί την πραγματικότητα.
1: Μετά όμως τι θα γίνει? Το κόμμα αυτό όπως το περιέγραψε που κάποτε ήταν ένα αστικό κόμμα.
0: Με τα λάθη του, με τα ρουσφέτια του, αλλά...
1: Αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένα κόμμα ψεκασμένων.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχουν μείνει λογικοί. Ο τελευταίος που διαγράφηκε εδώ, κατά την αντιγραφή για Δούγας, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ήταν ένας σοβαρός άνθρωπος και τον διώξανε.
0: Δεν άντε, ξέφυγε.
1: Δεν έχει μείνει από σοβαρούς ανθρώπους πλέον αυτό το κόμμα, το οποίο υποτίθεται ότι είναι κάτι διαφορετικό από την υπόλοιπη.
0: Παιδί μου, είχα τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης, τον Θανάση τον Διαμαντόπουλο. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει πραγματικά ιστορία για το Πασόκ, χωρίς να είναι κομματικά Πασόκ, δεν είναι κομματικοποιημένος, αλλά είναι στην μεριά αυτή. Βιβλία για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, μιλάμε τώρα. Ένα διαμάντι, ας πούμε, πνευματική. Μέρος της πνευματικής ηγεσίας. Και βλέπω λοιπόν προχθές το τελευταίο του άρθρο και τον έβγαλα χθες αέρα για αυτή τη δουλειά στο Liberal και λέει τι θα ψηφίσω. Και πάντα το ερώτημα ήταν τι θα ψηφίσει ο Θανάσης ο Διαμαντόπουλος. Οι δημοσιογράφοι πάντα το ρωτούσαν. Και δηλώνει λοιπόν τώρα τι είπε, θα ψηφίσω.
2: Ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
0: Νέα Δημοκρατία αυτή τη φορά, σου λέει. Η χώρα πρέπει να έχει σταθερότητα. Κατάλαβες τώρα, Νίκο.
1: Αυτό γίνεται και με τους οπαδούς, αυτούς που αυτή τη στιγμή ανήκουν στο Πασόκ, είναι μέλη του Πασόκ και ψήφισαν Ανδρουλάκη και ήταν από παιδιά, να το πούμε έτσι, στο Πασόκ. Έχω τέτοια περίπτωση που μου είπε θα ψηφίσω ακόμη για αυτή τη φορά Νέα Δημοκρατία. Παρότι λέει πήγα και είμαι όργανο, κομματικό όργανο. Είμαι στέλεχος.
0: Ναι, και τι κάνουν τώρα, βλέποντας ότι δεν μπορούν να ανεβάσουν αυτή τις δυνάμεις τους, σπέρνουν τον, ρίχνουν το σπόρο του διχασμού. Έχουμε εντωμεταξύ τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, οι οποίοι το δουλεύουν καλά το πράγμα. Και έτσι άκουγα χθες, να πούμε, το φίλο μου τον Μπάμπη τον Κόκκινο, ο οποίος ήταν γραμματέας ειδικών κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας με απόφαση του Μητσοτάκη. Και τώρα χθες βγήκε και μας είπε ότι φεύγει και πάει στη Φωνή Λογικής της Λατινοπούλου. Και λέω, ρε παιδί μου, τι είναι το ζητούμενο? Και δεν μπορούσα να καταλάβω, και πέραν αυτά των όσων έλεγε Βασίλη για λαζονίες και τα λοιπά, δεν είδα κάτι βασικό, κάτι χειροπιαστό. Και αρχίσαμε τώρα να μιλάμε για Predator, να μιλάμε τώρα και αυτή τώρα.
1: Ακριβώς, όλοι, τα κλασικά. Δηλαδή δεν έχει να πει κάτι για την πολιτική. Π.χ. η Λατινοπούλου βασίζεται σε δύο άξονες. Ο ένας είναι οι λαθρομετανάστες και ο άλλος, να πούμε, είναι ένα χαρμάνι από μια πολιτική.
0: Και είναι και πιο σοβαρή η Λατινοπούλου από όλους, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς, δεν έπεσε στο ξυλόλιο η Λατινοπούλου.
0: Ναι.
1: Όλοι οι υπόλοιποι έπεσαν στο ξυλόλιο. Αλλά από την άλλη, βλέπεις ότι η Λατινοπούλου, όταν πάει στο διατάφτα που πλέον έχει εκλεγεί στην Ευρωβουλή, ψηφίζει αντίθετα από τα εθνικά συμφέροντα. Για την καταδίκη της Τουρκίας, ουσιαστικά με την έκθεση για οποιοδήποτε εθνικό θέμα. Και λες, τώρα τι γίνεται εδώ? Για να πας σε αυτό το κόμμα να πεις ότι με εκφράζει, ποιοι είναι οι άξονες που κινείται? Για τους γκέι, λαθρομετανάστες. Και όταν έρχεται η ώρα για τις εθνικές υποθέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν ψηφίζει αυτά που ψηφίζουν οι βουλευτές οι υπόλοιποι. Λες, τώρα πού είμαστε? Και υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά μπορεί να πάνε, γιατί είναι πικραμένοι, όχι για την πολιτική, δηλαδή μπορεί να σου πουν για λαζονία, απλώς δεν τους έγινε το χατήρι, δηλαδή δεν πήραν κάποια θέση που θα ήθελαν, πιθανόν κάποια καλύτερη θέση, γι' αυτό φεύγουν. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια που λέμε. Δηλαδή προσπαθούν να βρούνε, να δεν έκανε εκείνο καλά, να έκανε εκείνο λάθος. Δεν είναι όμως η πραγματικότητα αυτή. Είναι το προσωπικό τους συμφέρον, θεωρούν ότι είναι αδικημένοι, γι' αυτό φεύγουν. Και δεν έχουν και μέλλον. Πολλοί από αυτούς, επειδή η πολιτική αλλάζει, έχει πάρα πολλές απαιτήσεις. Η Ελλάδα, ό,τι πάρει από εδώ και πέρα, από το ΕΣΠΑ το επόμενο, θα είναι στην τεχνολογία. Αλλάζει πραγματικά η Ελλάδα, αλλάζει όλη η Ευρώπη, προσπαθώντας να ξαναμπεί στην τεχνολογία αιχμής. Και αυτοί οι άνθρωποι, τα μυαλά τους έχουν μείνει στη δεκαετία του 70 και του 80, στον πρωτογενή τομέα, στα αγκουράκια, σε οτιδήποτε παλαβό, ό,τι έχει μείνει πίσω στο παρελθόν. Δεν μπορούν να ακολουθήσουν και δεν μπορούν να γίνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εκμεταλλεύσιμοι από κάποιο κόμμα και πηγαίνουν σε αυτά τα υποκομματίδια για να συνεχίσουν να υπάρχουν με κάποιο τρόπο. Αυτό γίνεται.
0: Με θλίβει δε το γεγονός, και ακόμα μάλιστα δεν βλέπω να το υποστηρίζουν και από, μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, αν εξαιρέσει δηλαδή 2-3 φωνές τύπου Άδωνη κτλ. Όλοι οι άλλοι δεν ξέρω για ποιο λόγο, ας πούμε. Λες και βρίσκονται τώρα, δεν θα λέμε χειμέρι ανάρκη, θα λέμε τώρα θερινή νάρκη, ρε Βασίλη. Λοιπόν, κανείς δεν λέει, παραδείγματος χάρη, επειδή γίνει τόσο πολλή λόγο για το Ταμείο Ανάκαμψης, για τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, ότι αυτό είναι ένα έργο του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης το εισηγήθηκε. Ο Μητσοτάκης το πέρασε. Το Μητσοτάκη ακολούθησε ο Νότος τότε και η Ισπανία και η Ιταλία και πέρασε τελικά και έγινε το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήτανε, δηλαδή, πότε άλλοτε, Βρασινίκο, κατά το παρελθόν, Έλληνας πρωθυπουργός θα μπορούσε να κάνει τέτοιου είδους τομές παρεμβάσεις, ας πούμε, σε επίπεδο ευρωπαϊκό?
1: Και θα αρχίσει το 2027. Θα αρχίσει η συζήτηση για το ΕΣΠΑ 2028-34, το οποίο θα είναι προσανατολισμένο προς την τεχνολογία. Mm. Γιατί η Ευρώπη έχει μείνει πίσω. Ποιος μπορεί από αυτούς τους αρχηγίσκους εδώ, τους ανόητους, τους μικρούς, να πάνε να πούνε τι να διεκδικήσουν για την Ελλάδα?
0: Ο κακόμερος ο Κούλης, όταν ο Κούλης μιλούσε για τεχνητή νοημοσύνη, από τα πρώτα του βήματα, θυμάμαι, τα πρωθυπουργικά βήματα, μιλούσε και το έθετε μετεπιτάσιο στο θέμα, σε κάθε του συζήτηση, ας πούμε. Και
1: από
0: μάλιστα,
1: τη στιγμή που θα μείνει.
0: Οι άλλοι πίσω, είχαν μεσάνυχτα, δεν ήξεραν καν τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Το τραγικό
0: το γκουγκλάρανε να βρουν τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Άλλοι τη γράφανε, είχα δει χαρτί πολιτικού και κόμματος που δεν την έλεγε τεχνητή νοημοσύνη, την έλεγε τεχνική νοημοσύνη.
1: Τεχνική, ναι, τεχνική,
0: ναι,
1: έκθεση.
0: Κατάλαβες τώρα γιατί μιλάμε για τέτοιους άσχετους. Τενεκέδες, ρε παιδιά, να πούμε. Τενεκέδες.
1: Ακόμη και σήμερα δεν αντιλαμβάνονται τις αλλαγές που θα υπάρξουν από το 2030 και μετά. Αλλαγές που θα φέρει τεχνολογία σε όλα. Δεν θα μπορούμε πλέον να υπολογίσουμε κλασικά όπως υπολογίζαμε τις συντάξεις που λέμε ή τους εργαζομένους. Όποια χώρα μείνει πίσω στην τεχνολογία, θα ανήκει στον τρίτο κόσμο, δεν θα ανήκει στον κόσμο των πλουσίων χωρών.
0: Αλλάζει αυτό πλέον το στάτους.
1: Κανένας αρχηγός δεν μπορεί τις αντιπολίτες αυτή τη στιγμή να το αντιληφθεί καν. Δηλαδή, ό,τι γίνεται από data centers που λένε ότι οι υποδομές μας για παραγωγή ενέργειας που θα καθορίσουν σε ποια ταχύτητα κόσμου θα ανήκεις, δεν γίνεται αντιληπτό από αυτούς τους ανθρώπους. Νομίζουν ότι η οικονομία θα συνεχίσει.
0: Γιατί ξέρουν τι γίνεται με τους μικροδορυφόρους και τα λοιπά, γιατί η Ελλάδα κάνει βήματα μέρα με την ημέρα.
1: Τίποτα. Νομίζουν ότι είναι κάτι το οποίο δεν.
0: Αλλά και αυτή η κυβέρνηση. Ρε Νίκο, μισό λεπτό, μια στιγμή. Γιατί τώρα εδώ τα λέμε. Είναι σκατοεπικοινωνία αυτή εδώ πέρα η δουλειά τώρα της κυβέρνησης. Είναι δυνατόν να έχει τέτοιο έργο και να μην το κάνει γνωστό, να πούμε, στον κόσμο? Ποιος θα τα μεταφέρει, μωρέ, αυτά?
1: Και τελικά φτάνουμε σε επίπεδο να ακούμε από όλο τον κόσμο, ο οποίος και αυτός δεν αντιλαμβάνεται τίποτα. Βλέπουμε ακόμη και να έχουμε τεράστια απόσταση από τον κόσμο αυτόν, το 40-60%, μεταξύ τους υπάρχει ένα χάσμα, όπως υπάρχει και μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, και να φτάνουμε μόνο σε θεωρίες συνωμοσίας. Οτιδήποτε γίνεται υποκρύπτει κάτι από πίσω, σου λέει. Βάζουν σε μία διασταύρωση 10 κολόνες με ηλιακούς συλλέκτες και LED, αυτόνομα και λειτουργούν, και βγαίνει ο άλλος ο κάτοικος του χωριού που φωτίστηκε για πρώτη φορά κόμβος εκεί πέρα η διασταύρωση και λέει τα βάλανε αυτά για να φάνε χρήματα. Δηλαδή έχεις ένα λαό ο οποίος ό,τι γίνει θα υπάρχει κάτι από πίσω.
0: Α, λένε και το άλλο. Ό,τι γίνεται τώρα, είναι γιατί έχουμε εκλογές.
1: Ναι, οτιδήποτε. Ναι,
0: άκουγα προηγουμένως την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, υποψήφια βουλευτή, ας πούμε, του ΠΑΣΟΚ στην ΕΚΟ, για το νοσοκομείο της ΚΟΗ, πατρίδα του Ιπποκράτη κτλ. Ήταν πρώτο μέλημα του Μητσοτάκη, από τα πρώτα του μέλημα. Ήταν αυτό. Σου λέει να αποκτήσει ένα σοβαρό, οργανωμένο νοσοκομείο, αντάξιο του ονόματος, ας πούμε, που κουβαλά αυτός ο τόπος που γέννησε τον Ιπποκράτη. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Αναλαμβάνει ο Δήμος την υποχρέωση να προσφέρει ένα οικόπεδο στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να γίνει το νοσοκομείο. Ο Δήμος, λοιπόν, με ένα δήμαρχο ο οποίος δεν ξέρει τελικά που βρίσκεται, ήταν παλιό Πασόκ, μετά έπεσε στο ΣΥΡΙΖΑ, ξανά στο Πασόκ, ξανά στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ακούμε το Τσίπρα, δεν ξέρω τελικά και που βρίσκεται και δεν με ενδιαφέρει ο άνθρωπος, δικαίωμά του. Όμως έχει σημασία. Δίνει ένα οικόπεδο για να γίνει το νοσοκομείο και το οικόπεδο αυτό είναι δεσμευμένο από χίλιες πλευρές, δεν μπορεί να βγει πολεοδομική άδεια, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί. 3 χρόνια παλεύουν. Τεχνική και τα λοιπά, να το φέρουν, να το. Τελικά έρχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Υπουργείο Υγείας. Αυτός τι κάνει? Το γόρδιο δεσμό, λέει, δεν τον λύνω, με τον κόβουμε. Είναι αυτής αρχής και μπράβο του. Γι' αυτό μου αρέσει ο τύπος αυτός εδώ. Και τι κάνει, νομοθετική ρύθμιση, λοιπόν. Οπ, το καθαρίζει. Τον βγάζω αέρα, λοιπόν, στην τηλεόραση τις προάλλες. Τελειώσαμε, ψεκάσαμε. Πάμε, έτοιμο, καθαρό το οικόπεδο. Κατεβαίνει ο Μητσοτάκης στα Δωδεκάνησα, περνά από την ΚΟ, τους λέει καθαρό το οικόπεδο, λοιπόν. Οκ, πάμε, ξεκινάμε. Διυπουργική Επιτροπή, κανονίστε απόφαση και τα λοιπά, βγαίνουν τα λεφτά, έτοιμο, ξεκινάμε. Και βγαίνει, λοιπόν, η μαντάμ σήμερα να μας πει ότι αυτό γίνεται για προεκλογικούς λόγους. Ο Θεός και ο Κύριος, εσύ τα μαλλιά στη θέση μου είναι. Αυτό και την αγαπάω κιόλας, ωραία, την αγαπάω, είναι φίλη μου. Κατάλαβες.
1: Δηλαδή, φανταστείτε ότι περιγράψατε κάτι το οποίο αφορά...
0: σου λέω μια περίπτωση τώρα, την ΚΟΝ.
1: Εδώ σας είπα μια διασταύρωση με 10 φωτιστικά, μόλις 10-12 φωτιστικά, τα οποία τα βλέπει ο άλλος ότι είναι σκανδαλώδη η τοποθέτησή τους. Ότι φανταστείτε δηλαδή τι γίνεται σε αυτό το λαό που όντως έχει πρόβλημα κατανόησης πολλών πραγμάτων, και πρώτα απ' όλα η πραγματικότητα δεν ισχύει, δεν υφίσταται για ένα μεγάλο ποσοστό, και νομίζει ότι κάπου υπάρχουν λεφτά και δεν του τα δίνουν. Δηλαδή έχει γαλουγηθεί από το 80 και μετά, που έγινε αυτό που λένε η δημοκρατία που έχουμε σήμερα, ξεκίνησε έτσι, στραβά ξεκίνησε με την ασυδοσία, άσχετα αν βγαίνουν κάποιοι και λένε ότι ΜΚΟ είναι, που λένε ότι υπάρχει πρόβλημα με τη δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει το αντίθετο. Υπάρχει ασυδοσία που ψεκάζει αυτό το λαό για δεκαετίες και συνεχίζει να βλέπει τερατουργήματα τα οποία...
0: Δεν υπάρχει ελευθερία, ελευθεριότητα υπάρχει. Και υπάρχει μεγάλη διαφορά.
1: Όχι ελευθεριότητα, ασυδοσία.
0: Ξεπερνά και τα όρια της ελευθεριότητας και ακουμπά να πούμε πια στην ασυδοσία.
1: Όταν βλέπεις site, καρδίτσα τσάκα,
0: ακού.
1: Να ανεβάζουν και από κάτω να βλέπεις...
0: Τι παλαβή έχουν μαζευτεί εκεί πέρα μέσα, ρε παιδί μου. Τι σε αυτόν εδώ το χώρο. Τι θεοπάλαβοι άνθρωποι έχουν μαζευτεί σε αυτόν εδώ το χώρο. Τον άκουγα αυτόν εδώ τον τύπο να μιλά. Μα Θεέ μου, Παναγιά μου, βρε τι είναι εδώ, ρε Νίκο, τι γίνεται, ρε παιδί.
1: Φαντάσου τι αγώνα δίνει ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή.
0: Με όλους αυτούς τους λουλούς.
1: Φαντάσου τι αγώνα έδωσε κάπου το Καραμαλής, που ήταν πολύ πιο πρωτόγονη για να μας βάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ποιος κυβερνά αυτό τον τόπο.
0: Μα δεν θυμάσαι τότε. Στο Ζάπιο, όταν υπέγραφαν την ένταξή μας στην ΕΟΚ. Ναι, ο απέξω δεν ήταν ο Αντρέας Παπανδρέου με τα κοπέλια του να πούμε και φώναζαν ΕΟΚ και ΡΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Και έξω η βάση του θανάτου, τα ξεχνάμε αυτά.
1: Πριν πούμε που σκιαγραφούσε στη Βουλή τη δεκαετία του 70, σε ασπρόμαυρο ακόμη, που μιλούσε για την ιδιοσυγκρασία του Έλληνα, ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, ήξερε με ποιο λαό έχει να κάνει, τι τιτάνιο αγώνα έδωσε και μας έβαλε σε αυτό που λέμε ΕΟΚ και Ευρωπαϊκή Ένωση και παίρνουμε αυτά τα χρήματα και παρόλα αυτά άνθρωποι δεν γινόμαστε.
0: Όχι, τη βρίζουμε κιόλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να φύγουμε. Δεν θέλουμε να παίρνουμε τα χρήματα.
1: Δεν θέλουμε. Τώρα το ΕΣΠΑ το καινούργιο που θα έρθει ξεκίνησε.
0: Θα το γυρίσουμε πίσω.
1: Λέει, τώρα δεν θα έχει τελείωσαν τα λεφτά. Λέει, αυτά που τους λες δεν τελείωσαν. Πάμε για το επόμενο ΕΣΠΑ. Έλα μωρέ και τι. Πάμε για το επόμενο ΕΣΠΑ. Η Ελλάδα είναι μόνιμα η χώρα που παίρνει χρήματα. Δεν μας συμφέρει. Βλέπεις γύρω σου πράγματα τα οποία χρηματοδοτούνται την Ευρωπαϊκή.
0: Το θέμα είναι το εξής τώρα. Αυτό το 40% των νοικοκυρέων που όπως έλεγες και εσύ παλιά θυμάμαι σε μια πολύ δυνατή ανάρτηση. Είναι αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν ας πούμε, το φορτίο να σώσουν τη χώρα και κοντά προσπαθούν να σώσουν τις οικογένειές τους και σώζουν και τους παλάβους που προκαλούν το πρόβλημα. Εδώ είναι τώρα.
1: Και δεν αλλάζουμε τίποτα. Παρότι ευεργετούνται αυτοί οι άνθρωποι, θα έχεις ένα καινούργιο νοσοκομείο. Θα έχεις άλλες υποδομές επειδή είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπει η χώρα σου σε άλλη κατηγορία, έχεις ένα ισχυρότατο νόμισμα. Είναι κατά όλων αυτών και βάζουν αυτό που είπα, τρικλοποδιά στον εαυτό τους και προσπαθούν να ρίξουν και τους άλλους. Γιατί δεν αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα. Και δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι με την έννοια ότι όποια επικοινωνιακή επίθεση και να γίνει και να λες καθημερινά ότι αυτά είναι τα επιτεύγματα, ήμασταν εκεί, τώρα είμαστε εδώ, θέλουμε να πάμε εκεί, δεν αντιλαμβάνονται ούτε τα βήματα που έγιναν, ούτε που βρισκόμαστε, ούτε που θέλουμε να πάμε. Το μυαλό είναι κολλημένο.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα, Νίκο. Όλες οι εκτιμήσεις όλων των πολιτικών αναλυτών και τα λοιπά, δημοσκόπων, γενικώς εν πάση περιπτώσει, δείχνουν το εξής, ότι το ΠΑΣΟΚ πλέον δεν. Βλέπουμε, βλέπω τώρα εδώ ο σκηνοθέτης μας δείχνει τώρα και το μέσο όρο ας πούμε, όλων των μετρήσεων των τελευταίων μηνών. Δεν έχει κολλήσει στην τρίτη θέση. Πάλι καλά που δεν πήγε στην τέταρτη θέση, Βασίλη, γιατί εσένα η πρόβλεψή σου ήταν να πήγαινε τέταρτη θέση. Γιατί απλώς ξεφούσκωσε η άλλη κυρία Καριστιανού, άλλο λουλούδι αυτή εδώ πέρα. Άλλο κόμμα πάλι και αυτό. Τέλο πάντων. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Και μένει στην τρίτη. Άρα λοιπόν τώρα ο βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Βέβαια, σε διάφορες αναλύσεις οι οποίες έχουν γίνει και προσεγγίσεις και δημοσκοπήσεις, έρευνες, σφιγμομετρήσεις, βλέπουμε τελικά ότι στην δεύτερη επιλογή, δεύτερη κάλπη εννοώ, συγγνώμη, στη δεύτερη κάλπη, με τα δίδυμα τα οποία εμφανίζονται, φαίνεται ότι ευκολότερα κερδίζει την αυτοδυναμία όταν έχει ο Μητσοτάκης απέναντί του τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί υπάρχει ακόμα ένα κομμάτι του ελληνικού λαού που δεν έχει μνήμη χρυσόψαρου και θυμάται και γνωρίζει πραγματικά πόσο έβλαψε τη χώρα. Αυτό βέβαια δεν ξέρω όμως τώρα αν είναι και αρκετό προκειμένου να προσεγγίσει την πολυπόθητη αυτοδυναμία. Εδώ τώρα θέλω την αντικειμενική σου προσέγγιση, Νίκο Σέργη.
1: Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, μπορεί να έχουμε και από τις πρώτες εκλογές. Γιατί θα έχουμε, επειδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης καθημερινά εκτίθενται. Εκτίθενται και λένε τα δικά τους. Όσο περισσότερο μιλάνε, είτε θυμίζουν πράγματα που έκαναν στο παρελθόν, όπως είναι ο Τσίπρας, είτε οι υπόλοιποι λένε τόσες μεγάλες αρλούμπες ανοησίες, που ακόμη και αυτοί που είναι αφιταλαντευόμενοι του τύπου ότι κυβέρνησε πολύ ο Μητσοτάκης, δεν τον γουστάρω, αρχίζουν και σκέφτονται την αυτοσυντήρηση. Αρχίζουν και σκέφτονται ότι...
0: Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης υπάρχει, είναι ανεπτυγμένο στον άνθρωπο.
1: Ναι, είναι τόσο χάλια οι υπόλοιποι που ακόμη και να μην γουστάρω το Μητσοτάκη και να λέω τα χειρότερα, οι άλλοι θα μου κάνουν πολύ χειρότερα. Αυτό είναι που έσωσε και την προηγούμενη φορά. Ο Τσίπρας δεν μπορεί, έχει μια δυναμική συγκεκριμένη, δεν μπορεί να πάει πιο πάνω, έχει βαρύ παρελθόν και μάλιστα το βαρύ παρελθόν δεν προσπαθεί να το αποβάλει. Ό,τι λέει είναι ό,τι έλεγε το 2022-2023. Θα πάει με το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα, άντε να προσθέσει κανένα εισιτήριο επιπλέον δωρεάν. Τίποτα άλλο. Δικαιοσύνη παντού θα επαναλαμβάνει. Δωρεάν ρεύμα θα λέει, επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ.
0: Αυτό είναι το πλάν A. Υπάρχει όμως και το πλάν B, το οποίο τι λέει. Εφόσον δεν μπορούμε απ' έξω, απέναντί του να τον χτυπήσουμε, θα τον χτυπήσουμε από μέσα. Και εδώ λοιπόν τώρα δημιουργούνται εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία κάποιες κινήσεις, οι οποίες γίνονται αντιληπτές. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι η ηγεσία τις υποτιμά αυτές τις κινήσεις. Δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η αποσάρθρωση, αυτό το σκουλίκι το οποίο καλλιεργούν εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, το σαράκι, προκειμένου να της δημιουργήσει πρόβλημα και να τη ρίξουν μία ψήφο κάτω από το 25%. Θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί αν συμβεί κάτι τέτοιο, καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα αλλάζει τα πάντα όλα, έτσι.
1: Γιατί κάτω από 25% αποκλείεται. Είπα και πριν ότι αυτοί οι άνθρωποι που λένε φεύγω, πάω λίγο από εδώ, λίγο δεξιά και ξέρω εγώ, είναι άνθρωποι οι οποίοι κατά τη γνώμη τους, την προσωπική τους εκτίμηση για τον εαυτό τους, θεωρούν οι ίδιοι ήδη ότι δεν ανήκουν σε αυτό το χώρο, δεν είναι πολλοί, απλώς υπερτονίζεται. Όσον αφορά την συνεισφορά τους, ουσιαστικά δεν είναι πλέον πρώτη γραμμή άνθρωποι. Έχουν μείνει πίσω τα κόμματα, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, με έναν αρχηγό όπως είναι ο Μητσοτάκης, και γύρω από τον αρχηγό Πιερακάκης και άλλα στελέχη, αντιλαμβάνονται τη νέα εποχή. Αυτοί που φεύγουν δεν αντιλαμβάνονται τη νέα εποχή. Δηλαδή, πού θέλουμε να καταλήξουμε, πόσο θα αλλάξει η τεχνολογία την Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά είναι όμως αφεντικό, είναι ο κόσμος. Ο αφεντικό είναι το καφενείο. Αφεντικό είναι η σοσιαλιστική τραγιάσκα. Αφεντικό είναι, ξέρεις, ο αγρότης,
1: αυτό
0: ο εργάτης.
1: Το είχαμε πάντοτε. Ναι, αυτό το είχαμε πάντοτε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτό. Νομίζουν ότι θα απευθυνθούν.
0: Ναι,
1: πάλι
0: αλλά στις τελευταίες, στις προηγούμενες εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είχε αντλήσει ισχυρή δύναμη εκλογική στις αγροτικές περιοχές, που σημαίνει ότι οι αγρότες ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Έτσι.
1: Οι αγρότες είναι σίγουροι πάλι ότι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία μπορούν να έχουν αυτά που έχουν. Όταν φτάνεις στο διατάφτα, μπορεί εσύ να λες ότι θέλεις να βγαίνεις.
0: Λογικεύεσαι μετά, έτσι.
1: Ακριβώς. Σου λέει ότι εγώ διαμαρτύρομαι, γιατί πράγματι μπορεί το κόστος να ανέβει και. Από την άλλη,
0: αυτό λέει κυρία λογική. Υπάρχει όμως, ναι, και η λογική του παραλόγου όμως, Βρενίκο μου. Θέλω να λάβεις υπόψη σου και κάτι τέτοιο, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Πάντοτε υπάρχει και η λογική του παραλόγου, αλλά όταν φτάνει ο άλλος στο τέλος να πει εγώ καλλιεργώ αυτά που καλλιεργώ, τα καλλιεργώ με τον τρόπο που το καλλιεργώ, έχω μάθει πως λειτουργεί το πράγμα, άσχετα αν βγαίνει κάποιος και λέει το σιτάρι, γιατί έχει 20-21 λεπτά. Μια χαρά ξέρει ακόμη κι αυτός ότι το σιτάρι διεθνώς η τιμή του είναι χρηματιστηριακή.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να βγει μια κυβέρνηση και να σου πει πάρε 35 λεπτά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λέει ο άλλος, να στην Ιταλία κάνουν αυτό. Στην Ιταλία κάνουν συμβολαιτική γεωργία με συγκεκριμένες εταιρείες ζυμαρικών, επειδή έχουν παράδοση. Δεν βγαίνει εκάστοτε κυβέρνηση να σου πει πόσο έχει 20-21 λεπτά διεθνή τιμή, πάρε 50 από μένα. Δεν το κάνουν αυτό, βρίσκουν άλλους τρόπους. Δεν είναι δηλαδή τόσο εύκολο να γίνει όπως το φαντάζονται. Παρ' όλα αυτά, αυτός που θα βγει και θα το πει αυτό, ήδη ανήκει σε άλλο χώρο. Δηλαδή αυτός που βλέπω εγώ, είτε θα πάνε προς τους πατριώτες, είτε σε κάποιο αριστερό κόμμα, και δεν ανήκανε και ποτέ στο χώρο της λογικής. Δεν είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ήταν, ας το πούμε,
0: και αισιόδοξο σε ακούω, Νίκο.
1: Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί άμα δεν είμαστε αισιόδοξοι με αυτά που βλέπουμε γύρω μας, θα ταυτιστούμε με την τρέλα και θα πάρουμε περισσότερο τα βουνά από ό,τι τα παίρνουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, στο τέλος, όταν θα γίνει ο απολογισμός, θα πρέπει να θριαμβεύσει η λογική, όπως θριάμβευσε δύο φορές, και το 2019 και το 2023, που ήταν χρονιές δύσκολες του 2023, και μάλιστα σχεδόν 3 χρόνια ταλαιπωρήθηκε η Ελλάδα από το ξυλόλιο. Το ξυλόλιο έχει φύγει, τώρα μείναμε μόνο με τους αριθμούς. Το ξυλόλιο δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν εξαφανισμένα.
0: Και βλέπω
1: παγόνια.
0: Τελικά ότι ο Βελόπουλος κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Εκείνες οι εξάρσεις του 12% του 12% και τα λοιπά, αυτά δεν τα βλέπω τώρα. Είναι μονοψήφια χαμηλά τώρα.
1: Οι δύσκολες περίοδοι, παρότι αυτή τη στιγμή λέμε η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί πέρα με αυτή τη συσπήρωση που έχει, οι δύσκολες περίοδοι ήταν πέρυσι και πρόπερσι, όταν έβγαινε τόσος κόσμος, οι οποίοι δεν έβγαιναν φυσικά για τα τέμπη. Βγαίναν για τις αλλαγές που γινόταν στο φορολογικό. Αυτή τη στιγμή.
0: Σε συγχαίρω για τα ελληνικά σου, έτσι. Δηλαδή δεν το ακούω συχνά. Οι δύσκολες περίοδοι. Δηλαδή τέτοιες λεπτομέρειες παρακολουθώ και αξιολογώ τον άλλον πόσο κατέχει την ελληνική γλώσσα.
1: Δεν είμαι φιλόλογος, αλλά τέλος πάντων προσπαθώ.
0: Σε συγχαίρω. Προχώρα.
1: Λοιπόν, σε αυτές τις προηγούμενες καταστάσεις είχαμε όλους αυτούς οι οποίοι πλήρωσαν για πρώτη φορά κάτι και στο μέλλον θα πληρώσουν κάτι περισσότερο. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε την Ελλάδα της παραοικονομίας. Mm-hmm. Γι' αυτό βλέπεις, σου συνδέσω με τον Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος που πηγαίνει, στις λαϊκές πηγαίνει.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα σε μια λογική
0: ναι, λαϊκή. Ναι, ναι, πηγαίνει.
1: Γιατί πηγαίνει. Προσπαθεί να τσιμπήσει ψήφους από εκεί, πήγε στους ταξιτζίδες.
0: Πέρα με αυτού θέλει
1: γιατί
0: να...
1: Γιατί για πρώτη φορά αυτοί οι άνθρωποι, είναι του μόχθου όντως,
0: ναι.
1: Αλλά αυτοί για δεκαετίες δεν πλήρωσαν ποτέ τίποτα, δεν είχαν ταμιακές, δεν είχαν POS. Όλοι αυτοί οι φυγμένοι ήταν αυτοί που δίναν το ρεύμα αυτό το ισχυρό που φαινόταν σαν ισχυρή αντιπολίτευση του ξυλολίου και φαινόταν ότι θα ανατρέψει την κατάσταση. Mm. Παρόλα αυτά, οι υπόλοιποι άνθρωποι, παρότι είναι λιγότεροι, μαζεύονται το 40% και λέει ότι εάν δεν φορολογηθούν όλοι με κάποιο τρόπο να πληρώσουν, ξεχνάμε τα πλεονάσματα, τα ξεχνάμε όλα. Η πολιτική αρχηγή όμως, όπως είναι ο Βελόπουλος, ποντάρουν ακόμη σε αυτό. Πάνε σε αυτούς τους ανθρώπους, τους κλείνουν το μάτι, με μένα θα σταματήσουν αυτά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο παραμύθι. Αυτές οι αλλαγές που θα γίνουν από το 2029 και μετά, με το ψηφιακό νόμισμα και ήδη γίνονται στην Ελλάδα πολύ πιο μπροστά, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, που κάνει απίστευτες πράξεις αυτή τη στιγμή και βλέπει αν κάποιος με τα εισοδήματα που δηλώνει μπορεί να ζήσει, αν κοκκινίζει κάπου. Δεν μιλάμε για Ελλάδα 2.0, μιλάμε τώρα για στο φορολογικό για Ελλάδα 3.0. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θίγονται και όλοι προσπαθούν να πάρουν ένα κομμάτι. Ο Βελόπουλος πάει στοχευμένα για να κρατήσει τα ποσοστά του μετά την κατάρρευση του ξυλολίου, πάει στοχευμένα σε ανθρώπους που πληρώνουν έστω κάποιο φόρο πλέον. Με ηλεκτρονική διασταύρωση πληρώνουν κάτι. Για πρώτη φορά.
0: Λοιπόν, να σε καλά Νίκο μου. Χάρηκα πάρα πάρα πολύ που τα είπαμε και σήμερα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκος Έργης, αυτός είναι αγαπητοί μου φίλοι. Ο καλός μας συνεργάτης, ο Νίκος Έργης, ο δημοσιολόγος μας. Μια χαρά, μια χαρά. Ο Θανάσης μας καλά είναι, εντάξει. Έχουμε νέα, εντάξει.
2: Καλά είναι, καλά είναι.
0: Έκανε τις εξετάσεις του, όλα εντάξει.
2: Όλα εντάξει.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Πρώτα Θεός από την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Θα είναι και αυτός στο πόστο του, μπράβο. Όλα καλά, όλα ωραία. Λοιπόν, Βασίλη μου, να κλείσουμε λίγο μουσικά.
2: Βεβαίως.
0: Να ακούσουμε και λίγο. Για σε αυτό το πράγμα έχει δίκιο τώρα ο Τέρης. Δηλαδή, μονολογούμε, λόγος, λόγος, μπλα.
2: Πριν κλείσουμε μουσικά, να πάμε στα εκπαιδευτήρια μας, τα Ροδίνο Παιδεία, γιατί η παιδεία είναι πάνω απ' όλα, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο, Γιάκη, χαρά σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Πρόταση για την ενίσχυση της συνταγματικής κατοχύρωσης της νησιωτικότητας μέσω αναδιοτύπωσης στο άρθρο 101, παράγραφος 4. Κατέθεσε στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Η πρόταση προβλέπει την υποχρεωτική συνεκτίμηση των ιδιαίτερων συνθήκων των νησιών κατά τη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών, τη δυνατότητα λήψης ειδικών μέτρων υπέρ των νησιωτικών περιοχών, καθώς και τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των κατοίκων σε βασικές υπηρεσίες. Παράλληλα, εισηγείται τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής έκθεσης εκτίμησης νησιωτικών επιπτώσεων για κάθε νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση που αφορά τα νησιά. Με δηλώσεις του στο Κόσμος, ο μέχρι πρότινος γραμματέας των ειδικών κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Κόκκινος, αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν να λάβει την απόφαση να απομακρυνθεί από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και να προσανατολίζεται στο κόμμα Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Ο κ. Κόκκινος μίλησε για λαζονία κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα αγωνιστές της παράταξης να απομακρύνονται από αυτήν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ερωτηθεί σχετικά με τη θέση του Κώστα Καραμανλή, που είναι στενά συνδεδεμένος μαζί του, απέφυγε να απαντήσει για το ποια είναι η στάση του πρώην Πρωθυπουργού στην απόφασή του να ενταχθεί στη Φωνή Λογικής, που το Σεπτέμβριο θα ανακοινώσει επισήμως το μελλοντικό σχεδιασμό του. Η επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην ΚΟ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επαφών του με φορείς της νησιωτικής Ελλάδας για θέματα δημόσιας υγείας. Κατά τη συνάντησή του με τον Ιατρικό Σύλλογο ΚΟ, συζητήθηκαν οι ανάγκες του νοσοκομείου και των δομών υγείας της περιοχής. Η Κατερίνα Γαβαλά, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, υπογράμμισε στο Κόσμος ότι παρά τα οικονομικά κίνητρα που έχουν δοθεί, οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό παραμένουν, ενώ πολλές προκήρυξεις θέσεων εξακολουθούν να μένουν άγονες. Όπως ανέφερε, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, η δυσκολία έβρεσης κατοικίας, οι περιορισμένες συνεργασίες μεταξύ ιδιοκτητών και η λήψη σε εξοπλισμό αποτρέπουν πολλούς γιατρούς από το να επιλέξουν τα νησιά. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις αυξημένες ανάγκες της θερινής περίοδου. Ο Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε επίσης την επιτάχυνση της αναθεώρησης του οργανισμού του νοσοκομείου ΚΟ, χωρίς όμως να λάβει θετική απάντηση, όπως ανέφερε, καθώς το Υπουργείο σχεδιάζει ενιαίες αλλαγές για όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Στη συνεδρίαση της ΠΕΔ αναφέρθηκε στον κόσμο η Δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός που, όπως είπε, οι προτάσεις και παρατηρήσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης δεν έγιναν αποδεκτές στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε, κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και το πλαίσιο λειτουργίας των αναπτυξιακών οργανισμών. Σύμφωνα με την ίδια, η υποχρέωση συμμετοχής των Δήμων σε έναν μόνο οργανισμό δημιουργεί προβλήματα, ιδιαίτερα στους μικρούς νησιωτικούς Δήμους. Η κυρία Καμά υποστήριξε ακόμη ότι η πολιτεία θα έπρεπε να επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρήκνωσης και στην ενίσχυση των ακριτικών νησιών με ουσιαστικά αναπτυξιακά εργαλεία. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία της για τις αλλαγές που αφορούν τους οικισμούς, σημειώνοντας ότι σε πολλές περιοχές δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα ανέγερσης νέων κατοικιών. Τη σημασία των αναπτυξιακών οργανισμών ως εργαλείων στήριξης των νησιωτικών Δήμων ανέδειξε στον κόσμο ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047 Βάιος Καλοπίτας, με αφορμή την προγραμματική σύμβαση που υπεγράφει για την υποστήριξη του 4ου Εκοφεστιβάλ Νησίρου. Όπως επισήμανε, σε αντίθεση με άλλους αναπτυξιακούς οργανισμούς που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και αναζητούν κρατική χρηματοδότηση, η Κολοσσός διατηρεί την οικονομική της αυτοτέλεια. Στο πλαίσιο αυτό, υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Νησίρου, αναλαμβάνοντας την οργανωτική, διοικητική, καλλιτεχνική και επικοινωνιακή υποστήριξη του 4ου Εκοφεστιβάλ, ενός θεσμού που προβάλλει τον πολιτισμό, την τοπική παράδοση, το φυσικό περιβάλλον αλλά και τη γεωλογική κληρονομιά του νησιού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτιού Αιγαίου ενέκρινε την αποστολή επιστολής προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη, με αίτημα τη χορήγηση αναλυτικών στοιχείων για τα έσοδα από το τέλος ανθεκτικότητας για τα έτη 2023, 2024 και 2025 ανά νησί, και εφόσον είναι διαθέσιμα ανά Δήμο και κατηγορία τουριστικών καταλυμάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔ ενέκρινε την κατανομή των 5.537 θέσεων του νέου προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω της ΔΥΠΑ στους Δήμους της χώρας. Από τις θέσεις αυτές, οι 70 αφορούν 14 φώτσα, ενώ οι υπόλοιπες κατανέμονται στους Δήμους με πληθυσμιακά, γεωγραφικά και λειτουργικά κριτήρια. Ο Δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, ζητώντας έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του αυξημένου κόστους λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης της ΔΕΙΑ Σύμης. Όπως αναφέρει, οι μονάδες αποτελούν τη μοναδική πηγή πόσιμου νερού για το νησί. Όμως το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας συντήρησης, ανταλλακτικών και χημικών έχει οδηγήσει σε οφειλές προς τη ΔΕΗ που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ξεκίνησαν οι εργασίες αναπαλαιώσης του ιστορικού μήλου του Καστελορίζου, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος του νησιού Νίκος Ασβέστης. Πρόκειται για μια παρέμβαση που αποσκοπεί στη διατήρηση και ανάδειξη ενός από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα του ακριτικού νησιού. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 28 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
7: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
7: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
4: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
2: Ακού Κόσμος 938.
10: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
11: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
12: αλλά καλό στη δική τους.
13: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω φλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
10: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
11: Πες μου το μικρό σου δράμα, πες μου.
12: Η καλύτερη βία τα παιδιά, να φας χαλασμένο ή χαλασμένο ή κάτι το χευρί, φαλασσινό. Και παπαρίν,
11: τι έφαγε. Τι έφαγε.
12: Ήθελα γαρίδες η μούρη μου. Ήθελα γαρίδο μακαρονάδα.
11: Ναι. Τι ήταν, από πού ήταν η γαρίδα, τη ρώτησε.
12: Η γαρίδα ήταν.
11: Ατλαντικού, αλλά έχει πολλά.
12: Γερασμένη πρέπει να ήταν, γερασμένη.
11: Γερασμένη και ζει γελασμένη. Και τι έγινε.
12: Έχει, έβαγα.
11: Πόση ώρα μετά.
12: Ξύπνησα από.
11: Από ενόχληση.
12: Αυτό δεν ήταν ενόχληση, αυτό ήταν.
11: Μιλάνε
12: με καλώδια τα έντερα.
11: Οχ, πόνο.
12: Ναι, είχε πόνο.
11: Α, Παναγία μου.
12: Και μετά
11: είναι
12: τα υπόλοιπα τα
11: πάντα. Εμένα πόνο.
12: Αφήστε τη φαντασία σα να πλανάρει.
11: Έλα, ωραία πράγματα.
12: Είμαι μείον 800 γραμμάρια όμω σήμερα.
11: Μπορεί να πα και για κολονοσκόπηση επίση.
12: Καλέ, τώρα.
11: Ναι.
12: Ναι, βέβαια, γιατί έχω καθαρά. Είμαι ωραία πράγματα μεσημεριάτικο, παιδιά.
11: Λοιπόν, άκου, θέλει προσοχή ό,τι θαλασσινό αυτή την εποχή. Και στα ίδια τα εστιατόρια, γιατί δεν γίνεται σωστή συντήρηση. Και γιατί μπορεί να πάθει κανείς τη σαλμονέλα και με τα κοτόπουλα και τα διάφορα και τα άλλα. Και γιατί, παιδιά, οι μεταφορείς παίρνουν πολλά μαζί.
12: Αυτό
11: και τα
12: αφήνουν
11: πολύ στον ήλιο.
12: Ναι, ναι, αργούνε.
11: Οπότε.
12: Και μπορεί να πιάσουν και την κουβέντα καμιά φορά. Το ξέρω, αν πάρει το μαγαζί σου, λένε γενικά, λέω τώρα, ό,τι ώρα, 10 ώρες να έχει αργήσει, έχει φύγει το παιδί, έχει φύγει. Που έχει πάει το θέμα.
11: Πόση ώρα μετά στα έφεραν, άργησαν.
12: Όχι, δεν άργησαν, νορμάλ ήταν. Ούτε άργησαν, ούτε δεν άργησαν.
11: Πόσο δηλαδή.
12: Σε 40 λεπτά.
11: Α. Okay.
12: Ναι,
11: αλλά ήταν, είχε πέσει ο ήλιος, δεν είχε πέσει.
12: Ναι, καλέ, μιλάμε για βράδυ τώρα. Α. Μιλάμε 10 η ώρα, θέλαμε να το κάψουμε. Το κάψαμε μια.
11: Πήγαινε, παιδί μου, σούπερ μάρκετ. Πόσο έχουν οι γαριδίτσες. Κάνει μια μακαρονάδα, τις ρίχνεις από πάνω και μια χαρά.
12: Εντάξει.
11: Και άμα είναι και Ατλαντικού, έχεις κάνει υπερατλαντικό ταξίδι, καταλαβες.
12: Ναι.
11: Μπορεί να είναι και έχει και από Κίνα. Με αγάπη, από τα Τεμού έρχονται οι γαρίδες.
12: Δεν ξέρω, τώρα έτσι που έχουν βάλει τα Τεμού δεν έχουν καταγεί φαγόσιμα τα Τεμού.
11: Λέω.
12: Α, το λες ηρωνία.
11: Ναι, έχει, σε πληροφορώ ότι έχει θαλασσινά που είναι από τέτοιες θάλασσες, από τον Ινδικό ωκεανό. Έχει φάει η γαρίδα.
12: Ότι...
11: Θες κοτόπουλο με κάρι να ψηφίσεις τον μπουτάρι. Λοιπόν, τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι έως τις 5, παιδιά. Τι ζέστα είναι αυτή σήμερα.
12: Έχει ένα κάτι.
11: Τι είναι αυτό το πράγμα. Πήγα να φτιάξω τον ήχη μου και ήταν εκεί πέρα, γινότανε. Είχε βράσει ο εγκέφαλός μου.
12: Δεν έχουν air condition.
11: Έχουν air condition μετά.
12: Αλλά έχει το παιδιά
11: για να πάω στο αυτοκινητάκι μου.
12: Τα παιδιά του μεταξύ που σφάζονται.
11: Είχα κάνει ημιμόνιμο γιατί δεν μου κρατάει το.
12: Τα έχω πει εγώ.
11: Δεν μπορώ, έχω και μεγάλες τσάντες. Ψάχνω τα πράγματα και στα πρώτο μισάωρο έχει χαλάσει
12: τον ήχη. Ναι.
11: Οπότε λέω βγάλτε μου το τώρα γιατί έχω γίνει. Καλά. Έβγαλε το τέτοιο και ήταν από κάτω σαν κάτι γριές που έχουν κάνει χρόνκοψη στα νύχια τους. Δεν υπήρχε αυτό που είδα. Είχα γυρίσει τα μούτρα μου από την τροπή από την άλλη.
12: Εντάξει, ρε παιδί μου, τι εννοείς τώρα.
11: Εντάξει, ήταν πολύ καιρό το χαφής και δεν ήταν ωραίο. Η αλήθεια είναι. Άσε που είναι, πιάνει και από.
12: Πιάνει μάγκα, γιατί αυτό έχει και κόλλα από κάτω και πιάνει ό,τι είναι. Ό,τι μου έχει βάλει το δάχτυλό σου, κατάλαβες τώρα. Έχει πάρει, είναι μπουφέ. Έχει πάρει απ' όλα. Λοιπόν. Παιδιά, δεν θέλω να βάλω τη Λουπίτα. Τη Λουπίτα και τον Όλαν δεν μπορώ. Θα πάρω
11: λοιπόν,
12: το δω όμως.
11: Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα ξεκινάει η πρώτη.
12: Το 16.
11: Πότε είναι.
12: Αύριο.
11: Αύριο.
12: Ναι.
11: Έρχεται.
12: Θα πάρω το δω οπωσδήποτε.
11: Νομίζω ότι θα κόψει πάρα πολλά εισιτήρια στην Ελλάδα.
12: Ναι,
11: και
12: ξέρω,
11: μετά θα μου τζώνουμε όλοι μαζί.
12: Αυτή και που βρει. Είναι πολύ πριν να μην πάτε να το δείτε το
11: πόδι. Όχι, όχι. Μία φίλη την είδε.
12: Ναι. Τι είπε, τι σου είπε.
11: Και μου είπε ότι είναι, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει πολύ ρομαντισμός. Δεν υπάρχει. Είναι περισσότερο μια πολεμική ταινία. Εντάξει, ωραίο λέει, ωραίο. Δεν σε βάζει πολύ σε ατμόσφαιρα. Δηλαδή είναι.
12: Τι ρομάντζι μονάχη. Μόλι η Πινελόπη είναι καθή κακομοίρα, περιμένει μόλι του.
11: Ναι, αυτό ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει ατμόσφαιρα. Αυτό μου είπε. Ωραία ταινία, είναι πολύ μπαγκαμπούγκα, μπουγκαμπούγκα.
12: Μπαμπαμπούγκα.
11: Ναι, είναι δηλαδή πολεμική τέτοια.
12: Θυμάμαι μια έκθεση που είχα διαβάσει που κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο από ένα παιδάκι που έγραφε τι. Που ήταν για την Οδύσσια και λέει: η Πινελόπη περίμενε τον Οδυσσέα με όλου του ανεμιστήρε αναμένου.
11: Ωραία.
12: Το μνηστήρε το είχε καταλάβει. Ανεμιστήρε.
11: Το παιδάκι. Το παιδάκι μπορεί να ζεστενόταν κιόλα. Το είχε κατασκεφτεί αυτό.
12: Απλά σου λέει το μνηστήρα τώρα δεν την ήξερε τη λέξη και σου λέει ανεμιστήρε πρέπει να ήταν. Και τον περίμενε, λέει, με όλου του ανεμιστήρε αναμένου με τον Οδυσσέα.
11: Μάλιστα.
12: Λοιπόν, βγήκε ο Κωστέτσος. Βγήκε ο Κωστέτσος και είπε και αυτό την παπαρόλα του για την Οδύσσια.
11: Τι είπε.
12: Και είπα, θα επέλεγα Γιάννη αντί το Κούμπο και Ναόμι Κάμπελ.
11: Α.
12: Για τον ρόλο του Πάρη τον το Κούμπο και την Ναόμι Κάμπελ και την ωραία Ελένη. Μαύρο στο μάτι μας, ρε παιδιά, εντάξει.
11: Γιατί χρειάζεται.
12: Δεν είναι Πέρσες, ρε παιδιά. Είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Υποτίθεται ότι είναι αρχαία Ελλάδα.
11: Γιατί θέλει τώρα την Ναόμι Κάμπελ.
12: Σου λέει αφού βάραμε την Λουπίτα να πω και εγώ το δικό μου το μαυρουλίνο που θα διάλεγα.
11: Τι να πω.
12: Τι να πω κι εγώ τώρα.
11: Εγώ ποια θα βάζα.
12: Ποια, ωραία Ελένη.
11: Ναι.
12: Καμία δεν μου κάνει κούκο εμένα τώρα.

0: πάρτι, είδατε ότι όσο φριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, τα κακά κορίτσια είναι εδώ και ξέρετε μέχρι τι ώρα θα είναι. Ε, ξέρετε, μέχρι τις 5. Είδηση είναι αυτό.
1: Μια χαρά τα λες.
0: Ναι. Τι άλλα?
1: Θες κι άλλα εσύ τώρα. Δεν στάνουν αυτά που έχω περάσει. Θες κι άλλα.
0: Παιδιά, γίνεται χαμός, χαλάνε τα πράγματα αυτά. Εμένα με πετάει, δηλαδή έχω και εγώ τα βάσανά μου τα ταξιδιάρικα. Με πετάει το site σε Gian έξω. Έκοψε τα μαλλιά μου και το face ID δεν με αναγνωρίζει. Δηλαδή, κορόιδευα την κυρία, παιδιά, που έκανε τις πλαστικές. Συγγνώμη, άμα κόβεις το μαλλί, δεν σε αναγνωρίζει το face ID. Έχω πάθει σοκ.
1: Πού να βρεις μια κυρία που έχει κάνει πλαστική που με την αναγνώριζε?
0: Το ξέρω. Το είπα αυτό. Αλλά εγώ δεν έχω κάνει πλαστική, τα ίδια χάλια είμαι.
1: Να χαρά
0: τι
1: είσαι.
0: Δεν αναγνωρίζει.
1: Είδε το μαλλί διαφορετικό.
0: Αυτό.
1: Τι άλλο, γιατί να μην σε αναγνωρίσει.
0: Δηλαδή πρέπει μόνιμα να είμαστε με το ίδιο μαλλί, δεν το κόβουμε.
1: Μου εντύπωση μου κάνει και εμένα. Μήπως πρέπει να... Λοιπόν, πρέπει άλλη φορά να το βάζει και να είναι το μαλλί στραβηγμένο πίσω με μία στέκα και μετά να το. Πώς το λένε. Άχαλα. Φόρεσα μία στέκα. Είναι κάτι στέκες που μας είχε στείλει ναι. Ιντερνετ που είναι να τη φοράς για να ξεβαφτείς και αυτά.
0: Και την... Κορδέλα.
1: Είναι... Στέκα. Η οποία όμως είναι πάρα πολύ φουσκωτή.
0: Ναι.
1: Αυτή είπα. Είναι σαν να φοράς
0: την
1: δηλαδή, κορώνα.
0: Και την έβαλες και κάνεις την πριγκίψα.
1: Έχω ξεχαστεί λοιπόν γιατί φοράω και έρχονται οι γαρίδες, οι λεγόμενες, και ανοίγω εγώ με τη στέκα. Πρέπει ο άνθρωπος. Κάτι τον ύβρε. Τρόμαξε. Δηλαδή κοιτάζω το κεφάλι μου. Αφού κοιτάζω να δω. Και μετά είδα ότι ήμουν με τη στέκα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι σαν στέκα παύλα στέμα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ψηλή.
0: Λοιπόν, αναρωτιέστε πού πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μη σκέφτεστε πολύ. Αυτό είναι διαφήμιση. Υπάρχει το Ridges Casino Montparnasse που είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο μακριά. Τόσο τυχερά αξίζει πραγματικά να πάτε, να περάσετε όμορφα, να ποντάρετε στην τύχη σας, να φάτε, να πιείτε και να χορέψετε μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Πολύ ωραίο μπραντζ, αξίζει πραγματικά να πάτε. Regency Casino Montparnasse. Και επίσης να πούμε ότι το μεγάλο πολιτιστικό ραντεβού είναι αυτό το Σάββατο 18 Ιουλίου. Οι Χαΐνιδες live στην πλατεία Κοντιά στις 9 το βράδυ, εντελώς ελεύθερη είσοδος. Λοιπόν, το ευληματικό συγκρότημα μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Η κριτική παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με την ποίηση, το μυστικισμό και τις μουσικές της Ανατολής, δημιουργώντας ένα μοναδικό μουσικό σύμπαν. Πλατεία Κοντζιά, 18 Ιουλίου, Χαΐνιδες Live, 9 η ώρα, πάρτε το κρουασάν σας, πάρτε το μπέργκερ σας, πάρτε το αναψυκτικό σας και το νερό σας και σας περιμένουμε είσοδος ελεύθερη 9 το βράδυ.

0: μου σε ένα κοριτσάκι δίπλα, το οποίο του λέω: κοριτσάκι μου, κοριτσουλάκι μου. Εσύ δεν είναι πολύ γλυκό που είχε κάτι λουλουδάκια, κάτι.
1: Τι έχει πάει το τηλεφωνό σου καταρχήν?
0: Δεν με αναγνωρίζει.
1: Α, το είπαμε, ναι.
0: Δεν έχουμε γύρει από δύο χωριά χωριάτες. Και
1: τώρα...
0: δεν μπορώ να μπω και στην Αιτζιάν και λοιπά. Και είναι το κοριτσάκι αυτό το οποίο πιάνει έτσι, κάντε έτσι. Αισθάνομαι σαν μία.
1: Ξέφτιαξε.
0: Πώς είναι η μαμά μου που τη λέω: κοίτα, εδώ έχει. Μπαίνει σε αυτό το site και βλέπει ειδήσει και μου λέει: τι παραθυράκια είναι αυτά. Α, άφησε με να χαζέψω. Κάτι τέτοιο, έτσι αισθάνθηκα κι εγώ.
1: Σε φτιάξε, το φτιάξε.
0: Όχι, μετά μπλόκαρε. Μετά είχε και μακρύ την νύχη και λίγο δυσκολευόταν. Κάτσε τώρα, τι έχω αφήσει.
1: Μην βάζει, παιδί μου, τη μούρη, βάζει το δάχτυλο. Εγώ βάζω δάχτυλο. Δηλαδή εννοώ. Δάχτυλο, θα νομίζω ναι. Εγώ ότι. Δαχτυλικό αποτύπωμα.
0: Ναι, αυτό πόσο να αλλάξει. Αν είναι νύχη όμω, πώ το πιάνει.
1: Όχι, το πλάι εμένα το παίρνει.
0: Ναι.
1: Ναι. Δηλαδή εμένα το δικό μου το κινητό που δεν είναι και το δικό σου με το μιλαράκι είναι, πρέπει να είναι αυτό φραγκόσικο μάλλον το τσίμα του. Όταν είναι να μπω έχει ένα κουμπάκι και πατάω στο πλάι και
0: μπορεί να μπω, μπορεί να
1: το
0: μπω, μπορεί να πω, ώστε να μην κοιμηθώ. Έδωσε συναυλία, λέει ο Σάκης Ρουβάς και δεν ήταν η Κάτια Ζιγούλη. Έχει γίνει τη βουρλή στο πανηγύρι.
1: Κάτι διάβαζα ότι υπάρχουν σύννεφα και τέτοια. Ναι. Πάνω από το
0: σε
1: γάμο
0: τέτοια
1: τους...
0: ηλικία με τόσα παιδιά, ρε παιδιά.
1: Σε αυτές τις ηλικίες έρχονται τα σύννεφα.
0: Γιατί?
1: Και παραπάνω, ειδικά και παραπάνω.
0: Α.
1: Όταν φεύγουν. Εντάξει, αυτοί έχουν και μικρά παιδιά ακόμη νομίζω. Αλλά γενικά λέω τώρα, εγώ τι παρατηρώ, τι γίνεται γύρω μου. Όταν τα παιδιά μεγαλώσουν και φύγουν. Και ανοίξουν τα φτερά τους και μπαίνουν σε δικό τους σπίτι, σπουδάζουν έξω, σπουδαίω. Πάντως δεν είναι εκεί, σπουδάζουν στην επαρχία ή μένουν με το αμόρε τους, γιατί έχουν πια μέρη ηλικιωθεί και έχουν πάρει το δρόμο τους και μένουν οι δύο γονείς. Αν η σχέση ήταν ξεχνιέσαι με τις υποχρεώσεις με τα παιδιά, μετά βλέπεις τον άλλο και λες: σε έχω δει κάπου, κάπου, σε ξέρω.
0: Μετά τόσα χρόνια, ρε παιδιά.
1: Μετά από τόσα χρόνια, ναι,
0: δηλαδή, τι αναζητάς μια νέα ζωή.
1: Ποιος
0: είσαι, η Δέσποινα Βανδύ.
1: Αναζητάς αυτόν που ήσουν πριν τα παιδιά.
0: Άλλη μία ευκαιρία.
1: Αναζητάς αυτόν που ήσουν πριν τα παιδιά και αυτόν που ήταν αυτό πριν τα παιδιά. Και δηλαδή, δεν είναι ότι φταίει ο άντρας, λέω γενικά. Οπότε, δηλαδή, ας πω τι είναι, έχει βρει μία φίλη μου. Μία φίλη μου, λοιπόν, η οποία δούλευε και εκείνη και δουλεύει και δουλεύει και δουλεύουν, δουλεύει και ο άντρας της. Απλά εκείνη τα κάνει όλα, ρε παιδί μου, στο σπίτι. Ο άλλος δούλευε, γίνεται σπίτι, ήθελε να δει την μπάλα του, ήθελε να διαβάσει το βιβλίο του, ήθελε να δει τις ειδήσεις του. Του λέγε, ας πούμε, Γιάννη, διανύζομαι το όνομα, είναι να βοηθήσει αυτό, τώρα έρχομαι σε λίγο, ποτέ. Γιάννη, εδώ πέρα αυτό πήγε. Τα κάνει όλα μόνη, είχε γίνει μια σβούρα. Τέλικα κάποια στιγμή τα παιδιά. Μεγάλωσαν, σπούδασαν, έφυγαν από το σπίτι, έχουν ανοίξει τα φτερά τους και έχουν μείνει αυτοί οι δύο. Οι φίλοι μου λοιπόν, δουλεύουν και οι δύο, έτσι. Οι φίλοι μου λοιπόν, τώρα που ελευθερώθηκε από τα παιδιά, το είχε πάρει όλο το πακέτο, βγαίνει με τις φίλες της, πήγαινε από εκεί και από εκεί. Ο άλλος, επειδή δεν είχε, έχει ένα δύο φίλους, αλλά μέχρι εκεί, τώρα τη ζητάει την παρέα της. Πάω, λέει, να πιω καφέ και τα απέναντί μου, λέει ο Γιάννης και λέει: έλα, λέει, τι νέα, για πες. Θέλω να το αστράψω, μου λέει μία, να το στείλω απέναντι. Που με θυμήθηκε μετά από 100 χρόνια τη νέα.
0: Τελικά τι έγινε?
1: Και του λέει: άνθρωπε μου, θέλω να πιω μόνη μου τον καφέ μου. Του λέει: άσε με να πιω τον καφέ μου λίγο, να βάλω το πρόγραμμά μου και αυτό. Μετά τη λέει: θυμήθηκε το μεταξύ το οποίο ξεχασμένο αυτό τώρα,
0: τι,
1: έτσι.
0: Τώρα.
1: Θυμήθηκε το σεξ τώρα. Πηγαίνει λοιπόν και αυτόνι. Και λέει τώρα: εγώ τώρα δεν. Θέλω να ηρεμήσω. Καταρχήν δεν είμαι σε ηλικία που μου κάνει κούκου. Δεν ξέρω τι να κάνω. Τη λέει: έλα, αγαπούλα μου. Τη λέει: πάμε. Τη λέει: σινεμά, όχι, λέω: κανονίσει με τις φίλες μου. Κατάλαβε. Αλλά μου λέει:
0: πριν τη ή τι γινόταν με το σεξ? Δεν είχε όρεξη.
1: Δεν προλαβαίνανε να το. Αυτό ήταν η ανέπεφτη κατάκοπη. Στο κρεβάτι, γιατί ήταν δουλειά, μαγείρεμα.
0: Άρα ο άνθρωπος ήταν πρόθυμος, κάτσε. Πρόθυμος ήταν. Είμαι ένα σάρξ πρόθυμη.
1: Παιδιά, άμα τα κάνει όλα εσύ και είσαι πολύ σκούμπα ντελόγκη και ο άλλο σε θυμάται μετά από τον
0: άλλο. Εκτονώνει το σεξ, εκτονώνει.
1: Ναι. Κάπου που διάβαζα ότι οι γυναίκε που δεν κάνουν σεξ, λέει από αυτό, δύο φορέ την εβδομάδα μία, λέει πεθαίνουν νωρί. Έχετε για βρεσούλε. Λογιόν, λογιόραχούλε. Τα.
0: Λοιπόν,
1: δεν εντάξει, γιαγιά μου, πήγε πολύ και ξέρω ότι δεν σεξουαλιζότανε.
0: Μπορεί να σεξουαλιζότανε με.
1: Αποκλείεται. Αποκλείεται. Για εκείνη τη γενιά μου, ρε, όταν ήταν χείρε, το κλείνανε το μαγαζί. Καταρχήν το κλείνανε για την κοινωνία. Θέλανε, δεν θέλανε, το μαντρώνανε το πιπίον του. Σου λέει, άσε μην.
0: Μπορεί να τα κάνανε και κρυφά.
1: Η γενιά τη γενιά μου πολύ δύσκολο.
0: Να.
1: Τώρα οι άλλε δεν ξέρω.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Μπαραφαέλινε στη Μύκονο, Μύκονο!
1: Μπράβο, και τι κάνει.
0: Έβγαλε το κολίτσι έξω και να σου πω τι κάνει.
1: Αμάρτια με αυτό.
0: Και όλοι οι άντρες που είναι εκεί πιάνουν εδώ μπροστά τα μαγιό. Κατάλαβες.
1: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, ο Νίκος μας έστειλε την ωραία, κατά τη γνώμη του, ωραία Ελένη, η οποία είναι η Drew Barrymore. Ο Νίκος μας την έχει ξαναστείλει την Drew Barrymore, του αρέσει. Καλή είναι, γλυκούλα είναι και κατάφερε να περάσει και εγώ πάρα πολλέ δυσκολίε.
0: Εγώ νομίζω
1: έτσι.
0: Ότι στα νιάτα τη θα τέριαζε η Γκουίνεθ Πάλτρο.
1: Γκουίνεθ Πάλτρο. Ναι, πολύ σικαρία. Παρά είναι σικαρία. Θέλω κάτι πιο βυζάτο.
0: Πιο βυζάτο.
1: Ναι.
0: Πάρε μία Τζένιφερ Λόπες, τι να σου πω κι εγώ τώρα.
1: Δεν μου έρχεται τώρα ποια θα μ' άρεσε.
0: Κοίτα, έχει το χαμηλό βλεπούσα η.
1: Ναι, αλλά είναι λίγο κρυοκολλή. Δηλαδή, δεν κάνεις πόλεμο τώρα γιατί, για τα κόκαλα της Γουίνεθ Πάλτρο. Εγώ δηλαδή. Θέλει μία πιο. Λοιπόν, να μας προτείνει ο κόσμος ποια από τις ηθοποιούς, τις ξένες ή οι Ελληνίδες που τους αρέσουν, θα τους άρεσαν ως ωραία Ελένη.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Σας αναμένουμε, παιδιά, περιμένουμε απαντήσεις. Λοιπόν, έχει γίνει σάλος λέει στα social media. Σιγά ρε παιδιά το σάλο. Επειδή κάποιοι πηγαίνουν σε beach bar και τους σερβίρουν οι σερβιτόροι μέσα στη θάλασσα.
1: Άμα
0: και τι
1: υπάρχει
0: έγινε,
1: άμα επιτρέπετε.
0: Και τι έγινε, ναι. Δεν κατάλαβα ποιο είναι το θέμα. Σέρβις ντροπή σε beach bar της Πάρου, σερβιτόρο ζογκλέρ μέσα στη θάλασσα. Γιατί είναι ζογκλέρ?
1: Δεν το βλέπω ζογκλέρ, παιδιά. Εγώ το βλέπω και είσαι παιδιά που είναι σερβιτόροι.
0: Δροσίζονται.
1: Ακριβώς. Να μπαίνουν και στη θάλασσα και τα καημένα καίγονται στην άμμο και στην παραλία.
0: Τι είναι αυτό, δηλαδή, σώνει και καλά να βγάλουμε σκάνδαλο.
1: Δεν ξέρω, ναι. Τι να πω κι εγώ. Λοιπόν, γίνεται χαμός με τις μεταγραφές κλπ. Διάβασα κάπου τη Σκορδά τελικά υπέγραψε με τον Αντένα, αλλά με μεγάλη μείωση στο μισθό τη. Ενώ ετοιμάζεται για ολικό lifting ενώ στην εκπομπή και εμφανισιακά, αλλά δεν εννοώ μενιστέρι, ο Λιάγκας. Θα την κάνουν πιο νεανική, πιο γιόλο, πιο γιο τη μάμπο, πιο έτσι, πιο γιουβέτσι, πιο αυτά. Πιο ανάλαφρη. Πιο μπρο. Πιο μπρο θα την κάνουμε. Θα βγαίνει δηλαδή να ξαναλέει. Λοιπόν, μπρο, άκου τι έγινε χθες. Θα το παίζει έτσι.
0: Σε ποιους θα απευθύνεται, γιατί αυτές οι ηλικίες δεν βλέπουν τηλεόραση.
1: Μα αυτό λέω κι εγώ. Θέλουν πάντως να είναι πιο ανάλαφρη, είναι λίγο βαρύ, να του αλλάξουν και το κούρεμα λίγο και το χτένισμα και το μαλλί.
0: Έτσι θα γίνει μοντέρνος με το μαλλί. Τρίχες δηλαδή. Τρίχες η τηλεόραση.
1: Και λίγο ένα πουκαμισάκι πιο αυτό και κάπως να τον φρεσκάρουν.
0: Το πουκαμισό, το θαλάσσι. Και η Face Κορδά που πάει και αυτή η Αντένα.
1: Πάει Αντένα η Face Κορδά, αλλά με χαμηλότερο μισθό.
0: Α, τι και... έγιναν τα μισθά.
1: Δεν ξέρω.
0: Σαλίδι.
1: Εντάξει τώρα, Αντένα ξέρουμε ότι είναι ο άλλος καβούρας. Δεν παίζει.
0: Λοιπόν, πήγα χθες στην. Los Presbios, los Galios.
1: Έλα, τι έγινε στην Πρεσβεία.
0: Αλονζοβόντε, αλαπατρί. Η Μασαλιώτιδα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Τραγουδάκι.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Καλό είναι.
0: Όχι, από τους ωραιότερους εθνικούς ύμνους, αυτός και της Ρωσίας.
1: Ναι.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Το ωραίο είναι. Αλλά δεν.
0: Ήταν εκεί πέρα η πρέσβη.
1: Ο δικό μα μου αρέσει.
0: Αυτό
1: πολύ.
0: Πήγε και το κυπερλάκι, πέταξε.
1: Καλά, η Κυπέρνη, παιδιά. Θα κάνει διακοπές η Κυπέρνη. Δεν έχει αφήσει. Κορδέλα για κορδέλα. Μπουζουκλερή για μπουζουκλερή. Event για event. Γάμο για γάμο και βαφτίση για βαφτίση.
0: Σε πληροφορώ ότι παιδιά φωτογραφιζόντουσαν, όλοι σπροχνόντουσαν να βγάλουμε την Κίμπερλι φωτογραφία.
1: Τη φόραγε, πέρα μας τη φόραγε.
0: Ένα μινοάκι. Μινοάκι και
1: ναι,
0: μια...
1: ωραία όμως ή αυτά ναι. Τα φοράει που είναι λίγο έτσι.
0: Απλά πρέπει να την είχαν βάλει χρώμα και την είχαν παραβάψει. Δηλαδή την κάναν λίγο λουπίτα.
1: Παιδιά, πρέπει να βρει το σωστό προϊόν. Εγώ έχω βρει ένα στο προϊόν, θα παίξω μπαλίτσα καμιά στιγμή με την ησυχία μου. Θέλει ειδικό γάντι. Θέλει ειδικό γάντι.
0: Ναι.
1: Θέλει να έχετε κάνει πριν μία απολέπιση όλο το κορμί για να. Αυτό. Και μετά αρχίζει και το πασαλίπεις με το ειδικό αυτό γάντι για να μην γεμίζει το δάχτυλά σου κλπ. Βάζει και ένα να σου κάνει πίσω πλάτη ποπό, μπουτάκι.
0: Αυτό είναι ωραίο να το κάνει όταν έχει πάθει από γαρίδες.
1: Αυτό
0: να μην προλαβαίνει. Και πάει μετά. Στην τουαλέτα και βγαίνει το ποπομέρι άσπρο.
1: Και ξέρετε. Μετά περιμένει 14 ετών άλογα τη λέει η συσκευασία και κάνει ένα μπάνιο μετά, ένα ντουζάκι.
0: Κάνει τέτοια πράγματα.
1: Ναι, εγώ δεν κάνω. Έκανε μια φίλη μου με μεγάλη επιτυχία. Πολύ ωραίο χρώμα. Κάνει ένα ντουζάκι για να το κλειδώσει, α πούμε.
0: Μάλλον η Γκίλφολντ, επειδή είχε δουλειές, άργησε να το βγάλει και έχει γίνει, σου λέω, λουπίτα. Αλλά ναι. Έχει παιδιά κάτι, έτσι. Όλοι λένε πιο καλή από κοντά.
1: Τι έχει κάτι.
0: Έχει κάτι, έχει κάτι τραβηχτικό.
1: Ναι.
0: Να.
1: Από κοντά, ναι. Από τη φωτογραφία δεν καταλαβαίνω τι τραβηχτικό έχει. Από κοντά μπορεί να έχει.
0: Συναυλίες πολλές, παιδιά, αυτόν τον καιρό, έτσι. Χαμός γίνεται. Βλέπω συναυλίες, βλέπω φίλους γνωστούς σε διάφορα μέρη. Ολλανδίες, Λονδίνο, αυτό. Στα ποτάμια, στις ραχούλες, στα βουνά. Κιμαντώνα, μέχρι Κιμαντώνα ξύπνησε. Μέχρι Κιμαντώνα, βρε, ξύπνησε.
1: Λοιπόν, είδες που κέρδισε η Ισπανία τη Γαλλία.
0: Ναι, μωρέ.
1: Εγώ με Ισπανία είμαι τώρα.
0: Τώρα στην εθνική του εορτή έχασαν οι άνθρωποι.
1: Δεν το ξέραμε να του καθαρίσουμε.
0: Βάρε μια Μασαλιώτιδα λίγο να πάρουμε μια αυτή να του συμπαρασταθούμε. Αλόνσο φόντε λα πατρίντε λα.
1: Λα ζούντε γκλουά και τα ριβέ.
0: Άκου τι ωραίο που είναι.
1: Το ξέρω καλέ.
0: Δεν βάλατε καλή εκδοχή.
1: Τι θες να βάλουμε μέρα μέσα.
0: Πολύ εισαγωγή ρε παιδιά. Πού είμαστε, στο μεγάλο μουσικής είμαστε. Αυτό έχουνε μόνο. Ναι Παναγιώτα.
1: Τρέχ το Παναγιώτα, μπορεί να τρέξεις.
0: Είναι μπροστά μπροστά ο Μακρόν. Έτσι ο Κοντορεβιθούλης με τα ψηλά τα κουνάκια του και προχωράει. Προχωράει το... Αυτό εντωμεταξύ ήταν τάρματα, ήταν αυτά, ήταν 7.000 στρατιώτες, ήταν 700 τάγκς.
1: Και εμείς είμαστε.
0: Πηγαίνανε αυτά, πήγαμε κι εμείς.
1: Εμείς είμαστε ποιος που πήγαμε, πώς πήγαμε, πώς βρεθήκαμε εκεί πέρα ένθετοι.
0: Είμαστε φτωχοί συγγενείς.
1: Α.
0: Κατάλαβες, πάντα σε κάθε σόι.
1: Είμαστε καλά πελατάκια, ποιος ξέρει.
0: Βέβαια. Πήγαμε λίγο να γλύψουμε, κατάλαβες, να πάρουμε πρώτη τα ραφάλ, να πούμε φτούκα προ! Πώς είναι οι κοσμικές κυρίες που πάνε στην Ερμές και λέει γιατί έδωσες την κυρία τάδε την τσάντα ρε, γιατί την έδωσες την τσάντα στην κυρία αυτή μόλις ήρθε στην Ελλάδα, εγώ δεν είμαι πελατάκι σου και έχω πάρει όλα τα σερβίτσια. Αφού έχω πάρει όλα τα σερβίτσια της Ερμές δεν πρέπει να πάρω πρώτα την τσάντα την τάδε που πήγα εγώ σε ένα βραδινό event και την κρατούσε η άλλη κυρία. Επιτρέπεται να παίξεις.
1: Μία έχουν μόνο δεν έχουν κι άλλοι.
0: Παιδί μου, αυτό είναι η πολυτέλεια. Γι' αυτό.
1: Ότι είναι πολύ, πολύ περιορισμένα τα σχέδια.
0: Βέβαια. Περιμένει ουρά.
1: Δεν το κάνουν και να σφάζονται αυτές.
0: Βέβαια. Και σφάζει. Αυτή είναι η αίσθηση.
1: Ας πάρει αυτή άλλο σχέδιο. Πρέπει να πάρει το ίδιο με την άλλη κυρία.
0: Πρέπει. Ήταν ένα το απόλυτο σχέδιο. Και δεν μπορεί να το πάρει η ανταγωνιστριά τη που κάνουν τι άσπονδε φίλε. Αλλά από πίσω θάβονται. Γιατί μία λέει για τον άντρα τη άλλη ότι κάνει κομπίνε και έτσι έχουν τα λεφτά. Τέτοια λένε. Και μετά, αφού θάψουν τους άντρες τους, αρχίζουν. Τη μούρη της την είδες. Την είδες τη μούρη της. Βέβαια. Να σου πω εγώ τι έκανε. Πήγε στην Αμερική όταν έλεγε ότι είχε πρόβλημα με τη σπονδυλική στήλη και πήγε και τραβήχτηκε. Αλλά δεν τα λέει. Λέει ότι ξεκουράστηκε. Όταν ξεκουράζει, έτσι γίνεσαι.
1: Φοβερή ξεκούραση το μεταξύ. Δεν ξεκούραση δεν έχω ξαναδεί.
0: Ναι.
1: Έρχονται ξανανιωμένες οι περισσότερες.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν. Αλεξάνδρου ή Ελληνίδου περνάνε τέλεια, ανεβάζουν την ευτυχία τους. Αυτή πρέπει να είναι λίγο. Είδα φωτογραφίες που πώς είναι παλιά ή πώς ήταν η Ελληνίδου παλιά. Αγνώριστη κι αυτή.
0: Ποια η Ελληνίδου?
1: Η Ελληνίδου, ναι.
0: Τις μεταμορφώσεις.
1: Τις μεταμορφώσεις όπως το πες.
0: Ναι.
1: Όπως το πες. Αλλά είναι αχώριστη, περνάνε τέλεια. Βρήκα το άντρα της ζωής μου, λέει αυτό, αυτή ποιος? Για αυτόν. Βρήκα τη γυναίκα της ζωής μου, λέει αυτός για αυτήν. Κύλησε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι.
0: Ναι. Γύρισε η πιστωτική κάρτα και βρήκε το.
1: Σιγά μου του πλούσιου στο μεταξύ τώρα για την
0: πιστωτική. Η Ελληνίδου δεν βγάζει.
1: Τώρα βγάζει. Τελευταία δεν είναι ότι έχει.
0: Τελευταία
1: έχει προλάβει να κάνει μπαγιόκο και αυτή.
0: Παιδί μου. Ψώνησε ερωτικά όταν ήρθε το καλό το χρήμα, λέω εγώ.
1: Λοιπόν, εν τω μεταξύ το έχει τέτοιους φαν, λέει η Ρία Ερνίβου. Τόσος κόσμος την αγαπάει, την βλέπει, θέλει να την αγγίξει όταν κυκλοφορεί στον δρόμο. Και κάποιος λέει, άφησε ένα πολύ ωραίο σημείωμα στο παρμπρίζι τη Ρία Ερνίβου και τη είπε ότι είναι θαυμαστής και λοιπά. Και συγκινημένος με τρεμάμενα χέρια. Το έπιασε στα χέρια του Αλεξάνδρου και είπε: πόσο αγαπητό στον κόσμο είναι το κορίτσι μου. Σνιφ, σνιφ.
0: Αυτό τι ήταν τώρα. Από τα καρτούν. Από τα καρτούν ήταν. Ναι. Τι να βάλουμε, τι τραγουδάκι να βάλουμε.
1: Δεν ξέρω. Η Παναγιώτα είναι πολύ καλή σε αυτό.
0: Θέλετε να βάλουμε εκείνο το αραβικό που το βάζαμε κάποτε.
1: Ναι, ναι, ναι, να το βάλουμε.
0: Ποιο ήτανε, πώς λεγόταν.
1: Τρίνταγκάτ.
0: Τρίνταγκάτ.
1: Ναι. Τρίνταγκάτ. Έτσι θα το βρει.
0: Πάμε! Πάμε! Είναι τσιμικόνο το τραγούδι.

0: 938.
1: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Άκου, Κόσμος 938.
1: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
2: Λοιπόν, υπάρχει ένα κοριτσάκι που είναι το θαυματουργό κοριτσάκι. Λέγεται Μαρίνα και είναι 23 ετών. Δίπλα στο μικρόφωνο.
3: Μαρίνα, εδώ.
4: Εδώ.
3: Μπράβο.
2: Λοιπόν,
3: πιο πίσω λίγο, Μαρίνα.
2: Εσύ πώς ξέρεις τόσο πολύ από τεχνολογία?
4: Η δουλειά μου είναι, να μην ξέρω.
2: Α, λοιπόν, τη βούτυξα από τους
3: τεχνικούς.
2: Από τους μοντέρ.
4: Ναι.
2: Μοντέρισα είσαι.
4: Μοντέρι, είμαι βιντεογράφος, μοντέρισα.
2: Α,
3: ωραία.
2: Λοιπόν, έχει έρθει εδώ με ένα νυχάκι η Μαρίνα.
3: 3D, 3D. 3D δεν λέγεται, Μαρίνα, αυτό το νυχάκι.
4: Charms, είναι 3D charms.
2: Τι είναι αυτό?
3: Τα charms δηλαδή ότι έχει σχεδιάκια πάνω, έτσι.
4: Ναι, έχει μπιχλιμπιδάκια πάνω.
3: Ναι. Ναι. Το οποίο αυτό το έχει κάνει σε νυχού ή είναι αγοραστά και τα κολλάς μόνη σου?
4: Τα αγοράζει νυχού μου από Κίνα και τα φέρνει και τα κολλάμε πάνω με κόλλα.
2: Περίμενε. Θέλω να πω ότι τα νύχια έχουν πάνω φιωγκάκια, αστρουλάκια,
3: λουλουδάκια.
2: Εσύ διαλέγεις τι θέλεις κάθε νύχι να έχει.
4: Έχει εδώ πέρα ένα αστεράκι και ένα φιγκάκι.
2: Ναι.
3: Ωραία.
4: Τα έχω κάνει μίξ.
3: Έχω δει, να μου πεις αν το έχεις δει και εσύ αυτό, έχω δει το πιο περίεργο, το έχουμε πει και στην εκπομπή, σαν το δικό σου 3D charms, όπως τα λες, που ήταν το θέμα η ανοίξη στη χώρα των θαυμάτων και έχει άλλη βάλει και φλιτζανάκια πάνω.
4: Καλά, μέχρι και Pokémon έχω βάλει στα νύχια μου, τι μου λέτε τώρα.
3: Παίρνει αυτό το πιο περίεργο που έχει βάλει.
2: Αρέσουν στα αγόρια αυτά τη ηλικία σου.
4: Δεν με ενδιαφέρει.
3: Έτσι σε θέλω.
2: Α, τι απελευθέρωση είναι αυτή, τι σου φράζει αυτό.
4: Ποια απελευθέρωση, καλά, κάτσω εγώ να ασχοληθώ. Άμα μου τα πληρώσουν, ίσως και να.
3: Για τον εαυτό του τα κάνω.
2: Πού μάσκαλε, γιατί φεύγει?
5: Έχω δουλειά.
2: Έλα, σε ρωτήσαμε για τα γόρια και φεύγει.
5: Όχι.
2: Είσαι wannabe.
5: Θα κακού... μιλήσω για τα γόρια εδώ πέρα.
2: Λοιπόν, Μαρίνα, σε ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε, Μαρίνα.
2: Λοιπόν.
3: Εμένα, λοιπόν, εγώ αυτό το έχω παρατηρήσει στη νέα γενιά.
2: Τι?
3: Σου λέει το κάνεις, το κάνω γιατί μου αρέσει εμένα και στο οποίο, γενικά, και στο οποίο αρέσει. Μπορεί να πει, ξέρω εγώ, μια μάνα επιχείρημα ότι είναι παιδί μου αυτό. Δεν είναι τα αγόρια, δεν είναι, λέω ένα παράδειγμα. Δεν τους αρέσει το πολύ μακιάς. Και τι με νοιάζει, λέει, μου αρέσει εμένα.
2: Σωστή.
3: Το κάνουν δηλαδή για τον εαυτό τους.
2: Ναι.
3: Και εγώ είναι
2: αυτό. Είναι καλύτερα αυτό να είναι το κάνουμε για τον εαυτό μας.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Το θέμα είναι ότι το έφτιαξε τώρα.
2: Παιδιά, τα νέα παιδιά είναι με την τεχνολογία.
3: Βέβαια, αφού
2: δηλαδή,
3: έχω μεγαλώσει, είμαι ένα.
2: Εσύ δυσκολεύεσαι πράγματα?
3: Όχι ιδιαίτερα.
2: Δουλεύεις πολύ με την τεχνολογία γι' αυτό?
3: Ναι, όχι, το έχω, μ' αρέσει.
2: Ναι.
3: Μ' αρέσει. Και άμα δυσκολευτώ σε κάτι, που έχει τύχει, ρε παιδί μου, να δυσκολευτώ σε κάτι.
2: Ρωτάς κάτι
3: το ChatGPT και τελειώσαμε. Με πηγαίνει βήμα-βήμα σαν να είμαι ούφο.
2: Καμιά φορά, αν είναι κωδική και τέτοια από διάφορα.
3: Ναι.
2: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, μπορεί να μπλοκάρει. Σου ζητάει άλλο κωδικό, μπλοκάρει. Χθες μου είχε μπλοκάρει, ας πούμε, ο λογαριασμός και έπαιρνα συνέχεια την Aegean και μου στέλνει καινούριο κωδικό. Στις 5 προσπάθειες, πάπαλα. Και
3: άλλες
2: 5 προσπάθειες, πάπαλα και πάπαλα και λέω απαπαπαπαπα.
3: Λοιπόν, έχουμε για την ωραία Ελένη μηνύματα. Η Μέρη λέει, Σαρλίς Θερόν, Κάθριν Ζέτα ο Τζόουνς. Για ωραία Ελένη. Λοιπόν. Η Βούλα λέει, καλησπέρα καλακά κορίτσια. Για μένα η ωραία Ελένη δεν πρέπει να είναι μόνο όμορφη, πρέπει να έχει κάτι ξεχωριστό, να τραβάει τα βλέμματα και όταν μπαίνει κάπου όλοι να γυρίσουν να την κοιτάξουν. Εγώ θα διάλεγα τη Τζόντι Κόμερ. Πιστεύω, θα την ψάξουμε, πιστεύω ότι ταιριάζει πολύ στο ρόλο. Δεύτερη μου επιλογή είναι η Άνια Τέιλορ Τζόι και από Ειρηνίδες θα διάλεγα την Κλέλη Ανδριολάτου. Αλλά αν πρέπει να διαλέξω μία, είναι η Τζοντί Κόμερ. Κάτσε, να τη δούμε αυτή, να την περιγράψουμε.
2: Τζοντί Κόμερ.
3: Ναι, κάτσε, σίγουρα θα την ξέρω και δεν ξέρουμε τα ονόματα τώρα. Ναι. Οκ, okay, την ξέρω.
2: Τι, δεν βλέπω να την εγκρίνεις.
3: Εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει αυτή η ωραία. Είναι όμορφη κοπέλα. Έχει όμως κάτι διαφορετικό. Αυτό που λέει δηλαδή, δεν είναι η ωραία που είναι Παναγία μου, τι γυναικάρα είναι αυτή. Είναι πιο γήινη. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Κλασική ελληνική ομορφιά Μάρο Κοντού. Λέει ο Βασίλης. Στα νιάτα της φαντάζομαστε ότι λέει.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, ο άλλος. Όχι και πόλεμο για την Γκουίνεθ Μαρία μου, καλά τα λέει η Έλενα. Πιο αδιάφορη πεθαίνεις. Ωραία Ελένη, μία τύπου Μόνικα Μπελούτσι, η δική μας Μαρία Ναυπλιώτου, άντε μία Κλέλια Ανδριολάτου, αν θέλετε ξανθιά και ερωτεύσιμη.
2: Είδες,
3: φιλιά Μαρία Ανδρονίκου. Λέει.
2: Αρέσει η Κλέλια.
3: Ναι, ωραία, είναι πολύ ωραίο κορίτσι.
2: Αλλά δεν ξέρω σαν προσωπικότητα αν είναι τόσο attractive.
3: Δεν ξέρω.
2: Ναι.
3: Έχει πάντως κάτι
2: άλλο. Δηλαδή και η Άντζελα Γκυρέκου ήταν όμορφη.
3: Ναι.
2: Ηθοποιός. Άλλο στυλ βέβαια.
3: Ναι.
2: Εγώ θα την ήθελα πιο ξάνθοπη.
3: Και εγώ και πιο αέρινη. Αλλά.
2: Εγώ γι' αυτό είπα την Γκουίνεθ. Με ναι, αυτό σαν νιάτα τη ήταν.
3: Θα ήθελα δηλαδή λίγο juicy όμως να είναι.
2: Στις καμένες προσδοκίες ήταν.
3: Ναι.
2: η Μισελ Φάιφερ τότε.
3: Ναι. Okay. Πολύ αδύνατες, ρε παιδί μου, για τα δικά μου γούστα.
2: Γιατί
3: για ωραία.
2: Θέλουν είναι.
3: Να είναι οι άλλοι, να έχει λίγο κρέας. Πώς είναι η Μόνικα Μπελούτσι. Λέμε σε σωματότυπο. Να έχει έτσι καμπύλες. Να είναι, έχει το σώμα κλεψίβρα. Να έχει στήθος, να έχει ποπό. Και να είναι ξανθιά μεγάλα να μάτια. Δεν λέω όχι, αλλά να είναι λίγο juicy.
2: Ναι.
3: Θα λοιπόν, το βρούμε. Σε αριστερό δηλαδή που είναι μια κούκλα. Εμένα δεν θα μ' άρεσε για αυτό. Θα είναι γούστα όμως, ρε παιδί.
2: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Ποια θα θέλατε για ωραία. Ελένη από το ελληνικό καλλιτεχνικό στερέωμα ή από το international.

0: Λοιπόν, τι έχουν έρθει οι προτάσεις.
1: Ναι, και έχουμε βρει και εμείς τι θέλουμε.
0: Να πάρεις τηλέφωνο τον κύριο Νόλαν, να τα πεις.
1: Λοιπόν, ο Χαράλαμπος λέει: ωραία Ελένη με τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή να είναι η Μέρλιν Μονρόε και η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Εμένα δεν, αλλά γούστα είναι αυτά. Λοιπόν, η Βασιλική λέει: κοριτσάκια μου, για ωραία Ελένη θα πρότεινα την Κάτια Ζιγούλη. Δεν κακή η Κάτια Ζιγούλη για ωραία Ελένη. Ή τη Μαριέτα Χρουσαλά και οι δύο κουκλάρες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς με την Παναγιώτα είπαμε ότι θα θέλαμε. Η Παναγιώτα είπε και πολύ σωστά: Ορνέλα Μούτι, που ήταν υπέροχη. Μπρουκ Σίλτς.
0: Ωραία.
1: Μίλα Γιώβοβιτς.
0: Ωραία.
1: Και Καρεώτης. Αυτές θέλουμε εμείς.
0: Πολύ στο σεξ το πήγατε με την Καρεώτης.
1: Δεν είναι.
0: Να.
1: Δεν είναι. Εσύ τώρα μη σκέφτεσαι την Άγρια Ορχιδέα.
0: Εντάξει, τους έχουμε ταυτίσει με ρόλους.
1: Όχι, όχι, όχι, γιατί εγώ την έχω δει σε φωτογραφίες που είναι εποχή ή με το μαλλί σπαστό και είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, ωραία Ελένη. Όπα, άλλος. Λοιπόν, ο Γιώργος, Έλενα Ναθαναήλ, Μόνικα Μπελούτσι. Πολύ σκουρόχρωμες, βρε Γιώργο μου όμως.
0: Γιατί η Μπελούτσι δεν είναι σκουρόχρωμη.
1: Αυτό λέω.
0: Α.
1: Λοιπόν, η Γκουίνερ στα 90 ήταν πολύ ωραία. Σηκάτε ερχοντική, αλλά όχι η γυναίκα που ξυπνάει πάθη. Η Γκερέκου στα 90 ήταν τέλεια επιλογή.
0: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Ποια στάρ του ελληνικού ρεπερτορίου ή του ξένου.
1: Πάντως δεν έχει συμφωνήσει κανείς με κάποιον. Βλέπεις ο καθένας λέει τα δικά του.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να δω δηλαδή να είναι μία που να υπερισχύσει, ρε παιδί μου, ποια θα ήθελε πιο πολύ ο κόσμος.
0: Για ψηφίστε, ρε παιδιά.
1: Άντε,
0: ποια
1: ρε παιδιά,
0: θα θέλατε
1: πάμε.
0: Για ωραία Ελένη, Ελληνίδα ή ξένη. Μην αυτοπροταθείτε, έτσι. Και η αυτοπρόταση είναι.
1: Γιατί καλέ. Θα μας στείλουν και μια φωτογραφία μετά.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν.
0: Αχ, παιδιά, όλοι πλατσουρίζουν αυτή την εποχή. Βλέπω πάρα πολλές φωτογραφίες από διάφορα νησάκια που είναι όλες με τα σεξι τα μπαγιουδάκια. Λογικό πάντως, έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ζέστανε ο καιρός. Και λέει ότι σήμερα υπήρχε πάρα πολύ. Αλλά σήμερα, παιδιά, μεσοβδόμαδα υπήρχε πάρα πολύ, λέει, κίνηση στα λιμάνια.
1: Ναι, φεύγει ο κόσμος.
0: Το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνι ξένο. Πόσο κάνει το πλοίο για να πας στη Μύκονο, πόσο κάνει το πλοίο το άτομο. Άμα θες να είναι και λίγο έτσι, να μην είσαι ρε παιδί μου,
1: αυτή χειρόλαβη,
0: χωρίς αμάξι.
1: Πόσο, 150?
0: 80 ευρώ, 80 με 100. Το άτομο, όχι το αυτοκίνητο. Σε κάποια γρήγορα.
1: Και άμα θες να είσαι τη χειρολαβή σε την τζίτα, πόσο πάει.
0: Εντάξει, μπορεί να ξεκινάει από 50.
1: Α! Βγαίνει, γίνεται δουλίτσα. Φτάνει στο νησί με λίγα λόγια.
0: Κολυμπώντα, πα ακόμη πιο φθηνά. Πιο φθηνά, πιο φθηνά.
1: Λοιπόν, η Ιωάννα του είχε πρόβλημα, γιατί είχε πρόβλημα, λέγεται, όταν ήθελε να πάει για θεραπεία ζεύγου με τον Αλεξάνδρου στου ψυχολόγου, τη διώχνανε.
0: Γιατί?
1: Πάνω τη λέγανε, τη θεωρούσαν ανίατη η περίπτωση, φαντάζομαι. Δεν ξέρω.
0: Τη διώχνανε. Πώς μπορεί να τη διώχνανε,
1: είναι
0: παιδιά, η δική.
1: Θέλουν, λέει. Πρώτη φορά είχα πάει σε μία ψυχολόγο όταν είχε αρρωστήσει, λέει, η μαμά μου. Και γενικότερα, λέει, μετά που ήθελα να πάμε με τον Δημήτρη στη θεραπεία ζευγαριών, μας έδιωχνανε. Δεν θέλανε να μας αναλάβουν.
0: Γιατί σου λέει, θα κάθεται αυτή να με βιντεοσκοπεί και θα με κάνει αφίσα κάρτα κορνίζα.
1: Μπορεί, δεν ξέρω.
0: Να.
1: Μπορεί. Περίεργο όμως,
0: Έχεις καιρό να μας πεις για το decoration του σπιτακίου σου. Δεν φτιάχνεις τώρα το
1: περιμένω
0: καλοκαιράκι κάτι
1: πράγματα,
0: κάτι.
1: Περιμένω κάτι πράγματα.
0: Είπα και εγώ, καιρό είχαμε. Τι περιμένεις τώρα?
1: Περιμένω ένα βάζο.
0: Ναι.
1: Περιμένω ένα διακοσμητικό. Αυτά περιμένω.
0: Από την Κίνα με αγάπη?
1: Όχι, όχι.
0: Α,
1: όχι.
0: Εσωτερικά? Από τα...
1: Εξωτερικό το ένα και το άλλο από τα second hand. Ένα πάρα πολύ ωραίο που περιμένω.
0: Το αλογάκι?
1: Το αλογάκι. Αργεί, αυτό κατέρχεται.
0: Τι έρχεται, συγγνώμη, από την Ελλάδα δεν είναι?
1: Όχι.
0: Α, είναι international το site αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: International και εσύ. Εμάς μας έχουν βάλει με Ουγγαρία, Ρουμανία.
0: Βρήκες τίποτα ρουμάνικο καλό? Μπορεί να βρεις από τη φύλλα Τσαουσέσκου, από το
1: παρατάκι.
0: Πάρα
1: πολύ ωραία πράγματα.
0: Από τη Ρουμανία.
1: Ναι, και από Ρουμανία και από Ουγγαρία και σε Ελλάδα και τα πάντα.
0: Γιατί οι Ρουμάνες είχαν καλούς
1: πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εντάξει, δεν με πειράζει. Αλλά μπορεί να ήταν άλλες τιμές. Αλλά τους έχουν χωρίσει τις χώρες σε γκρουπ. Που το έχω καταλάβει, μας έχουν βάλει με Ουγγαρία, Ρουμανία.
0: Έχει και σινιέ.
1: Βεβαίως.
0: Έχει επώνυμα.
1: Βεβαίως.
0: Βρήκες κανένα επώνυμο, τίποτα καλό?
1: Όταν λες επώνυμα, γιατί έχει επώνυμα που είναι Louis Vuitton, ας πούμε.
0: Ναι, αυτά.
1: Έχει. Όχι, δεν ψωνίζω εγώ επώνυμα έτσι, γιατί δεν μπορεί να είναι μούφες. Δεν παίζω τέτοια μπάλα.
0: Ναι, αλλά δεν τα έχουν χαμηλές τιμές.
1: Έχω σου και χαμηλές, δεν θέλω.
0: Κάνε παζαράκι.
1: Ναι, όχι, όχι, όχι, δεν παίρνω τόσο επώνυμα. Παίρνω επώνυμα που να είναι καλή ποιότητα. Δεν παίρνω τέτοια επώνυμα. Ή πιο επώνυμα, αλλά όχι τόσο ακριβά. Όχι τόσο ακριβά. Που κάνει 700 ευρώ Δηλαδή έχουν Louis Vuitton και κάνει τσάντα τώρα την έχουν, που είναι καλή τιμή για Louis Vuitton και σου δείχνει ότι είναι του κουτιού και την έχει χρησιμοποιήσει ελάχιστη άλλη και την έχει 600 ευρώ. Δώσω εγώ 600 ευρώ. Τώρα,
0: άμα δεν σ' αρέσει, τι γίνεται άμα κάτι δεν σου κάνει. Το
1: δεν το αλλάζει, όχι.
0: Α.
1: Το επιστρέφει μόνο αν αποδείξει ότι δεν ήταν όπως την περιγραφή.
0: Ολόκληρη διαδικασία δηλαδή.
1: Όχι, έχει τύχει να. Εμένα δεν μου έχει τύχει, αλλά για ποιο λόγο έχω σε μια σελίδα που τα παίρνει τα λεφτά σου πίσω. Αν άλλο γράφει ότι είναι καινούριο και έχει τρύπα, είναι βρώμικο, είναι αυτό, τα επιστρέφει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τόσο ακριβά δεν είναι. Online, όχι. Εκτός αν είναι αυτά τα πολύ σοβαρά site. Τα Vestiaire Collective και αυτά.
0: Αυτά νομίζω ότι τα ελέγχουν και
1: τα ελέγχουν πάρα πολύ αυτά. Εκεί να το κάνει. Δηλαδή, αν θε να πάρει κάτι πολύ ακριβό σε καλύτερη τιμή, ναι, αλλά τώρα. Στο συγκεκριμένο όχι, δεν παίζω τόσο ψηλά με τίποτα.
0: Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Είπαμε radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Είμαστε ακόμη αρχή της εβδομάδας, παιδιά, αλλά μένουν τρεις μερουλές και θα πάμε Σαββατοκύριακο για πλιέτσε.
1: Λοιπόν, η Ελένη λέει, θα μ' άρεσε, λέει, η Βάνα Μπάρμπα. Για ωραία Ελένη.
0: Στα ντουζένια της ήταν, καλή.
1: Ναι. Προτείνω την Κάρε Ότι στα νιάτα της, λέει ο Κωνσταντίνος. Σας φιλώ. Α, όχι ο Κωνσταντίνος, συγγνώμη Κατερίνα μου, το εμπίπτωσα ήταν αυτό. Η Κέτη. Προτείνω την Κάρε Ότι στα νιάτα της, λέει. Σας φιλώ, Κέτη.
0: Ναι, ήταν ωραίο κορίτσι Κάρε Ότι.
1: Ναι.
0: Την έχουμε δει τώρα. Τι κάνει.
1: Την έχω δει τώρα και είναι πάρα.
0: Κάτι φιλανθρωπικά.
1: Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία και δείχνει ότι έχει κάνει ελάχιστα πράγματα. Δεν πρέπει να έχει κάνει πλαστική.
0: Αυτή έκανε είναι μεγάλη καριέρα.
1: Δεν νομίζω. Αλλά ήταν τόσο ωραία στην αρχή.
0: Και μοντέλο.
1: Ναι.
0: Μοντέλο.
1: Είχε παντρευτεί και είχαν παντρευτεί.
0: Με το Μίκι Ρούρκ.
1: Με το Μίκι Ρούρκ.
0: Πόπο, ήταν το hot ζευγάρι.
1: Αυτό ήταν
0: τότε.
1: Πώς έχει γίνει έτσι. Τι κρίμα, ήταν τόσο. Δεν ήταν ωραίο αυτό. Αυτό ήταν σεξι. Τον έβλεπε δηλαδή και έμενε έξω από την τηλεόραση.
0: Τι έκανε?
1: Έμενε έξω από την τηλεόραση.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν πάρα πολύ σεξ. Ίσως από τους πιο σεξ ηθοποιούς που έχουν περάσει ποτέ.
0: Ναι, είχε κάτι.
1: Είχε κάτι, μια υποσχετική. Είχε ένα ότι θα σου κάνω κάτι κόλπα εγώ τώρα εσένα. Ναι, που δεν τα έχεις ζήσει τον ύπνο σου. Αυτό.
0: Πάμε σε τραγούδια να ηρεμήσουμε.
1: Πάμε.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Πρόταση για την ενίσχυση της συνταγματικής κατοχύρωσης της νησιωτικότητας μέσω αναδιοτύπωσης στο άρθρο 101, παράγραφος 4. Κατέθεσε στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Η πρόταση προβλέπει την υποχρεωτική συνεκτίμηση των ιδιαίτερων συνθήκων των νησιών κατά τη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών, τη δυνατότητα λήψης ειδικών μέτρων υπέρ των νησιωτικών περιοχών, καθώς και τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των κατοίκων σε βασικές υπηρεσίες. Παράλληλα, εισηγείται τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής έκθεσης εκτίμησης νησιωτικών επιπτώσεων για κάθε νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση που αφορά τα νησιά. Με δηλώσεις του στο Κόσμος, ο μέχρι πρότινος γραμματέας των ειδικών κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Κόκκινος, αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν να λάβει την απόφαση να απομακρυνθεί από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και να προσανατολίζεται στο κόμμα Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Ο κ. Κόκκινος μίλησε για λαζονία κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα αγωνιστές της παράταξης να απομακρύνονται από αυτήν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ερωτηθεί σχετικά με τη θέση του Κώστα Καραμανλή, που είναι στενά συνδεδεμένος μαζί του, απέφυγε να απαντήσει για το ποια είναι η στάση του πρώην Πρωθυπουργού στην απόφασή του να ενταχθεί στη Φωνή Λογικής, που το Σεπτέμβριο θα ανακοινώσει επισήμως το μελλοντικό σχεδιασμό του. Η επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην ΚΟΠ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επαφών του με φορείς της νησιωτικής Ελλάδας για θέματα δημόσιας υγείας. Κατά τη συνάντησή του με τον Ιατρικό Σύλλογο Κόσης, δίθηκαν οι ανάγκες του νοσοκομείου και των δομών υγείας της περιοχής. Η Κατερίνα Γαβαλά, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, υπογράμμισε στο Κόσμος ότι παρά τα οικονομικά κίνητρα που έχουν δοθεί, οι λήψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό παραμένουν, ενώ πολλές προκήρυξεις θέσεων εξακολουθούν να μένουν άγονες. Όπως ανέφερε, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, η δυσκολία έβρεσης κατοικίας, οι περιορισμένες συνεργασίες μεταξύ ειδικοτήτων και η λήψη σε εξοπλισμό αποτρέπουν πολλούς γιατρούς από το να επιλέξουν τα νησιά. Ιδιαίτερη αναφορά γυναικές στις αυξημένες ανάγκες της θερινής περίοδου. Ο Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε επίσης την επιτάχυνση της αναθεώρησης του οργανισμού του νοσοκομείου ΚΟ, χωρίς όμως να λάβει θετική απάντηση, όπως ανέφερε, καθώς το Υπουργείο σχεδιάζει ενιαίες αλλαγές για όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Στη συνεδρίαση της ΠΕΔ αναφέρθηκε στον Κόσμος η Δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός που, όπως είπε, οι προτάσεις και παρατηρήσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης δεν έγιναν αποδεκτές στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε, κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και το πλαίσιο λειτουργίας των αναπτυξιακών οργανισμών. Σύμφωνα με την ίδια, η υποχρέωση συμμετοχής των Δήμων σε έναν μόνο οργανισμό δημιουργεί προβλήματα, ιδιαίτερα στους μικρούς νησιωτικούς Δήμους. Η κυρία Καμά υποστήριξε ακόμη ότι η πολιτεία θα έπρεπε να επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρήκνωσης και στην ενίσχυση των ακριτικών νησιών με ουσιαστικά αναπτυξιακά εργαλεία. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία της για τις αλλαγές που αφορούν τους οικισμούς, σημειώνοντας ότι σε πολλές περιοχές δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα ανέγερσης νέων κατοικιών. Τη σημασία των αναπτυξιακών οργανισμών ως εργαλείων στήριξης των νησιωτικών Δήμων ανέδειξε στον Κόσμο ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047 Βάιος Καλοπίτας, με αφορμή την προγραμματική σύμβαση που υπεγράφει για την υποστήριξη του 4ου Εκοφεστιβάλ Νησίρου. Όπως επισήμανε, σε αντίθεση με άλλους αναπτυξιακούς οργανισμούς που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και αναζητούν κρατική χρηματοδότηση, η Κολοσσός διατηρεί την οικονομική της αυτοτέλεια. Στο πλαίσιο αυτό, υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Νησίρου, αναλαμβάνοντας την οργανωτική, διοικητική, καλλιτεχνική και επικοινωνιακή υποστήριξη του 4ου Εκοφεστιβάλ, ενός θεσμού που προβάλλει τον πολιτισμό, την τοπική παράδοση, το φυσικό περιβάλλον αλλά και τη γεωλογική κληρονομιά του νησιού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτιού Αιγαίου ενέκρινε την αποστολή επιστολής προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη, με αίτημα τη χορήγηση αναλυτικών στοιχείων για τα έσοδα από το τέλος ανθεκτικότητας για τα έτη 2023, 2024 και 2025 ανά νησί, και εφόσον είναι διαθέσιμα ανά Δήμο και κατηγορία τουριστικών καταλυμάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔ ενέκρινε την κατανομή των 5.537 θέσεων του νέου προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω της ΔΥΠΑ στους Δήμους της χώρας. Από τις θέσεις αυτές, οι 70 αφορούν 14 φώτσα, ενώ οι υπόλοιπες κατανέμονται στους Δήμους με πληθυσμιακά, γεωγραφικά και λειτουργικά κριτήρια. Ο Δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, ζητώντας έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του αυξημένου κόστους λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης της ΔΕΙΑ Σύμης. Όπως αναφέρει, οι μονάδες αποτελούν τη μοναδική πηγή πόσιμου νερού για το νησί. Όμως, το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, συντήρησης, ανταλλακτικών και χημικών έχει οδηγήσει σε οφειλές προς τη ΔΕΗ που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ξεκίνησαν οι εργασίες αναπαλαιώσης του ιστορικού μήλου του Καστελορίζου, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος του νησιού Νίκος Ασβέστης. Πρόκειται για μια παρέμβαση που αποσκοπεί στη διατήρηση και ανάδειξη ενός από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα του ακριτικού νησιού. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 28 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
7: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
9: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
8: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
9: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
8: Άπερο λαπεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
9: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
8: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
9: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
8: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
9: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
7: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
10: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ακού Κόσμος 938.
11: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
12: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
13: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
12: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
13: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
12: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
14: Τα κακά κορίτσια!
15: Να είστε ο κακά

0: Λοιπόν, σήμερα θα σας ταξιδέψουμε στη Χίο. Σε αυτό το πανέμορφο νησί έχουμε στο στούντιο καλεσμένη την κυρία Δήμητρα Μουτζούρη, επικεφαλής οργανωτικής επιτροπής Χίου.
1: Του φεστιβάλ,
0: του φεστιβάλ της Χίου. Λοιπόν, για πείτε μας τι ωραία πράγματα ετοιμάζετε.
1: Λοιπόν, το είπατε πολύ καλά. Καλησπέρα καταρχάς.
0: Καλησπέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ετοιμάζουμε και προσπαθούμε να είναι πολύ ωραία.
0: Κάθε χρόνο κάνετε πολύ ωραία πράγματα, έτσι.
1: Νομίζω έτσι, ναι. Έτσι λένε.
0: Έχουν αφήσει ιστορία δηλαδή αυτά που κάνετε.
1: Λοιπόν, φέτος είμαστε λίγο διαφορετικοί. Αν θέλετε σας πω στα γρήγορα το πρόγραμμα, έτσι ακροθυγώς ας το πούμε, θα ξεκινήσουμε με τον Ακύλα,
0: mm-hmm.
1: που,
0: oh.
1: ναι, βέβαια, που το περιμένουμε πολύ, και θα ξεκινήσουμε από τη Βολισσό. Είχαμε ας πούμε,
0: πότε ξεκινάτε?
1: 25 Αυγούστου έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Ακύλα στη Βολισσό, υλοποιώντας την υπόσχεση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου να ξεκινήσει το φεστιβάλ από τα Καμένη, γιατί αν θυμόσαστε είχε καεί πέρσι η Βολισσό. Λοιπόν, ξεκινάμε από τη Βολισσό. Στη συνέχεια έχουμε μια χιώτσα ηθοποιό, την κυρία Κλούβα, Χρύσα Κλούβα, πάλι στη Βολισσό, αλλά σε άλλη τοποθεσία, με ένα θεατρικό Ελένη. Και μετά πηγαίνουμε στο Καστέλι, όπου έχουμε μια σειρά πραγματικά εκλεκτών προσωπικότητων ακαδημαϊκών. Ξεκινάμε με την κυρία Ευθυμίου, πηγαίνουμε μια έτσι λαμπρή προσωπικότητα της Εκκλησίας μας, τον Πατριάρχη, στον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πας Αφρικής, τον Θεόδωρο το Β'. Προσμένουμε πολύ σε αυτή τη βραδιά. Έχουμε απονομές
2: τιμές. Βορείου ή Νοτιού Αιγαίου?
1: Βορείου. Βορείου Αιγαίου.
2: Ξεκινήσαμε.
1: Ναι.
2: Πάμε.
1: Λοιπόν, να μην πω τους...
2: Άνοιχτη στον αέρα ήμασταν. Α, μεγάλη επιτυχία.
0: Μου μας λέει, τι έχουν ετοιμάσει από 25 Αυγούστου. Η κυρία Μουτζούρη.
1: Σωστά.
2: Η κυρία Μουτζούρη που έχει έρθει σήμερα στα ροζ μπομπον, φοράει και ένα
1: μαντιλάκι.
2: Εγώ πάντα μπερδεύω, παιδιά, επειδή είμαι γεωγράφη, το βόρειο με το νότιο. Σε όλα, όχι μόνο στο Αιγαίο.
1: Να σου πω, αυτό είναι πολύ λάθος. Τα άλλα δεν ξέρω.
2: Ναι.
1: Αλλά για μας είναι.
2: Το βόρειο έχει πάρα πολύ ωραία νησιά.
1: Ναι. Το βόρειο, η διαφορά είναι το βόρειο έχει λιγότερα, αλλά μεγαλύτερα νησιά. Έχει πολύ μεγάλα
2: νησιά. Το πιο μεγάλο νησί ποιο είναι?
1: Η Λέσβος.
2: Ναι. Και μετά είναι η Χίος.
1: Μετά είναι η Σάμος. Μετά είναι η Λίμνος και μετά είναι η Καρία. Και έχουμε και 4-5 μικρότερα, Ινούσης, Ψαρά.
2: Το πιο μικρό ποιο είναι?
1: Το πιο μικρό είναι η Θήμενα, που είναι απέναντι από τους Φούρνους και δεν έχει 40 κατοίκους.
2: Καλά, πήγαμε με σκάφος στους Φούρνους και σε αυτά τα νησιά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Είναι ωραιότατα. Όσοι έχετε τη δυνατότητα να πάτε με βάρκα, με σκάφος κλπ, είναι πραγματικά μοναδική παράδειση.
0: Κάτσε με 40 κάτοικοι, τώρα πρέπει να είναι ένας παράδεισος εκεί. Η Θήμενα που είπατε, 40 κάτοικοι δεν είπατε?
1: Ναι, εγώ στη Θήμενα δεν έχω πάει. Έχω πάει με στους Φούρνους πολλές φορές και τους αγαπώ πολύ. Οι Φούρνοι είναι εκπληκτικοί ομορφιάς, γιατί έχει ένα φοβερό, έτσι, όχι ανάγλυφο, κάνει μια δαντέλα και υπάρχουν σημεία όπου το νησί είναι τόσο στενό που όχι μόνο βλέπεις από δεξιά και από αριστερά τη θάλασσα, αλλά νομίζω ότι θα πέσεις κάτω και από εδώ και από εκεί.
2: Στους Φούρνους δεν είναι
1: φούρνους,
2: αυτό.
1: Ναι, είναι
2: καλά,
1: φοβερό.
2: Δεν υπάρχει. Έχει μια ανηφορίτσα, άμα είσαι από το λιμάνι,
1: ναι.
2: Μια ανηφοριά, και είναι πραγματικά, βλέπεις αμφιθεατρικά το νησί και είναι εξαιρετικό και έχει κάτι ταβερνάκια που

0: Έχουν κάτι από τις Κυκλάδες, πολύ λίγο, αλλά είναι μια, έτσι, μια μίξη Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Είναι
1: λοιπόν,
0: πάρα πολύ ωραία.
1: Να πούμε ότι το φεστιβάλ φέτος είναι ποια χρονιά του.
0: Η Πέμπτη είναι το παιτειακό φεστιβάλ μας. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτά τα 5 χρόνια, εξελιχθήκαμε.
1: Εγώ θέλω να πω ότι είναι μια μεγάλη κοινωνική προσφορά στους τόπους τα φεστιβάλ που γίνονται. Όλα τα φεστιβάλ που γίνονται στην Ελλάδα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά σε τέτοια νησιά που είναι απομακρυσμένα, δεν έχουν τη δυνατότητα που έχουμε εμείς στις πόλεις να βλέπουμε θεάματα γνωστούς ηθοποιούς, να ακούμε κουβέντες από σημαντικούς ανθρώπους, επιστήμονες κλπ. Να ερχόμαστε σε επαφή με ποιοτική τέχνη. Οπότε πραγματικά ασκείται ένα λειτουργήμα.
0: Αυτό επιδιώκουμε και αυτό θέλουμε. Και νομίζω ότι έτσι όπως τα λέτε, είναι να πω καταρχάς ότι όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν. Πράγμα το οποίο νομίζω μόνο εμείς το κάνουμε στο Βόρειο Αιγαίο. Όλα είναι με όλες οι άλλες εκδηλώσεις, υπάρχει ένα αντίτιμο. Και προσπαθούμε να συνδυάσουμε τα πάντα. Και τη διασκέδαση και διαφορετικά είδη διασκέδασης και τη ζωγραφική. Ας πούμε, φέτος έχουμε έκθεση του Σόρογκα.
1: Είναι ένας που είναι ένας σημαντικός καλλιτέχνης.
0: Πάρα πολύ. Νομίζω. Η δικιά μου ταπεινή γνώμη, χωρίς να είμαι δήμον, είναι ο σημαντικότερος εν ζωή καλλιτέχνης, αυτή τη στιγμή ζωγράφος. Είναι ένα τεράστιο όνομα, ήταν καθηγητής στο Πολυτεχνείο, έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία.
1: Η έκθεσή του θα γίνει πότε?
0: Η έκθεσή του θα γίνει την Κυριακή 30 Αυγούστου στο κάστρο της Χίου, το πεσιονικό κάστρο, το γενουάτικο της Χίου, στο Χαμιδιέ Τζαμί.
2: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ένα παλαιό θύμα.
2: Δεν είναι λίγο αργά όμως 25 και 30 Αυγούστου? Θέλω να ρωτήσω και πριν που ξεκινήσατε να τα λέτε. Ναι. Δεν θα έχουν φύγει ο κόσμος ο περισσότερος?
0: Κοιτάξτε, εμείς το κάνουμε για τους ντόπιους.
2: Α, οκ. Οπότε θα είναι και πιο ήσυχα τότε.
0: Ήσυχα δεν μπορώ να πω τι είναι ακριβώς, γιατί ο κόσμος στη Χίο τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει η κατάσταση και. Ακόμα και εμείς που οργανώνουμε το φεστιβάλ τώρα δυσκολευόμαστε πολύ να βρούμε εισιτήρια, να βρούμε ξενοδοχεία. Είναι όλα πολύ δύσκολα.
1: Που σημαίνει ότι έχει ανέβει ο τουρισμός. Άρα έχετε παίξει κάτι,
0: τώρα δεν μπορώ, δεν μπορώ πω ότι οφείλεται σε εμάς, αλλά σίγουρα κάποιο ρόλο παίξαμε και εμείς αυτό. Αν όχι, που πιστεύω ότι κάτι κάναμε στο θέμα αυτό ακριβώς του τουρισμού, νομίζω όμως ότι στη φήμη της Χίου και, και του Βορείου Αιγαίου γενικά, γιατί κακά τα ψέματα. Το Βόρειο Αιγαίο δεν είναι καθόλου γνωστό. Ο κόσμος ήξερε το Νότιο, τη Μύκονο, τις Κυκλάδες, αυτά. Το Νότιο Αιγαίο ήταν γνωστό μάλλον για δυσάρεστα πράγματα, το μεταναστευτικό. Βέβαια έχει πάντα τα προβλήματά του. Είναι μια περιφέρεια που την ξεχνούν οι κυβερνώντες, δυστυχώς. Όλοι οι κυβερνώντες, και προσπαθούμε να φέρουμε την προσοχή. Τώρα βεβαίως έχουμε το τεράστιο πρόβλημα με τον αυτόβδητη πυρετό. Βεβαίως είναι τεράστιο και είναι τεράστιο και το θέμα της χρηματοδότησης, η οποία.
1: Στη Μυτιλήνη είναι το πρόβλημα,
0: Αυτό είναι η δική μου άποψη, η άποψη της Δήμητρας Μουτζούρη και κανενός άλλου. Δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι και δεν υπάρχει στήριξη που ζητούν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Αρρωσταίνουν τα ζώα, δηλαδή.
0: Αρρωσταίνουν, αλλά κοιτάξτε να δείτε, αυτή η αρρώστια δεν είναι ούτε θανατηφόρα για τα ζώα. Καλά, οι άνθρωποι δεν την ακουμπάνε καν. Δεν είναι πρόβλημα, δηλαδή την ξεπερνάνε. Είναι σαν να παθαίνουμε εμείς μία ίωση. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αυτοκτονήσουμε επειδή αρρωσταίνουμε. Δεν είναι κάτι τόσο. Όμως είναι κάτι πολύ μπερδεμένο, διότι εμβολιασμούς θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να γίνει. Άμα γίνει έτσι, θα μπει σε ένα συγκεκριμένο καθεστώς η Ελλάδα. Τώρα έμαθα, ας πούμε, ότι βρέθηκε ένα ζώο το οποίο είναι ακόμα άρρωστο. Αυτό όμως είναι σχεδόν καταστροφικό, δηλαδή πάει πίσω όλο το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει, να ελευθερωθεί η Λέσβος. Και όλα αυτά.
1: Δηλαδή, την έχουν σε απομόνωση, δηλαδή.
0: Όχι, υπάρχουν πολύ ειδικές συνθήκες για τα ζώα και συνέχεια τα σφάζουν. Αλλά πολλά ζώα για τους κτηνοτρόφους είναι η ζωή τους. Δεν είναι εύκολο να σφάξει το ζώο σου. Είναι σαν να λες τον άλλο φάξει το σκυλί σου.
1: Ακριβώς. Να σας ρωτήσω, αυτό πώς ξεκίνησε στη Μυτιλήνη?
0: Φταίει η Τουρκία. Δηλαδή, ο αυτόδης πυρετός βρίθηκε στην Τουρκία. Και η Τουρκία είναι ένα.
2: Τίποτα, είναι
0: μισό πέταγμα αγλάρου είναι η Τουρκία. Αυτό μεταδίδεται. Και από τα πουλιά, κυρίως από τα πουλιά, από οτιδήποτε, από τους ανθρώπους. Στην Τουρκία όμως η κυβέρνηση το κρατάει με πολύ χαμηλούς τόνους. Δεν το λέει καν, δεν το παραδέχεται.
2: Όχι ότι έχει λάβει μέτρα, απλά το έχει κουκουλώσει.
0: Ναι, ναι, το έχει κουκουλώσει. Επομένως, μα τουρίστες έρχονται που δεν είναι τουρίστες, μα ο άνεμος φυσάει, μα η γύρη έρχεται και μεταφέρεται αυτό. Αυτά τα νησιά, επειδή είναι πολύ κοντά στην Τουρκία, πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα.
2: Μάλιστα.
0: Και για να επανέλθω, λοιπόν, εμείς αισθανόμαστε.

0: έχουμε μια ιδιαίτερη αποστολή λόγω όλων αυτών των προβλημάτων. Δεν είμαστε τα τουριστικά νησιά που έχουν δεν ξέρω πόσο τοις εκατό του ΑΕΠ της Ελλάδος. Είναι νησιά που κυρίως οι κάτοικοι ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα, αγωνίζονται για τον επιούσιο. Απ' την άλλη μεριά όμως είναι και νησιά αυτάρκη, τα οποία αν για κάποιο λόγο, ας πούμε, έκλεινε η Λέσβος και δεν μπορούσε να φύγει, μπορεί να ζήσει, έχει τα πάντα.
1: Έχει λάδι. Ναι,
0: έχει λάδι, έχει κρέας, είχε κρέας, έχει τυρί, έχει τα μπαξεβαρικά που λένε στη Μυτιλήνη, έχει τα λαχανικά της, έχει πολλά πράγματα.
2: Όπως και, ναι, ναι.
0: Και η Χίος το
2: έχει,
0: ίδιο.
2: Καλά, η Χίος, ναι.
0: Η Σάμος είναι πιο τουριστικό νησί, είναι πάρα πολύ ωραίο νησί, έχει τρομερή ομορφιά. Αλλά ναι, δεν είναι τόσο, αλλά η Μυτιλήνη, η Λέσβος και η Λίμνος. Και η Ικαρία ακόμα.
2: Ναι. Είναι και η Ικαρία πήγαινε.
0: Και
2: η Ικαρία είναι νησί τουριστικό, όμως πηγαίνει πολλοί κόσμοι.
0: Ναι, αλλά δεν ζει.
1: Και η Λέρος δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι η Λέρος.
1: Α, δεν είναι.
0: Όχι, όχι. Σταματάμε στην Ικαρία. Ναι, που είναι ένα πολύ ιδιαίτερο νησί και ο κόσμος τα αγαπάει πάρα πολύ. Η Ικαρία έχουν μεν και τον τουρισμό, αλλά δεν
2: έχουν και αυτό το μύθο. Δεν έχουν και αυτό τον μύθο ότι ζουν μέχρι.
0: Ναι.
2: 400 χρονών.
0: Το οποίο πια νομίζω ότι δεν πρόκειται να υπάρχει τέτοια συνέχεια, γιατί δεν είναι ότι υπάρχει κάποιο μαγικό συστατικό στο χώμα της Ικαρίας, στον αέρα, στο νερό ή τέτοια πράγματα. Είναι, και αυτό το λένε πλέον όλοι οι επιστήμονες, ότι αυτό που έκανε τους ανθρώπους τόσο πολλά χρόνια ήταν ότι η ζωή του ήταν πάρα πολύ σκληροτράχυλη και δύσκολη. Η Ικαρία είναι πάρα πολύ ορεινό μέρος. Μόνο ορεινό, αφού προσπαθούσαμε να φτιάξουμε ένα γήπεδο.
2: Σκληροτράχυλη ζωή το έκανε ή η έλλειψη άγχους.
0: Και θα φτάσω και εκεί.
2: Γιατί έχουν μία.
0: Περιμένετε, να σας πω. Λοιπόν, είναι τόσο ψηλό αυτό το βουνό, αυτό το νησί, που θέλουμε να κάνουμε ένα γήπεδο. Και δεν υπήρχε επίπεδο έδαφος τόσο μεγάλο να φτιάξει γήπεδο.
2: Δηλαδή ναι, ισχύει.
0: Οι δρόμοι της Ικαρίας είναι απίθανα.
2: Και τα νερά είναι πολύ ωραία, αλλά είναι δύσκολα νερά. Θέλουν προσοχή.
0: Τα νερά, κοιτάξτε, τα νερά, ναι, και είναι βέβαια. Είναι για τα νερά λένε ότι είναι θαυματουργά. Αλλά αυτό που λέτε ήταν πολύ σκληροτρά. Η ζωή τους. Δηλαδή, εκεί πάμε όλα τα αυτοκίνητα. Αυτοί περπατούσαν για να πάνε από το χωριό στο άλλο. Ήταν τρομερή δοκίμαση. Εκεί είχε σκληριαγωγηθεί ο οργανισμός.
2: Ναι.
0: Αλλά πέραν αυτό που λέτε εσύ, ότι είχαν έναν χαρακτήρα. Αυτόν τον έχουν ακόμα.
2: Ακόμα όποιο έχει πάει η Ικαρία έχει να πει μια ιστορία. Και εγώ έχω πάει.
0: Ναι. Είναι πραγματικά.
2: Είναι χαλαρή,
0: ναι,
2: χαλαρά.
0: Αυτό είναι πολύ καλό.
2: Πολύ χαλαρά όμως.
0: Ναι. Αυτό του κρατάει. Γιατί εντάξει, αυτά που τρώνε δεν νομίζω πια έχουν πει τα fast food και τα τέτοια πράγματα, αλλά ο χαρακτήρας τους και νομίζω ότι το αξιοθέατο στην Ικαρία που έχετε πάει δεν είναι τρομερή ομορφιά, δηλαδή δεν έχει κάποια ομορφιά.
2: Έχει μια άγρια ομορφιά.
0: Όμορφα είναι, έχει μια, αλλά δεν είναι η απίθανη ομορφιά που να δικαιολογεί τον κόσμο που πηγαίνει εκεί πέρα. Το αξιοθέατο είναι οι άνθρωποι και ο χαρακτήρας.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό πηγαίνουν όλοι, για να γνωρίσουν.
2: Καλή, είχαμε πάει εμείς ένα χωριό, Χριστός νομίζω λεγόταν.
0: Ναι.
2: Και ήταν ένα τυροπιτάδι κορφούρνος και είχε βάλει αυτό σημείωμα, ναι, και έλεγε: πάρτε ό,τι θέλετε και ρίχτε τα λεφτά στο καλαθάκι. Ναι. Δηλαδή. Κοιμόταν, δεν
1: θέλει.
2: Χαλαρή, πολύ χαλαρή.
1: Λοιπόν, βάλτε άνω τελεία και με την κυρία Δήμητρα Μουτζούρη εδώ στα Κακά Κορίτσια σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Μουτζούρη εδώ στα Κακά Κορίτσια και μιλάμε για το υπέροχο φεστιβάλ, το οποίο ξεκινάει στις 29 Αυγούστου.
0: Όχι, 25.
1: 25 Αυγούστου.
0: Αλλά αυτά για να μην κουράζουμε τους ακροατές,
2: ναι,
0: τα είπαμε πριν.
2: Είπαμε, ναι.
0: Έρθετε εσείς και φτάσαμε, ας το πιάσουμε με τις 28 Αυγούστου.
2: Ωραία.
0: Μετά τις 27 είναι η Μαρία Ευθυμίου. Και
1: η φοβερή, κάτσε να κάνουμε. Η Μαρία Ευθυμίου είναι μία από τις σημαντικότερες ιστορικούς και δεν υπάρχει ομιλία. Δηλαδή έχει πολύ γερό φαν κλαμπ.
0: Φοβερό.
2: Ναι.
0: Φοβερό.
2: Και διηγείται πολύ ωραία. Διηγείται πολύ
1: εξαιρετική.
2: Ωραία. Έτσι, παιδιά είναι.
0: Ναι.
1: Πώς την πείσατε να έρθει.
0: Λοιπόν, την Παρασκευή έχουμε το Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας Θεόδωρο Β'. Θα μας τιμήσει ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, και ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ο καθηγητής Νικηφόρος Διαμαντούρος. Να πω ότι αν αναφέρω κατά σειρά αλφαβητική τους σπουδαίους ακαδημαϊκούς που θα έρθουν στο φεστιβάλ, θέλω να ξεκινήσω από τον Όλε Κάμπη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ, ιατρικής.
1: Είναι σημαντικό, ε!
0: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι και σε συνέδριο να πήγαινε επιστημονικό, ιατρικής, θα ήταν.
1: Κυρία Μουτζούρη, μπας και μας μαρτυρείς και ποιος θα είναι το επόμενο Νόμπελ.
0: Λοιπόν, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά.
2: Αυτοί όλοι οι επιστήμονες θα μιλήσουν, έτσι. Θα μιλήσουν.
0: Ναι, βέβαια, για να μην τρομάξουμε τον κόσμο, δεν θα μιλήσουν για.
1: Κάνα δεκάλεπτο.
0: Ναι, κάτι που είναι προσαρμοσμένο και το πολύ 10 λεπτά. Δηλαδή, δεν θα έχουμε κάτι που να είναι. Αν πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με την βραδιά που είναι αφιερωμένη στους γιατρούς και στα 100 χρόνια της Ακαδημίας Αθηνών, γιατί περισσότεροι είναι ακαδημαϊκοί, να πω θα είναι ο κύριος Στέλιος Αντωναράκης. Αυτή τη στιγμή θεωρείται από τους μεγαλύτερους, όχι ο μεγαλύτερος γενετιστής του κόσμου. Θα είναι η Αλεξάνδρα Τουρούτογλου, τους λέω τώρα τυχαία πως έρχονται. Είναι καθηγήτρια στο Χάρβαρντ, καθηγήτρια νευρολογίας, ερευνά τους εγκεφάλους και γιατί κάποια εγκέφαλοι γεννούν πολύ πιο αργά από τους άλλους. Θα είναι ο Γιώργος ο Χρούσος. Νομίζω περισσότεροι τον ξέρουμε τον Γιώργο το Χρούσο. Είναι ενδοκρινολόγος, παιδίατρος, καθηγητής. Θα είναι ο Θανάσιος Φωκάς. Είναι αντιπρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών. Είναι και εκείνος από τους φοβερότερους και μεγαλύτερους μαθηματικούς στον κόσμο. Και είναι και γιατρός. Δεν θυμάμαι τώρα ποιον άλλο ξέχασα για εκείνη τη βραδιά.
1: Μετά πάμε στα πολιτιστικά.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, τι εκδηλώσεις έχουμε?
0: Λοιπόν, αν αφήσουμε τον Ακύλα και την Χρυσακούβλα.
2: Έχουμε Ακύλα, δεν
0: το άκουσες
2: πριν.
0: Ναι, αξίζει για τον Ακύλα, νομίζω ξέρω θα τα πούμε δύο φορές, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή για αυτά τα νησιά, το ότι πηγαίνει ο Ακύλας που τον έβλεπαν τόσο καιρό στην τηλεόραση είναι κάτι.
0: Ναι, όχι μόνο για αυτά τα νησιά, και για μένα περιμένω να τον δω.
1: Να το fan club.
0: Και εγώ θέλω να τον δω. Ναι. Που ας πούμε ότι είμαι λίγο πιο εύκολη στο.
2: Ναι, μα και είναι νεολαία φανταζόμαστε πολύ.
0: Ελπίζουμε να αρέσει και να έρθουν.
2: Γενικά τα προηγούμενα φεστιβάλ σας έχουν δείξει ότι συμμετέχουν. Πολλοί νέοι έρχονται.
0: Ανάλογα με την εκδήλωση.
2: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Δηλαδή, σε αυτά που κάνουμε στο Καστέλ, και δεν ξέρω να πω ότι οι διαλέξεις γίνονται στο Καστέλ, ναι. Που είναι μια μεσονική έπαυλη του 15ου αιώνα στον Κάμπο, που ανήκει στην οικογένεια Βαφιά και είναι ευγενική προσφορά της οικογένειας. Εκεί δεν μπορώ να πω ότι επικρατεί η νεολαία. Δηλαδή πρέπει να έχει ο νέος πολύ ειδικά ενδιαφέρον για να έχει να ακούσει έτσι επιστημονικές διαλέξεις. Όμως σε όλα τα άλλα, σε εκδηλώσεις που γίνονται εκτός, πέρσι ας πούμε που είχε έρθει η Λυρική και είχε χορέψει στο Βροντάδο ή στον Ανάβατο, φέτος στον Ανάβατο θα έχουμε την Κατερίνα Δασκάλου στην Κλιτεμνίστρα και μια αχιώτησα ηθοποιό, την κυρία Αναστασία Γαλερού Βλάση, και περιμένουμε πάρα πολύ γιατί ο Ανάβατος είναι ένα μεσαιωνικό χωριό εγκαταλελειμμένο, το οποίο είναι από μόνο του ένα σκηνικό μαγευτικό, και έτσι το βράδυ τη νύχτα είναι πραγματικά, εγώ όταν το είδα πέρσι είχαμε την καρκιοφυλιά Καραμπέτη και σκέφτηκα αυτό το χωριό, αυτό το μέρος αξίζει να το κάνουμε μια μικρή επίδαυρο. Είναι τόσο ατμοσφαιρικό και τόσο ωραίο.
2: Μια φυσική ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι. Και η συμμετοχή του κόσμου ήταν τρομερή, παρόλο που είχαν ανέβουν. Φέτος θα το ίσως το οργανώσουμε λίγο καλύτερα. 2-3 χιλιόμετρα νηφόρα.
2: Γι' αυτό και λέγεται Ανάβατος, μάλλον, έτσι. Όχι.
0: Μάλλον, δεν το είχα σκεφτεί, αλλά μάλλον γι' αυτό λέγεται. Ναι. Λοιπόν, ήταν τόσο πολύ ο κόσμος και τόσο είχαν ενθουσιασμιστεί. Ήταν κάτι μαγικό. Και βέβαια έχουμε και την ημερίδα μας, όπου προσπαθούμε να αγγίξουμε όλες τις διαφορετικές πλευρές της δημόσιας ζωής και όχι δημόσιας, και της κοινωνικής και της επιστήμης, και να έχουμε ανθρώπους από διάφορα, έτσι, από διάφορους τομείς καλεσμένους. Τη χωρίζουμε σε δύο μέρες. Το πρώτο θα γίνει στοιχείο, το δεύτερο θα γίνει στο Βροντάδο. Θα ασχοληθούμε περισσότερο με τον θαλάσσιο τουρισμό, μια και τώρα ολοκληρώνεται η Μαρίνα της Χίου, με την ναυτιλία βεβαίως, γιατί η Χίος είναι Χίος. Και στη συνέχεια θα έχουμε βροδαδούσους τραγουδιστές, λυρικούς τραγουδιστές, και νομίζω θα έχει ένα πολύ ωραίο επίλογο εκείνη την ημέρα. Ξέχασα να αναφερθώ στην Μιμή Ντενίση, και στον καθηγητή τον Νίκο Σταμπολίδη, θα έρθει να μας παρουσιάσει το ντοκιμαντέρ της για την γυναίκα πίσω από τον Έλγιν, το οποίο είναι χορηγός η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με πολύ χαρά και πολύ υπερηφάνεια. Πραγματικά χαιρόμαστε που συνδράμαμε και συμβάλαμε να δημιουργηθεί αυτό για εθνικούς σκοπούς. Αυτό λοιπόν θα το δουν οι Χιώτες, νομίζω πριν από όλους τους άλλους Έλληνες. Έγινε μια μικρή πολύ κλειστή πρεμιέρα στο Μουσείο της Ακρόπολης, αλλά το Σεπτέμβριο αυτή η δικιά μας η πρεμιέρα και η παρουσίαση θα προηγηθεί από την επίσημη πρεμιέρα που θα κάνει η ΕΡΤ. Επομένως και γι' αυτό είμαστε πολύ χαρούμενος. Η κυρία Ντενίση έρχεται, είναι η τρίτη φορά που θα έρθει μας στη ΜΑΜΑ κάθε χρόνο. Και επίσης θα έχουμε ένα αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας με το ντοκιμαντέρ της λυρικής σκηνής Μαριάννα Μαρία, το τρίτο όνομα το θυμάμαι.
2: Δεν πειράζει.
0: Μέρι νομίζω. Μέρι Μαριάννα Μαρία. Και στη συνέχεια θα τραγουδήσει η διάσημη, έτσι φημισμένη και αγαπημένη, και εκείνη έρχεται κάθε χρόνο στο φεστιβάλ μας, η Χιώτισσα Χριστίνα Πουλίτσι.
1: Είναι
0: Χιώτισσα, ναι. Όλοι αυτοί, πλην της Κατερίνας Διδασκάλου, της Μιμής Ντενίση, αλλά αυτοί που τρώνε η Κλούβα, η Πουλίτσι, ο Πιάλι, η Γαλερού, όλοι, και προσπαθούμε να έχουμε
1: κόσμο και από εκεί.
0: Ναι, να δώσουμε έμφαση σε Χιώτες. Γιατί και οι Χιώτες αγαπούν πολύ τους Χιώτες. Αυτό μετράει και για τους Χιώτες. Και άλλωστε είναι μέσα στα, πιστεύω, και στις επιδιώξεις του φεστιβάλ μας να αναδείξουμε και τον τοπικό πολιτισμό και τους τοπικούς καλλιτέχνες.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική ανάσα και σε λίγο με Δήμητρα Μουτζούρη, τη σύζυγο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, εδώ στα Κακά Κορίτσια. We'll be right back.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
4: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Κυρία Μουτζούρη, με τη Λινιά δεν είστε εσείς?
7: Όχι ακριβώς, ο άντρας μου είναι Μυτιλινιός.
6: Εσείς από πού είστε?
7: Γέννημα Θρέμα, εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα, ο πατέρας μου ήταν Καλαματιανός και η μητέρα μου Κυρκυραία.
6: Α, ναι. Και πώς αλλά πολιτογραφηθήκατε Αγιοπελαγίτισσα.
7: Ναι, βόρειο.
8: Αφού το γνωρίσατε.
7: Βέβαια.
8: Ναι. Ναι. Σε διακοπές το γνωρίσατε. Πώς γνωρίσατε που ήταν Αθήνα? Νομίζω ότι ήσασταν από κάποιο
6: από τα νησιά. Θέλω να πω ότι ο σύζυγός είναι καθηγητής στο Πολυτεχνείο.
7: Ναι. Ναι.
6: Και εσείς όμως τελειώσατε Πολυτεχνείο.
7: Ναι, πολιτικός μηχανικός.
6: Α, καθηγητής σας ήτανε?
7: Ήτανε, ναι.
8: Α, να το.
7: Αυτό λέει δεν πρέπει να το λέμε πια. Αυτό
6: γιατί...
7: πριν 40 χρόνια γιατί εμείς
8: γιατί έκανε και ο Μακρόν πριν... τη δασκάλα του.
7: Α, καλά, καλά, αυτό είναι ακόμα. Αυτό είναι πολύ προχωρημένο, δεν το φτάνουμε τον Μακρόν. Εν πάση περιπτώσει, επειδή έχουν περάσει 40 χρόνια γάμου.
6: Εσείς αρχιτέκτονας ή πολιτικός?
7: Πολιτικός. Το αδίκημα έχει παραγραφεί. Άρα εδώ τα λέμε όλα τα θέματα. Έτσι, έτσι,
6: θέλω να πω ότι και ο γιος της είναι καθηγητής στο Λονδίνο, αλλά όχι στο Πολυτεχνείο.
7: Ναυπηγός είναι. Οι βασικές του σπουδές και μετά στα ναυτιλιακά στο. Ναι. Στο City, στο Bay, στο πρώην.
6: Άρα είχατε πολύ το επιστημονικό στην οικογένεια, έτσι?
7: Ναι, γιατί μένα ήταν και ο πατέρας μου και τα δύο μου αδέρφια.
6: Τι?
7: Ήταν μηχανικοί.
6: Α.
7: Ναι, ναι, ναι. Άρα το έχουμε στο DNA μας.
6: Το ασκήσατε ποτέ το επάγγελμα?
7: Εγώ όχι, δεν το έχω ασκήσει. Αλλά δεν έχω μετανιώσει που σπούδασα, γιατί το επάγγελμα του μηχανικού και το πολυτεχνείο δίνει μια πολύ. Σου δίνει ένα ειδικό τρόπο να σκέφτεσαι. Και αυτό δεν μετανιώνω που το πήρα.
8: Ναι, τίποτα δεν πάει χαμένο, ακόμη και αν το εξασκήσεις.
7: Το καθεαυτό επάγγελμα του μηχανικού δεν με ενδιέφερε ποτέ και μπήκα πολύ συνειδητά. Μου άρεσαν τα μαθηματικά και μου αρέσουν ακόμα. Και μπήκα για να τελειώσω και μετά να κάνω κάτι άλλο. Αλλά μετά δεν έκανα το κάτι άλλο. Αλλά η αγάπη για αυτού του είδους τη σκέψη και για τα μαθηματικά μου έμεινε. Και
6: για πείτε μας τώρα, ναι. Ο κύριος Μουτζούρης είναι πολύ καλός περιφερειάρχης. Σαν καθηγητής ήταν καλός?
7: Α, δεν μπορώ να πω.
6: Τι, αντικειμενικά.
7: Τι να πω, να πω ότι ήταν δύσκολο, έκανε πολύ δύσκολο μάθημα. Και ήταν επιλογή. Είναι καθηγητής λιμενικών έργων και ακτομηχανικής. Ήταν. Τώρα είναι ομότιμος. Λοιπόν, τα μεν λιμενικά έργα είναι κάτι πιο βατό.
8: Καταρχήν, συγγνώμη, πρέπει να από τα λίγα κορίτσια στο αμφιθέατρο, εσείς. Δεν πρέπει να ήταν πολλά.
6: Είχατε πάρει μάθημα του λιμενικά έργα?
7: Ναι.
6: Ας το καλό, πολύ δύσκολο, ε.
8: Είχε
7: τα
8: κορίτσια,
7: δεν τόσο
8: είχε
7: δύσκολα.
8: Κορίτσια,
7: η... Είχε, ναι, είχε ένα 40%, 35-40% ήταν σίγουρα. Τώρα μπορεί να είναι και περισσότερα τα...
8: Καλά τώρα ναι, αλλά λέω επειδή ήταν τότε, γι' αυτό ρωτάω.
7: Ναι, τα κορίτσια. Αλλά ναι, η ακτομηχανική που έκανε είναι πολύ δύσκολη η ακτομηχανική, έχει πάρα πολλά μαθηματικά. Και είναι κάτι το άπιαστο. Τα λιμάνια είναι κάτι συγκεκριμένο. Ξέρεις, τόσα τα κύματα, τόσο το λιμάνι, είναι πολύ συγκεκριμένο. Η ακτομηχανική όμως είναι ένα χαοτικό. Είναι το πώς αλλάζουν οι παραλίες, πώς διαβρώνονται, πώς γεμίζουν με άμμο, πώς τα λιμάνια.
6: Καλά, σύλληπτο.
8: Πολύ ενδιαφέρον καταρχήν.
7: Ναι, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και είναι κάτι που εκείνη την εποχή, εκείνα τα χρόνια ήταν και τελείως άγνωστο στην Ελλάδα.
8: Και τώρα με την κλιματική αλλαγή είναι πολύ επίκαιρο αυτό με τις παραλίες,
7: ναι,
8: πώς αδειάζουν.
7: Ότι μεγαλώνει στάθμη των υδράτων, ναι. Αλλά εκείνη την εποχή, δηλαδή, μπορώ να το πω με βεβαιότητα ότι είναι ο πατέρας της ακτομηχανικής στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε η έννοια και η επιστήμη, ουσιαστικά είναι ο πρώτος που την έφερε και την εφάρμοσε και την έμαθε ο κόσμος. Γιατί είναι και κάτι περίεργο. Στα λιμάνια βλέπεις ότι γίνεται ογκώδη, τα βλέπεις μπροστά σου. Στην ακτομηχανική μπορεί να δεις και πρέπει να είναι μικρά τα εργάκια. Δεν είναι ωραίο να είναι τεράστια. Πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ανάλαφρο και πιο διακριτικά. Λοιπόν, βλέπεις ένα μικρό εργάκι που σχεδόν δεν φαίνεται και αυτό είναι το επιθυμητό, να μην φαίνεται, να μην χαλάει όλο το, την ακτογραμμή και όλο το σκηνικό. Και δεν φαντάζεται κανείς πόση σκέψη και πόση δουλειά και πόσους υπολογισμούς έχει αυτό το τόσο δα εργάκι που δεν φαίνεται, είναι ύφαλο για να. Για να εμποδίσει τη διάβρωση ή την συσσόρευση.
6: Η γνώση αυτής της επιστήμης βοήθησε τα νησιά. Βοήθησε δηλαδή την ενασχόληση με τα νησιά.
7: Πριν ασχοληθεί με το Βόρειο Αιγαίο, ήταν πάρα πολύ ενεργός επαγγελματικά ο άντρας μου. Δηλαδή ειδικά στην Κρήτη και στην Κύπρο. Είναι πασίγνωστος και ήταν πασίγνωστος πολύ πριν την περιφέρεια, γιατί εκεί πέρα είχαν φοβερά προβλήματα και τα αντιμετώπιζαν πολύ επαγγελματικά και θέλουν να τα λύσουν κτλ. Λοιπόν, Κρήτη και Κύπρο. Στο Βόρειο Αιγαίο δεν μπορώ να πω, γιατί περιέργως οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν αντιληφθεί τι μπορεί να προσφέρει και ο ίδιος δεν μπορεί πια να δουλέψει, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Να κάνει μελέτες ή τέτοια πράγματα. Εγώ έχω την εντύπωση, η προσωπική μου άποψη, ότι θα μπορούσε, όχι επειδή δεν το θέλει ο ίδιος, ο κόσμος δεν ασχολείται, δεν του το ζητάει, δεν. Δηλαδή, υπάρχουν τόσα λιμενικά ταμεία. Δεν θυμάμαι ποτέ να μου είπε ο άντρας μου ότι ξέρεις κάτι, το λιμενικό ταμείο τάδε ζήτησε συμβουλή μου σε κάτι. Που έχει μεγαλώσει στα λιμάνια, είναι η ζωή του. Δηλαδή
8: αυτό τι είναι αδιαφορία τώρα, τι από το...
7: Δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει, έχουν τον καλύτερο. Δεν το ξέρουν, το έχουν καταλάβει. Ίσως τον βλέπουν με άλλα πράγματα. Ίσως γιατί πάντοτε υπάρχει πολιτική, είναι άλλες οι διαδικασίες, τέλος πάντων οι οργανισμοί.
6: Κυρία Μουτζούρη, αν είχαμε πιο μελετημένα λιμάνια, θα είχαμε λιγότερα ατυχήματα, θα είχαμε πιο συχνά πλοία, θα ήταν τα πράγματα καλύτερα στην ακτοπλοεία.
7: Δεν είμαι σίγουρη. Έχω την εντύπωση ότι δεν φταίνε. Αυτό το λέω, δεν έχω να απαντήσω έτσι οριστικά και μετάκλητα. Έχω την αίσθηση όμως ότι τα προβλήματα δεν είναι τόσο στα λιμάνια, είναι και γενικότερα θέματα ακτοπλοείας. Δηλαδή το κυριότερο πρόβλημα που έχουμε εμείς είναι το δρομολόγιο, να είναι συχνά. Αυτά τα πράγματα έχουν σημασία.
6: Ακούτε από ντόπιους γκρίνιες ότι δεν υπάρχουν σωστά, συχνά δρομολόγια για τα νησιά.
7: Βέβαια.
6: Είναι μεγάλο πρόβλημα. Και όπου υπάρχουν είναι πάρα πολύ ακριβά για τον κόσμο.
7: Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή μιλάμε για αυτά τα νησιά τα δικά μας, αλλά και μιλάμε για τουρισμό όμως, για να έρθει μια οικογένεια με το πλοίο
8: και με αμάξι.
7: Μην το συζητάς. Θέλει πάρα πολλά λεφτά. Και αν δεν έχεις αμάξι, ας πούμε στη Μυτιλήνη, τι θα κάνεις? Και στοιχείο
8: χωρίς αμάξι.
7: Δεν είναι. Δεν ξέρω. Έτσι δεν είναι. Επομένως τα προβλήματα είναι υπαρκτά, είναι αντικειμενικά και δεν ξέρω πώς μπορούν να ξεπεραστούν.
6: Δεν μου λέτε κάτι. Φτάνουμε στοιχείο. Τι ωραίο έχει να φάμε. Γιατί εδώ είμαστε και λίγο του καλού φαγητού.
7: Ναι. Λοιπόν, οι χιώτες φημίζονται για πολλά. Καταρχάς, έχουν τα χερίσια μακαρόνια. που το, τα κάνουν συχνά και είναι πάρα πολύ νόστιμα. Έχουν τα προϊόντα του, του κάμπου, έχουν τα ντοματάκια, τα άνυδρα, έχουν τέτοια.
6: Αλλά αυτά πρέπει να είναι, επειδή δεν έχουν και φάρμακα κλπ. Πρέπει να αισθάνεσαι ντομάτα πραγματική.
7: Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
8: Έχουν τις γνωστές ή έχουν και κάτι δικό τους?
7: Όχι, δεν νομίζω ότι έχουν κάποια ειδική πίτα. Νομίζω αυτό που κάνει το μαριδάκι το τηγανιτό, που, όταν το τηγανίζουν. Αλλά όχι, το κάνουν με κρεμμύδι όμως.
8: Με δυσκολέψαν την κουβέντα.
7: Με κρεμμύδι, και όταν το τρως το, δεν καταλαβαίνεις τι είναι μαρινάκι. Είναι μία πίτα. Βλέπεις μία πίτα, μία φουτρούς πίτα.
8: Απίθανο.
7: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και βέβαια έχουν τα ωραία τα ψάρια, τα καλαμάρια, τα φρέσκα, τα προϊόντα, τα ντόπια, που έχει μεγάλη σημασία να είναι ντόπια, να μην είναι απ' έξω. Και
6: η τοπική σπεσιαλιτέ ποιο είναι?
7: Αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται κάποια τοπική σπεσιαλιτέ. Έχουν πολλά ωραία πράγματα. Το μόνο ιδιαίτερο που θυμάμαι εγώ είναι αυτό με το μαριδάκι. Δεν είναι η σπεσιαλιτέ τους. Δηλαδή, αν ρωτήσει κάποιος ήρθε στοιχείο τι να φάω, δεν θα του πούνε αυτό.
8: Ναι.
7: Νομίζω ότι στοιχείο και σε όλα τα νησιά τρως πολύ καλά.
8: Και με τοπικά προϊόντα, με φρέσκο ψάρι,
7: με καλά
8: γυαρνά,
7: προϊόντα, ναι,
8: κρέατα,
7: το οποίο αυτό. Αυτό για μένα είναι, ναι, και το ζητούμενο. Δηλαδή για μένα δεν με ενδιαφέρει, εγώ τουλάχιστον, με ενδιαφέρει να φάω ποιότητα, όχι κάτι περίεργο που το έχω.
6: Τι μαστίχα, τι περίεργο μπορεί να την κάνουν?
7: Γλυκά.
6: Γλυκά.
7: Ίσως γι' αυτό τα.
8: Και λικέρ, φοβερά λικέρ.
7: Και λικέρ. Η μαστίχα μπαίνει παντού, έχουν φοβερά παγωτά. Υπάρχουν κάποια τοπικά παγωτά, Κρόνος που θα κάνουν. Και είναι έτσι,
6: με μαστίχα.
7: Με όλες τις γεύσεις έχουν και μαστίχα. Αλλά νομίζω ότι η φαντασία τους έχει πολύ ιδιοχετευτεί στο θέμα της μαστίχας και της αξιοποίησης της μαστίχας. Γιατί είναι και πολύ ωραίο πράγμα η μαστίχα. Έχει πολύ ωραίο άρωμα. Και βεβαίως κάνουν πολύ ωραία γλυκά του κουταλιού. Γιατί φημίζεται ο κάπος με τα οποροφόρα του και όλα αυτά, και έτσι τα γλυκά τα χιώτα είναι πολύ φημισμένα.
8: Αλλά, η Μυτιλίνη, ναι, Μυτιλίνη.
7: Η Μυτιλίνη για μένα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι η πρωτεύουσα γαστρονομίας του κόσμου. Και όποιος έχει πάει, νομίζω ότι με δικαιώνει. Δηλαδή όλα αυτά που ακούμε, ακόμα και στην Ελλάδα, τα ακούω, έχουν ένα πολύ πετυχημένο marketing, αναμφισβήτητα. Το management που κάνουν σε όλη την ιστορία είναι φοβερό, όμως τα προϊόντα που έχει, αυτό που βρίσκει στη Λέσβο, δεν υπάρχει πουθενά. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Λούκουλος, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας, είχε ενιδρία που τα έχουμε βρει. Υπάρχουν ενιδρία και έπαιρνε από εκεί σε μεγάλα πιθάρια, έβαζε νερό και έπαιρνε τα ψάρια, έπαιρνε όστρακα, έπαιρνε γαρίδες, όλα αυτά. Ειδικά από τον κόλπο της Καλονής, ο οποίος, γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ποτέ δεν καταλάβω γιατί λέγεται Καλονία, δεν είναι ιδιαίτερα όμορφο μέρος. Λέω, η Καλονία είναι στη γεύση. γιατί όλη τη φάση από την Καλονία είναι τόσο νόστιμη. Μα καρπούζι είναι.
6: Λένε, σαρδέλες Καλονής.
7: Καλά, είναι, οι σαρδέλες είναι απίθανες σαρδέλες Καλονές. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο νόστιμο ψάρι. Εγώ κάνω τώρα μια ειδική διατροφή με σαρδέλες.
8: Τι διατροφή με σαρδέλες, δηλαδή? Τα μάθουμε κιόλα.
7: Τι είπατε?
8: Τι ειδική διατροφή, δηλαδή?
7: Αυτό που λέει η λέξη, αυτό που καταλαβαίνετε.
8: Σαρδελοφαγία.
7: Ακριβώς.
8: Okay.
6: Παιδιά, είναι φουλ στο
8: φουλ.
7: Θεωρείται το καλύτερο φαγητό που μπορεί να φάει.
8: Είναι ο Σολωμός του φτωχού, πιο φτωχού. Είναι υπέροχες.
7: Όχι, είναι πολύ,
6: πολύ καλό.
7: Και ο Σολωμός, ο Άγριος, βέβαια, είναι δεύτερος μετά τις σαρδέλες. Εδώ λοιπόν που τρώω στην Αθήνα σαρδέλες και παίρνω και τις κονσέρβες και από τους ψαράδες, είναι μαρτύριο. Δεν το κάνω με ευχαρίστηση. Δηλαδή κατεπιέζουμε πάρα πολύ. Στη Μυτιλίνη, όχι τώρα που κάνω αυτή τη δίαιτα, τον καιρό που δεν ήξερα για τις σαρδέλες, έτρωγα μόνο σαρδέλες, είναι τέτοια τόσο καταπληκτική γεύση τους. Δηλαδή,
6: πώς τις κάνουνε, ψητές?
7: Τις κάνουν συνήθως ψητές, αλλά είναι παπαλίνα συνήθως, είναι μικρούλες. Οι ψητές λοιπόν, ή τις κάνουν παστές που είναι πάρα πολύ ωραίες, είναι δηλαδή, αλλά τις παστών τους βάζω στο αλάτι μισή μέρα, όχι παραπάνω.
8: Και οπότε δεν είναι τόσο αλμύρι πια,
7: καθόλου,
8: να μην,
7: ναι. Καθόλου, είναι τόσο ωραίο. Είναι το σούσι, το ανακαλύψανε και τρέχουμε, ας πούμε, τώρα με τους στα Ιαπωνές και τέτοια. Αλλά η σαρδέλα, αλλά αυτό δεν μεταφέρεται, δεν μπορείς να, ναι, το κάνει, ναι, μόνο εκεί επιτόπου. Το κάνουν το πρωί, τις καθαρίζουν, τις τρως. Είναι απίθανη η σαρδέλα, γιατί να σας πω, ο κόλπος, τα ψάρια, όσο πιο πολύ προέρχονται από κλειστά ύδατα, δηλαδή τα ωκεανήσια ψάρια είναι σαν άχυρο, δεν έχουν γεύση. Μπορεί να είναι μεγάλα κτλ, αλλά δεν έχουν γεύση, δεν είναι νόστιμα. Και η σαρίδες και τα πάντα και αστακοί. Της Μεσογείου είναι σαφώς καλύτερα. Του Αιγαίου είναι ακόμα πιο καλή, την κλειστή θάλασσα του Αιγαίου. Η Καλονή είναι ένας κόλπος πάρα πολύ κλειστός.
8: Η κλειστή θάλασσα δηλαδή τι προσφέρει?
7: Να σας πω τι προσφέρει. Ναι. Ότι πέφτουν τα φερτά με τα ποτάμια, με τις βροχές. Υπάρχει μια απορροή και πέφτουν όλα τα θρεπτικά συστατικά από τα χωράφια. Υπάρχει πλακτό, τρέφεται με αυτά και έχουν να φάνε. Η τροφή που τρώνε αυτά τα ψάρια είναι πάρα πολύ
8: καλή. Μάλιστα.
7: Και γι' αυτό και ειδικά ο κόλπος Καλονής νομίζω ότι είναι ο πιο κλειστός κόλπος στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο σίγουρα, πιστεύω και στη Μεσόγειο και γενικά που έχει τόσο ωραία. Είναι πάρα πολύ φημισμένος ο κόλπος Καλονής. Και ο Αριστοτέλης όταν μελέτησε τα ίδια, έμεινε 7 χρόνια στην Καλονή. Δεν ήταν μόνο τα ψάρια, ήταν και όλοι. Ακόμα υπάρχουν φλαμέγκο, υπάρχουν. Δηλαδή μελέτησε την ανθρώπινη, όχι την ανθρώπινη, μελέτησε την πανίδα. Και τη Χλωρίδα, αλλά κυρίως την πανίδα. Είναι μοναδική στην Καλονή.
8: Μας άνοιξε την όρεξη.
6: Λοιπόν. Κυρία Μουτζούρη, μας λένε εδώ πέρα για τα κτέλ. Έχει κτελάκια έχει το ηχείος.
7: Λοιπόν, ηχείος έχει πρόβλημα. Το οποίο αρμόδια για να το λύσει είναι η κυβέρνηση. Παρόλα αυτά η περιφέρεια έχει κάνει πολλές σοβαρές προσπάθειες και πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση, την οποία βέβαια δεν θα ανακοινώσω εγώ, αλλά γίνονται διάφορες διεργασίες και συμφωνίες
8: με ιδιώτες και λοιπά.
7: Τα κτέλ είναι ιδιώτες.
8: Ναι, εκτός λέω του, αφού δεν υπάρχει.
7: Ναι, απλά να έρθουν κτέλ από. Έχουν ενδιαφερθεί. Τώρα δεν ξέρω και αν έχω την επαρκή γνώση και τον επαρκή, πώς να το πω, εξουσιοδότηση για να τα πω αυτά. Γιατί είναι και εργασίες και θέματα που γίνονται καμιά φορά.
8: Πάντως κάνει κάτι, προσπαθείτε να κάνετε.
7: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι, ναι. Κοιτάξτε, δείτε. Και είναι επειδή είναι ιδιώτες τα κτέλ, είναι θέμα να θελήσουν και τα ίδια τα κτέλ. Τώρα δεν θέλω να πω σε περισσότερες
8: λεπτομέρειες,
7: αλλά πάντως γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια.
6: Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία μέρη τα νησιά
8: πάρα
6: του Βορείου Αιγαίου. Κυκλάδες έχουμε πάει πολλές φορές, άλλα μέρη έχουμε πάει πολλές φορές. Φέτος ας κάνουμε τη διαφορά και ας υποστηρίξουμε νησιά που και θα μας αρέσουν και θα βοηθήσουμε τις ντόπιες κοινωνίες, γιατί είναι σημαντικό να μένει νεολαία εκεί να κινείται.
7: Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό και να σημειώσω ότι σε αυτά τα νησιά, δεν ξέρω, μπορεί κάπου αλλού, μιλάω χωρίς να ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι σε άλλα μέρη μπορεί να είναι το όνειρο των κατοίκων, των χωριών να μεταναστεύσουν να πάει στην Αθήνα. Σε αυτά τα νησιά οι κάτοικοι θέλουν πάρα πολύ. Αν φεύγουν είναι γιατί υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, δεν βρίσκουν δουλειά. Αλλά η επιθυμία και ο πόθος όλων των ανθρώπων είναι να μείνουν στο νησί τους.
8: Αλλά και πολλών Αθηναίων είναι η επιθυμία να πάνε να μείνουν στην εξοχή, στην επαρχία, αλλά δεν μπορούν.
6: Είναι εύκολο.
8: Ακριβώς.
7: Ναι, ναι. Αλλά αυτό είναι.
8: Πόσο μάλλον να είσαι και
7: τόσο. Ναι, είναι δηλαδή το να κάνεις ό,τι μπορείς για να βοηθήσεις τον τόπο. Δυστυχώς. Είναι θέματα κεντρικά, είναι πολύ λίγες η εξουσιοδότηση, οι τομείς που μπορεί ουσιαστικά να παρεύει η περιφέρεια. Αυτά είναι θέματα κυβέρνησης. Καλό είναι γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει που σταματάει το ένα, που ξεκινάει το άλλο.
6: Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές είναι μπερδεμένα.
7: Δηλαδή
6: δεν εδώ είναι μια τρύπα στο δρόμο.
7: Όχι,
6: και λέει έχει. Μισή τρύπα ανοίξει στον Δήμο και άλλη μισή θα ανοίξει στην περιφέρεια.
7: Για τους δρόμους, κοιτάξτε, οι εσωτερικοί δρόμοι μέσα στις πόλεις ή μέσα στα χωριά ανήκουν στο Δήμο. Οι δρόμοι που ενώνουν τα χωριά μεταξύ τους ανήκουν στην περιφέρεια. Τώρα στην Αθήνα που υπάρχει και εθνική οδός, μπλέκει, δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται με αυτό το θέμα. Ας πούμε όμως ότι είναι ξεκάθαρο με τους δρόμους. Ας πούμε. Αλλά βέβαια πάρα πολλά άλλα πράγματα, γιατί κανείς δεν θέλει και τις ευθύνες. Αλλά
8: έτσι.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, πού μπορεί κάποιος να μπει και να ενημερωθεί για αυτό το πλούσιο πρόγραμμα και αν θέλει μπορεί να έρθει από την Αθήνα ή από άλλο νησί να παρακολουθεί το φεστιβάλ?
7: Βεβαίως, και είναι πάρα πολύ ευπρόσδεκτος και αυτή είναι η επιθυμία.
6: Δωρεάν είσοδος,
7: βεβαίως,
6: το σημειώνουμε.
7: Το τονίζουμε.
6: Ναι.
7: Δωρεάν είσοδος. Έχουμε ένα site το οποίο λέγεται πολιτιστικαδρόμενα.gr. Εκεί έχουμε τα πάντα, μπορεί να βρει και τα πρόμενα, να βρει φωτογραφίες από παλιότερες, να βρει βίντεο, να βρει τα πάντα. Και βέβαια άμα βάλει Διχείος Φεστιβάλ Χίου θα τον παραπέμψει σε αυτό.
8: Τέλεια.
7: Που κάνουμε.
6: Λοιπόν, ευχαριστούμε,
7: ευχαριστούμε
6: πάρα πολύ.
7: Εγώ
6: καλή επιτυχία, καλό καλοκαίρι και μην ξεχνάτε τα νησιά Βορείου Αιγαίου που είναι πραγματικά Μπιζουδάκια. Κυρία Μουτζούρη, σας ευχαριστούμε.
7: Εγώ ευχαριστώ.
8: Γεια σας.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Πλούσια αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
2: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
3: Τυρί ένταμα Merlander, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
2: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
3: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
2: Πυρινέλαιο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
3: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
2: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
3: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Και τέταρτο άτομο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα φέρεται να έχει τα κλειδιά της Γιάφκας ζωντανή σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Λύσεις στους δικαιούχους του προγράμματος για την παχυσαρκία φέρνει το Υπουργείο Υγείας. Πότε θα λάβουν τα δωρεάν σκευάσματα οι 43.000 δικαιούχοι. Ίδιοι στο σταθμό μας. Η Γαλλία ψήφισε την ευθανασία μέσα σε θύελλα αντιδράσεων. Εγκρίθηκε από τη Βουλή με 291 ψήφους υπέρ. Επική ανατροπή της Αργεντινής που γύρισε τον αγώνα επί της Αγγλίας μέσα σε 7 λεπτά και το 2-1 της έδωσε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία, έρχονται τα πρώτα 40 για την Κυριακή, ισχυρή άνεμη στο Αιγαίο, πέφτει ξανά την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Βάσο Παλαιού από το δικαστικό ρεπορτάζ έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
8: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα ότι άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος 4 ενεργεία βουλευτών στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση των παράνομων αγορωτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2021-2022. Να πούμε ότι συγκεκριμένα ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος των ενεργεία βουλευτών Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μπουκούρου, Μάξιμου Σιμετάκη και της Κατερίνας Παπακώστα. Κατά περίπτωση κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία και για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η κυρία Παπακώστα κατηγορείται επίσης για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Αντίθετα, πρέπει να πούμε, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο ως προς τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμαλή, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν προέκυψαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν την άσκηση ποινικής δίωξης. Να σου πω ότι υπάρχουν ακόμη 18 κατηγορούμενοι σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, μη πολιτικά πρόσωπα. Πρόκειται για υπαλλήλους σε πολιτικό γραφείο ενέργεια βουλευτή, για έναν συνεργάτη πρώην υπουργού, για δημόσιους λειτουργούς, για στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος, όπως σε βαθμό πλημελήματος κατηγορούνται και οι ενέργεια βουλευτές, για κατά περίπτωση για ποινικά αδικήματα, όπως απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ψευδής και άλλα δικήματα. Να σου πω ότι σε περίπτωση καταδίκηση οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης ως 5 έτη, καθώς βρισκόμαστε στο πλαίσιο των πλημεληματικών κατηγοριών, ενώ για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συνεχίζεται η έρευνα, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και 3 πρώην βουλευτές. Να σου πω ότι η διαδικασία από εδώ και στο εξής θα πρέπει να τρέξει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί να θυμίσουμε ότι έχει ψηφιστεί σχετική διάταξη από τη Βουλή πριν από λίγους μήνες, σύμφωνα με την οποία η υπόθεση πρέπει να φτάσει στο ακροατήριο εντός 3 μηνών.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, τοποθετήθηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε σχέση με τις εξελίξεις αυτές των ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπε ο ίδιος, έντιμη πολιτική διασύρθηκαν επί εβδομάδες. Αυτό ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Είπε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες. Σε αυτό διερωτήθηκε ο ίδιος. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχετικά με το θέμα αυτό.
9: Η αντιπολίτευση με πρώτη την αξιωματική αντιπολίτευση σε αυτό, μίλησε για κυβέρνηση υποδίκων, προεξοφλώντας την άσκηση ποινικής δίωξης και σε πολλές περιπτώσεις και διατυπώσεις τελεχών πολλών κομμάτων της αντιπολίτευσης και την ενοχή των ανθρώπων αυτών. Και όταν μιλούσε για μια συμμορία στην οποία είναι μέσα και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και την ενοχή τους. Λίγους μήνες μετά και μια έκθεση, την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, άρα η αρχιοθέτηση είναι η δεύτερη εξέλιξη που ανατρέπει τα δεδομένα. Λίγους μήνες μετά, οι 7 συν 2, 9 εκ των 13 πάνε στο αρχείο. Οι υποθέσεις τους πάνε στο αρχείο. Είναι πολύ απλή η ερώτηση. Είδα την απάντηση του εκπροσώπου του Πασόκ, πέταξε την μπάλα στην εξέδρα. Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων από την αντιπολίτευση, με πρώτο το Πασόκ, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους. Ισχύει και για αυτούς τους 4 το τεκμήριο αθότητας. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι.
7: Το ξεκαθάρισε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε τώρα στον Κώστα Παπαχλιμίτζο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
10: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Πράγματι λοιπόν, οι ανακοινώσεις αυτές έγιναν λίγη ώρα προτού ξεκινήσει σήμερα η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα πούμε στη συνέχεια του μαγαζίνου ότι ακριβώς τη δική μου αρκετά και σημαντικά πράγματα. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός είπε για την εξέλιξη αυτή ότι αναδεικνύεται με τον πιο εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μίλησε ειδικά και για τους 3 υπουργούς, τους οποίους ζήτησε ο ίδιος να παραιτηθούν για λόγους ευτυχίας. Είπε ότι είναι έντιμη πολιτική, που τις εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε μας αποκαλούσαν όλοι μαζί κυβέρνηση υποδίκων. Δηλαδή, βλέπετε τον Πρωθυπουργό και αναφέρεται με σκληρό τρόπο στην υπόθεση και θέλει να αποκαταστήσει τη ζημία, αν θέλετε, την υπόλοιψη των κύρων των ανθρώπων αυτών, δηλαδή των υπουργών, των πρώην υπουργών της κυβέρνησης του. Αλλά και να απευθύνει προς την αντιπολίτευση, γιατί λέει άργια σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Είναι κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου. Έχει όμως και αιχμή η τοποθέτησή του για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε ότι αφορά και αυτή και είπε μάλιστα ο Πρωθυπουργός τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Είναι ίσως πιο σκληρές αιχμές που έχουμε ακούσει κατά της κυρίας Κοβέτσης, κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
7: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου να δούμε τι ακριβώς υπόθηκε εκεί στο Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Πάμε τώρα να ακούσουμε την τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη. Εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1, μίλησε στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα και αναφέρθηκε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
11: Τι σας έλεγα τότε?
12: Σας έλεγα, έχω δει τις δικογραφίες. Πού τις είδα? Τις είδα γιατί είχα να κάνω ως βουλευτής ποινική αξιολόγηση των δικογραφιών στα πλαίσια της άρσης των ασυλιών και της προκαταρκτικής εξέτασης που πρότεινε η αντιπολίτευση.
13: Θα καταπέσουν αυτές οι κατηγορίες στο δικαστήριο.
12: 100%. Αλλά ακούστε το ωραίο. Όταν λέω ότι εδώ, για να αναρωτηθούμε, τι είδος εργασία είναι αυτή που συντελείται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πιο λεπτά. Διότι εδώ διαπομπεύεις πολιτικούς. Η περίφημη αντιπολίτευση που έσπευσε να κάνει δηλώσεις θεωρώντας ότι αυτοί όχι απλώς είναι ένοχοι, όχι απλώς έχουν καταδικαστεί, παρά λίγο να τους κρεμάσουμε κιόλας. Τώρα τι έχει να μας πει η κύρη της αντιπολίτευσης.
13: Πάντως και σήμερα υπόδικους σας
12: Άρα τα ίδια. Αντί να βγαίνουν και να κάνουν ανακοίνωση ονομαστική. Κύριε Τσιάρα, συγγνώμη. Κύριε Μηταράκη, συγγνώμη. Ονομαστική ανακοίνωση. Να ξεκινάνε ένα-ένα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και να λένε στον έναν πίσω από τον άλλο συγγνώμη που λιδόρισαν για έναν-έναν που έσβεσαν να τον χαρακτηρίσουν συμμορία.
7: Τώρα να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση, ζήτησε η Νίκη Κεραμέως.
14: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε πει εξ αρχής όλα στο φως. Και μάλιστα όλοι οι βουλευτές για τους οποίους είχαν κατατεθεί δικογραφία στη Βουλή ζήτησαν την άρση ασυλίας τους. Και έτσι μπόρεσε και προχώρησε η διαδικασία και παραμένει πάγια αρχή της Νέας Δημοκρατίας όλα στο φως και στο φυσικό δικαστή. Συνεπώς, μένει να δούμε ακριβώς τι προσάπτουν στους τέσσερις τους βουλευτές.
15: Δεν δημιουργείται πολιτικό πρόβλημα.
14: Πρόβλημα θα δημιουργείται άμα υπήρχε κάποια καταδίκη. Εδώ πέρα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, ναι. Το σεβόμαστε όλοι και είναι πάρα πολύ σημαντικό προφανώς να χυθεί άπλωτο φως.
7: Στη συνέχεια προκλήθηκαν έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, ανέφερε το Πασόκ, διαστόματος Κώστα Τσουκαλά. Καταλόγησε μάλιστα και αλαζονία στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τις δηλώσεις που ακούσαμε νωρίτερα. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο Γιάννης Πολίτης. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
16: Καλησπέρα, Έρη. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Πρωτού περάσουμε στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, να σου πω και ορισμένες αναφορές που έχουν κάνει οι βουλευτές οι οποίοι έχουν αρχιοθετηθεί οι υποθέσεις τους, αλλά και κάποιοι που πάνε προς την ελληνική δικαιοσύνη.
7: Ναι.
16: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν διαπίστωσε καμία παράνομη ενέργεια από μέρους που τονίζει ο Νότης Μηταράκης, ενώ ο Κώστας Κρέκας ζητάει την άμεση εκδίκαση της υπόθεσής του. Βέβαιως για την αθωότητά του εμφανίστηκε ο βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκόρος, την ίδια ώρα που ο βουλευτής Τρικάλων Κώστας Τσιάρας μιλάει για αποκατάσταση του ονόματός του. Την ίδια ώρα, Έρης, σφοδρά πειρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το Πασόκ μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι οι εξελίξεις αποδεικνύουν πως στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πολιτική ευθύνη και έκανε λόγο για υπόθεση που ήταν γαλάζια και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς, ανάμεσα στα πρόσωπα που διώκονται περιλαμβάνονται και πρώην στελέχη της διοίκησης του Οργανισμού Αγροτικών Επιδοτήσεων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται πρώην διοικητής του οργανισμού, ο πρώην Γενικός Διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων, αλλά και πρώην Περιφερειακοί Διευθυντές για πράξεις που σχετίζονται με απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η άσκηση ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 4 ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ακόμη 18 εμπλεκόμενα πρόσωπα αποτελεί μια ακόμα συντριπτική εξέλιξη στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζει από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ προσθέτει πως καταραίει οριστικά το αφήγημα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, επισημαίνει ακόμα η Κουντούρου, ενώ καταλήγει λέγοντας πως η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να κρύβεται. Οι κοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις δεν αρκούν για να συγκαλύψουν σε βάθος και την έκταση του σκανδάλου, ήρθε η ώρα της πλήρης πολιτικής λογοδοσίας. Και προτού κλείσουμε, να πούμε ότι το ίδιο σφοδρή ήταν και η αντίδραση της ελληνικής αριστερής παράταξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Η Ελλάδα αναφέρει πως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεπέρασε σήμερα κάθε όριο θράσους και προκλητικότητας, απαιτώντας τη συγγνώμη της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και προσθέτει πως ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί ποινική δίωξη με την κατηγορία της απιστίας σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ένας πρώην υπουργός αλλά και ένας πρώην γραμματέας του κόμματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας ζητάει να του ζητήσουμε συγγνώμη. Πρώτη φορά στα αλήθεια βλέπουμε οι ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματα τους. Αλλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται ότι θα τα δούμε όλα κατά λίγη ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
7: Θέλω να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σπυρόπουλος, αναφέρθηκε και αυτός στις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης, αλλά και ο κύριος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ.

0: Έχουν βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι είναι πλέον, έχουν κατηγορίες
1: και υπόδειξη. Έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ναι.
0: Το είδε. Ήσαι σε κάποια άλλη χώρα. Πραγματικά, εδώ πέρα θα χάσουμε την αίσθηση των πραγμάτων. Απαντάει η κυβέρνηση μετά από αυτό το οποίο βγαίνει, ότι κατηγορούνται επίσημα στελέχη τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τους έχουν αποδοθεί κατηγορίες για ενέργειες που έχουν κάνει, για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και προσπαθούν να βγουν και από πάνω.
2: Οι τελευταίες εξέλιξεις αποτελούν μια ακόμη επιβεβαίωση ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν, και ταυτόχρονα άμεσα πρέπει να επιστραφούν τα κλεμμένα πάνω από 2 δις στους πραγματικούς δικαιούχους, στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους.
3: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έντονη ανησυχία έχει προκύψει στην Κυψέλη για τις ρογμές σε 15 πολυκατοικίες μετά τα έργα του μετρό στην περιοχή. Έχουμε εξελίξεις, διότι συναντήθηκε ο Δήμαρχος της Αθήνας με εκπροσώπους του μετρό αλλά και με κατοίκους. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
4: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών εδώ από το Δημαρχείο της Αθήνας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε αυτή η συνάντηση του κ. Δημάρχου με τους εκπροσώπους του μετρό. Είναι 200 τα διαμερίσματα. Μας το είπε ο κ.
3: 200 σπίτια, σωστά.
4: Είναι 200 σπίτια, μας είπε τώρα επίσημα και μετά από την επίσημη ενημέρωση που του έδωσαν και αυτοί από το μετρό και οι κάτοικοι. Είναι 200 τα σπίτια τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα. Είναι γύρω από την πλατεία Κυψέλη, στην οδό Κυψέλη, στις Πετσόνες, στην Εκκίνηση και σε άλλους δρόμους εκεί. Έχουν ρογμές, έχουν χαλάσματα, κάποια υπόγεια έχουν πλημμυρίσει, ενώ εμφανίζονται και προβλήματα ακόμα και στους δρόμους, γιατί έχουν το μετρό από εκεί όταν πέρασε, γιατί τώρα έχουν σταματήσει οι εργασίες από τον Απρίλιο, λόγω κάποιων αρχαιολογικών πριμάτων, έχουν και νερά στους δρόμους.
3: Θυμόμαστε και τη Μεντολάσπη τον περασμένο Απρίλιο, Δημήτρη, αυτό το περιστατικό που μας είχε ανησυχήσει τότε και που τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν λόγω των έργων που γινόταν.
4: Και λόγω των έργων. Τώρα, αυτό που συζήτησε η σύσταση ενός δημοσίου φορέα που να ξεκινήσει να κάνει αυτούς τους ελέγχους, όπως είπε. Το πόρισμα των μηχανικών για την κατάσταση που θα αποτυπώνεται αυτή η κατάσταση που υπάρχει σήμερα θα ολοκληρωθεί σε 2 εβδομάδες. Ωστόσο, στατικές μελέτες δεν έχουν γίνει ακόμα. Στατικές μελέτες, όπως λένε κάτι που είναι ακριβές, δεν αναλαμβάνει ούτε η εταιρεία, ούτε ο Δήμος, ούτε κανείς να τις κάνει. Εκείνο που κάνει ο Δήμος, που μας είπε ο κύριος Δούκας, είναι ότι δίνει βεβαιώσεις με κάποιους ελέγχους που γίνονται τεχνικούς στους κατοίκους για να μπορούν να κοιμηθούν τα βράδια σπίτι τους. Αυτό είναι το πρωταρχικό έρι, να μπορούν οι άνθρωποι να πάνε απόψε να κοιμηθούν σπίτι τους. Γιατί και αυτό το είναι υποαίρεση. Τουλάχιστον αυτό είπε ο κύριος Δούκας, ότι έχουν αρχίσει να δίδονται αυτές οι βεβαιώσεις. Ανέφερε ότι υπάρχουν προβλήματα και σε άλλες περιοχές, μου πούμε στη Ριζάρη, για στη Ριζάριο και γύρω από τη Ριζάριο σχολή υπήρχαν τέτοιου είδους ζητήματα. Και εκτίμησε ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξει νέα συνάντηση, ούτως ώστε να δούμε πότε επιτέλους θα ξεκινήσουν ξανά αυτά τα έργα. Γιατί τα προβλήματα στατικότητας, αντί να μειώνονται, θα αυξάνονται λόγω της παλαιότητας των πολυκατοικιών, αλλά και της κατάστασης που δημιουργείται εκεί, επειδή το μετρό, μην ξεχνάμε, ο Μητροπόλικας τρυπάει κάτω από την παλαιά αυτή συνοικία της Αθήνας.
3: Είσαι παλιός στο ρεπορτάζ, Δημήτρη. Σίγουρα θυμάσαι την περίοδο τότε που καλύπταμε την ιστορία με το περίπτερο που κατέβησε.
4: Με το περίπτερο. Πανεπιστημίου.
3: Σωστά.
4: Έτσι ακριβώς είναι και τώρα.
3: Σωστά.
4: Αυτό είναι και τώρα. Μόνο που το περίπτερο αυτό ήταν τότε πριν από 20-25, παραπάνω από 25 χρόνια πριν ξεκινήσει η λειτουργία του μετρό. Τέλη δεκαετίας του 90. Αυτό δεν είχε υποδομές. Και είχε καταρρεύσει, αν θυμάστε, το πεζοδρόμιο.
3: Ναι,
4: είχε υποχωρήσει το πεζοδρόμιο. Εδώ πέρα υπάρχουν θεμέλια και έχουν χτυπηθεί τα θεμέλια. Τουλάχιστον αυτό λένε και οι κάτοικοι. Αυτό παραδέχεται και ο κύριος Δούκας και γι' αυτό τους κάλεσε αυτούς σήμερα να αναλάβουν δεσμεύσεις ότι θα κάνουν τεχνικούς ελέγχους, γιατί είναι 200 διαμερίσματα τουλάχιστον. Φαντάσου τώρα, δεν έχει προχωρήσει το μετρό το έργο να δούμε αν θα χτυπηθούν και άλλα διαμερίσματα και πόσα θα είναι αυτά και πόσες πολυκατοικίες. Έχει σταματήσει εκεί γύρω-γύρω από το σημείο και δεν συνεχίζεται για να δούμε ποια θα είναι η κατάσταση. Δηλαδή θυμίζω ότι η γραμμή 4 κάνει εποχή στον Ευαγγελισμό. Έτσι. Επομένως δεν έχουν ολοκληρωθεί. Πάνω τα έργα πρέπει να βρίσκονται καν στη μέση. Πρέπει να περάσει από τα εξάρχεια, πρέπει να περάσει από άλλες πολύ πυκνοκατοικημένες γειτονιές και να καταλήξει στον Ευαγγελισμό. Δεν ξέρουμε τι άλλα προβλήματα.

0: πάντα θα ανακύψουν και γι' αυτό είπαν σήμερα.
1: Πάντως η εταιρεία.
0: Ένας δημόσιος φορέας, ναι.
1: Ναι, η εταιρεία δεσμεύεται ότι θα αποκαταστήσει τις ζημιές. Τι εικόνα έχουμε από αυτό?
0: Αυτό δεν αναλαμβάνει κανένα την ευθύνη.
1: Ναι.
0: Θα δοθούν, λέει, αποζημιώσεις κάποια στιγμή, αλλά δεν έχουν διευκρινιστεί παρότι το ρωτήσαμε.
1: Ναι.
0: Καλά κάνεις και το ρωτάω, γιατί δεν έχουν δώσει παραπάνω διευκρινίσεις για το πώς θα γίνουν, θα καταβληθούν αυτές οι αποζημιώσεις και τι θα γίνει με αυτό το σημαντικό ζήτημα. Και μην ξεχνάμε ότι τώρα δεν υπάρχουν μόνο αποζημιώσεις κτηρίων. Αν έχουμε ανθρώπινα θύματα, λογίζουν και αυτά σε αποζημιώσεις.
1: Ναι, σωστό.
0: Θα λογιστούν και αυτά σε ειδικές αποζημιώσεις.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και επίσης θα πρέπει να ενισχυθούν τα κτίρια. Δηλαδή, θα πρέπει, αν υπάρχει θέμα στατικότητας των κτιρίων, είδαμε τι έγινε με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
0: Ακριβώς. Η οποία, να πούμε, ακόμα δεν έχουν μαζευτεί τα μπάζα και τώρα θα γίνει ο διαγωνισμός κάποια στιγμή να ξεκινήσει, ίσως μέσα στην εβδομάδα να ευδοκιμήσει και αν τα απομακρύνουν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Έχουμε και αυτά τα θέματα.
1: Έτσι,
0: και αυτό το θέμα των αποζημιώσεων είναι το σημαντικότερο, γιατί οι υλικές αποζημιώσεις δεν μπορούν να δοθούν όταν θα χαθούν, αν χαθούν ανθρώπινες ζωές σε τέτοια θέματα.
1: Ακριβώς.
0: Και μιλάμε και πάλι, είπαμε, για 200 διαμερίσματα έως τώρα μόνο γύρω από την πλατεία Κυψέλης. Και όχι παραπέρα, γιατί δεν έχει προχωρήσει το έργο κανονικά.
1: Άρα μιλάμε για 200 οικογένειες, έτσι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος της Αθήνας μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, αλλά να ακούσουμε και τι δήλωσε η κυρία Ντίνα Σωτηριάδου, κάτοικος της Κυψέλης, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη.
2: Υπάρχει δηλαδή ανάθεση σε καθηγητές και εμπειρογνώμονες, ένας από ό,τι ξέρω από το Πολυτεχνείο και ένας του εξωτερικού. Θα παρουσιάσουν στον ελληνικό μετρό τα αποτελέσματα, πώς μπορεί να επανεκκινήσει με όρους απόλυτης ασφάλειας ο Μετροπόλιτικα συγκεκριμένη περιοχή. Και μόλις αυτό συμβεί, τότε θα το παρουσιάσουν και σε εμάς. Μας ενημέρωσαν ότι το πόρισμα θα είναι έτοιμο. Μας είπαν σε δύο εβδομάδες από τώρα.
3: Μάλιστα. Με τη στατική επάρκεια των κτηρίων, τι γίνεται? Υπάρχουν διαβεβαιώσεις προς τους κατοίκους ότι οι άνθρωποι μπορούν να κοιμηθούν σπίτι τους το βράδυ?
2: Οι άνθρωποι έχουν ρογμές στα σπίτια τους. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή έγγραφες βεβαιώσεις για όποιους το ζήτησαν, για συγκεκριμένες περιπτώσεις που έγιναν οι έλεγχοι, ότι στατικά τα κτίρια αυτά είναι εντάξει. Εμείς θέλουμε για όλα τα κτίρια εγγράφως ότι η στατική επάρκεια είναι αυτή που πρέπει. Και κάτι άλλο ζητάμε, να υπάρξει και ένας ανεξάρτητος δημόσιος φορέας, ψημονικός φορέας, ο οποίος και αυτός επιπρόσθετα να πιστοποιήσει ότι τα κτίρια αυτά στατικά είναι εντάξει, να μπορούν οι άνθρωποι να κοιμούνται εκεί. Και δεύτερον, αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις όπως προβλέπει κείμενη νομοθεσία.
4: Ζητάμε και εμείς, ζητάμε να γίνουν δομοστατικοί έλεγχοι με μηχανήματα και θέλουμε αυτοί οι έλεγχοι να γίνουν από ανεξάρτητους μηχανικούς και όχι από μηχανικούς της κοινοπραξίας, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχει χαθεί πλέον η εμπιστοσύνη. Οι κάτοικοι από μηχανικούς της κοινοπραξίας έχουν ακούσει προφορικά μέχρι και δηλώσεις όπως τι να κάνουμε, είστε άτυχοι εδώ στην Κυψέλη ή είναι παλιά τα σπίτια αυτά και ξαφνικά βρισκόμαστε μπροστά στο μεγαλύτερο έργο που υπάρχει στην Ελλάδα, να μας λένε ότι δεν είχαμε υπολογίσει το έδαφος ότι θα είναι έτσι σε μια περιοχή που ο καθένας ξέρει, δεν χρειάζεται να είσαι κάτι στην Κυψέλη για να το ξέρεις, ότι και τα σπίτια είναι παλιά, ότι τα σπίτια μπορεί να έχουν και δύο υπόγεια, έχουν καταφύγει για τα περισσότερα σπίτια στην Κυψέλη, και επίσης ότι από κάτω υπάρχουν ρέματα, νερά, τα οποία έχουν πεζωθεί. Νομίζω αυτό το ξέρουν όλοι.
1: Την ίδια ώρα ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος, μιλώντας εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, παραδέχθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά όπως υποστήριξε, οι ζημιές θα αποκατασταθούν. Μίλησε εδώ, στο σταθμό μας, στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη.
5: Εγώ καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τον κόσμο που έχει αναστατωθεί. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι, εντάξει, δεν είναι ωραίο να βλέπει ξαφνικά κάποιο στο σπίτι του να ανοίγει κάποια ρόλο.
1: Δεν το συζητάμε.
5: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο καθένα εδώ να προσλαμβάνει στο σπίτι του, πολύ σωστά λέτε, το προσλαμβάνει με τρόμο. Αλλά όταν λέμε καθυστερήσεις, φανταζόμαστε κάτι το οποίο είναι δραματικό. Εδώ μιλάμε για μεταβολές χιλιοστών, έτσι. Δεν μιλάμε για αριθμούς οι οποίοι τρομάζουν. Δεν περνάει ο Μετροπόδικας χωρίς να υπάρχουν αυτές οι καταγραφές. Οι καταγραφές αυτές λοιπόν έχουν κάποια όρια επιφυλακής, κάποια όρια συναγερμού. Στην προκειμένη περίπτωση πέρασαν τα όρια συναγερμού και αυτό διαπιστώθηκε και με τις ζημίες, τις βλάβες αυτές που διαπιστώθηκαν στα κτίρια.
1: Άρα υπάρχει πρόβλημα, γι' αυτό σταμάτησε το έργο.
5: Το έργο σταμάτησε γιατί ασφαλώς υπάρχει πρόβλημα με την έννοια ότι το γεωτεχνικό προφίλ, το εδαφικό προφίλ το οποίο συναντήσαν σε εκείνη την περίοδο στη διάνοιξη οι χειριστές του TBM είναι πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο αναμενόταν.
1: Εσείς τα κοιμόσασταν μέσα με την οικογένειά σας?
5: Φυσικά τα κοιμόμουν. Απλώς και εγώ δεν είχα την απέτηση, αυτοί που έχουν πολύ σωστά οι κάτοικοι να έρθουν και να μου εξηγήσουν τι συμβαίνει.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και άλλες αποχωρήσεις σήμερα. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Μέχρι στιγμής έχουν φύγει, γιατί αναμένεται να φύγουν κι άλλοι.
1: Ναι.
6: Μέχρι στιγμής έφυγε η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, η κυρία
1: Καλλιόπη Βέτα,
6: ναι, και ο κύριος Κώστας Μπάρτας. Αναμένεται μέσα στην ημέρα να φύγει ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός και ο Μίλτος ο Ζαμπάρας, ενώ αύριο θα φύγει η Όλγα Γεροβασίλη. Οι πληροφορίες τώρα λένε ότι αν το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή αποφασιστεί που θα αποφασιστεί το να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στον Αλέξη Τσίπρα, αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθεί και ο Σοκράτης Πάμελο.
1: Και πώς θα είναι το μέλλον αυτού του κόμματος, δηλαδή πραγματικά τώρα φιλορροή πραγματικά.
6: Φιλορροή έχουν μείνει, θα μείνουν 8 βουλευτές, 9 μάλλον, γιατί αυτή που θα αντικαταστήσει τον κύριο Κεδίκογλου θα αποδεχτεί την έδρα. Δεν θα ψηφίσει ωστόσο αύριο το πρωί, γιατί πρέπει να πούμε, Έρη, ότι αύριο το πρωί αναμένεται να εκλεγεί ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι συνολικά 8 οι βουλευτές, αυτοί θα ψηφίσουν.
1: Επέστρεψε και ο Παύλος Πολάκης τυπικά, Ελένη.
6: Ναι. Μέχρι στιγμής εμφανίζεται η κυρία Δούρου να έχει 5 βουλευτές, μαζί με την ίδια δηλαδή. Τον κύριο Γιαννούλη, την κυρία Κρήτα, τον κύριο Ξανθόπλο, τον κύριο Αμανατίδη. Και ενώ τον Παύλο Πολάκη φαίνεται ότι θα τον ψηφίσει ο κύριος Παπάς, ο κύριος Παπαϊλιού και φυσικά ο ίδιος τον εαυτό του. Όλα αυτά τα λέμε υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει κανονικά αυτή η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για να εκλέξει νέο πρόεδρο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχουν διάφορες πληροφορίες που λένε ότι μπορεί τελευταία στιγμή να επιχειρήσουν κάποιοι να αναβάλουν την όλη διαδικασία. Άλλωστε χθες υπήρξε μια διαρροή από την πλευρά του κυρίου Πολάκη που έλεγε ότι επέμενε ότι η κυρία Δούρου θα έπρεπε να αποσυρθεί, να μην διεκδικήσει δηλαδή την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και να αναλάβει ο ίδιος στην πραγματικότητα την προεδρία. Την ίδια στιγμή έχει προκαλέσει εντύπωση, πρέπει να σου πω, το γεγονός ότι σήμερα το πρωί υπήρξε μία διαρροή από την Κουμουντούρου. Το θέμα είναι ποιος υπέγραψε, ποιος έδωσε εντολή να βγει αυτή η ανακοίνωση. Εγώ που ρώτησα μου είπαν ότι βγήκε η ανακοίνωση καθώς την ήταν κάποια μέλη της πολιτικής γραμματείας, δηλαδή προφανώς ο κύριος Παπάς, ο κύριος Μπουλέκος και ο κύριος Πολάκης, με την οποία έλεγαν ότι οι βουλευτές θα πρέπει να παραδώσουν την έδρα τους και ζητούσαν από τον Αλέξη Τσίπρα να απαντήσει εάν θα τους πάρει το κόμμα του ως υποψήφιους βουλευτές, καθώς κατά την άποψη που εξέφραζαν αυτοί που την έγραψαν, εάν τους πάρει ως υποψηφίους βουλευτές, τότε μιλάμε για ένα καλά οργανωμένο σχέδιο. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά από την πλευρά προφανώς της Κουμουνδούρου δεν υπάρχει, της Αμαλίας δεν υπάρχει καμία απάντηση, ούτε πρόκειται να υπάρξει. Η εντολή που έχει δώσει ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαφέστατη προς όλα τα στελέχη, να μην αναμειχθεί κανένας σε όλη αυτή την ιστορία αποδόμησης του κόμματος της Κουμουνδούρου. Οι επόμενες ώρες, πρέπει να πούμε, Έρη, είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, το αντιλαμβανόμαστε.
1: Σωστά.
6: Το πρωί, βάσει των όσων έχουν οριστεί, θα γίνει συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως είπαμε, για την εκλογή του νέου Προέδρου και στη συνέχεια θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Όλα αυτά τα λέω υπό την ανέρεση ότι δεν θα προκύψουν νέα γεγονότα,
1: νέες εξελίξεις,
6: νέες παρεμβάσεις ή νέες εξελίξεις.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, Ελένη μου. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε την κυρία Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε νωρίτερα στο Mega News.
7: δίνω τον αγώνα μου μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θέλω να σας πω ότι εγώ γενικά δεν απαντάω σε κύκλους. Μου φαίνεται και κάπως. Για να τα πούμε τα πράγματα όσο έχουν, εγώ δεν αυτοπροτάθηκα για την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα ποιο κανάλι να πάρω και ποια εκπομπή είναι διαθέσιμη για να απευθύνω ένα διάγγελμα σε σχέση με μία προσωπική επιλογή. Αυτό ήρθε σε μία πραγματικά δύσκολη κατάσταση για το ΣΥΡΙΖΑ και τους αριστερούς και τις αριστερές. Και σε κουβέντες συντρόφων, συντροφισών, όπως σας έλεγα, βουλευτών και βουλευτριών, ανταποκρίνομαι σε μία ανάγκη.
8: Άρα το Σάββατο θα είστε υποψήφια για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Μίας κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία όπως βλέπετε μέρα με τη μέρα αλλάζει.
1: Πάμε να συνομιλήσουμε και πάλι με τον Κώστα Παπαχλημίτζο, να δούμε τι ακριβώς υπόθηκε στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Καλό μεσημέρι, Κώστα, και πάλι.
9: Καλό μεσημέρι και πάλι. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο απασχολεί όχι μόνο την Αθήνα αλλά και όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Μιλάμε για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Είναι όλα τα χρήματα που θα εισδρέψουν από τις Βρυξέλλες προς τα εθνικά κράτη το επόμενο διάστημα, την επόμενη προγραμματική περίοδο που είναι η περίοδος 2028-2034. Οι παρασκευακές διαβουλεύσεις, οι διαπραγματεύσεις, είναι, οι συζητήσεις είναι σκληρές, είναι εντατικές. Είναι δύσκολες όπως κάθε φορά άλλωστε τέτοια περίοδο, δηλαδή πριν από τη συμφωνία για τον επόμενο προϋπολογισμό. Η κυβέρνηση βάζει τα εξής ζητήματα, το είπε ο Πρωθυπουργός στην συνεδρίαση αυτή. Είπε ότι επιμένουμε διατήρηση των κονδυλίων της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Λέει επίσης ότι πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να μπορέσει να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή στήριξη των αγροτών της περιφέρειας και της ανταγωνιστικότητας. Και χτίζουμε και εμείς είπε τις δικές μας συμμαχίες στην Ευρώπη για να εντάξουμε εθνικές αναγκαιότητες στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Στον συντονισμό τον έχει ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, είναι αρμόδιος για τις συζητήσεις αυτές. Και επίσης συζητήσεις είπε ο Πρωθυπουργός, πρώτον, έχουν ήδη δεσμευτεί επί της ουσίας ένα ποσό ύψους 49,5 δις ευρώ για την Ελλάδα. Αυτά μιλάμε, ξαναλέμε, είναι η περίοδος 2028-2034. Ναι. Και αυτά τα χρήματα είπε θα προσθεθούν και οι δυνητικοί πόροι του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας και είπε επίσης ότι μπορεί όλοι να θέλουν να κλείσει μέσα στο 26 αυτή η συζήτηση, αλλά δεν αποκλείεται να κρατήσει πολύ περισσότερο και να φτάσει στην ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να είναι επί της ελληνικής προεδρίας το δεύτερο εξάμεινο του 27, όταν θα κλείσει αυτή η πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση. Και εκεί βάζει και μια πολιτική παράμετρο ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι νομίζω αυτό το πράγμα καθιστά ακόμη πιο σημαντική και την κατάληξη των εκλογών της άνοιξης του 27, διότι οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν, όπως είπε, να επιλέξουν και ποια κυβέρνηση στη χώρα μας θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο στις εθνικές προτεραιότητες, αλλά και το μέλλον της Ευρώπης συνολικά, είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7 στην Θεσσαλονίκη, διότι έχουμε εξελίξεις γύρω από την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Η Βιργινία Δημάρεση, καλή συνάδελφος, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
10: Καλό μεσημέρι, Έρικη, από τη Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται η διερεύνηση των αρχών για τον φόνο της Βάγιας Νέστορα. Να πούμε ότι σήμερα είχαμε και τέταρτη σύλληψη. Είναι ένας 25χρονος, ο οποίος μπήκε στο κάδρο μετά από την κατάθεση του 24χρονου που είχε το σπίτι Γιάφκα 230 μέτρα μακριά από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, στην οδό Παπαδιαμάντη. Είπε λοιπόν ο 24χρονος ότι εγώ δεν ξέρω το επιχειρησιακό ζευγάρι που έκανε το χτύπημα το δολοφονικό. Εγώ έδωσα τα κλειδιά του σπιτιού σε έναν 25χρονο φίλο μου. Αυτός λοιπόν συνελήφθη σήμερα από τις αρχές. Στην οδό Καλλιδρόμου στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να σου πω ότι είναι στην περιοχή της Άνω Πόλης.
1: Ναι.
10: Και έχει σημασία αυτό, γιατί και οι άλλες συλλήψεις που είχαμε δει έχουν γίνει πάνω στην Άνω Πόλη, σε εκείνη την περιοχή.
1: Και κοντά στο σπίτι, της Αφροδίτης Νέστορα.
10: Το σπίτι της Νέστορα είναι κάτω στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, κάτω, μάλιστα. Συγγνώμη.
10: Ναι, δεν πειράζει, δεν ξέρετε από Θεσσαλονίκη, λογικό είναι. Το σπίτι της Νέστορα είναι κάτω στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Αυτό συνελήφθη πάνω στην Άνω Πόλη, mm-hmm. όπου είχαν γίνει και άλλες συλλήψεις εκεί για αντιεξουσιαστές. Ενδεχομένως εκεί υπάρχει ένα θέμα τώρα με αυτόν τον χώρο, έτσι.
1: Ναι.
10: Πρέπει να πούμε ότι η Αντιτρομοκρατική έκανε φύλο και φτερό το διαμέρισμά του πάνω στην Άνω Πόλη. Αυτό φαίνεται. Ότι είχε πάρει λοιπόν τα κλειδιά από τον 24χρονο, τον ήδη συλληφθέντα, που ήταν δικό του το σπίτι, και τα έδωσε στο ζευγάρι που έκανε τη φωνική επιχείρηση με το χτύπημα στο σπίτι της Βάγιας της Νέστορα. Πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος φαίνεται παλαιότερα να είχε απασχολήσει τις αρχές αυτός ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη σήμερα.
1: Ναι.
10: Φαίνεται να είχε συλληφθεί το 2022 μαζί με τον αδερφό του, γιατί είχαν σπάσει βιτρίνες καταστημάτων κατά τη διάρκεια πορείας στην περιοχή της Τούμπας. Μιλάμε για τράπεζα, για δύο καταστήματα, τρία, για σούπερ μάρκετ. Ναι. Φαίνεται δηλαδή ότι και αυτό είναι σε αυτό το χώρο.
1: Γνώριμος τώρα, στις αρχές.
10: Ναι. Αυτό που μένει πλέον και δεν έχει σταματήσει η διερεύνηση είναι να βρουν οι αρχές και τους άλλους που φέρετε ότι συμμετείχαν. Γιατί τώρα έχουμε συλλήψεις για το φωνικό χτύπημα. Αλλά είχαμε, να μην το ξεχνάμε αυτό, και τα
1: σωστά
10: χτύπηματα με τους εμπριστικούς μηχανισμούς στο σπίτι του Σάββατου Αναστασιάδη, του πρώην βουλευτή, και σε ακόμα ένα σπίτι του Ζήση του Ιακίμοβιτς, που είναι ο πρόεδρος εδώ της δίκου σας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βιργινία, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα σε ειδήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος. Έχουμε διεύρυνση κριτηρίων για τις ανακαινήσεις κατοικίας. Ο Γιώργος Μάλτης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
11: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται ουσιαστικά για μια διεύρυνση του προγράμματος του Ανακαινίζω, το οποίο έχει ένα προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια. Η διεύρυνση των κριτηρίων προβλέπεται σε κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και Κοινωνικής Συνοχής της Δόμνας Μιχαηλίδου. Με τις νέες ρυθμίσεις διευρύνεται το πεδίο επιλέξιμο κατοικιών με στόχο την αξιοποίηση μεγαλύτερου μέρους του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, δηλαδή των περισσότερων σπιτιών. Μειώνεται ουσιαστικά δηλαδή το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας από το 50% που προέβλεπε η αρχική απόφαση σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% στις κλειστές κατοικίες. Ουσιαστικά εδώ γίνεται μια τροποποίηση της απόφασης για να συμπεριληφθούν σπίτια τα οποία είναι κλειστά, λόγω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δικαιούχοι από κληρονομιές, και προφανώς τα σπίτια αυτά παραμένουν κλειστά, και αυτό το ποσοστό κυριότητας το 20% διευκολύνει όλους τους κληρονόμους να ανοίξουν κάποια σπίτια από τα κλειστά και να δοθούν βέβαια για χρήση σε προς ενοικίαση. Να τονίσω εδώ ότι μέχρι στιγμής και στο πλαίσιο της ανακαίνησης έχουν εκδοθεί περίπου 61.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα, δηλαδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ το σύνολο των χρηστών της πλατφόρμας που κάνουν τις αιτήσεις έχει ξεπεράσει τις 250.000. Να τονίσω εδώ ότι κάποιος που παίρνει, που έχει την επιλεξιμότητα στο χέρι, δηλαδή ναι, αυτή της πλατφόρμας που κάνουν τις αιτήσεις έχει ξεπεράσει τις 250.000. Να τονίσω εδώ ότι κάποιος που παίρνει, που έχει την επιλεξιμότητα στο χέρι, δηλαδή ναι, αυτοί 61.000, δεν σημαίνει ότι θα πάρουν, μπαίνουν στο πρώτο στάδιο του προγράμματος, αλλά για να προχωρήσουν παρακάτω θα πρέπει να πληρούν και άλλες προϋποθέσεις. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας εκδίδεται από το www.anakenis.gov.gr είτε μέσω του Gov στην κατηγορία περιουσία και φορολογία. Τώρα υπάρχει βέβαια μεγάλο ενδιαφέρον στο δεύτερο στάδιο υλοποίησης της δράσης. Οι κάτοχοι της βεβαίωσης επιλεξιμότητας θα υποβάλουν σε άλλη ηλεκτρονική πλατφόρμα τις αιτήσεις τους για χρηματοδότηση των εργασιών ανακαίνησης των ακινήτων τους, αφού βέβαια έχουν κάνει μελέτες για το τι χρειάζεται προς ανακαίνιση. Και
1: μάλιστα,
11: βέβαια προς το τέλος του χρόνου θα αρχίσουν να δίνονται οι επιδοτήσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Και πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου να δούμε ποια είναι η εικόνα των αγορών, των διεθνών αγορών, σε σχέση και με τα καύσιμα, αλλά και τι συμβαίνει εδώ στα πρατήρια. Καλό μεσημέρι, Μάριος Χριστοδούλου μαζί μας.
12: Καλό μεσημέρι, Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν σήμερα οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, παρά την εφαρμογή της συμφωνημένης μείωσης στις τιμές δηληστηρίου. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβης διαμορφώνεται κοντά στα 1,96 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται στην περιοχή του 1,76 ευρώ το λίτρο, με σημαντικές διαφοροποιήσεις βέβαια ανάλογα με την περιοχή και το πρατήριο. Στα νησιά και τις τουριστικές περιοχές οι τιμές παραμένουν αισθητά υψηλότερες, με την αμόλυβη να ξεπερνά σε αρκετές περιπτώσεις ακόμα και τα 2 ευρώ το λίτρο. Να θυμίσουμε ότι από την Τρίτη έχει τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία κυβέρνηση και διελιστηρίων για μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο δίζελ, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την άνοδο των διεθνών τιμών ενέργειας και να στηριχτούν νοικοκυριά και επαγγελματίες. Ωστόσο, ΕΡΗ, η νέα άνοδο του πετρελαίου Brent εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και των ανησυχιών για τις μεταφορές πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς, δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο οι μειώσεις αυτές θα γίνουν τελικά αισθητές στην Αγγλία. Να πούμε ότι σήμερα η τιμή του Brent αυτή την ώρα κινείται κοντά στην περιοχή των 85 δολαρίων ανά βαρέλι, παραμένοντας κοντά στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα.
1: Τώρα, Μάρη, η κατάσταση στην αγροτική παραγωγή είναι πραγματικά ασφυκτική. Κάνοντας εδώ ρεπορτάζ στα παραπολιτικά 90,1, διαπιστώσαμε ότι οι ελαιοπαραγωγοί αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλα προβλήματα. Αρκετοί τόνοι ελαιολάδου βρίσκονται αδιάθετοι μέσα στους συνεταιρισμούς. Το κόστος παραγωγής είναι 4,70, όπως μας λένε οι ίδιοι, αυτό καταγγέλουν εδώ στο σταθμό μας, 4,70 ευρώ το κιλό. Έτσι, την ώρα που το λάδι αγοράζεται και φεύγει έξω, αλλά και σε ελληνικές εταιρείες, με 3,5 ευρώ. Πάμε να ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι, να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Χρήστος Λιδής, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης.
13: Είχαμε μειωμένη παραγωγή κατά την περσινή χρονιά, ότι οι κλιματολογικές συνθήκες ήταν τέτοιες που δημιούργησαν μεγάλο σοκ και στρες στα ελαιόδεντρα, δεν έβρεσε δηλαδή την προηγούμενη χρονιά, οπότε και δεν είχαμε και καρποφορία και έτσι δεν είχαμε συγκομιδή ελαιολάδου. Τη χρονιά λοιπόν που έρχεται όλα δείχνουν ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή παραγωγή και υπερπαραγωγή θα πω εγώ σε κάποιες περιοχές, αλλά αυτό είναι και η τιμωρία μας. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να λέμε να πέσουν κάτω, καλύτερα να μην έχει, να εγκαταλειφθεί το κτήμα, να ρημάξει, νεολικό πάρκο και ανεμογεννήτριες, παρά να πάμε να κάνουμε συγκομιδή, εκεί μας έχουν φτάσει.
1: Είναι πολύ χαμηλή η τιμή στην οποία διατίθεται το ελαιόλαδο, κάτι που δεν θυμίζει τίποτα πριν από 2 χρόνια, Μάριε, όλη αυτή την εικόνα που είχαμε με το λάδι και με όλα αυτά που συζητούσαμε πριν από 1-1,5 χρόνο. Τώρα πραγματικά είμαστε σε τελώς εκ διαμέτρου αντίθετη κατάσταση.
12: Έτσι ακριβώς είναι, ρε, όντως. Το λάδι τότε, μιλάμε, είχε φτάσει στην τιμή του χρυσού.
1: Ακριβώς, είχε φτάσει στην τιμή του χρυσού. Και όσοι ας πούμε αγοράζανε με τον Τενεκέ, είχε φτάσει ο Τενεκές από 50 ευρώ να απολύεται 200 ευρώ.
12: Όντως, ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς είναι, 200 ευρώ. Οι τιμές τότε ήταν εξωπραγματικές. Βέβαια και σήμερα έχουν περάσει στο άλλο άκρο, έτσι δεν είναι?
1: Έχουν περάσει ακριβώς στο άλλο άκρο, με τους αγρότες να αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Μπάμπη Παπαδόπουλο. Είναι παραγωγός καρπουζιού. Προσέξτε τώρα τι λέει ο ίδιος εδώ, στο σταθμό μας. Το καρπούζι το κιλό φεύγει από το χωράφι με 7 λεπτά. Μπορούμε να διανοηθούμε τι σημαίνει 7 λεπτά το κιλό, έτσι. Το κόστος φυσικά παραγωγής είναι πολύ μεγαλύτερο και εμείς φτάνουμε ως καταναλωτές να το αγοράζουμε από το ράφι από 80 λεπτά, ίσως και 1 ευρώ το κιλό. Για να τον ακούσουμε.
14: Όταν το καρπούζι τώρα στην παραγωγή έχει από 7 έως 10 λεπτά, αυτή είναι η πραγματική, μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας αυτό. Παραγωγό, βρείτε, επάνω που κόβει τιμολόγιο τώρα, για οπουδήποτε η τιμή είναι μάξιμου 10 λεπτά, από 7 έως 10, με αποτέλεσμα να μην φεύγει. Αν θέλει ο παραγωγός να το πουλήσει 7, 8, 10, δεν μπορεί. Με αποτέλεσμα μένει στο χωράφι και χάνεται. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση? Εδώ μιλάμε από το χωράφι στο ράφι, ράφι και ράφι. 7 με 10, 80, δεν είναι κρίμα, και αλλού να είναι ένα 10. Δεν τα βλέπει κανένας αυτά τα πράγματα. Καθήκαμε. Εδώ η δική μας παραγωγή είναι λίγο πιο ευνοϊκή. Ξεκινάμε γρήγορα. Ξεκινάμε το Μάιο. Όμως οι συνάδελφοι του νομού Ηλίας καταστράφηκαν οι άνθρωποι.
1: Αυτή είναι η εικόνα του πρωτογενού τομέα, Μαρία.
12: Δυστυχώς, Έρη, εγώ το καταλαβαίνω ότι οι τιμές των καυσίμων δεν επηρεάζουν μόνο το κόστος μετακίνησης, αλλά ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς τροφίμων. Από το χωράφι μέχρι τον πάγκο του Μανάβη, το κόστος πετρελαίου και της βενζίνης, που επιβαρύνει τη συγκομιδή, τη μεταφορά και τη διανομή των προϊόντων. Ωστόσο όμως, οι τιμές όμως από τα 7 λεπτά έρη ως το 1-10 που μας έλεγε
1: είναι
12: εδώ
1: μια τεράστια
12: παραγωγός, νομίζω
1: τεράστια
12: είναι διαφορά. Τεράστια διαφορά.
1: Και είναι, κρίμα και άδικο και για αυτούς οι οποίοι ταλαιπωρούνται κάτω από μια πολύ δύσκολη δουλειά. Έτσι, για όσους έχουν δουλέψει στις αγροτικές δουλειές ξέρουν πόσο δύσκολο είναι, αλλά και για όλους εμάς τους καταναλωτές που τελικά αγοράζουμε το προϊόν σε τριπλάσια τιμή.
12: Το θέμα, Έρη, είναι ότι στις λαϊκές αγορές, εκεί που αγοράζουν τα καρπούζια, οι περισσότεροι λένε ότι είχε αυξηθεί το κόστος μεταφοράς.
1: Ναι.
12: Αλλά στην πραγματικότητα Εντάξει, δεν μας λένε πόσο το αγοράζουν. Καλά, σαφώς και δεν θα το πούνε πόσο το αγοράζουν αυτοί, αυτόν τον παραγωγό. Αλλά δεν μας λένε πόσο έχει αυξηθεί το κόστος μεταφοράς ενός φορτηγού με καρπούζια προς την Αθήνα σε σχέση με πέρσι. Και πόσο επηρεάζει αυτό την τελική τιμή που βλέπει ο καταναλωτής στον πάγκο. Νομίζω ότι αυτό, Έρη, είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο.
1: Τώρα, Μάριε, θέλω λίγο να πούμε επιγραμματικά τι αλλάζει με την άρση κατασχέσεων λογαριασμών.
12: Ναι, η ΑΔΕ Έρη δίνει διέξοδο σε φορολογούμενους και επιχειρήσεις με δεσμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς με βάση τη νέα απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτυλή, που εξειδικεύει το νομοθετικό πλαίσιο, η αποδέσμευση μπορεί να γίνει άμεσα και ψηφιακά, εφόσον ο οφειλέτης έχει εξοφλήσει τουλάχιστον το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση, μαζί με τους στόχους και τις προσαυξήσεις. Παράλληλα, το υπόλοιπο ποσό της οφειλής θα πρέπει να έχει ενταχθεί σε ρύθμιση ή να τελείσει αναστολή πληρωμής, ενώ όλες οι υπόλοιπες ληξιδόμενες οφειλές προς το δημόσιο θα πρέπει να είναι εξοφλημένες ή τακτοποιημένες. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας «Τα αιτήματά μου» στο MyAde, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, η άρση της κατάσχεσης πραγματοποιείται άμεσα. Να θυμίσω, Έρη, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ότι η δυνατότητα αυτή παρέχεται μία μόνο φορά για κάθε οφειλέτη και αποσκοπεί στη διατήρηση ενός ελάχιστου επίπεδου ρευστότητας για την κάλυψη λειτουργικών αγκών, ιδίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθεριωμένους επαγγελματίες που τα έχουν βρει σκούρα μέσα στην κρίση. Έρη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε με ειδήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος και επιχειρηματικού επίσης. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου θα μας πει για το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών την επόμενη εβδομάδα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Άκτορ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πριν από λίγο έγινε η Γενική Συνέλευση του ομίλου Άκτορ με βασικό θέμα στην ατζέντα και που μονοπόλησε προφανώς και το ενδιαφέρον την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου την οποία ανέφερε. Φυσικά. Εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Η είδηση είναι πρώτον αυτό που είπες, ότι το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει Δευτέρα ή Τρίτη. Θα κλείσει λογικά το τέλος της εβδομάδας. Λογικά στις αρχές επόμενης θα έχουμε την διαπραγμάτευση των νέων μετοχών. Αυτό που είπε ο κ. Εξάρχου και είναι είδηση είναι ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή από τα road show και από τις επαφές που έκανε όλο το προηγούμενο διάστημα, διαπίστωσε ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αφενός είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο και είναι μάλλον το πιθανότερο, όπως είπε, να αντλήσει τελικά ο όμιλος Άκτορ μεγαλύτερο ποσό από τα 650 εκατομμύρια τα οποία είχε προαναγγείλει. Και το δεύτερο, όπως είπε, παρότι οι βασικοί μέτοχοι έχουν πει και έχουν δεσμευτεί ότι θα στηρίξουν αύξηση με 350 εκατομμύρια ευρώ, υπάρχει ενδεχόμενο να μειωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος, καθώς, όπως τόνισε επανειλημμένα ο κ. Εξάρχου, ο βασικός στόχος της διοίκησης είναι να ανοίξει μετοχική βάση, να έχει πολλούς μετόχους από το εξωτερικό, πολλά διεθνή φαντ, τα οποία, όπως είπε, θα σπρώξουν τον όμιλο μπροστά και θα αυξηθεί η ελεύθερη εμπορευσιμότητα της μετοχής, δηλαδή το free float, το ποσοστό των μετοχών που είναι ελεύθερα εμπορεύσιμες, προκειμένου να ανοίξει το νέο κεφάλαιο του ομίλου, το οποίο υπενθυμίζω, το αύξηση κεφαλαίου στην ομόλογο, το οποίο θα γίνει η έκθεση του ομολόγου αμέσως μετά την αύξηση κεφαλαίου, θα πληθεί ένα ποσό τουλάχιστον 1 δις ευρώ, ενδεχομένως και παραπάνω,
1: ναι,
15: για να χρηματοδοτήσει ένα επενδυτικό σχέδιο για την επόμενη πενταετία πάνω από 3 δις ευρώ, το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Εξάρχου, θα οδηγεί σε μια νέα πίστα τον Άκτορα. Λέει, όπως μας είπε, από εδώ και πέρα δεν έχει πια νόημα να κάνουμε συγκρίσεις με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί πάμε σε τελείως διαφορετικά μεγέθη. Και όταν τελειώσει αυτό το διπλό εγχείρημα της αύξησης κεφαλαίου και της ομολογιακής έκθεσης, ο όμιλος Άκτορ θα είναι η μεγαλύτερη και η ηγέστερη εταιρεία του κλάδου της, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και να δώσουμε και δύο ειδησούλες που είπε ο κ. Εξάρχου κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του ΕΡΙ. Μας είπε όσον αφορά τις δύο σημαντικές συμφωνίες με τον όμιλο Motor Oil. Την πρώτη που αφορά την εξαγορά του 75% των εταιριών Ηλέκτρο Κεφαλής που δραστηριοποιούνται στην κυκλική οικονομία και τη διαχείριση αποβλήτων θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το Σεπτέμβριο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ολοκλήρωση της συμφωνίας πάλι με τη Motor Oil για το 50% της εξαγοράς της Διόρυγας FSRU. Μιλάμε για την πειρατική εταιρεία που αναπτύσσει το τερματικό σταθμό LNG στους Αγίους Θεοδόρους, που, όπως είπε και ο κ. Εξάρχου, είναι επίσης μια πάρα πολύ σημαντική συμφωνία,
1: μάλιστα,
15: η οποία θα θωρακίσει το τζίρο και την κερδοφορία της δραστηριοποίησης του ομίλου στο LNG
16: που είναι ένας από τους 4 βασικούς πυλώνες ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα.
17: Κόσμος 938. Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
18: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
19: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
20: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
21: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
22: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
23: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
24: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
25: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
26: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
27: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
28: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
29: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
30: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
31: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
32: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
33: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
34: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
35: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
36: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
35: Ροδίον τι?
36: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
35: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
36: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
35: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
37: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
38: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο. Πώς να στο πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Πρόταση για την ενίσχυση της συνταγματικής κατοχύρωσης της νησιωτικότητας μέσω αναδιοτύπωσης στο άρθρο 101, παράγραφος 4. Κατέθεσε στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Η πρόταση προβλέπει την υποχρεωτική συνεκτίμηση των ιδιαίτερων συνθήκων των νησιών κατά τη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών, τη δυνατότητα λήψης ειδικών μέτρων υπέρ των νησιωτικών περιοχών, καθώς και τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των κατοίκων σε βασικές υπηρεσίες. Παράλληλα, εισηγείται τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής έκθεσης εκτίμησης νησιωτικών επιπτώσεων για κάθε νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση που αφορά τα νησιά. Με δηλώσεις του στο Κόσμος, ο μέχρι πρότινος γραμματέας των ειδικών κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Κόκκινος, αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν να λάβει την απόφαση να απομακρυνθεί από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και να προσανατολίζεται στο κόμμα Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Ο κ. Κόκκινος μίλησε για λαζονία κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα αγωνιστές της παράταξης να απομακρύνονται από αυτήν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ερωτηθεί σχετικά με τη θέση του Κώστα Καραμανλή, που είναι στενά συνδεδεμένος μαζί του, απέφυγε να απαντήσει για το ποια είναι η στάση του πρώην Πρωθυπουργού στην απόφασή του να ενταχθεί στη Φωνή Λογικής, που το Σεπτέμβριο θα ανακοινώσει επισήμως το μελλοντικό σχεδιασμό του. Η επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην ΚΟΠ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επαφών του με φορείς της νησιωτικής Ελλάδας για θέματα δημόσιας υγείας. Κατά τη συνάντησή του με τον Ιατρικό Σύλλογο Κώσης, δίθηκαν οι ανάγκες του νοσοκομείου και των δομών υγείας της περιοχής. Η Κατερίνα Γαβαλά, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, υπογράμμισε στο Κόσμος ότι παρά τα οικονομικά κίνητρα που έχουν δοθεί, οι λήψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό παραμένουν, ενώ πολλές προκήρυξεις θέσεων εξακολουθούν να μένουν άγονες. Όπως ανέφερε, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, η δυσκολία έβρεσης κατοικίας, οι περιορισμένες συνεργασίες μεταξύ ιδιοκτητών και η λήψη σε εξοπλισμό αποτρέπουν πολλούς γιατρούς από το να επιλέξουν τα νησιά. Ιδιαίτερη αναφορά γυναικές στις αυξημένες ανάγκες της θερινής περίοδου. Ο Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε επίσης την επιτάχυνση της αναθεώρησης του οργανισμού του νοσοκομείου ΚΟ, χωρίς όμως να λάβει θετική απάντηση, όπως ανέφερε, καθώς το Υπουργείο σχεδιάζει ενιαίες αλλαγές για όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Στη συνεδρίαση της ΠΕΔ αναφέρθηκε στον Κόσμο η Δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός που, όπως είπε, οι προτάσεις και παρατηρήσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης δεν έγιναν αποδεκτές στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε, κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και το πλαίσιο λειτουργίας των αναπτυξιακών οργανισμών. Σύμφωνα με την ίδια, η υποχρέωση συμμετοχής των Δήμων σε έναν μόνο οργανισμό δημιουργεί προβλήματα, ιδιαίτερα στους μικρούς νησιωτικούς Δήμους. Η κυρία Καμά υποστήριξε ακόμη ότι η πολιτεία θα έπρεπε να επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρήκνωσης και στην ενίσχυση των ακριτικών νησιών με ουσιαστικά αναπτυξιακά εργαλεία. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία της για τις αλλαγές που αφορούν τους οικισμούς, σημειώνοντας ότι σε πολλές περιοχές δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα ανέγερσης νέων κατοικιών. Τη σημασία των αναπτυξιακών οργανισμών ως εργαλείων στήριξης των νησιωτικών Δήμων ανέδειξε στον κόσμο ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047, Βάιος Καλοπίτας, με αφορμή την προγραμματική σύμβαση που υπεγράφει για την υποστήριξη του 4ου Εκοφεστιβάλ Νησίρου. Όπως επισήμανε, σε αντίθεση με άλλους αναπτυξιακούς οργανισμούς που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και αναζητούν κρατική χρηματοδότηση, η Κολοσσός διατηρεί την οικονομική της αυτοτέλεια. Στο πλαίσιο αυτό, υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Νησίρου, αναλαμβάνοντας την οργανωτική, διοικητική, καλλιτεχνική και κοινωνιακή υποστήριξη του 4ου Εκοφεστιβάλ, ενός θεσμού που προβάλλει τον πολιτισμό, την τοπική παράδοση, το φυσικό περιβάλλον, αλλά και τη γεωλογική κληρονομιά του νησιού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτιού Αιγαίου ενέκρινε την αποστολή επιστολής προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη, με αίτημα τη χορήγηση αναλυτικών στοιχείων για τα έσοδα από το τέλος ανθεκτικότητας για τα έτη 2023, 2024 και 2025 ανά νησί, και εφόσον είναι διαθέσιμα ανά Δήμο και κατηγορία τουριστικών καταλυμάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔ ενέκρινε την κατανομή των 5.537 θέσεων του νέου προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω της ΔΥΠΑ στους Δήμους της χώρας. Από τις θέσεις αυτές, οι 70 αφορούν 14 φώτσα, ενώ οι υπόλοιπες κατανέμονται στους Δήμους με πληθυσμιακά, γεωγραφικά και λειτουργικά κριτήρια. Ο Δήμαρχος Σύμης Λεύτερης Παπακαλοδούκας απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, ζητώντας έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του αυξημένου κόστους λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης της ΔΕΙΑ Σύμης. Όπως αναφέρει, οι μονάδες αποτελούν τη μοναδική πηγή πόσιμου νερού για το νησί. Όμως, το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, συντήρησης, ανταλλακτικών και χημικών έχει οδηγήσει σε οφειλές προς τη ΔΕΗ που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ξεκίνησαν οι εργασίες αναπαλαίωσης του ιστορικού μήλου του Καστελορίζου, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος του νησιού Νίκος Ασβέστης. Πρόκειται για μια παρέμβαση που αποσκοπεί στη διατήρηση και ανάδειξη ενός από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα του ακριτικού νησιού.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, για τον νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, για τον νέο εκλογικό νόμο, σε ό,τι έχει να κάνει με τις επικείμενες εκλογές, δηλαδή τις πρώτες εκλογές, που είναι καθορισμένες αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, για τις 26 Νοεμβρίου του 2028, και βεβαίως να δούμε τι γίνεται και με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είναι το θέμα, το μενού της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, πάμε να παρουσιάσω τους προσκεκλημένους, ξεκινώντας κατά εδώ από τον συνεργάτη μας, τον αγαπητό Πάνο Βενέρη, αρχιτέκτονας, πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ, ενεργός πολίτης, δεν έχει πάψει να σχολιάζει τα πάντα και κυρίως με έναν ιδιαίτερο έτσι, τρόπο να ανεβάζει κείμενα τα οποία αφορούν την ευζωία. Καλά κάνεις, φίλε, διότι είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία έχουν να κάνουν και με τις ιδιαίτερες πατρίδες μας και με τις συνθήκες και τα όμορφα της ζωής, το αλάτι και το πιπέρι τη ζωή, έτσι.
3: Γιατί αυτά μένουν στο τέλος.
2: Αυτά μένουν στο τέλος, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις δύο συνδέσεις. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Μανώλη Σαββή, ο οποίος και αυτός ευζωία στην ιδιαίτερα πατρίδα, στην Απολακιά, στην μακρινή Απολακιά, λέγοντας καλησπέρα, κύριε Σαββή. Λοιπόν, θα τον ακούσουμε, θα έχει μία μικρή καθυστέρηση και βεβαίως όλα αυτά θα μας βοηθήσει να τα προσεγγίσουμε, να τα αναλύσουμε ο κύριος Δημήτρης Λίτσας, εκλογικός αναλυτής, ο οποίος μάλιστα εκτός από τις δημοσκοπήσεις, εκτός από το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που έχει να κάνει με την κατανομή των εδρών, που είναι μία απάντηση, γιατί πάρα πολλοί ψάχνονται αυτή την περίοδο να αλλάξουν κόμμα, να εκφραστούν με άλλο τρόπο κτλ. Έχει να κάνει και με αυτή την εικόνα, είναι δεδομένο, αλλά και με μια εξαιρετική δουλειά την οποία έκανε προημερών, δηλαδή στο να καταγράψει το μίνιμουμ και το μάξιμουμ των υποψηφίων είτε περιφερειακών συμβούλων είτε δημοτικών συμβούλων στους λεγόμενους δήμους και της Δωδεκανήσου αλλά και των Κυκλάδων. Και βεβαίως τα διάφορα εκλογικά σενάρια σε σχέση με την λεγόμενη εναλλακτική ψήφο που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Καλησπέρα αγαπητέ κύριε Λίτσα.
4: Καλησπέρα σε εσάς, στο πάνελ και σε όλα τα 12.
3: Καλησπέρα σας.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε αρκετά ζητηματάκια, αλλά δεν ξέρω να μας ακούει και ο πρώην δήμαρχος Νοτίας Ρόδου, αυτοδιοικητικός, ο κύριος Μανώλης Σαββής. Κύριε Σαββή, μας ακούτε? Λοιπόν, εντάξει, θα έχουμε τη δυνατότητα να τον ακούσουμε σε λίγο. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Φαίνεται ότι η Απολακία είναι πάρα πολύ μακριά, ρε παιδί μου. Η Σαλαμίνα, η Αθήνα είναι κοντά. Η Αμερική είναι πάρα πολύ κοντά. Το έλεγα και την εποχή που είχαμε την πανδημία, αγαπητέ κύριε Λίτσα, φίλε Δημήτρη, ότι βγάζαμε από την Κίνα και από την Αυστραλία και λες και τα δίπλα μας. Και η μακρινή εξωτική Απολακία έχει μια δυσκολία στην σύνδεση. Αλλά αυτό συμβαίνει.
4: Μακάρι να είναι αυτά τα προβλήματά μου.
2: Ναι, μακάρι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν θέλω να ξεκινήσουμε από τα όσα έχουν να κάνουν τοπική αυτοδιοίκηση. Θα έχουμε τη δυνατότητα έστω και τηλεφωνικά να ακούσουμε τον κύριο Σαββή. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, οποίες αναλύεις, παίρνοντας τα στοιχεία κάθε φορά που υπάρχει μία τελευταία και δημοσιοποιείται. Και κάνεις αυτό το οποίο είναι πολύτιμο κατά την κρίση μας, ότι κάνεις και κατανομή των εδρών, όπου η κατανομή των εδρών, το γεγονός ότι τα πράγματα δεν είναι σφιχτά, φέρνει μεταγραφές στον πολιτικό στίβο.
4: Πιθανή κατανομή
2: εδρών,
4: διότι εκλογικός.
2: Ναι, εντάξει. Πιθανή, γιατί δημοσκόπηση.
4: Νόμος,
2: ναι.
4: Ο εκλογικός νόμος, για να γίνει κατανοητός, χρειάζεται να ξοδέψεις λίγο χρόνο να ασχοληθείς με τις λεπτομέρειες. Σημασία έχει το εξής, ότι από την ώρα που θα βγουν οι έδρες που δικαιούται κάθε κόμμα στη Βουλή, μετά αρχίζει η κατανομή των εδρών. Η κατανομή έχει 5 στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι βγαίνει το επικρατείας. Κάθε κόμμα λοιπόν τι έδρες παίρνει στο επικρατείας. Μετά πάμε στην πρώτη κατανομή, Μετά πάμε μονοεδρικές, διαδρικές, τριαδρικές. Mm-hmm. Και στο τέλος είναι η β' κατανομή. Που εκεί είναι η ρουλέτα.
2: Λοιπόν, καλό είναι να επαναλαμβάνουμε αυτά τα σενάρια ή εννοώ καλό είναι να επαναλαμβάνουμε τον εκλογικό νόμο για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, έτσι. Και βεβαίως θα ήθελα έτσι λίγο να μας τα απλουστεύσεις.
4: Αν έχω χρόνο, μπορώ να εξηγήσω δύο πράγματα.
2: Αυτό, θέλω να ξεκινήσουμε με δύο πράγματα, να το κάνουμε και τηλεοπτικά.
4: Ωραία. Έστω λοιπόν να πιάσουμε τη Νέα Δημοκρατία ότι από τις εκλογές βγαίνει με 140 έδρες να δικαιούται στη Νέα Βουλή. Mm-hmm. Βγαίνουν και οι έδρες των υπόλοιπων κομμάτων. Τα κόμματα ανάλογα με τη σειρά που μπήκαν στη Βουλή, mm-hmm, είναι η σειρά κατάταξη. Και το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο, το έκτο, το έβδομο, το όγδο, προς το πανόν χτυπάμε και ένα το ορισμένο φορές. Αυτά λοιπόν, αφού δούμε τις έδρες που έχει το καθένα, πάμε και ξεκινάμε το επικρατείας. Mm-hmm. Στο επικρατείας οι 15 έδρες δίνονται με απλή αναλογική ανάλογα με τα ποσοστά που έχει κάθε κόμμα. Ας πούμε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία από το επικρατείας πήρε 6 έδρες. Άρα από τις 140 θα φέρουμε τις 6. Mm-hmm. Μένουν 134 να πάρει η Νέα Δημοκρατία. Έστω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι να πάρει 40, πήρε 2 στο επικρατείας, μένουν 38. Βάζω 2 κόμματα για να μπορούμε να το συζητήσουμε.
2: Ναι, σωστά.
4: Πάμε λοιπόν στην πρώτη κατανομή. Τι σημαίνει πρώτη κατανομή? Παίρνουμε τα έγκυρα ψηφοδέλτια σε κάθε μία από τις 59 εκλογικές περιφέρειες που υπάρχουν και το διαιρούμε δια του αριθμού των εδρών που έχει κάθε περιφέρεια. Παραδείγματος χάρη τα 12 άνισα, εάν θα πάρει 50.000 έγκυρα δια του 5, το μέτρο τι θα είναι για την κάθε έδρα? 10.000. Τα έγκυρα δια του αριθμού των εδρών. Άρα 10.000 ψηφοδέλτια και πάνω όποιος έχει εξασφαλίζει την έδρα στην πρώτη κατανομή.
2: Μάλιστα.
4: Αν έχει 20.000 εξασφαλίζει 2 έδρες από την πρώτη κατανομή. Ναι. Και αν έχει 30.000 εξασφαλίζει 3 έδρες. Αυτό γίνεται στις πολυεδρικές περιφέρειες. Τι εννοώ πολυεδρικές? Εννοώ τις περιφέρειες οι οποίες έχουν πάνω από 3 έδρες. Αυτές είναι 33 στο σύνολο. Αφού λοιπόν πούμε ότι από την πρώτη κατανομή η Νέα Δημοκρατία πήρε σύνολο 34 έδρες, mm-hmm, το ΠΑΣΟΚ πήρε 8, από το 134, αν αφαιρέσουμε το 34, στη Νέα Δημοκρατία υπολείπεται να πάρει άλλες 100 έδρες και το ΠΑΣΟΚ άλλες 30, από το 38 να αφαιρέσουμε το 8. Πάμε τώρα και κάνουμε την κατανομή στις μονοεδρικές, μετά στις διεδρικές και στις τριεδρικές. Mm-hmm. Στις μονοεδρικές την έδρα την παίρνει αυτό που έχει περισσότερους ψήφους κόμμα, το πρώτο κόμμα. Στις διεδρικές παίρνει μία το πρώτο κόμμα συνήθως και μία το δεύτερο κόμμα στη σειρά. Και στις τριεδρικές εδώ ξαναμπαίνει το μέτρο μέσα, mm-hmm, και υπάρχει πιθανότητα ένα κόμμα να πάρει 2 έδρες ή μία έδρα, διότι εδώ διαιρούμε τα έγκυρα δια του 3 που είναι οι τριεδρικές. Όποιος πιάσει αυτό το μέτρο παίρνει την έδρα, διαφορετικά την παίρνουν από τα υπόλοιπα που μένουν. Τελειώσαμε με αυτές τις 3 κατηγορίες. Ας πούμε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε 50 έδρες από εδώ. Άρα για τη β' κατανομή στη Νέα Δημοκρατία μπαίνουν 50 και το ΠΑΣΟΚ που έχει 30 να πάρει, ας πούμε ότι πήρε 10 και του μένουν 20. Τώρα μπαίνουμε στη β' κατανομή. Στη β' κατανομή κάθε κόμμα μπαίνει με τον αριθμό των ψηφοδελτίων που πήρε μείον τα ψηφοδέλτια τα οποία χρησιμοποίησε για να πάρει τις ήδη υπάρχουσες έδρες σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Δηλαδή, αν στα Δωδεκάνησα η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη κατανομή πάρει μία έδρα, δεν θα μπει με 20-25 χιλιάδες σταυρούς που έχει έγκυρα η Νέα Δημοκρατία, μείον 10 που του τύχει η έδρα. Θα μπει με 15. Έτσι γίνεται για όλα τα κόμματα. Κάνουμε λοιπόν μία λίστα με τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια, όχι επί της 100 ποσοστά, ψηφοδέλτια που έχουν μείνει για όλα τα κόμματα που μπήκαν στη Βουλή σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Αφού φτιάξουμε αυτό, ξεκινάει η β' κατανομή και λέει

0: είναι στην σειρά μέχρι 10 στην πανελλήνια κατάταξη των εκλογικών περιφερειών, τότε φανεί λογική θα πάρει έδρα.
1: Μάλιστα.
0: Αν είναι 10, δεν παίρνει έδρα. Δεν την κλειδώνει. Μένει ορφανή. Πάμε στο 8. Κοιτάμε το ίδιο. Πάμε στο 7. Στο 6. Στο 5. Στο 4. Στο 3. Και στο 2. Που εκεί δίνουμε τις έδρες που δικαιούνται να πάρουν, mm-hmm. αφού κάνουμε τη φθήνουσα κατάταξη σε κάθε, για κάθε κόμμα σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της Ελλάδος. Και ανάλογα με τη σειρά που έχουν και τις έδρες που πρέπει να πάρουν, τις κλειδώνουν. Αν λοιπόν στα 12 τα κόμματα έχουν πάρει τις έδρες τους από άλλες εκλογικές περιφέρειες, διότι είναι πολύ ισχυρά, mm-hmm. οι έδρες αυτές μένουν ορφανές. Η Νέα Δημοκρατία σαν πρώτο κόμμα δεν μπαίνει στη διαδικασία αυτή. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει όλες τις έδρες που θα περισσέψουν από όλες τις εκλογικές περιφέρειες της Ελλάδος, αφού έχει γίνει η κατανομή στα άλλα κόμματα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα είναι ρουλέτα.
1: Ρουλέτα.
0: Μπορεί να πάρει και δεύτερη έδρα, μπορεί να πάρει και τους 5.
1: Άρα απλοποιούμε αυτό το οποίο λες. Άρα τα έγκυρα σε σχέση με την πρώτη κατανομή και τι αριθμό ψηφοδελτίων υπάρχουν στην περιοχή, π.χ. έδωσε το παράδειγμα για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και σε κάθε κόμμα, έτσι.
1: Με κάθε κόμμα, βεβαίως, ναι, αλλά λέω επειδή ναι, ναι. έχουμε και τα ποσοστά του 2023 και πάμε να ναι. τα αποτυπώνουμε ή να στα συγκρίνουμε με το τι έγινε το 2023 για να καταλαβαίνουν και πολύ εύκολα οι τηλεθεατές που μας βλέπουν. Και ναι. επίσης μετά, στη δεύτερη διαδικασία της κατανομής, ξεκινάμε από το μικρότερο κόμμα και βλέπουμε αν έχει υπόλοιπα στα 12 για να έρθουμε προς το μεγαλύτερο. Λοιπόν, για να καταλάβει και ο κόσμος, θα ήθελα να παρακαλέσω τον φίλο τον Παναγιώτη να δούμε μία από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχουν σταθερά στοιχεία. Είναι αυτή της MRB, είναι της 5ης εβδόμου του 2026, έχουν γίνει και πάρα πολλές. Λέω γιατί αυτή χρησιμοποιήσαμε, όπου δείχνει αυτή η δημοσκόπηση τι παίρνουν τα κόμματα σε επίπεδο χώρας, έτσι 5 εβδόμου. 23,80 για τη Νέα Δημοκρατία, 1,20 κτλ. Κτλ. Βλέπετε τα στοιχεία, αλλά θέλω να πάμε στο πιο ενδιαφέρον, αυτό το οποίο λέμε ότι κάνει μια εξαιρετική δουλειά ο Δημήτρης, που έχει να κάνει με την κατανομή των εδρών, την πιθανή κατανομή των εδρών, για να το πω ορθά. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Να γυρίσουμε λίγο πίσω στην προηγούμενη κάρτα.
1: Περίμενε να δείξουμε αυτή και να γυρίσουμε στην προηγούμενη. Λοιπόν, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η πιθανή κατανομή
0: εδώ,
1: των εδρών.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Εδώ. Έχει σημασία να βλέπουμε τις έδρες που παίρνει κάθε κόμμα mm-hmm. και πόσα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή.
1: Σωστά.
0: Και την κατάταξη αυτών των κομμάτων. Ποιο είναι το πρώτο, ποιο είναι το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο, το έκτο, το έβδομο, το όγδοο, το ένα.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει σημασία για τη β' κατανομή.
1: Ωραία. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ πέρα. Βλέπουμε αυτό το οποίο σας λέμε ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι αυτό το οποίο η πιθανή κατανομή δημιουργεί και μια δυναμική μεταγραφή σε άλλα κόμματα, διότι έτσι κι αλλιώς στην περιοχή μας έχουμε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπάρχει έδαφος για να μπει κανείς, αλλά έχουμε με βάση αυτά τα σενάρια το εξής καταπληκτικό. Πρώτη κατανομή, η Νέα Δημοκρατία παίρνει μία έδρα για τα 12. Πάμε στη συνέχεια Πασόκ μία έδρα, έτσι έχουν ενδιαφέρον. Ελληνική λύση, η οποία είναι σταθερά στις καλές περιοχές της ελληνικής λύσης, μία έδρα από τη δεύτερη κατανομή προφανώς, ισχύει με βάση τα στοιχεία και βλέπουμε και ένα πολύ εξαιρετικό ενδιαφέρον που έχουν τα δύο νέα κόμματα, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, εξού και οι παρετήσεις τελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ που πάνε προς τον Αλέξη να παίρνει μία έδρα στα 12, αλλά και η ελπίδα για τη δημοκρατία σε μία λογική ανένταχτης, ανεξάρτητης και διαφωνούσας ψήφου με το σύστημα, να παίρνει και αυτή η έδρα, αγαπητέ φίλε Πάνο. Γι' αυτό βλέπουμε και ακούμε ονόματα τα οποία ψάχνονται να μπουν στα διάφορα ψηφοδέλτια.
0: Να
1: το λέω τώρα πολιτικά.

0: Ναι, και να ακούσουμε και τον Πάνο, να ακούσουμε και τον Δήμαρχο.
1: Η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την ανάλυση την έδρα την κατοχυρώνει από την πρώτη κατανομή.
0: Ναι.
1: Οι άλλες τέσσερις έδρες παίρνονται από τα υπόλοιπα κόμματα στη β' κατανομή.
0: Σωστά.
1: Εάν τα κόμματα, κάποια από αυτά τα κόμματα, ανάλογα με τον αριθμό των εδρών που βλέπετε πάνω-πάνω γραμμένο, που δικαιούται να πάρει, είναι πιο ισχυρό σε άλλη εκλογική περιφέρεια και την πάρει σε άλλη εκλογική περιφέρεια, της δωδεκανήσου η έδρα θα μείνει ορφανή και θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Τώρα, με βάση αυτές το τι έγινε το 2023, τι εκτιμάς ότι, ποιο είναι το μπαλκόνι ή το ασανσέρ της Νέας Δημοκρατίας?
1: Ακόμη είναι πάρα πολύ νωρίς κάποιος...
0: Είναι νωρίς καλή, το φθινόπωρο έχουμε εκλογές, εδώ δεν πάμε πουθενά. Ναι, ναι, ο Μητσοτάκης μας λέει, ετοιμαστείτε. Λέει ότι την άνοιξη του 2027 και κάθε μέρα είναι από, μέρα σε, από χωριό σε χωριό.
1: Οι εκλογές δεν εξαγγέλλονται.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ραντεβού για εξέταση. Είναι
0: ναι, καλά, ναι.
1: Ανεκδοποιήσεως.
0: Ναι, μετά από 35 χρόνια. Το ξέρω. Και ο θάνατος δεν εξαγγέλλεται, ούτε οι ανατιμήσεις δεν εξαγγέλλονται, αλλά τα έχουμε ζήσει.
2: Οι εκλογές κατά το Σύνταγμα είναι εντός της τετραετίας, το τέλος της τετραετίας.
0: Ναι. Από λοιπόν, το φθινόπωρο και μετά είμαστε εντός, δεν είμαστε.
2: Η δικιά μας πατέντα, λοιπόν, όποτε θέλουμε να κάνουμε εκλογές, δεν ισχύει πουθενά στον κόσμο.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Δεν εξαγγέλλεται και υποτίμηση.
2: Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, στην Αμερική να γίνουν εκλογές την μη καθορισμένη ημερομηνία? Καμία περίπτωση δεν υπάρχει.
0: Εγώ.
2: Άρα όλα αυτά που κάνουμε εμείς είναι πατέντες ανάλογα με το πώς μας βολεύει.
0: Εγώ, Δήμαρχε, μας ακούτε?
3: Ναι, να υπενθυμίσω ότι δεν εξαγγέλλεται και υποτίμηση του νομίσματος.
0: Βεβαίως.
3: Αλλά τώρα είμαστε στο ευρώ.
0: Εγώ είπα ανατίμηση, υποτίμηση ήθελα να πω. Βεβαίως. Ναι, τα τρία πράγματα έλεγε ο περίφημος Κουλουριάνος, μας τα θύμιζε ο αείμνηστος Παυλίδης, ότι τρία πράγματα δεν προαναγγέλλονται: η υποτίμηση του νομίσματος, οι εκλογές βεβαίως και ο θάνατος. Αυτά έρχονται ξαφνικά στη ζωή σου.
3: Έτσι.
1: Λοιπόν. Και το τέταρτο, ανασχηματισμός.
0: Καλά, ανασχηματισμοί τώρα με όλα αυτά τα σενάρια έχουν αλλάξει. Ανασχηματισμοί τώρα δίνονται ως. Ως λαγή στην επικαιρότητα, γράφει διάφορα σενάρια και είναι πρόσωπα και μετά έρχονται. Αυτά πια έχουν αλλάξει σε αυτή τη χώρα.
3: Συνήθως διαρρέεται πριν. Διαρρέεται και μετά εξαγγελέται.
0: Ναι. Όταν θες να δεις αντιδράσεις, διαρρέεις.
1: Θέλω να πω το εξής, ότι είναι πάρα πολύ παρακινδυνευμένο κάποιος αυτή τη στιγμή να προσπαθήσει να κάνει μία πρόβλεψη. Ας κάνουμε λίγο υπομονή ακόμη, να δούμε πρώτα απ' όλα τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι, πάμε στον παράγοντα Σαμαρά τώρα. Πάμε στον παράγοντα Σαμαρά, γιατί όλοι το Σαμαρά προσεκούμε.
1: Εγώ έχω τοποθετηθεί ανοιχτά και έχω πει και συνεχίζω να τοποθετούμε έτσι. Ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος ένα κόμμα τον τίμησε, τον έκανε πρόεδρο, τον έκανε και πρωθυπουργό, αυτή τη στιγμή αν κάνει κόμμα θα θίξει το κόμμα που τον τίμησε. Αυτή είναι η άποψη.
0: Ναι, καλά, αυτή είναι μια προσωπική άποψη. Εγώ
1: προσωπική,
0: αναφέρω
1: εγώ, η άποψη.
0: Σε σχέση, Δημήτρη, σε σχέση με το ποια είναι η δυνατότητα ή τα δυνητικά σενάρια και πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο Αντώνης Σαμαράς. Γιατί για να ασχολούνται όλοι με το Σαμαρά και να έχουμε τις λεγόμενες δημόσιες δημοσκοπήσεις. Αλλά και τις κρυφές δημοσκοπήσεις μας λένε ήδη η πολιτική αρχή. Ο Ανδρουλάκης μου είπε ότι ξέρεις κάτι, εμείς έχουμε δικές μας δημοσκοπήσεις που είναι αντίθετο αυτό το οποίο παρουσιάζεται. Δεν το πιστεύω απόλυτα και γι' αυτό κρατάω και, αν θέλετε, λίγο μία αμυντική στάση. Και το γεγονός ότι. Ναι, και το γεγονός ότι. Ένα λεπτό για το Σαμαρά. Και το γεγονός ότι βλέπω ανθρώπους οι οποίοι έλεγαν μέχρι πρότινος ότι δεν πρόκειται να επιτεθώ στον Αντώνη Σαμαρά, αλλά είναι στο καθημερινό μενού τους. Κάτι σημαίνει αυτό, έτσι.
1: Πρώτα απ' όλα να πω το εξής. Από την 1η Ιουνίου μέχρι και αυτή τη στιγμή έχουν γίνει 26 δημοσκοπήσεις. Οι 26 που είναι από διαφορετικές εταιρείες, δεν μπορεί όλες αυτές οι εταιρείες να βγάζουν σχεδόν ίδια αποτελέσματα.
0: Βέβαιως.
1: Ούτε έχεις, συνεννοημένες είναι,
0: έχεις
1: ούτε
0: δίκιο σε αυτό.
1: Κάποιος που έχει μια εταιρεία διακινδυνεύει την ορθότητά του mm-hmm. στη δουλειά που κάνει. Λοιπόν, άρα αν τον κύριο Ανδρουλάκη τον βόλευαν τα αποτελέσματα, πιστεύω ότι θα είχε και άλλη άποψη. Για μένα δεν στέκει.
0: Πάστε.
1: Οι δημοσκοπήσεις όλες δείχνουν περίπου τα ίδια πράγματα.
0: Ωραία.
1: Η Νέα Δημοκρατία να είναι γύρω στο 30%, ο Τσίπρας να φτάνει μέχρι το 17% αυτή τη στιγμή, η Καριστινού που ξεκίνησε δυνατά αρχίζει και κατεβαίνει, έχει ξεφουσκώσει η πλεύση ελευθερίας και παραμένει και κρατάει μια σταθερότητα ο Βελόπουλος και μια σταθερότητα με ελαφριά φθήνουσα εικόνα το ΠΑΣΟΚ. Όσο αφορά τον κύριο Σαμαρά,
0: ναι,
1: αναμφίβολα για μένα ό,τι ποσοστό και να πάρει θα στερήσει την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άστε. Ναι, από το να πετύχει την αυτοδυναμία, γιατί γι' αυτό όλος ο λόγος. Λοιπόν, μία πρώτη προσέγγιση, αγαπητέ Πάνο. Ναι, καταρχήν τις εκλογές.
2: Τις εκλογές.
0: Δηλαδή τώρα, εάν δεν πάμε λοιπόν, σε εκλογές το φθινόπωρο, πότε πάμε για εκλογές?
2: Εμένα η άποψή μου πρέπει να τηρείται το Σύνταγμα σε κάθε περίπτωση. Ναι. Το Σύνταγμα λοιπόν λέει μόνο σε ανώτατο για πολύ σπουδαίο εθνικό λόγο προκυρήσονται πρόορες εκλογές. Ποιος είναι ο σπουδαίος εθνικός λόγος που αυτή τη στιγμή θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές? Δεν είναι θα σας υπενθυμίσω ότι στις πιο πολλές εκλογικές διαδικασίες να μην σας πω για πριν τη δικτατορία, αλλά και στη μετά που έστρωσαν κάπως τα πράγματα, mm-hmm. ποτέ καμία εκλογή πλην ελαχίστων δεν έγινε στην ώρα του. Mm-hmm. Αυτό κάτι λέει.
0: Ναι, αλλά δεν είναι μέσα στο λογικό χρόνο. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι η εκλογή θα γίνει το φθινόπωρο,
2: δεν υπάρχει λογικό.
0: Δεν είναι μέσα στον πολιτικό ορίζοντα αυτή την τελευταία χρονιά.
2: Δεν υπάρχει. Εγώ θα δεχτώ ότι επειδή η χώρα πρόκειται να λάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027, να μείνει ένας εύλογος χρόνος, ώστε να προετοιμαστεί η νέα κυβέρνηση κτλ. Mm-hmm. Αυτό να το δεχτώ. Αυτό ενδεχομένως να είναι ένας εθνικός λόγος. Δεν υπάρχει όμως κανένας άλλος εθνικός, ή να γίνει πόλεμος, ή να γίνει οτιδήποτε. Και βέβαια είναι καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Mm-hmm. Αλλά ή να χρεοκοπήσει η χώρα.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, αυτοί είναι μεγάλοι εθνικοί λόγοι. Λοιπόν, εμείς όμως, κατά πώς μας βολεύει, μας βόλεψε τα μπάνια του λαού και να έρθουμε και μετά σαν Κοτόπουλο να ψηφίσουμε, ας πούμε, κτλ. Να κάνουμε εκλογές τότε. Αυτή δεν είναι λόγη εθνική.
0: Ναι, αλλά άρα, λοιπόν, δεν άνοιξε αντιπολίτευση όμως την ιστορία.
2: Εγώ σας λέω τη δικιά μου άποψη.
0: Ναι, κατάλαβα. Λέω όμως δεν άνοιξε αυτό το κεφάλαιο
2: η οποία στηρίζεται στο Σύνταγμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι πατέντες ελληνικές. Λοιπόν, τώρα για τις εκλογές. Ούτως ή άλλως το πολιτικό σύστημα mm-hmm. όπως έχει διαμορφωθεί είναι ένας τεράστιος αχταρμάς. Αχταρμάς, τεράστιος. Δηλαδή εμφανίζονται κόμματα τα οποία εμφανίζονται για τους μεγαρά τους, επιτρέπεται, αλλά είναι όμως προσωποπαγή σχήματα, χωρίς ρίζες στην κοινωνία. Η κοινωνία απ' την άλλη έχει απειβδίσει με όλο αυτό που συμβαίνει, mm-hmm. Θέλει από κάπου να πιαστεί. Και πιάνεται από εκεί που νομίζει αυτή ότι είναι σωστό να πιαστεί. Λοιπόν, χωρίς να υπάρχουν δείγματα γραφής, χωρίς να υπάρχει τίποτα. Για τους με χαρά τους. Πολύ ωραία. Έρχονται άλλα κόμματα τα οποία ανεβήκανε και μάλιστα mm-hmm. στην εξουσία. Προκειμένου λέω για το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν ένα κόμμα μεγάλο, κυβέρνησε. Έτσι. Και τώρα αυτοδιαλύεται και μάλιστα εκ των έσων. Και δημιουργείται κάτι άλλο και δημιουργείται όλο αυτό το σκηνικό τώρα με τις παρετήσεις και τα λοιπά. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι τουλάχιστον ένα κόμμα της αριστεράς, η οποία υποτίθεται ότι έχει κάποιες αξίες, έχει κάποιες αρχές, έχει κάποια, μπορεί να διαχειρίζεται, ας πούμε, προκειμένου να μπούμε μέσα στο σύστημα εξουσίας. Γιατί η αριστερά από μόνη της δεν είναι σύστημα εξουσίας.
0: Αλλά υπάρχει πάντα λοιπόν, η ανθρώπινη ιδιοτέλεια, έτσι.
2: Ακριβώς, αυτό σας λέω.
0: Δηλαδή, γιατί από τη μία είναι... ψάχνουν όλοι να κατοχυρώσουν θέσεις, βλέποντας τον Τσίπρα να έχει μία δυναμική, ναι. Από την άλλη, οι άλλοι πάνε να κατοχυρώσουν το ταμείο το οποίο έχουν στα χέρια τους και στο κόμμα.
2: Εγώ απλά σας λέω ότι αυτά δεν είναι μέσα στις ηθικές αξίες της αριστεράς που επικαλείται η ίδια η αριστερά.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία, να πάμε σε διαφημίσεις, να επιστρέψουμε, να ξεκινήσουμε από τον Δήμαρχο, τον κύριο Σαββή, για να πάμε σε αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι ήδη έχουμε αρχίσει να το συζητάμε και ήδη βλέπουμε αντιδράσεις παρά το γεγονός ότι ψηφίστηκε ο νέος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης που σιγά σιγά τώρα το διαβάζουν οι δήμαρχοι. Εγώ εκφράζω μια απορία. Και να δούμε και τα διάφορα σενάρια. Ο Δημήτρης έκανε μια εξαιρετική δουλειά, δηλαδή ένα σενάριο με βάση πιθανή, αν θέλετε, αποτύπωση των εκλογών του 2023 στο Δήμο της Ρόδου, για να καταλάβουμε σε τι σενάρια και σχέδια και επιπτώσεις μπορούμε να μπούμε τα επόμενα χρόνια σε διαφημίσεις.
4: Κόσμος 938.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις?
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
9: Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
9: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
11: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
12: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
13: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
12: Και ηρεμία.
13: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
14: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
4: Ακού. Κόσμος 9.30.

0: Πάμε τώρα λοιπόν στον περίφημο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν θα πάμε στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την διαχείρισή του, όπου οι αισθάσεις είναι καθημερινές σχεδόν από όλους τους δημάρχους. Θα πάμε λίγο στο εκλογικό σκέλος, το οποίο έχει πολύ μεγάλη έτσι, αξία και σημασία. Θα το βρούμε μπροστά μας. Πριν όμως, πάω στα βασικά. Μία προσέγγιση από τον κύριο Μανώλη Σαββή, τον πρώην δήμαρχο της Νοτίας Ζώδου, ο οποίος είναι και μέλος της ΚΕΔΕ δηλαδή. Σε επιτροπή η οποία ασχολείται με τα οικονομικά, πάρα πολλά χρόνια είναι εκεί ο κύριος Σαββής, για να μας πει έτσι συνοπτικά γιατί είναι στα κάγκελα τώρα αυτόν τον καιρό οι δήμαρχοι, κύριε Σαββή. Έχει προηγηθεί υποτίθεται μια διαβούλευση 2 χρόνων, είχαν συνενέσει όλοι σε επίπεδο ΚΕΔΕ και τώρα ανακαλύπτουν όλοι ανοίγοντας τον κώδικα ότι άλλα είχαν επισημάνει, άλλα υπόθηκαν και άλλα έχει κάνει ο κύριος Λιβάνιος, που με συγχωρείτε, το λέω αναλαμβάνοντας και την λέξη, το λιβάνιζα 2 χρόνια τον κύριο Λιβάνιο.
1: Δυστυχώς η διαβούλευση, όπως είπατε, που ήταν 2 χρόνια, ήταν και για πολλούς δημάρχους, ίσως και πολλές πέρσι, ήταν μια περίοδος κυρίως δηλώσεων και όχι επεξεργασίας των προτάσεων του νομοσχεδίου, που εδώ και αρκετό καιρό ήταν σε διαβούλευση και μάλιστα αναρτημένο και στην ΚΕΔΕ. Αν μπείτε στην σχετική σελίδα της ΚΕΔΕ στη διαβούλευση, θα δείτε ελάχιστες προτάσεις. Στη Δωδεκάνησο μόνο στη Δήμου Κάθου υπήρχε μια πρόταση που είχε να κάνει με την ισχυωτικότητα, εντελώς από όλη την υπόλοιπη Δήμη. Αυτό είναι μια από τις μαύρες, αν θέλετε, κακές συμπεριφορές. Εγώ θα, γιατί μ' αρέσει να κάνουμε αυτοκριτική, είμαι αυτοδιοικητικός, πάντα στηρίζω την αυτοδιοίκηση, υποστηρίζω την αποκέντρωση, αλλά πρέπει να λέμε και τις αλήθειες για να διορθωνόμαστε και να προχωράμε. Δυστυχώς δεν υπήρξε. Το νομοσχέδιο ήρθε, ψηφίστηκε. Τώρα αρχίζουν πάλι οι κραυγές και εγώ θα έλεγα πολλές φορές και μαγκές, ότι δεν μας ακούσατε, δεν μας κάνετε και μπορεί να μην υπάρχει καν πρόταση πριν για να σας ακούσει κανείς. Υπάρχουν όμως, επειδή θέλω να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, πάρα πολλά θετικά και πάρα πολλά επιφυλακτικά πράγματα που δείχνουν και ακόμα ότι στην Ελλάδα η αποκέντρωση με αυτοδιοίκηση δεν έχει φτάσει στο σημείο το καλό που πρέπει να είναι. Το μισογεμάτο ποτήρι. Ότι περίπου 500 με 700 νόμοι που είχαν αλληλοκαλύψει μεταξύ κράτους, περιφέρειας, δήμων και τώρα έχουν λυθεί. Mm-hmm. Και έχει οριστικοποιηθεί το τι κάνει ο καθένας και πώς το κάνει. Υπάρχει το εκλογικό σύστημα, το οποίο αλλάζει. Και διοχετεύεται το εκλογικό σύστημα σε μία Κυριακή και όχι σε 2. Έχοντας ως επιχείρημα μάλιστα ότι η δεύτερη Κυριακή απομειώνεται ως προς την μεμοποίηση λόγω της ελάχιστης συμμετοχής που έχει. Η αποχή τεράστια. Δηλαδή υπήρχαν δήμοι που η δεύτερη Κυριακή ψήφιζε το 15% των εγγεγραμμένων και έβγαζε δήμαρχο. Ένα κομμάτι να το λέμε, υπήρχε αυτό. Έρχεται να το λύσει με την εναλλακτική ψήφο τώρα, η οποία εναλλακτική ψήφος την προσδιορίζει μόνο ο πολίτης με την επιλογή του. Mm-hmm. Στο παλιό σύστημα, μεταξύ των 2 Κυριακών, είχαμε τις δοσοληψίες μεταξύ των κομμάτων,
0: έτσι,
1: των παρατάξεων
0: και των προσώπων,
1: και των χαμένων συμβούλων από τον πλειοψηφίσαν συνδυασμό. Μην το ξεχνάμε αυτό. Κατέβαινα εγώ με το συνδυασμό που βγήκε πρώτος, αλλά δεν εκλεγόμουνα, και μεταπηδούσα σε άλλο συνδυασμό στη δεύτερη Κυριακή, υποστηρίζοντας άλλο συνδυασμό. Δεν ξέρω αυτόν αν είναι πολιτικά ορθό, έντιμο και ηθικά σωστό. Περιγράφω τα προβλήματα που δημιουργούσε το παλιό σύστημα.
0: Μάστε.
1: Έρχεται η εναλλακτική ψήφος και λέει ο πολίτης θα πει τι θα γίνει με βάση την εναλλακτική του ψήφου.
0: Άνω τελεία, κύριε Δήμαρχε, γιατί ο Δημήτρης ο Λίτσας έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά και οφείλω να το αποδώσω και δημόσια και τηλεοπτικά. Ένα σενάριο που έχει να κάνει, νομίζω, αγαπητέ Δημήτρη, κυρίως με τον Δήμο της Ζώδου. Δηλαδή μια τέτοια προσέγγιση είναι ή δεν είναι.
2: Πάνω στα δεδομένα περίπου των εκλογών του 23, πρόσθεσα να κάνω ένα σενάριο για να γίνει κατανοητό.
0: Ωραία, λοιπόν. να παρακαλέσω τον Παναγιώτη. Όχι, εδώ έχει να κάνει με το μέγιστο, μάλλον με το μήνυμο και το μάξιμο των υποψηφίων έτσι, συμβούλων, είτε στον Δήμο είτε στην Περιφέρεια, γιατί αλλάζουν και τα δεδομένα. Δηλαδή, στον Δήμο της Ρόδου ξεκινάμε, Δημήτρη, από 87 και πάμε ως τους 100 υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι. Δηλαδή, και όχι τα 300 τα οποία θέλαμε την προηγούμενη περίοδο. Αλλά αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι αυτό το εναλλακτικό σενάριο το οποίο έχει μελετήσει, είναι αυτό με τις μπάρες, παρακαλώ, και έχει να κάνει με τα διάφορα σενάρια. Εδώ είναι, λοιπόν, να το βάλουμε full screen και να ακούσουμε τον Δημήτρη, γιατί πραγματικά αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και είναι αυτό το οποίο λέμε, ότι μπορεί τελικά να ξεκινάς από άλλη, με άλλη πρόθεση και άλλο να σου βγάλει κάλπι και αυτό τις πρώτες Κυριακής. Πάμε λοιπόν να το κατεβάσουμε. Δημήτρη, σας ακούμε.
2: Λοιπόν, το βασικό εδώ είναι ότι κανένα κόμμα, κανένα συνδυασμός μάλλον, την πρώτη Κυριακή δεν θα πιάσει το 42% σημεία ψήφο.
0: Ναι.
2: Η Ρόδος λοιπόν το 19 και το 23 τα δεδομένα είναι, ο Δήμος Ρόδου, ότι φτάνει περίπου στα 57.000 έγκυρα ψηφοδέλτια, μέσω όρο. Κάνουμε λοιπόν αυτή την υπόθεση και λέμε ότι έχουμε 4 συνδυασμούς. Τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο. Ο καθένας λοιπόν παίρνει τα ποσοστά, με τον πρώτο ποσοστό, με τον πρώτο συνδυασμό να έχει φτάσει το 41,9. Άρα δεν εκλέγεται. Πάμε λοιπόν και μετράμε τις εναλλακτικές ψήφους. Και εδώ γίνονται εκατομμύρια σενάρια. Ένα απλό σενάριο είναι λοιπόν ότι το πρώτο κόμμα να έχει πάρει από τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια το 5%.
0: Ένα λεπτό, πριν πας αυτό, αυτό εξήγησε τι θα υπάρχει στο ψηφοδέλτιο, ότι θα ψηφίζω εγώ για να καταλάβει ο κόσμος.
2: Στο ψηφοδέλτιο θα ψηφίζουμε το συνδυασμό που θέλουμε.
0: Ναι.
2: Και από κάτω θα υπάρχουν οι άλλοι υπόλοιποι 3-4 συνδυασμοί πόσοι θα είναι, που θα μπορούμε να βάλουμε ένα σταυρό, μία επιλογή, σε ποιο συνδυασμό θέλουμε σαν εναλλακτική.
0: Άρα εγώ θέλω δήμαρχο το Βενέρη και αν ο Βενέρης δεν καταφέρει να γίνει δήμαρχος, θέλω το Σαββί. Έτσι, λέω με βάση για να καταλάβει ο κόσμος. Άρα μία πρώτη επιλογή και μία δεύτερη εναλλακτική επιλογή.
2: Ο Βενέρης λοιπόν ήταν ο Άλφα.
0: Ωραία.
2: Ο οποίος δεν έπιασε δυστυχώς το 42% σημεία ψήφα. Άρα αρχίζουν να μετράμε την β' επιλογή, την επιπλέον, την εναλλακτική ψήφο.
0: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν κάνουμε το σενάριο ότι αν το πρώτο κόμμα, αν ο Βενέρης, επιλεγεί από το 5% των ανθρώπων που ψήφισαν τα υπόλοιπα. Ο δεύτερος συνδυασμός, δεν ξέρω τι ποσοστό έχω βάλει, δεν το βλέπω εκεί.
0: 25%.
2: 25%. Και ο τρίτος συνδυασμός θα πάρει το 35%.
0: Ο Σαββής ως εναλλακτική επιλογή παίρνει 35%. Για να βγάζω και δημάρχος εδώ, το Βενέρη είχε απλά περνά στην εκπομπή, το βγάζω και δημάρχος. Ναι. Λοιπόν, και θα ήταν και καλός δημάρχος ο Βενέρης στον ευκαιρία.
3: Άμα το πείτε
2: αυτό το 35%.
0: Ναι.
2: Για τον κύριο Σαββή υπολογίζεται στα ψηφοδέλτια που έχουν πάρει όλοι οι άλλοι συνδυασμοί εκτός του κυρίου Σαββή.
0: Ξαναπες το αυτό για να γίνει κατανοητό.
2: Λέω ότι το 35% θα είναι στο σύνολο των ψηφοδελτίων που πήραμε όλοι οι άλλοι συνδυασμοί εκτός του συνδυασμού του κυρίου Σαββή.
0: Μάλιστα.
2: Έγινε μάλιστα. Κατανοητό.
0: Ναι, νομίζω κατανοητό έγινε σε πρώτη προσέγγιση.
2: Αυτό το 35% ναι. Όμως που παίρνει από τους υπόλοιπους έρχεται και το βγάζει πρώτο.
1: Το βγάζει ακριβώς.
2: Και τον κάνει δήμαρχο.
0: Θα ξανατρέχει πάλι ο Σαββής. Θέλω όμως να δώσω αυτή τη διάσταση. Ότι ρε παιδί μου, από αλλού θα ξεκινάς και αλλού μπορεί να καταλήξει αυτή την υπόθεση. Και είναι τώρα.
4: Ποιος θα σκέφτεται αυτά τα πράγματα, αυτό.
0: Ναι, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη. Στη Βουλή έγινε χαμός. Πόσο συνταγματικό είναι αυτό το σύστημα, δηλαδή. Τους άκουγα να ορίονται συνταγματολόγοι. Έτσι. Για το αν τελικά αυτό είναι δημοκρατικό το σύστημα.
1: Η σαφώς υπάρχουν θέματα. Υπάρχουν θέματα ως προς την νομοποίηση, αν η εναλλακτική ψήφος είναι ισοδύναμη με την, με την πρώτη επιλογή. Αλλά σε τα επιχειρήματα όμως που υπήρχαν και αυτήν άλλη για το σημερινό σύστημα ήταν ισχυρά. Δεν ξέρω αν έπρεπε να πάμε και σε μια άλλη μεθοδολογία, διαφορετική εκλογή δημάρχων, διαφορετική δημοτικών συμβούλων, π.χ. τα τοπικά συμβούλια να εκλέγονται αυτόνομα από τις παρατάξεις.
0: Όλο το αλλά δεν πήγαμε, δημαρχέ μου, δεν πήγαμε όμως. Καλά το λέτε. Λέγαμε ότι παλαιότερα, νομίζω εδώ στην Ρόδο έγινε πρώτη εφαρμογή, στον ενιαίο Δήμο υπήρχε ενιαία λίστα δημοτικών συμβούλων και υποτίθεται, όχι έτσι ήταν, ότι επέλεγαν οι πολίτες το αφάγκαντε το δημοτικό συμβούλιο και όχι προσδιορισμένοι σε μία παράταξη. Έλεγαν λοιπόν ότι εγώ θέλω δήμαρχο τον Σαββί, τον Βενέρη και θέλω δημοτικούς συμβούλους αυτούς. Που είναι οι καλύτεροι κατά την κρίση μου, οι εκλεκτοί του σώματος του λαού.
1: Δυστυχώς φοβόμαστε, είμαστε ακόμα στη λογική των παρατάξεων. Και εδώ και η τοπική αυτοδιοίκηση είχε ευθύνη, ή θέλει ακόμα να λειτουργεί με τη λογική των παρατάξεων, των διαχωρισμών, που πολλές φορές είναι διαχωρισμοί χωρίς πολιτικό περιεχόμενο.
0: Ναι.
1: Είναι σε προσωπικό επίπεδο πολλές φορές.
0: Ναι, γιατί εδώ πολιτικό. Πραγματικά είναι αυτό που είπατε, δηλαδή η πρώτη επιλογή, η οποία είναι η προσωπική μου άποψη, δεν έχει το ίδιο βάρος με την εναλλακτική, αλλά στο τέλος η εναλλακτική μπορεί να βγει. Που σημαίνει ότι εγώ, εφόσον είμαι υποψιασμένος και έχω και τη δυνατότητα, μπορώ να στείλω και κάποιες παραδέξεις. Εδώ ψάχναμε 350 και 400 και 500 και 600 υποψηφίους. Δεν μπορείς να βρεις πώς είναι ο ελάχιστος Δημήτρη, 47 για να κατεβάσεις. 47 μια ομάδα δηλαδή, 47 είμαστε μια πολυκατοικία, κατεβαίνουμε για υποψήφιοι δήμαρχοι και μας έρχεται η στροφή και γινόμαστε... Δηλαδή τα σενάρια τα οποία μελετάει ο Δημήτρης και λέει πραγματικά υπάρχουν δεκάδες σενάρια.
1: Βεβαίως είναι, βεβαίως είναι. Ίσως το δοκιμάσουμε και αυτό το σύστημα, όπως δοκιμάσαμε και την απλή αναλογική η οποία χρόνια τη διεκδικούσαμε, αλλά στο τέλος όχι μόνο δεν τη σεβαστήκαμε, ούτε την εφαρμόσαμε, μπορέσαμε να δομήσουμε συνεργασίες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δυστυχώς, η απλή αναλογική που υποτίθεται ήταν το πιο δημοκρατικό εκλογικό σύστημα, φάνηκε το πιο δύσκολο κυβερνητικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε να κυβερνήσει δήμαρχος.
0: Και βεβαίως. Ναι, Δημήτρη.
2: Βλέπουμε, αυτό που προτείνατε είναι και το πιο σωστό, αλλά θέλει και η γύμνια για να εφαρμοστεί. Δηλαδή, ο κόσμος να κάνει επιλογή των καλύτερων συμβούλων. Εδώ υπάρχουν οι γραμμές. Το ζούμε και στο ανώτατο επίπεδο, που είναι το κοινοβούλιο, που δεν είναι δυνατόν όποιος κυβερνάει να μην κάνει τίποτα σωστό και να είμαστε σε όλα όχι.
0: Ναι, αλλά εδώ...
2: Εφόσον δεν μπορεί να δουλέψει, υποτίθεται στο υψηλότερο επίπεδο του κράτους, θα μπορέσει να δουλέψει η τοπική αυτοδιοίκηση. Χρειάζεται ότι αυτό να έχουμε υγιή μυαλά, να μπορούν να κρίνουν το σωστό από το λάθος και να το στηρίζουν.
0: Αλλά επειδή τεχνίδι. Εδώ τις δεκαετίες εκείνες, έτσι λέω, μετά τον πόλεμο, υπήρχε αυτό που λέει ο φίλος μου Κλεάνδης, το ιδεώδες, ότι έχεις ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο απαρτιζόταν πραγματικά από το αφάγκαντε της ζωδιακής κοινωνίας. Εάν δείτε τα ονόματα οι οποίοι ήταν οι δημοτικοί σύμβουλοι, σε έπιανε η καρδιά σου. Σε πιάνει η καρδιά σου. Δηλαδή μιλάμε ότι πιο λαμπρό άνθος είχε ο τόπος. Και εκεί λοιπόν είχες και απαιτήσεις και εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται, διότι έχουν παρέλθει τα χρόνια, ότι εκείνοι έβαλαν τις ιδανικές προϋποθέσεις και εκείνοι ουσιαστικά προσέγγιζαν στους στόχους για να γίνει Ρόδος αυτό που είναι σήμερα. Γιατί ξεπερνούσαν απλά και μόνο μία διαχείριση. Όλα τα μεγάλα έργα και το πραγματικό γκοβέρνο, όπως λέγαμε, γιατί είχαμε και την ιταλική επιρροή, ήταν αυτοί που είχαν την δυνατότητα να αποφασίσουν. Το έχουμε κάνει στον τόπο, δηλαδή το έχουμε κάνει στη χώρα. Με και ξαναμπλέκουμε τα συστήματα.
5: Με ποιο σύστημα αυτό, κύριε Χατζηγιάννου?
0: Ήταν ενιαίο ψηφοδέλτιο και μάλιστα σας πω το φοβερό, ότι ξέρετε, μετά τον πόλεμο υπήρχε αυτή η αγωνία και μάλιστα υπήρχε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο που έλεγε Έλληνες, Μουσουλμάνοι και μάλιστα και Τούρκοι. Το επίσημο ψηφοδέλτιο λέγε Τούρκοι.
5: Okay.
0: Και έκανες μία επιλογή και ο δήμαρχος ήταν λίστα το δήμαρχο ή το ένας ή το άλλος ή το τρίτος, έτσι, σε μία δεύτερη διαδικασία έκανες μία επιλογή από ενιαίο ψηφοδέλτιο των καλύτερων δημοτικών συμβούλων και είχες αυτό το οποίο εξέφραζε η ολότητα της ροδιακής κοινωνίας. Έγινε σε τρεις εκλογές αναμετρήσεις. Έχουν φοβερό ενδιαφέρον και τα ψηφοδέλτια, ιστορικά δηλαδή.
5: Αυτό πραγματικά έχει πραγματικά ενδιαφέρον.
1: Αγαπητέ, ότι ο θάνατος του Πετρίδη δημιούργησε θέμα στη διαδοχή μεταξύ Έλληνα και Μουσουλμάνου.
0: Σωστά. Γιατί πρώτος τότε ήταν ένας Μουσουλμάνος, μια λαμπρή προσωπικότητα, Μουσουλμάνος, έτσι, για να τα διευκρινίσουμε. Όμως ήταν τέτοιες οι συνθήκες που η επιλογή έγινε με έναν άλλο τρόπο. Όμως η ολότητα των ανθρώπων, έτσι, το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν εκλεκτό. Πολύ εκλεκτό. Λοιπόν, άρα εμείς, το λέω στον Βενέρη που ενδιαφέρεται, ετοιμάζεις τρία ψηφοδέλτια.
1: Βενέρη, αγαπητέ, πάνε να συνεννοηθούμε για την εναλλακτική.
5: Τώρα θα αρχίσουν να βγαίνουν.
0: Εναλλακτική, ο Σαββής παίζει ένα χ2, αυτό πραγματικά είναι προπό, παιδιά, είναι ένα χ2. Βλέπω και τον Τάκη τον Μπότσο στο τέλος, η συμπάθεια, το έλεγα χαριτολογώντας, κύριε Σαββή, το λέω και στον κύριο Βενέρη και στον κύριο Λίτσα, έλεγα ότι και να λένε οι άλλοι, εγώ στον Μπότσο μου ως κατευθύνση. Βλέπω τον Μπότσο να γίνεται δήμαχος στη Ρόδο.
5: Λοιπόν, εγώ
0: διότι έχει συμπάθειες ο Τάκης.
5: Στα meeting τα αυτά, τα Diamond League κτλ. Υπάρχουν οι λαγοί, ξέρετε, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς.
5: Λοιπόν, εδώ μπορεί να παίξει και ένα συνδυασμός λαγός, ας πούμε.
0: Ναι, έχουμε και λαγούς τώρα. Εδώ να δεις τι γίνεται.
5: Λοιπόν, παιδιά, γιατί όλα αυτά, με συγχωρείτε.
0: Ναι,
5: για πέστε μου, ποιος είναι ο λόγος. Έγινε κάποτε καμιά σοβαρή ανάλυση, γιατί όλα αυτά που είναι αστειότητες, έτσι, όλα αυτά που ακούω. Η διαδικασία εκλογής δημάρχου είναι μια πολιτική διαδικασία. Όλοι διατείνονται ότι είναι, ξέρω εγώ, ανεξάρτητοι, ότι είναι το ένα, είναι το άλλο. Είναι μια αμιγώς πολιτική διαδικασία με την πολιτική, όχι κομματική. Είναι μια πολιτική διαδικασία. Στις πολιτικές λοιπόν διαδικασίες δεν είναι αλλάζουμε κατά το δοκούν τους κανόνες και το κομματοποιούμε, γιατί αυτό γίνεται στην ουσία τώρα. Ποιος θα είναι ο δικός μας δήμαρχος και με ποιο τρόπο θα τον εκλέξουμε.
0: Και
5: ανάλογα νομοθετούμε.
0: Ναι, μήπως
5: αυτό
0: πληρώνουμε
5: τα
0: αποτελέσματα των μεγάλων δήμων. Αυτό θες να πεις. Πληρώνουμε τα αποτελέσματα των μεγάλων δήμων.
5: Σωστά το λέτε. Εγώ δεν ξέρω αν πληρώνω τα αποτελέσματα του μεγάλου δήμου,
0: αλλά είναι
5: λογικό, έτσι όπως το λέτε. Εγώ όμως, επειδή είμαι υποψιασμένος πολίτης αυτού του κράτους, οι νομοθετήσεις εν προκειμένου γίνονται όχι για το καλό της τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτό και αυτό, αλλά είναι τα καλά της τοπικής αυτοδιοίκησης, δώσ' τους πόρους και αρμοδιότητες. Αυτό είναι το θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εδώ λοιπόν θες ένα παραπέδι το οποίο το κρατάς σε αυτήν, γιατί παραπέδι είναι τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί θέλεις να την έχεις την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι. Για πάτε στους δήμους Ιταλίας να δείτε πώς δουλεύουν οι δήμοι. Κράτος είναι οι δήμοι.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, οι 5.000 δήμοι της Ιταλίας και οι 15.000 δήμοι της Γαλλίας είναι κράτος όλοι αυτοί. Γι' αυτό και όταν βγαίνουν, όταν δεν έχουν κυβέρνηση, δεν μένει ακυβέρνητο το κράτος. Εμείς λοιπόν, επειδή είμαστε ένα μεγάλο χωριό, όλα είναι από την κυβέρνηση, αυτό είμαστε. Όλα είναι από την κυβέρνηση, έχουμε τα παραπέδια δεξιά-αριστερά, τους πετάμε και κανένα ξέρω κόμματο όταν χρειαστεί και καθορίζουμε και εμείς τους κανόνες του παιχνιδιού, τους καθορίζουμε με ποιο τρόπο θα τους εκλέξει ο λαός. Λοιπόν, εγώ αρνούμαι να μπω σε αυτή τη λογική. Εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική.
1: Πάμε στη λογική σου, συμφωνώ ως προς το πώς λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση στις υπόλοιπες χώρες. Ακόμα και ο νέος κώδικας που συζητήθηκε δείχνει ότι το μεν κράτος φοβάται ακόμα να δώσει απόλυτη ελευθερία πόρων και αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση και από την άλλη η τοπική αυτοδιοίκηση ζητάει συνεχώς πόρους και υπερβολές, αλλά ταυτόχρονα δεν έχει δώσει δείγματα ότι μπορεί να το κάνει καλά ή και το ή όλοι οι δήμοι να έχουν τις ίδιες υπηρεσίες που πρέπει να παρέχουν στους πολίτες. Υπάρχει μια μεγάλη αντιστοιχία και εδώ η ευθύνη του κράτους είναι μεγάλη να παρατηρεί ότι όλη η χώρα πρέπει να έχει τις ίδιες δυνατότητες. βήμα προς αυτό κάνει ο κώδικας με το παρατηρητήριο που λέει θα βγάζω στοιχεία από τη λειτουργία κάθε Δήμου και θα βλέπω τι ποσοστό εισπραξιμότητας έχεις κύριε Δήμε Ερόδου, τι ποσοστό απορροφητικότητας έχεις στα, δημόσια, στα ευρωπαϊκά προγράμματα και διάφορα άλλα συντελέσματα. Είναι ένα βηματάκι για να
0: βελτιώσουμε. Είναι μια αδικία όμως αυτό, έτσι. Είναι μια αδικία διαχρονική, διότι υπήρχαν κάποιοι δήμαρχοι και κάποιες δημοτικές αρχές που με σοφία προσέγγιζαν τα οικονομικά ζητήματα και άφηναν ουσιαστικά, εννοώ, και γεμάτα ταμεία, ενέτασαν σε ευρωπαϊκά προγράμματα και είχαν εξαιρετικές απορροφήσεις, έτσι. Και δεν μπορεί να μπαίνουμε στην ίδια λογική όλοι, διότι υπήρχαν κάποιοι άλλοι τύποι που βάζουν χέρι στα ταμεία ή μπορεί να παίρνουν δάνεια ή μπορεί ουσιαστικά το νερό, λέω, το νερό, κύριε Σαββή, ακούστε τι λέω, το νερό να το χαρίζουν στους συμμετέρους, ενώ κάποιοι άλλοι δήμοι καταφέρουν και έχουν εισπραξιμότητα στο νερό, π.χ. Δήμος Καλαμάτας, 81%. Και ο τάδε δήμος έχει 15. Γιατί ο κάστοτε πρόεδρος, π.χ. Χατζιωάννου, λέει ότι εντάξει ρε φίλε, η πισίνα έχει διαρροή. Και την πληρώνει ο Κοσμάκης. Αυτά πρέπει να αξιολογήσει η πολιτεία.
1: Είναι ακριβώς αυτά που μειώνουν.
5: Αυτό ακριβώς το θέμα έβαλα εγώ. Αλλάζουμε πράγματα χωρίς να αξιολογήσουμε τι έχει γίνει πριν. Και πώς. Και δεν τα κάνουμε μόνο για λόγους επειδή μας βολεύει. Έτσι,
1: μα μην ξεχνάτε ότι η εξαγγελία του νέου κώδικα έγινε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ το 2004 με δύο παραδείγματα. Οι δύο Κυριακές και το άλλο είναι δυνατόν, λέει, ένας δήμος να έχει σπραξιμότητα 10% και ο διπλανός ισοδύναμος 80% και το κράτος να τους μεταχειρίζεται το ίδιο.
0: Έτσι.
1: Έτσι ξεκίνησε η πρώτη τοποθέτηση και έβαλε μπροστά την επεξεργασία του νέου κώδικα.
0: Άστα.
1: Λοιπόν. Πρέπει να γίνεται και αξιολόγηση και να μετράτε η κάθε δυνατότητα κάθε δήμου.
0: Ακούστε τώρα για να πάω και στο φίλο μου το Δημήτρη. Δημήτρη, πρόσεξε τώρα, επειδή εσύ διατυπώνεις χαράζεις στρατηγική υποψηφίων, γραφεία, στρατηγική εκλογών κτλ. Με βάση το νέο εκλογικό νόμο είσαι ό,τι πολυτιμότερο μπορεί να υπάρξει. Πες μου πόσες παρατάξεις να δημιουργήσω, μπας και εναλλακτική είναι ή το Βενέρης είτε ο Σαββής για τις εκλογές. Δηλαδή τώρα η δουλειά σου έχει πολύ μεγάλη αξία.
5: Θα το πούμε
0: μέχρι
5: μετά,
0: τα περιθώρια, τα σενάρια τα οποία θα μελετήσει. Έτσι λοιπόν.
2: Ευχαριστώ. Το πρώτο που σκέφτομαι είναι ότι εγώ μπορώ να στηρίξω μόνο έναν υποψήφιο.
0: Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία. Εσύ στήριξε ένα, σε πληρώνουν τρεις. Δεν έχει σημασία. Την παίρνει στα ταμεία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή τη χώρα, δυστυχώς.
2: Ένα
0: λοιπόν.
2: Και καλό που λένε.
0: Έτσι, λοιπόν. Να είσαι καλά, ευχαριστώ θεμά. Κύριε Σαββή, καταφέραμε να συνδεθούμε την εξωτική απολακιά. Η προηγούμενη σύνδεση με την Ταϊτία πέτυχε. Η απολακιά μπήκε.
1: Βρίσκεται σε αναστάτωση στο χωριό λόγω του πανηγυρίου σήμερα, για τη Μαρίνα.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Πανηγύρι
5: τη Νότια Ρόδου, ξέρω. Ναι, σωστά. Ναι.
0: Όπως λέμε, ας κρατήσουν οι χωροί. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Κύριε Σαββή, κύριε Λίτσα, αγαπητέ φίλε Πάνο, ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ σε όλους.
6: Στο μικρόφωνο του κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Πρόταση για την ενίσχυση της συνταγματικής κατοχήρωσης της νησιωτικότητας μέσω αναδιοτύπωσης στο άρθρο 101 παράγραφος 4. Κατέθεσε στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Η πρόταση προβλέπει την υποχρεωτική συνεκτίμηση των ιδιαίτερων συνθήκων των νησιών κατά τη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών, τη δυνατότητα λήψης ειδικών μέτρων υπέρ των νησιωτικών περιοχών, καθώς και τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των κατοίκων σε βασικές υπηρεσίες. Παράλληλα, εισηγείται τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής έκθεσης εκτίμησης νησιωτικών επιπτώσεων για κάθε νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση που αφορά τα νησιά. Με δηλώσεις του στο κόσμο, ο μέχρι πρότινος γραμματέας των ειδικών κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Κόκκινος, αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν να λάβει την απόφαση να απομακρυνθεί από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και να προσανατολίζεται στο κόμμα Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Ο κύριος Κόκκινος μίλησε για λαζονία κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα αγωνιστές της παράταξης να απομακρύνονται από αυτήν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ερωτηθεί σχετικά με τη θέση του Κώστα Καραμανλή, που είναι στενά συνδεδεμένος μαζί του, απέφυγε να απαντήσει για το ποια είναι η στάση του πρώην Πρωθυπουργού στην απόφασή του να ενταχθεί στη Φωνή Λογικής, που το Σεπτέμβριο θα ανακοινώσει επισήμως το μελλοντικό σχεδιασμό του. Η επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην ΚΟΠ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επαφών του με φορείς της νησιωτικής Ελλάδας για θέματα δημόσιας υγείας. Κατά τη συνάντησή του με τον Ιατρικό Σύλλογο ΚΟΠ, συζητήθηκαν οι ανάγκες του νοσοκομείου και των δομών υγείας της περιοχής. Η Κατερίνα Γαβαλά, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, υπογράμμισε στο Κόσμος ότι παρά τα οικονομικά κίνητρα που έχουν δοθεί, οι λήψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό παραμένουν, ενώ πολλές προκήρυξεις θέσεων εξακολουθούν να μένουν άγονες. Όπως ανέφερε, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, η δυσκολία έβρεσης κατοικίας, οι περιορισμένες συνεργασίες μεταξύ ιδιοκτητών και η λήψη σε εξοπλισμό αποτρέπουν πολλούς γιατρούς από το να επιλέξουν τα νησιά. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις αυξημένες ανάγκες της θερινής περίοδου. Ο Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε επίσης την επιτάχυνση της αναθεώρησης του οργανισμού του νοσοκομείου ΚΟ, χωρίς όμως να λάβει θετική απάντηση, όπως ανέφερε, καθώς το Υπουργείο σχεδιάζει ενιαίες αλλαγές για όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Στη συνεδρίαση της ΠΕΔ αναφέρθηκε στον κόσμο η Δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός που, όπως είπε, οι προτάσεις και παρατηρήσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης δεν έγιναν αποδεκτές στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε, κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και το πλαίσιο λειτουργίας των αναπτυξιακών οργανισμών. Σύμφωνα με την ίδια, η υποχρέωση συμμετοχής των Δήμων σε έναν μόνο οργανισμό δημιουργεί προβλήματα, ιδιαίτερα στους μικρούς νησιωτικούς Δήμους. Η κυρία Καμά υποστήριξε ακόμη ότι η πολιτεία θα έπρεπε να επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρήκνωσης και στην ενίσχυση των ακριτικών νησιών με ουσιαστικά αναπτυξιακά εργαλεία. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία της για τις αλλαγές που αφορούν τους οικισμούς, σημειώνοντας ότι σε πολλές περιοχές δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα ανέγερσης νέων κατοικιών. Τη σημασία των αναπτυξιακών οργανισμών ως εργαλείων στήριξης των νησιωτικών Δήμων ανέδειξε στον κόσμο ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047 Βάιος Καλοπίτας, με αφορμή την προγραμματική σύμβαση που υπεγράφει για την υποστήριξη του 4ου Εκοφεστιβάλ Νησίρου. Όπως επισήμανε, σε αντίθεση με άλλους αναπτυξιακούς οργανισμούς που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και αναζητούν κρατική χρηματοδότηση, η Κολοσσός διατηρεί την οικονομική της αυτοτέλεια. Στο πλαίσιο αυτό, υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Νησίρου, αναλαμβάνοντας την οργανωτική, διοικητική, καλλιτεχνική και κοινωνιακή υποστήριξη του 4ου Εκοφεστιβάλ, ενός θεσμού που προβάλλει τον πολιτισμό, την τοπική παράδοση, το φυσικό περιβάλλον αλλά και τη γεωλογική κληρονομιά του νησιού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτιού Αιγαίου ενέκρινε την αποστολή επιστολής προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη, με αίτημα τη χορήγηση αναλυτικών στοιχείων για τα έσοδα από το τέλος ανθεκτικότητας για τα έτη 2023, 2024 και 2025 ανά νησί, και εφόσον είναι διαθέσιμα ανά Δήμο και κατηγορία τουριστικών καταλυμάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔ ενέκρινε την κατανομή των 5.537 θέσεων του νέου προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω της ΔΥΠΑ στους Δήμους της χώρας. Από τις θέσεις αυτές, οι 70 αφορούν 14 φώτσα, ενώ οι υπόλοιπες κατανέμονται στους Δήμους με πληθυσμιακά, γεωγραφικά και λειτουργικά κριτήρια. Ο Δήμαρχος Σύμης Λεύτερης Παπακαλοδούκας απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, ζητώντας έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του αυξημένου κόστους λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης της ΔΕΙΑ Σύμης. Όπως αναφέρει, οι μονάδες αποτελούν τη μοναδική πηγή πόσιμου νερού για το νησί. Όμως το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, συντήρησης, ανταλλακτικών και χημικών έχει οδηγήσει σε οφειλές προς τη ΔΕΗ που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ξεκίνησαν οι εργασίες αναπαλαίωσης του ιστορικού μήλου του Καστελορίζου, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος του νησιού Νίκος Ασβέστης. Πρόκειται για μια παρέμβαση που αποσκοπεί στη διατήρηση και ανάδειξη ενός από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα του ακριτικού νησιού.
7: Κόσμος 938.
8: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
7: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
9: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
1: Καΐρ, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
2: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
7: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
10: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
9: Ποντίκι μόσκου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
10: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
9: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
10: Έδεσμα σφραγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
9: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
10: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
9: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
10: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
9: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
11: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
12: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
11: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
12: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της Περιφερειακής Επιτροπής, δημοπρατείται το έργο που αφορά το ακτινοδιαγνωστικό στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπως γνωστοποίησε στο Κόσμος ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Θαρασλιάς. Πρόταση για την ενίσχυση της συνταγματικής κατοχύρωσης της νησιωτικότητας κατέθεσε στην Επιτροπή Αναθεώρηση του Συντάγματος ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Παράλληλα, εισηγείται την θεσμοθέτηση υποχρεωτικής έκθεσης εκτίμησης νησιωτικών επιπτώσεων για κάθε νομοθετική και κανονιστική ρύθμιση. Στους λόγους που τον οδήγησαν στην απομάκρυνσή του από τη Νέα Δημοκρατία, αναφέρθηκε στο Κόσμος ο πρώην γραμματέας των ειδικών κομματικών οργανώσεων Χαράλαμπος Κόκκινος, δηλώνοντας ότι προσανατολίζεται στην ένταξή του στην φωνή λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Στη σημασία των αναπτυξιακών οργανισμών ως εργαλείων στήριξης των νησιωτικών δήμων, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047 Βάιος Καλοπίτας με αφορμή την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Νησίρου για την υποστήριξη του 4ου Eco Festival. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Κολοσσός διατηρεί την οικονομική της αυτοτέλεια σε αντίθεση με τους οργανισμούς που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Στη δυσαρέσκεια που εκφράστηκε κατά τη συνεδρίαση της ΠΕΔ για το γεγονός ότι οι προτάσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης δεν ενσωματώθηκαν στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, αναφέρθηκε στο Κόσμος η Δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά. Παράλληλα, στάθηκε στις επιπτώσεις των ρυθμίσεων για τους αναπτυξιακούς οργανισμούς και τους οικισμούς, επισημένοντας τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικροί νησιωτικοί.
14: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

0: Bueno.
1: 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1,07 ευρώ. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
5: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
6: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
7: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
11: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
10: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
11: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
10: Άπερολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
11: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
10: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
11: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
10: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
11: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
9: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
12: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος Ειδήσεις.
4: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της Περιφερειακής Επιτροπής, δημοπρατείται το έργο που αφορά το ακτινοδιαγνωστικό στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπως γνωστοποίησε στο κόσμο ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Ταρασλιάς. Πρόταση για την ενίσχυση της συνταγματικής κατοχύρωσης της νησιωτικότητας κατέθεσε στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Στους λόγους που τον οδήγησαν στην απομακρυνσή του από τη Νέα Δημοκρατία αναφέρθηκε στο Κόσμος ο πρώην γραμματέας των ειδικών κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Κόκκινος, δηλώνοντας ότι προσανατολίζεται στην ένταξή του στη φωνή λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Στη σημασία των αναπτυξιακών οργανισμών ως εργαλείων στήριξης των νησιωτικών δήμων αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047 Βάιος Καλοπίτας, με αφορμή την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Νησίρου για την υποστήριξη του 4ου Εκοφεστιβάλ. Υπογράμμισε στον κόσμο ότι η Κολοσσός διατηρεί την οικονομική της αυτοτέλεια σε αντίθεση με άλλους οργανισμούς. Στη δυσαρέσκεια που εκφράστηκε κατά τη συνεδρίαση της ΠΕΔΗ για το γεγονός ότι οι προτάσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης δεν ενσωματώθηκαν στο νέο κώδικα, αναφέρθηκε στο κόσμο η Δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά. Παράλληλα, στάθηκε στις επιπτώσεις των ρυθμίσεων για τους αναπτυξιακούς οργανισμούς και τους οικισμούς.
3: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
6: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της Περιφερειακής Επιτροπής, δημοπρατείται το έργο που αφορά το ακτινοδιαγνωστικό στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπως γνωστοποίησε στο Κόσμος ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Θαρασλιάς. Πρόταση για την ενίσχυση της συνταγματικής κατοχύρωσης της νησιωτικότητας κατέθεση στην Επιτροπή Αναθεώρηση του Συντάγματος ο βουλευτής 12ΝΙΣΟΥ της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Παράλληλα, εισηγείται την θεσμοθέτηση υποχρεωτικής έκθεσης εκτίμησης νησιωτικών επιπτώσεων για κάθε νομοθετική και κανονιστική ρύθμιση. Στους λόγους που τον οδήγησαν στην απομάκρυνσή του από τη Νέα Δημοκρατία, αναφέρθηκε στο Κόσμος ο πρώην γραμματέας των ειδικών κομματικών οργανώσεων Χαράλαμπος Κόκκινος, δηλώνοντας ότι προσανατολίζεται στην ένταξή του στην φωνή λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Στη σημασία των αναπτυξιακών οργανισμών ως εργαλείων στήριξης των νησιωτικών δήμων, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047 Βάιος Καλοπίτας με αφορμή την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Νησίρου για την υποστήριξη του 4ου Eco Festival. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Κολοσσός διατηρεί την οικονομική της αυτοτέλεια σε αντίθεση με τους οργανισμούς που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Στη δυσαρέσκεια που εκφράστηκε κατά τη συνεδρίαση της ΠΕΔ για το γεγονός ότι οι προτάσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης δεν ενσωματώθηκαν στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, αναφέρθηκε στο Κόσμος η Δήμαρχος Τύλου Μαρία Καμά. Παράλληλα, στάθηκε στις επιπτώσεις των ρυθμίσεων για τους αναπτυξιακούς οργανισμούς και τους οικισμούς, επισημένοντας τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικροί νησιωτικοί.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. How did I ever let you slip away?

0: Κόσμος 938.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
4: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
5: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
4: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
5: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
4: Πυρινέλαιο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
5: Προϊόντα Αξ, 1+1 δώρο.
4: Προϊόντα Νταβ, 1+1 δώρο.
5: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
9: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
12: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
11: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
12: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό.
13: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
15: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
16: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
15: Κόσμος ειδήσεις.
17: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της Περιφερειακής Επιτροπής, δημοπρατείται το έργο που αφορά το ακτινοδιαγνωστικό στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπως γνωστοποίησε στο Κόσμος ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Ταρασλιάς. Πρόταση για την ενίσχυση της συνταγματικής κατοχήρωσης της νησιωτικότητας κατέθεσε στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Στους λόγους που τον οδήγησαν στην απομακρυνσή του από τη Νέα Δημοκρατία αναφέρθηκε στο Κόσμος ο πρώην γραμματέας των ειδικών κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Κόκκινος, δηλώνοντας ότι προσανατολίζεται στην ένταξή του στη φωνή λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Στη σημασία των αναπτυξιακών οργανισμών ως εργαλείων στήριξης των νησιωτικών δήμων αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047 Βάιος Καλοπίτας, με αφορμή την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Νησίρου για την υποστήριξη του 4ου Εκοφεστιβάλ. Υπογράμμισε στο Κόσμος ότι η Κολοσσός διατηρεί την οικονομική της αυτοτέλεια σε αντίθεση με άλλους οργανισμούς. Στη δυσαρέσκεια που εκφράστηκε κατά τη συνεδρίαση της ΠΕΔΗ για το γεγονός ότι οι προτάσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης δεν ενσωματώθηκαν στο νέο κώδικα, αναφέρθηκε στο Κόσμος η Δήμαρχος Τύλου Μαρία Καμά. Παράλληλα, στάθηκε στις επιπτώσεις των ρυθμίσεων για τους αναπτυξιακούς οργανισμούς και τους οικισμούς.
18: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
3: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
2: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
3: Τολμήστε το.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
5: Στο Casa & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
7: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
8: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
9: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
10: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
11: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
12: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
13: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
14: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Ακού Κόσμος 938.
19: Κόσμος ειδήσεις.
20: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της Περιφερειακής Επιτροπής, δημοπρατείται το έργο που αφορά το ακτινοδιαγνωστικό στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπως γνωστοποίησε στο Κόσμος ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Θαρασλιάς. Πρόταση για την ενίσχυση της συνταγματικής κατοχύρωσης της νησιωτικότητας κατέθεση στην Επιτροπή Αναθεώρηση του Συντάγματος ο βουλευτής δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Παράλληλα, εισηγείται την θεσμοθέτηση υποχρεωτικής έκθεσης εκτίμησης νησιωτικών επιπτώσεων για κάθε νομοθετική και κανονιστική ρύθμιση. Στους λόγους που τον οδήγησαν στην απομάκρυνσή του από τη Νέα Δημοκρατία, αναφέρθηκε στο Κόσμος ο πρώην γραμματέας των ειδικών κομματικών οργανώσεων Χαράλαμπος Κόκκινος, δηλώνοντας ότι προσανατολίζεται στην ένταξή του στην φωνή λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Στη σημασία των αναπτυξιακών οργανισμών ως εργαλείων στήριξης των νησιωτικών δήμων αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047 Βάιος Καλοπίτας με αφορμή την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Νησίρου για την υποστήριξη του 4ου Eco Festival. Παράλληλα υπογράμμισε ότι η Κολοσσός διατηρεί την οικονομική της αυτοτέλεια σε αντίθεση με τους οργανισμούς που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Στη δυσαρέσκεια που εκφράστηκε κατά τη συνεδρίαση της ΠΕΔ για το γεγονός ότι οι προτάσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης δεν ενσωματώθηκαν στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, αναφέρθηκε στο Κόσμος η Δήμαρχος Τύλου Μαρία Καμά. Παράλληλα, στάθηκε στις επιπτώσεις των ρυθμίσεων για τους αναπτυξιακούς οργανισμούς και τους οικισμούς, επισημένοντας τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικροί νησιωτικοί.
19: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
1: Παιδότοπος.
0: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
1: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
0: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
1: Κέντρο ξένων γλωσσών.
0: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
1: Μα πού είναι όλα αυτά?
0: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
1: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
0: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
2: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
11: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
10: Ποντίκι Μόσκου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
11: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, το στάκι, Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
10: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
11: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
10: Μακαρόνια Μπαρίλα, Λιγκουίνε, Πένε Ριγκάτε, 500 γραμμάρια και Μπαρίλα Σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
11: Γάλα Νουνού, Ευαπορέ Πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
10: Μορομάντιλα Ελωμά Sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
11: Και υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
10: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
12: Ακού Κόσμος 938.
13: Κόσμος Ειδήσεις.
14: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της Περιφερειακής Επιτροπής, δημοπρατείται το έργο που αφορά το ακτινοδιαγνωστικό στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπως γνωστοποίησε στο Κόσμος ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Ταρασλιάς. Πρόταση για την ενίσχυση της συνταγματικής κατοχήρωσης της νησιωτικότητας κατέθεσε στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος ο βουλευτής 12 νήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Στους λόγους που τον οδήγησαν στην απομακρυνσή του από τη Νέα Δημοκρατία αναφέρθηκε στο Κόσμος ο πρώην γραμματέας των ειδικών κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Κόκκινος, δηλώνοντας ότι προσανατολίζεται στην ένταξή του στη φωνή λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Στη σημασία των αναπτυξιακών οργανισμών ως εργαλείων στήριξης των νησιωτικών δήμων αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047 Βάιος Καλοπίτας, με αφορμή την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Νησίρου για την υποστήριξη του 4ου Εκοφεστιβάλ. Υπογράμμισε στον κόσμο ότι η Κολοσσός διατηρεί την οικονομική της αυτοτέλεια σε αντίθεση με άλλους οργανισμούς. Στη δυσαρέσκεια που εκφράστηκε κατά τη συνεδρίαση της ΠΕΔΗ για το γεγονός ότι οι προτάσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης δεν ενσωματώθηκαν στο νέο κώδικα, αναφέρθηκε στο κόσμο η Δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά. Παράλληλα, στάθηκε στις επιπτώσεις των ρυθμίσεων για τους αναπτυξιακούς οργανισμούς και τους οικισμούς.
13: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

shame!

0: you, Birmingham! God bless Black Sabbath! God bless Ozzy Osbourne!
1: Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Πάθος από την Καΐρ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
7: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει Καΐρ.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της Περιφερειακής Επιτροπής, δημοπρατείται το έργο που αφορά το ακτινοδιαγνωστικό στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπως γνωστοποίησε στο Κόσμος ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Θαρασλιάς. Πρόταση για την ενίσχυση της συνταγματικής κατοχύρωσης της νησιωτικότητας κατέθεσε στην Επιτροπή Αναθεώρηση του Συντάγματος ο βουλευτής δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Παράλληλα, εισηγείται την θεσμοθέτηση υποχρεωτικής έκθεσης εκτίμησης νησιωτικών επιπτώσεων για κάθε νομοθετική και κανονιστική ρύθμιση. Στους λόγους που τον οδήγησαν στην απομάκρυνσή του από τη Νέα Δημοκρατία, αναφέρθηκε στο Κόσμος ο πρώην γραμματέας των ειδικών κομματικών οργανώσεων Χαράλαμπος Κόκκινος, δηλώνοντας ότι προσανατολίζεται στην ένταξή του στην φωνή λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Στη σημασία των αναπτυξιακών οργανισμών ως εργαλείων στήριξης των νησιωτικών δήμων, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047 Βάιος Καλοπίτας με αφορμή την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Νησίρου για την υποστήριξη του 4ου Eco Festival. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Κολοσσός διατηρεί την οικονομική της αυτοτέλεια σε αντίθεση με τους οργανισμούς που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Στη δυσαρέσκεια που εκφράστηκε κατά τη συνεδρίαση της ΠΕΔ για το γεγονός ότι οι προτάσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης δεν ενσωματώθηκαν στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, αναφέρθηκε στο Κόσμος η Δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά. Παράλληλα, στάθηκε στις επιπτώσεις των ρυθμίσεων για τους αναπτυξιακούς οργανισμούς και τους οικισμούς, επισημένοντας τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικροί νησιωτικοί.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Κόσμος 938.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
3: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το ΣΥΠΑ.
1: Ακού, Κόσμος 938.
2: Κόσμος ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της Περιφερειακής Επιτροπής, δημοπρατείται το έργο που αφορά το ακτινοδιαγνωστικό στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπως γνωστοποίησε στο Κόσμος ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Ταρασλιάς. Πρόταση για την ενίσχυση της συνταγματικής κατοχήρωσης της νησιωτικότητας κατέθεσε στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Στους λόγους που τον οδήγησαν στην απομακρυνσή του από τη Νέα Δημοκρατία αναφέρθηκε στο Κόσμος ο πρώην γραμματέας των ειδικών κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Κόκκινος, δηλώνοντας ότι προσανατολίζεται στην ένταξή του στη φωνή λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Στη σημασία των αναπτυξιακών οργανισμών ως εργαλείων στήριξης των νησιωτικών δήμων αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κολοσσός 2047 Βάιος Καλοπίτας, με αφορμή την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Νησίρου για την υποστήριξη του 4ου Εκοφεστιβάλ. Υπογράμμισε στον κόσμο ότι η Κολοσσός διατηρεί την οικονομική της αυτοτέλεια σε αντίθεση με άλλους οργανισμούς. Στη δυσαρέσκεια που εκφράστηκε κατά τη συνεδρίαση της ΠΕΔΗ για το γεγονός ότι οι προτάσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης δεν ενσωματώθηκαν στο νέο κώδικα, αναφέρθηκε στο κόσμο η Δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά. Παράλληλα, στάθηκε στις επιπτώσεις των ρυθμίσεων για τους αναπτυξιακούς οργανισμούς και τους οικισμούς.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

It's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one.

My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father

0: been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one. My God, I know I'm one.
1: 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Look where we are. We used to be the rock stars.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.